0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Πώς είναι η μέρα σας, κύριε Τζιβελεκίδη? Όλα καλά? Μπράβο. Όχι. Όλο μια χαρά. Αυτό, δεν είναι τσακαρό Δευτέρα. Πώς θα μπορούσε να είναι τσακαρό Δευτέρα με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
1: Πήρατε.
0: Ναι, το πήραμε. Το τέταρτο, ευχαριστούμε πολύ. Εσείς είσαστε αυτός με τα 7 ή με τα κανένα? Α, με τα 7. Εντάξει, κατάλαβα. Ο κύριος Γιώργος Τζεβελεκίδης είναι σε ρύθμιση των ήχων εδώ στο κόκπιτ, ο απόλυτος άρχοντας. Στείλαμε τον κύριο Μαυράκη για να ξεκουραστεί και θα ταλαιπωρήσουμε όσο μπορούμε τον κύριο Τζιβελεκίδη. Η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη ταλαιπωρείται από τις 5 η ώρα το πρωί. Την ταλαιπωρούμε δηλαδή όσο περισσότερο μπορούμε. Θα εξακολουθήσουμε να την ταλαιπωρούμε μέχρι τις 8 η ώρα. Στο 211-200-8200 λοιπόν η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Και στο στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Είναι αυτή η διεύθυνση που μπορείτε να στέλνετε τα mail σας. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και βεβαίως τα διαβάζουμε στον αέρα. Κάνουμε τη συζητησούλα μας. Έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη παρέα και αυτή η παρέα φαίνεται από τα μηνύματά σας. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Όλοι εσείς οι οποίοι ήσασταν εκεί στην Φιέστα, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, μας τα είπε ο κύριος Σταυρακάκης πάρα πολύ αναλυτικά και ασφαλώς έχουμε και εμείς την ανάλογη διάθεση. Την ανάλογη διάθεση του πρωταθλητή. Ο κύριος, ναι, δικό μου, ο κύριος Καλαμαράκης δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Ασφάλτο
0: λίμνο. Σε λίγο, κάτσε. Δεν, γιατί έχουμε μισό λεπτό. Μόλις την ξεκλειδώσουμε την κυρία Κασίμη. Όλα μαζί, εννοείται. Ασφαλώς. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξέρετε το εξής, και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα, που είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ακούσατε τον Θανάση τον Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, και βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα και σε επίπεδο πολέμου εκεί στην Μέση Ανατολή, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Είναι μια εξίσου κρίσιμη εβδομάδα, ενδιαφέρουσα εβδομάδα για τα πολιτικά δρόμενα, δεδομένου ότι αύριο ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανακοινώσει το κόμμα. Αυτό το κόμμα με τα χρώματα μπλαουγκράνα. Μπλε και κόκκινο. Μπορντό βέβαια η Μπαρτσελόνα, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Το μπλε λέει για την Ελλάδα, το κόκκινο για τους αγώνες που έχουμε δώσει και περιμένουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ήδη ο κύριος Τεμπονέρας βρίσκεται εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε νεράκι, κάτι? Ναι, παρακαλώ. Και καφεδάκι έχω φτιάξει από αυτόν, από τον καλό. Γιατί με κοιτάς έτσι, βρε παιδί μου? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Είναι ένας καφές ο οποίος θα σε κρατήσει σε εγρήγορση και θα σου δώσει ενέργεια για τις υπόλοιπες 3, 4, 5, 6 μέρες. Καλό δεν είναι? Μπορεί και βάλε. Εγώ τον έχω συνηθίσει, δηλαδή φεύγοντας από εδώ, όσες κούπες και να πιω, πάω για ύπνο. Χαλάρα. Εννοείται. Βέβαια κάνω κάποιες συναντήσεις πρώτα, θα πάω λίγο από εδώ, θα πάω λίγο από εκεί, θα πάω λίγο παραπέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση ό,τι ώρα γυρίζω στο σπίτι πέφτω για ύπνο. Τρώω πρώτα και μετά πέφτω για ύπνο. Αυτά με τα προσωπικά. Περιμένουμε λοιπόν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πώς ακριβώς θα αντιδράσουν. Σε κάθε έτσι γωνιά της κεντροαριστεράς πολυκατοικίας, το θέμα συζήτησης είναι πότε θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα βάλει λουκέτο ή αν θα γίνει αυτή η μετάβαση με διαφορετικό τρόπο. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Τσίπρας ουδόλως ενδιαφέρεται για το τι θα αφήσει πίσω του ο κύριος Φάμελος και η Λυπή. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό, δεν έχει μπει σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη συζήτηση, μας διαμηνύουν οι πολύ στενοί του συνεργάτες. Από εκεί και έπειτα όμως την μεγάλη ανησυχία την συναντάμε στη Χαριλάου Τρικούπη, τη συναντάμε στα υπόλοιπα κόμματα που ουσιαστικά έχουν οικοδομήσει αυτή την κεντροαριστερή πολυκατοικία, που όσο πάνε, ξέρετε, τα διαμερισματάκια γίνονται και πιο μικρά, διότι διαμελίζονται, διότι γίνονται πολλά. το ένα πίσω από το άλλο και έχουν φτάσει στο σημείο τελικά από εκεί που, που υπήρχαν οροφοδιαμερίσματα, τώρα απλά υπάρχουν μικρές γκαρσονιέρες.

Να ξέρετε πάντως πως και αυτό το καλοκαίρι είναι, διότι το καλοκαιράκι έρχεται ήδη. Εγώ, να ξέρετε, υδρώνω με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Έχουμε φτάσει ούτως ή άλλως 25 Μαΐου. Είμαστε στις τελευταίες ημέρες του Μαΐου, από 1η Ιουνίου και επισήμως καλοκαιράκι. Έτσι δεν είναι? Και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του KPYSIGMANI, του KPRISN. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πηγαίνε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του KPISN. Να ξέρετε ότι την Παρασκευή στις 29/5 έχει fame. Αμέ, αγαπητέ κύριε Τζιβελεκίδη, έχει fame. Το musical ορόσημο του αμερικανικού σινεμά ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, το χορό και το θέατρο.

0: Σας έχουμε και τριήμερο στην Άνδρο, να ξέρετε. Αμέ, στην Άνδρο. Δεν, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Την προηγούμενη ήμουν βασιά, θυμάμαι καλά στη μανία μου, δεν θυμάμαι καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις ως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Το τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφήγρασης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα...
1: Άντε μπράβο, γουρλίδικα τα παιδιά μας.
0: Ωραία, γουρλίδικα τα παιδιά μας. Και επειδή το είπε και έτσι.
1: Βλέπεις τη φορά ή όχι τώρα, με
0: ναι,
1: τρελά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τυχαίο.
0: Το θέλει ρε παιδί μου, βάλ το αφού το θέλει.

0: Δεν είχα σκοπό, αλλά μου έρχεσαι με κατεβασμένη μούρη, με πράσινη μπλούζα. Είναι προκλητικό.
1: Είναι η πρώτη φορά που τον βάζεις, τον ύμνο σήμερα. Ή τον είχες βάλει και στο... Ή το είχες βάλει και στο 5 και με 6.
0: Ναι, το βάλαμε μια φορά.
1: Εντάξει, καλά
0: πρωτοβουλία του κυρίου Μαυράκη.
1: Βεβαίως, καλά κάνατε.
0: Ναι.
1: Καλά κάνατε.
0: Εγώ ξεκίνησα...
1: Κατά λάθος τα πράσινα.
0: Λοιπόν, κατά λάθος τα πράσινα.
1: Κατά λάθος κι όμως.
0: Θα ακούσει και το ρεφρέν. Θα ακούσει
1: 4
0: και
1: το... μέχρι το 7.
0: Ναι. Θα ακούσει και το ρεφρέν. Αξίζει να το ακούσει. Πάμε.
1: Δεν πειράζει.

0: Να ξέρεις, με παίρνουν για γούρι εμένα στον Ολυμπιακό.
1: Α, εντάξει. Okay.
0: Εντάξει.
1: Τότε δεν.
0: Φέρνω γούρι, οπότε λίγα τα
1: μπράβο,
0: λόγια σου.
1: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο γουρλού μας, μπράβο, μπράβο.
0: Εγώ πάντως με τα πράσινα μια χαρά είμαι.
1: Ναι, εντάξει. Και εγώ τυρκουάζ φορά.
0: Εγώ ήθελα να το πάρετε.
1: Ναι.
0: Ήθελα να το πάρετε. Ναι, πάντα ναι, είναι καλός ο... καλό να γίνεται και ένα αλλαγή. Στις κούπες. Δεν είναι κακό. Το θέμα είναι πάντα στα ελληνικά χέρια. Αυτό είναι το στοίχημα.
1: Α, εντάξει. Σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε
0: απόλυτα. Τώρα. Εντάξει. Ούτως ή άλλως δεν έχω πρόβλημα. Εμείς είμαστε 7, εσείς είστε 4. Έχετε ακόμα.
1: Ναι.
0: Θα έχω πάρει σύνταξη μέχρι να φτάσετε 7.
1: Ναι. Ξαναβάλτε.

0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός το άξιζε, ήταν καλύτερος, ήταν σταθερά καλός καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, για να τα λέμε όλα.
1: Σπάσαμε και την κατάρα της πρώτης θέσης.
0: Λοιπόν, σπάσατε και την κατάρα, αλλά το, πέρα από την πρώτη θέση, γενικότερα, που προφανώς είναι και αποτέλεσμα της σοβαρής δουλειάς, δεν το συζητώ τώρα, λοιπόν, έδειξε μία συνέπεια και μία σοβαρότητα, να τα λέμε όλα. Μπράβο. Εντάξει, το παραδέχτηκα.
1: Ωραία.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Είχα, ξέρεις, από το Σάββατο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχα λίγο αρχίσει να φοβάμαι με αυτά που άκουγα, γιατί νόμιζα κάποια στιγμή ότι το είχαν τόσο σίγουρο για τον Ολυμπιακό, που λέω, παιδιά, παίζει με τη Χαλκίδα ο Ολυμπιακός και κάτι λάθος έχω καταλάβει εγώ. Όχι, ήτανε, για μένα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό,
1: τα
0: να ξέρεις.
1: Τα
0: βλέπεις, τα άκουγες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω, παιδιά, με κάποιον άλλον σας λέω παίζει. Δεν γίνεται να λέει Ρεάλ, αυτή αποκλείεται.
1: Με μια ομάδα η οποία όχι απλά έχει, λοιπόν, βαριά, όχι απλά έχει βαριά φανέλα. Έτσι, μπορεί να σου το πάρει μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όπως επίσης εκεί προς το τέλος πρέπει να σου πω.
0: Βεβαίως.
1: Πήγε και... λίγο η καρδιά μου στην κούλουρη. Γίνανε ένα-δύο δηλαδή απανωτά λάθη.
0: Όλων.
1: Τα οποία λες, όπα.
0: Αλλά το λέω γιατί ξέρεις, καμιά φορά επειδή παθιαζόμαστε, ακόμα και οι συνάδελφοι του αθλητικού ρεπορτάζ, καμιά φορά παθιάζονται τόσο πολύ.
1: Γιατί μπορεί το πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Αθλητικό.
1: Α, το αθλητικό.
0: Παθιάζονται τόσο πολύ. Και καλά κάνουν, εντάξει. Επειδή είναι και η ομάδα τους ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Που είναι σαν να τυφλώνονται. Και σου λέω, κάποια στιγμή νόμιζα από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι χθες ότι έπαιζε με τη Χαλκίδα. Συγγνώμη για τη Χαλκίδα τώρα, είπε τυχείο. Δεν ξέρω, πείτε μια άλλη.
1: Πρέπει να σου πω ότι οι επαρχιακές ομάδες στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ δυνατές.
0: Βεβαίως, εντάξει, δεν είναι Ρεάλ, αλλά ναι. Θέλω να πω ότι την είχαμε υποτιμήσει λόγω των απουσιών βασικά. Είχαν δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις απουσίες.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει. Που ήταν πολύ σημαντικές προφανώς.
1: Ναι, βρε παιδί μου, σημαντικές ήταν. Αλλά...
0: απλά και πάλι η Ρεάλ είναι τόσο μεγάλη ομάδα. Που ακόμα και με τις απουσίες. Ακούω το Σταυρακάκι που έλεγε χθες ότι δεν τον άφηνε με τον Ολυμπιακό. Είχε μία απάντηση σε όλα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή δεν τον άφηνε να ξεφύγει.
1: Εννοείται. Δεν και εμένα πάντα με φοβίζει η Ρεάλ.
0: Στην αρχή ξεκίνησε και δυνατά.
1: Τη Ρεάλ ή την βάζεις κάτω από την αρχή.
0: Ο Ολυμπιακός δεν την έβαλε λοιπόν από την αρχή.
1: Δεν την έβαλε και αυτό ήταν το ανησυχητικό. Διότι σε όσες φορές έχουμε συναντηθεί με τη Ρεάλ. Όπως και στον τελικό του, πες το, όχι του Αμπουντάμπη, στον προηγούμενο τελικό που το κέρδισε η Ρεάλ με ένα πόντο.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε μπροστά, αλλά πηγαίναμε κουτσουκούτσου στον πόντο. Όταν λοιπόν με τη Ρεάλ παίζεις έναν τελικό και η διαφορά είναι στον πόντο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την κάνεις στο τέλος. Ή τη βάζεις λοιπόν κάτω από την αρχή, όπως αυτή την πρώτη, τη μόνη φορά που την είχε κερδίσει με διαφορά ο Ολυμπιακός. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν μπροστά και ήταν σταθερά μπροστά.
0: Το 13, λες.
1: Το 13, μπράβο. Σωστό. Το 13.
0: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Λοιπόν, όχι, το 13 ήταν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Sorry.
1: Το 13 ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα, εάν λέμε κάτι λάθος, θα μας διορθώσει ο Σταυρακάκης. Λοιπόν, και εντάξει, μία ανησυχία μας ήρθε. Πνίξαμε την ανησυχία, πρέπει να σου πω, με πίτσες εδώ, από τον Λεωνίδα. Γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Όταν έβλεπα ότι κομμάτι, τρώγαμε ένα κομμάτι, άνοιγε η διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού, συνεχίζαμε και τρώγαμε δεύτερο κομμάτι. Τελικά εξαφανίσαμε τρεις πίτσες μέχρι να το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Εδώ οι ακροατές είναι χαρούμενοι, έχουν εξελιχθεί.
1: Αμέ, εννοείται.
0: Γιατί χαμός γινόταν μεταξύ στον Πειραιά, δεν υπήρχε αυτός ο κόσμος.
1: Μα μέχρι πριν από λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι πριν από λίγο και συνδεθήκαμε και ζωντανά, πρέπει να σου πω.
0: Ποιος ήταν εκεί.
1: Τι είναι, ποιος ήταν, οι πάντες.
0: Άντε.
1: Ναι. Τι παιδί μου, ήταν. Στις 5 και 10 βγάζαμε ζωντανά τον Παπα-Νικολάου. Ήταν όλη η ομάδα, καμιά 70.000 υπολογίζεται από ό,τι μας είπε ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο κόσμος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα εκεί. Και βεβαίως το πανηγύρισαν και όλοι.
0: Λες να πήγε πιο πολύ κόσμο το 24. Έτσι όπως είδα τα πλάνα πριν κοιμηθώ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να. Μου φάνηκε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο χθες.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν ήταν χθες, είναι σήμερα. Σήμερα, μέχρι και πριν από μία ώρα σου
0: σήμερα,
1: λέω.
0: Σήμερα.
1: Τώρα μας ακούνε στο δρόμο αυτοί που γυρίζουν
0: σήμερα.
1: Στα σπίτια τους ή πηγαίνουν στη δουλειά και δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου, βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Αλλά και να προσέχετε στο δρόμο, να προσέχετε. Και ελπίζω. να μην. Ξέρετε τώρα.
0: Ναι, καλέ, ναι, ακροατές. Ναι, αγαπημένοι μου, μην ανησυχείτε. Στατιστικά τόσα χρόνια χρειάζεται. Σας το παγω, σύνταξη. Λοιπόν, τίποτα, κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Σας είπα, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Βεβαίως που το πήρε μια ελληνική ομάδα, αλλά εντάξει, άσε με τώρα εδώ να κάνω κουβεντούλα με τους Παναθηναϊκούς φίλους μου.
1: Ναι. Εσύ βλέπεις μόνο αυτά.
0: Όχι, βλέπω
1: κι άλλα,
0: αλλά κρατάω λίγο τους παραδείγματα. Εν τω μεταξύ, φεύγω από το γραφείο χθες.
1: Ο Πάνος.
0: Ναι, ξέρω. Εσύ τι λες, ποιοι λες να είναι. Οι Ολυμπιακοί στέλνουν μήνυμα. Βγαίνω από το γραφείο και ακούω έναν άνθρωπο. Νόμιζα, παιδιά, ότι κάτι είχε γίνει. Εννοώ πάρα πολύ σοβαρό.
1: Αγαπητέ μου, Τζέιμ, άλλο πράγμα.
0: Κάτσε μου.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Μιλάμε, έβριζε. Δεν καταλαβαίνω. Λέω κάτι έχει γίνει. Εντάξει, είχα κλειστό το ΟΑΟ. Ήταν η ώρα που φεύγαμε να μάξει ξεπάρκαρα. Είχα κλειστό το τζάμι. Λέω τι έχει γίνει, φώναζε. Εγώ ανησύχησα. Λέω κάτι έχει συμβεί και κατεβάζει το τζάμι. Τώρα τι γαλλικά δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έλεγε. Και ακόμα όμως δεν έχω καταλάβει γιατί μιλάει. Οπότε έχω περάσει δύο λεπτά και ακούω μόνο γαλλικά να βρίζει.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λέει, και δεν μπορώ και δεν ξέρω πώς θα περάσει τέλος πάντων αυτή η νύχτα. Πώς θα ξημερώσει πια. Μα μέσα στο σπίτι μας δεν είναι δυνατόν. Και λέω τώρα κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Αγαπητέ μου James, δεν είπα αυτό το πράγμα. Τρεις φορές ότι από τα 7 ευρωπαϊκά, τα 3 τα έχει πάρει μέσα στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέω. Ενώ για τον Ολυμπιακό είναι η πρώτη φορά που το παίρνει σε ελληνικό έδαφος. Αυτό είναι το οποίο λέω.
0: Έλα, εντάξει, πάμε τώρα.
1: Δύο φορές στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα.
0: Ναι. Και τι πει, εννοείς ότι μισό. Α, γιατί πώς το έχει πει ο Κράτης. Το είπες υποτιμητικά ότι το παίρνουμε μόνο στην έδρα μας.
1: Ο Χριστός και η Παναγία που είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Α. Τι είπες. Κάτι τέτοιο είπες, γι' αυτό ακροατής.
1: Είπα ότι απλά μία φορά ο Ολυμπιακός το πήρε σε ελληνικό έδαφος. Ενώ ο Παναθηναϊκός το έχει πάρει τρεις φορές. Έτσι. Αν κάνω λάθος στον αριθμό, θυμάμαι ότι ήταν δύο φορές στην Πειλαία, στη Θεσσαλονίκη, και μία στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ο Γιώργος. Α, έχουμε ανοίξει ωραία φάμπρικα. Πολύ μου αρέσει. Καλημέρα στους πρωταθλητές, λέει ο Γρηγόρης.
0: Στον πρωταθλητή, εγώ δεν είμαι.
1: Ναι. Καλημέρα, Σπύρο και Στεφανία, λέει ο Γεώργιος. Ενδεικτικά να πω ότι δεν κοιμήθηκα χθες μετά από αυτό που ζήσαμε, που σηκώσαμε το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Τι ζήσαμε, με εκτίμηση, Γιώργος. Ο Μιχαήλ. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Τι?
1: Είχε τέτοια συνέντευξη. Το μήνυμα του Μιχαήλ διαβάζω στις 6 και 16. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν άκουσα την εκπομπή του Γιάννη του Παπαγιάννη. Οφείλω να σας πω. Ντροπή μου η αλήθεια είναι, αλλά σημασία έχει ότι την ακούει το σύνολο του κοινού
0: αυτό
1: των ακροατών και των ακροατριών, γιατί τα σπάει. Σπάει κάθε ρεκόρ ο Γιάννης ο Παπαγιάννης.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τον καιρό.
1: Να πούμε και για τον καιρό, ναι, να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μία σειρά.
0: Λοιπόν, θα ξαναπούμε για τον Ολυμπιακό, μην ανησυχείτε.
1: Ναι.
0: Α, καλέ, όχι, πριν πούμε για τον καιρό. Μα τι να κάνω τώρα.
1: Με έσκιαξε αυτό το.
0: Η ιστορία λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και με αυτό θα πάω στον καιρό. Μπορεί να σου θυμίσει κάτι, γιατί κάποιος είχε την ίδια αγωνία με μένα χθες το πρωί. Η ιστορία δεν γράφεται από μία βραδιά.
1: Ναι. Η ιστορία δεν γράφεται από μία βραδιά.
0: Εντάξει, δεν παρακολούθησες καθόλου τι αναρτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έτσι, Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Μα η συγκεκριμένη ιστορία δεν γράφτηκε από μία βραδιά. Η συγκεκριμένη ιστορία.
0: Εντάξει, γράφει... τώρα έχει ένα παρασκήνιο. Ναι. Τώρα όλο αυτό. Μία ανάρτηση της EuroLeague που είπε ο Γιαννακόπουλος ότι κατέβηκε. Μετά έκανε κάτι story, σαν άρθρο έκανε στο Instagram. Mm. Μία έντονη φορτισμένη τεράστια τοποθέτηση. Λοιπόν, εντάξει. Είπε ουσιαστικά ότι είναι ένα και μόνο παιχνίδι και δεν μπορεί να γράψει την ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μίλησε για τα στατιστικά. Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι κανεί το αντίθετο. Ασφαλώς ο Παναθηναϊκός.
0: Πολύ βαριά φανέλα.
1: Τώρα τι θα λέμε. Πολύ βαριά φανέλα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Έχει 7 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει 7 κούπες. Ό,τι και να λέμε είναι. Και θέλεις να σου πω κάτι. Εάν πιάσουμε από το 2000 και μετά, η μεγαλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δύο φορές το πήρε στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός.
1: Δύο φορές το πήρε.
0: Εδώ μας ενημερώνουν οι ακροατές μας.
1: Δεν το έχει πάρει τρεις δε σταυρακάκι. Γιατί θυμάμαι εγώ δύο φορές στην Πειλαία. Μπορεί να κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει. Okay. Λοιπόν, αυτά τα λέμε τώρα σε μορφή πλακίτσα.
0: Ούτως ή άλλως τώρα, ναι, εντάξει.
1: Αλλά εάν βάλουμε κάτω τους τίτλους και την πορεία όλων των ευρωπαϊκών ομάδων από το 2000 μέχρι σήμερα, ο Παναθηναϊκός είναι μακράν μεγαλύτερη ομάδα.
0: Στην Ελλάδα εννοείς.
1: Όχι.
0: Γιατί έχουμε, από το 2000. Και η Ρεάλ είναι τεράστιο κλάδο.
1: Εάν καθίσεις να μετρήσεις από το 2000 μέχρι και σήμερα τους τίτλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι, θα δεις πόσα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, ναι, πόσα έχει πάρει η Ρεάλ, η Μπάρτσα, ο Ολυμπιακός και πάει λέγοντας.
0: Ωραία, όχι, εντάξει, μπράβο σου που το παραδέχεσαι. Βεβαίως.
1: Δεν είναι καν μαθηματικά, είναι αριθμητική.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, Κερούλης, να το πω τον Κερούλη.
1: Να τον πει στον Κερούλη, ασφαλώς.
0: Λοιπόν, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κρήτη. Αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τεπειρωτικά το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν και εκεί κάποιες τοπικές βροχές και στα ορεινά κάποιες καταιγίδες. Λοιπόν, άνεμοι βόρειοι, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στην ανατολική και νησιωτική, νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει στους 24-26 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές στους 25-27. Αττική, θα πάλι βροχές, ρε παιδί μου. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε και μπορεί να βρέξει λίγο. Θερμοκρασία 17-27, κάνει ζέστη όμως. Και Θεσσαλονίκη, περίπου το ίδιο, και νεφώσεις με βροχούλες μεσημέρι απόγευμα, 16-26.
1: Θα έχει λοιπόν κουφόβραση, ζακέτα μην πάρεις, ομπρέλα όμως να πάρεις. Και αν έχεις και ένα ανοράκ από εκείνα τα οποία...
0: Ανοράκ, πόσο καιρό έχω να την ακούσω αυτή τη λέξη.
1: Τουλάχιστον καμιά 20 χρόνια. Νομίζω ότι μπορεί να έχουν καταργηθεί κιόλας, δεν ξέρω.
0: Πώς τα λέγανε τα άλλα, τα...
1: Εγώ δεν, στους Μολάους μόνο ανοράκ.
0: Όχι τα άλλα, τα... Τα κοντά, τα... Που τα λέμε, τα μαύρα, τα... Όχι φλίζ,
1: αδιάβροχα ήταν μόνο τα ανοράκ, δεν ξέρω τι λέει.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αδιάβροχο αυτό. Κάτι κοντά, κουφανάκια, έλα.
1: Τα flightless.
0: Αυτά. Νομίζω. Ναι. Που είχε και εδώ την τσεκούλα αυτό.
1: Ναι, ναι, και ήταν double fuzz. Ήταν μαύρα από τη μία και από την άλλη ήταν πορτοκαλί.
0: Αυτά λέω.
1: Αυτά λες. Το flightless.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είδες, ναι. Και τα ανοράκ.
0: Και αυτή τόσα χρόνια έχω να την ακούσω αυτή τη λέξη.
1: Ναι. Όχι, όχι, αυτά τα φοράνε. Ειδικά οι Αριανοί δεν τα φοράνε ανάποδα. Τα φοράνε με το πορτοκαλί, νομίζω. Ή κάνω λάθος. Νομίζω οι φίλαθλοι του Άρεος.
0: Του Άρεος. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πανικός από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και για τα πειράγματα. Ναι, εντάξει, ναι. Μωρέ, αμάν, ήμαρτον να λες, βρε Τζέιμς, αν κάνουμε κανένα λάθος στα πολιτικά. Γιατί αυτό είναι. Τα υπόλοιπα είναι απλά χόμπι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το αθλητικό ρεπορτάζ.
0: Να σου πω, ναι. Τελικά συμφωνία δεν είχαμε το μεταξύ.
1: Συμφωνία.
0: Συμφωνία. Δεν ξέρω, υπήρχε μία. Είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες ότι ενδεχομένως να υπάρχει κάποια. Ένα βιώσιμο ή ένα σχέδιο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Και κάτι τέτοιο υποτίθεται το περιμέναμε μέχρι την Κυριακή. Μας είχε πει και ο Τρα. Μετά άρχισε να μας λέει ο ένας, να μας λέει ο άλλος ότι δεν φτάνουν 72 ώρες. Ναι. Δεν χρειάζεται, έχω πει στους, έλεγε ο Τραμπ, στους δικούς μου τους διαπραγματευτές να μην βιάζονται. Πρέπει να τα κάνω όλα σωστά, γιατί λέει ότι εγώ ξέρω να κλείνω σωστές συμφωνίες.
1: Ναι.
0: Και θέλω, λέει, να κλείσω μια συμφωνία η οποία θα είναι καλή και σωστή και σίγουρα καλύτερη για το πυρηνικό, λέει τώρα, για το πυρηνικό ζήτημα. Καλύτερα από αυτή του Ομπάμα, που πάρα πολλές φορές έχει μιλήσει για αυτή την συμφωνία, ότι ήταν λάθος.
1: Λοιπόν, κυρία Κασίμη, πρέπει να πάμε.
0: Τι έγινε?
1: Όχι, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Και θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Συμφωνία.
1: Μπράβο, και να πούμε και για τη τιμή του Brent.
0: Να πούμε και για τη τιμή του Brent, βεβαίως.
1: Δικό σας, κύριε Τζιβελικίδη.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε στην Ευρωλίγα Ολυμπιακός, κερδίζοντας τον τελικό με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την αποθέωση γνώρισαν μέχρι τις 5.30 το πρωί οι παίκτες των Ερυθρολεύκων στο κέντρο του Πειραιά από χιλιάδες φίλους της ομάδας. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρωτοκόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση του ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Άκου.
1: Πες.
0: Έχουμε πτώση.
1: Ναι.
0: Άνω του 5%. Αυτό έχουν καταγράψει οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Καθώς ενισχύθηκαν, λέει, οι ελπίδες για μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, μετά τις τελευταίες τοποθετήσεις του Τραμπ,
1: ναι, ναι,
0: και γενικότερα όταν θα επανέλθει, όταν μάλλον θα ακουστεί η πληροφορία στις αγορές εκεί της Ασίας ότι τύχες Γιάννη τύχα πάντα, μετά τα τύπια του ο Τραμπ πάλι το πηγαίνει το πράγμα στα βράχια, νομίζω ότι θα είναι διαφορετική η εικόνα και αυτό είναι το οποίο μας ανησυχεί. Το Brent λοιπόν υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Για ποιο λόγο, μωρέ Στεφανία, στα ταμπλό των βενζινάδικων εδώ στην Ελλάδα έχει κολλήσει η βελόνα πάντων πάνω από το 2,1 που να πάρει ευχή.
1: Είδες και δεν πέφτει. Λοιπόν, να πούμε τι έγινε λίγο χθες. Δεν πέφτει με τίποτα.
0: Ναι, γιατί δεν. Τι έχει πάει και δεν πέφτει. Να τη ρίξουμε. Ναι, όχι, και αν όχι εμείς, κάτι πρέπει να κάνει, να πούμε, η πολιτεία, η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ, όπως είπαμε και νωρίτερα, είπε χθες, γιατί είχαν καλλιεργήσει αυτές τις προσδοκίες, ότι ενδεχομένως, ο ίδιος δηλαδή τις είχε καλλιεργήσει καταρχάς, ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια συμφωνία μέχρι χθες, μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλαδή. Ναι. Είπε όμως ο Τραμπ την Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην διαστούν για κάποια συμφωνία από το Ιράν, με το Ιράν. Ναι. Παρότι υπάρχει κάποια πρόοδος, είπε δεν πρέπει να γίνουν λάθη, έγραφε χαρακτηριστικά, και ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας.
0: Στα λάθη συνυπολογίζει το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί εξακολουθούν να χτυπάνε το Λίβανο. Λέω, εγώ ρωτάω, ήρεμα ρωτάω.
1: Όχι.
0: Α, δεν είναι στα λάθη αυτό. Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι στα σωστά.
1: Στα σωστά, ναι, για τον Τραμπ. Okay. Λοιπόν, επίσης είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών πλοίων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία. Λοιπόν, από την πλευρά τους τα Ιρανικά μέσα, όπως τα ΤΑΣΝΙΜ, το πρακτορείο το οποίο συνδέεται και με τους φρουρούς της Επανάστασης, είπε ότι η Αμερική και αξιωματούχοι το είπαν αυτό.
0: Το Brent λοιπόν υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Για ποιο λόγο, μωρέ Στεφανία, στα ταμπλό των βενζινάδικων εδώ στην Ελλάδα έχει κολλήσει η βελόνα πάντων πάνω από το 2,1 που να πάρει ευχή.
1: Είδες και δεν πέφτει. Λοιπόν, να πούμε τι έγινε λίγο χθες. Δεν πέφτει με τίποτα.
0: Ναι, γιατί δεν. Τι έχει πάει και δεν πέφτει. Να τη ρίξουμε. Ναι, όχι, και αν όχι εμείς, κάτι πρέπει να κάνει, να πούμε, η πολιτεία, η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ, όπως είπαμε και νωρίτερα, είπε χθες, γιατί είχαν καλλιεργήσει αυτές τις προσδοκίες, ότι ενδεχομένως, ο ίδιος δηλαδή τις είχε καλλιεργήσει καταρχάς, ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια συμφωνία μέχρι χθες, μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλαδή. Ναι. Είπε όμως ο Τραμπ την Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην διαστούν για κάποια συμφωνία από το Ιράν, με το Ιράν. Ναι. Παρότι υπάρχει κάποια πρόοδος, είπε δεν πρέπει να γίνουν λάθη, έγραφε χαρακτηριστικά, και ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας.
0: Στα λάθη συνυπολογίζει το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί εξακολουθούν να χτυπάνε το Λίβανο. Λέω, εγώ ρωτάω, ήρεμα ρωτάω.
1: Όχι.
0: Α, δεν είναι στα λάθη αυτό.
1: Όχι.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι στα σωστά.
1: Στα σωστά, ναι, για τον Τραμπ. Okay. Λοιπόν, επίσης είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών πλοίων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι

0: εμείς κάτι πρέπει να κάνει, να πούμε, η πολιτεία, η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ, όπως είπαμε και νωρίτερα, είπε χθες, γιατί είχαν καλλιεργηθεί αυτές τις προσδοκίες, ότι ενδεχομένως, ο ίδιος δηλαδή τις είχε καλλιεργήσει καταρχάς, ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια συμφωνία μέχρι χθες, μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλαδή. Ναι. Είπε όμως ο Τραμπ την Κυριακή ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην διαστούν για κάποια συμφωνία από το Ιράν, με το Ιράν. Ναι. Παρότι υπάρχει κάποια πρόοδος, είπε δεν πρέπει να γίνουν λάθη, έγραφε χαρακτηριστικά, και ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας.
0: Στα λάθη συνυπολογίζει το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί εξακολουθούν να χτυπάνε το Λίβανο? Λέω, εγώ ρωτάω, ήρεμα ρωτάω.
1: Όχι.
0: Α, δεν είναι στα λάθη αυτό. Όχι. Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι στα σωστά.
1: Στα σωστά, ναι, για τον Τραμπ. Okay. Λοιπόν, επίσης είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών πλοίων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία. Λοιπόν, από την πλευρά τους τα Ιρανικά μέσα, όπως τα ΣΝΙΜ, το πρακτορείο το οποίο συνδέεται και με τους φρουρούς της Επανάστασης, είπε ότι η Αμερική και αξιωματούχοι το είπαν αυτό, ότι η Αμερική εξακολουθεί να θέτει εμπόδια σε βασικά σημεία μιας πιθανής συμφωνίας, μεταξύ αυτών και το αίτημα του Ιράν για αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα είπε ότι έλεγε ουσιαστικά ότι υπάρχει πιθανότητα κατάρρευσης της συμφωνίας το ΤΑΣΝΕΜ, το Ιρανικό πρακτορείο. Και θυμίζω ότι το Σάββατο ο Τραμπ έλεγε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει προχωρήσει όλο αυτό το μνημόνιο κατανόησης για μια ενηγητική συμφωνία. Τώρα, μετά έβαλε φρένο. Τώρα, γιατί έβαλε φρένο, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Πεζεσκή, όχι, ποιος το είπε αυτό και τον Χαμενέι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αξιωματούχοι από το Ιράν, γιατί μιλάνε και πολλοί και δεν τους, δεν θυμάμαι ποιος λέει τι, διεμήνυσαν πρώτον ότι δεν μπορεί να περάσει καμία συμφωνία χωρίς την έγκριση του Χαμενέι, ο οποίος Χαμενέι, λένε τα ρεπορτάζ ότι κρύβεται, τα αμερικανικά βέβαια, των αμερικανικών μέσων, ότι κρύβεται σε μια μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός δικτύου αγγελιοφόρων. Αυτό λένε αξιωματούχοι και έχουν ρεπορτάζ τα αμερικανικά μέσα, με αποτέλεσμα έτσι να καθυστερούν και οι συνομιλίες. Λοιπόν, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επίσης λένε ότι καθυστερεί, μπορεί να χρειαστούν μέρες να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με το Ιράν. Το είπε και ο Ρούμπιο, ότι δεν μπορούμε σε 72 ώρες, που είναι στην Ινδία, είναι στο Νέα Δελχή, να κάνουμε κάτι για το πυρηνικό ζήτημα. Λες και το γράφουμε, ξέρω εγώ, το είπε πολύ χαρακτηριστικά, να κάνουμε κάτι με το πυρηνικό ζήτημα, γράφοντας στο πίσω μέρος μια χαρτοπετσέτα, κάπως έτσι το είπε. Λοιπόν, και κλείσουμε. Λοιπόν, και ο Πεζεσκιάν από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, λέει όμως και διαβεβαιώνει ότι δεν επιδιώκει το Ιράν την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Αυτά.
0: Εκλογές στην Κύπρο.
1: Εκλογές
0: στην Κύπρο μας. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που αφήνει πίσω της αυτή η εκλογική αναμέτρηση. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ με 15, ΔΙΚΟ και ΕΛΑΜ από 8. Από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Φιδίες.
1: Ναι, ναι, 4 έδρες, ναι.
0: 4 έδρες. Είχαμε και δήλωση από την πρόεδρο του ΔΣΥ. Σε ένα πρωτόγνωρα, λέει, τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Η πρόεδρος του ΔΣΥ είναι η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η οποία είναι και πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δεσμεύτηκε για σκληρή δουλειά στη Νέα Βουλή, με συνενέσεις αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικώς ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και πολλά μέλη της κυβέρνησης, καθώς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε πάντως γενικότερα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην Κύπρο. Αύριο, κατά 99%, θα έχουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Αντωνίου, για να μπορέσει να μας εξηγήσει δύο πραγματάκια και βεβαίως να μας πει πώς ακριβώς βλέπουν αυτό το αποτέλεσμα και την είσοδο τώρα, όπως και να το κάνουν.

0: κάνουμε αυτό το φαινόμενο φιδείας, νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα case study.
1: Γενικά εννοείς ή στην...
0: Νομίζω ότι γενικά, ας το ξεκινήσουμε βεβαίως από το ειδικά στην Κύπρο και μετά να περάσουμε στο γενικά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να δούμε ή να συναντήσουμε ένα τέτοιο φαινόμενο στη χώρα μας. Νομίζω ότι μάλλον να πέχει.
1: Εντάξει, είναι και λίγο διαφορετικά τα μεγέθη, αλλά ναι, εντάξει.
0: Αυτό.
1: Πάντως, παρά τις εκπλήξεις, συγκρατήθηκαν λίγο τα...
0: Έτσι, τα ποσοστά.
1: Ναι.
0: Τα ποσοστά της άμεσης δημοκρατίας, γιατί δημοσκοπικά το, αυτό
1: το είναι... Των παραδοσιακών κομμάτων, λέω.
0: Α, των παραδοσιακών, ναι, εντάξει, υπάρχει...
1: Κοίτα, το βασικό ερώτημα ήταν συμμετοχή, από ό,τι άκουγα και εγώ τις τελευταίες μέρες και διάβαζα, γιατί υπήρχε μεγάλος φόβος για αποχή.
0: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Mm-hmm. Μας το είχε δώσει το ρεπορτάζ ο Δημήτρης ο Χριστούλιας.
1: Νόμιζα ο κύριος Παπαθανάσης.
0: Ο κύριος Παπαθανάσης μας είχε εξειδικεύσει κιόλας ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργό
1: εθνικής
0: οικονομίας και οικονομικών.
1: Νομίζω ότι θα αναφερόσουν στον κύριο Παπαθανάση. Ήμουν σίγουρη, λέω, γιατί είχαμε μιλήσει αυτό και λες τη λέξη ρεπορτάζ.
0: Όχι, μα πρώτα απ' όλα με συγχωρείς πάρα πολύ. Θα πενέψουμε το σπίτι μας για να τα πέσει να μας πλακώσει. Διότι ο Χριστούγιας το έχει γράψει στο ελληνικός.gr. Έτσι μας το έχει πει εδώ στον αέρα. Γενικότερα το έχουμε συζητήσει το σπίτι μου 2. Και βεβαίως σε επίπεδο ρεπορτάζ που κάναμε ερωτήσεις στον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης μας έκανε σοφότερους επ' αυτού. Το είδαμε και στην ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, στην Κυριακάτικη ανάρτηση.
1: Ανακοινώθηκε επισήμως,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Για τα εγκεκριμένα.
0: Για τα εγκεκριμένα, εντάξει. Αφού μας τα έχει εξειδικεύσει και των προτέρων μας τα εξειδικεύσει ο κύριος Παπαθανάσης.
1: Το ρεπορτάζ, ναι.
0: Το ρεπορτάζ, ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα θα δώσει το παρόν στο συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνεται στο Grand Hyatt.
1: Ναι, ναι. Κάτσε να πούμε δύο λόγια, μια ακριβώς. Που το αναφέρεις. Λοιπόν, γιατί έχει και συνέντευξη τον Νίκο Χατζηνικολάου. Λοιπόν, Next is Now και Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, λοιπόν, σήμερα στο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Πραγματοποιείται το συνέδριο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παραχωρεί συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr. Θα υπάρχει και live μετάδοση στο ενικός.gr και στο real.gr.
0: Και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού, διότι το δημογραφικό είναι όχι απλά πολύ ψηλά στην ατζέντα, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Με λύσεις που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν είναι δίνωνα επίδομα μπαίνει στην τσέπη και λύνεται το θέμα. Υπάρχει ενδεχομένως η όποια ανακούφιση ενός προβλήματος. Είναι ένα πρόβλημα που θέλει μέτρα, τα οποία για να αποδώσουν θέλουν χρόνο. Και αυτό είναι κάτι, και αυτό δυσκολεύει και να ελέγξεις την αποδοτικότητα των μέτρων.
0: Έτσι. Ο Ερντογάν έχει το χαβά του. Οπότε γι' αυτό το λόγο αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε πάρα πολύ άμεσα γιατί μου έκανε ήδη νόημα ο κ. Τζιμπουρικίδης, θα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον Νίκο τον Ανούρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ ο ανταποκριτής μας εκεί στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, για το τι ακριβώς γίνεται με τη γαλάζια πατρίδα και με τα τερτύπια και το χαβά του Ερντογάν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης έχει και κάτι δικά του εκεί προβληματάκι, Ερντογάν. Να μας πει και
0: θα για αυτά,
1: γιατί γίνεται ένας χαμός χθες. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Lilo and Stitch
0: Lilo and Stitch.
1: Lilo and Stitch. Δεν ξέρω, κάτσε εδώ, θα γκουγκλάρω τι είναι το Lilo and Stitch.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και για δεύτερη χρονιά λοιπόν το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς λοιπόν στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αμνηστικές φωτογραφίες στο Photobooth και μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ακούς Παπαδάκη?
0: Ακούω.
1: Κάτω από τα αστέρια.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, δες το πρόγραμμα προβολών στα social media του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, άκου τώρα, Λίλο Στιτς. Ο σκανταλιάρης εξωγήινος Στιτς. Το Sky.
0: Ναι.
1: Σάββατο αυτό, αυτά από το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Sky από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθει τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και ο Χάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Ο Χάνα.
0: Ο Χάνα.
1: Ο Χάνα.
0: Εμένα με έπεισες.
1: Ο Χάνα.
0: Εμένα με έπεισες και το Σάββατο θα πάω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ο θα έρθει μαζί μου.
1: Το Σάββατο
0: μαζί.
1: Μπορώ.
0: Το Σάββατο
1: πάμε.
0: Μπορώ. Ναι, αλλά δεν μπορώ εγώ. Φαντάζεσαι. Όχι. Μαζί θα πάμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Yes. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μόνο δηλαδή, γκρίνια είσαι. Όχι, παπαδάκι, μου γκρίνιαζες που συζητάω για τέτοια, αλλά εσύ δεν έχεις ασχοληθεί να. Εντάξει.
1: Τι εννοείς να.
0: Δεν πειράζει.
1: Τώρα θέλεις να ρίξω το στόμα μου. Άσε με που το κρατάω κλειστό τόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Άσε με. Και θέλω να εξακολουθήσω να το κρατάω κλειστό. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή τι, θα ακούμε Bob Marley μέχρι
0: έλα,
1: να...
0: Έλα πάμε στον Νίκο τον Ανούρη.
1: Α, ορίστε, να είδες. Ο Νίκος, όχι Μιχάλης.
0: Μην είπα Μιχάλη εγώ.
1: Όχι, ναι. Απαντάω στον
0: λοιπόν,
1: κύριο Τσιβελεκύρη.
0: Γεια σου Νίκο, καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Καλημέρα.
1: Νίκος Ανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, εκεί στην Τουρκία. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να έχει το χαβά του, αλλά έχει και προβληματάκια, Νίκο, ε.
2: Υπάρχει, είναι έκρηξη κατάσταση, αλήθεια είναι, τις τελευταίες ώρες στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία γενικότερα, καθώς βλέπουμε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε περιδίνηση. Τι έγινε, για να συνοψίσουμε το τι έχει γίνει τις τελευταίες ώρες. Υπήρξε δικαστική απόφαση από το δικαστήριο της Άγκυρας για καθαίρεση της ηγεσίας του κόμματος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του Οσγκύ Ροζέλ και η επιστροφή του Κεμάλ Κιλιτάρογλου, του πρώην πρόεδρου του κόμματος, τον οποίο να θυμίσουμε ότι ο Ταγί Περντογάν έχει κερδίσει την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Χθες είχαμε σκηνές χάους, μπορούμε να πούμε, μπροστά από τα γραφεία του κόμματος αντιπολίτευσης, καθώς με δικαστική κλήτευση η αστυνομία προσπάθησε να εισέβαλε μάλλον στα γραφεία του κόμματος προκειμένου να το κενώσει και να αναλάβει η νέα ηγεσία. Είχαμε χρήση δακρυγόνων, σπρέι πιπεριού, πλαστικών σφαιρών. Γενικότερα θύμιζε πεδίο μάχη ο χώρος έξω από τα γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εισέβαλε η αστυνομία μέσα στο χώρο, εκέρδωσε το χώρο και παρά την άρνηση του Οσγκύ Ροζέλ, του μέχρι πρότινος προέδρου του κόμματος, να παραμείνει στα γραφεία, τελικά έφυγε η ηγεσία από τα γραφεία, προχώρησε σε μια πορεία προς την τουρκική εθνοσυνέλευση. Και πλέον αναμένουν όλοι τον νέο πρόεδρο, τον Κεμάλ Κιλιτάρογλου, να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος, σύμφωνα πάντα με τη δικαστική απόφαση.
1: Πόσο μπροστά είναι στην Τουρκία και πόσο πίσω είμαστε εμείς. Εδώ αλλαγή ηγεσία στα κόμματα γίνεται με, ειδικά στα μεγάλα, γίνεται με ψηφοφορία από τον κόσμο.
0: Δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Πόσο πίσω είμαστε.
0: Κατά τα άλλα, η Τουρκία την πειράζει και κατά τα άλλα θέλει να μπει στην Ευρώπη η Τουρκία.
1: Εννοείται. Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι γενικότερα με όλες αυτές τις ενέργειες που γίνονται στην γειτονική χώρα, χρειάζεται μια τέτοια χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο της λείπει. Όλα τα έχουμε, ο Φερετζές μας έλειπε στην κυριολεξία.
2: Το σίγουρο είναι ότι πηγαίνουμε να δούμε, βλέπουμε ένα σκηνικό μάλλον με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο μέχρι τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανιζόταν να είναι στην πρώτη θέση, να πηγαίνει προς. Βλέπουμε διάσπαση να έρχεται, καθώς ο Κεμάλ Κιλιτάρογλου, ο οποίος ήταν ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος και κατήγγειλε την προηγούμενη ηγεσία για δωροδοκία, για εξαγορά ψήφων και γι' αυτό το λόγο έγινε η καθαίρεση της παρούσας ηγεσίας. Αναμένεται να αναλάβει ξανά τα ενία του κόμματος. Υπάρχουν σενάρια ότι ο Σγκύ Ροζέλ θα ιδρύσει νέο κόμμα, θα φτιάξει νέο κόμμα. Εκείνος δηλώνει ότι πλέον θα είναι στους δρόμους και ζητάει ξεσηκωμό. Το άλλο σημαντικό είναι ότι ο Εκρέμι Μάμογλου, ο προεδρικός υποψήφιος, σύμφωνα με τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, βρίσκεται στη φυλακή Σιλιβρίας εδώ και 15 μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το σκηνικό υπάρχουν και κάποια σενάρια για πρόωρες εκλογές μέσα στο φθινόπωρο.
1: Ο Ιμάμπογλου θα βγει σε λίγο. Πόσα το απομένουν, 264 χρόνια.
2: Η δίκη είναι σε εξέλιξη ακόμα. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ από τον εισαγγελέα που είχαμε δει πρόσφατα, δηλαδή μέχρι και 2000 χρόνια είχαμε δει.
1: Ναι. Να είχε φτάσει 2000 χρόνια. Εντάξει, μια χαρά είναι.
2: Είναι για αρκετά πράγματα κατηγορείται ο Εκρέμι Μάμογλου.
1: Με τη δευτέρα παρουσία θα βγει από τη φυλακή ο Ιμάμπογλου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ήθελα να ξέρω, τώρα προσπαθούμε να βρούμε την εύθυμη πλευρά όλης αυτής της ιστορίας. Αλλά πραγματικά δεν υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει κανένας διεθνής οργανισμός να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται στην Τουρκία.
0: Βγάζει ανακοινώσεις και δεν βγάζει και.
1: Έχει ανατριχιάσει ο Ερντογάν από τις ανακοινώσεις, έχει βάλει φαντάζομαι τη γάτα Αγκύρας να κλαίει.
2: Δεν έχουμε δει πάντως κάποια παρέμβαση ουσιαστική μέχρι.
0: Όχι, καμία.
1: Καμία. Καμία. Να σε ρωτήσω, όσον αφορά στα μεταξύ μας, ναι, γαλάζια πατρίδα από τη μία, γαλάζια πατρίδα από την άλλη. Εντάξει.
0: Καταρχάς, υπάρχει κάποια εξέλιξη με το περίφημο αυτό νομοσχέδιο?
2: Θα λέγαμε ότι έχουν πέσει τόνοι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, διότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, αρχές προηγούμενης εβδομάδας, βλέπαμε διαρροές. Γιατί διαρροές υπήρχαν.
0: Ναι, διαρροές, σωστά. Ναι. Δεν το έχουμε δει.
2: Ναι, ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να το δούμε τον Ιούνιο, το μέσα Ιουνίου να περνάει στην τουρκική νοσυνέλευση, και εκεί που ακούγαμε διαρροές για ότι θα υπάρχουν μέσα αναφορές στις λεγόμενες γκρίζες ζώνες, είδαμε κάποιες άλλες διαρροές στο τέλος της εβδομάδας από τους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι σχεδίασαν το νέο νομοσχέδιο, να λένε ότι στο νέο νόμο, ο νέος νόμος θα λέγεται καταρχάς νόμος για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας, δεν θα υπάρχει όρος γαλάζια πατρίδα, ότι δεν θα υπάρχει καμία αναφορά στις γκρίζες ζώνες, και ότι απλά θέλουμε αυτό το υπάρχον νομοσχέδιο, με το νομοσχέδιο μάλλον που θα περάσει την τουρκική νοσυνέλευση, να κατοχυρώσουν ήδη γνωστές θέσεις της Τουρκίας. Δεν θα δούμε κάτι καινούργιο δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό θέλανε. Μα πολλοί λένε ότι ενδεχομένως, ότι καθίστε να το δούμε. Γιατί μπορεί τελικά να μην υπάρχει τίποτα από. Να μην
1: είναι το βασικό επιχείρημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, λέει, να αντιδράσουμε ή να πούμε κάτι παραπάνω ή να απευθυνθούμε σε διεθνείς οργανισμούς από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι χειροκροτήσεων.
0: Ναι, απλά υπάρχει και άλλη πλευρά που λέει να το κάνουμε προληπτικά.
1: Καλά. Προληπτικά όμως σε τι, σε δημοσιεύματα, σε διαρροές. Δεν υπάρχει ούτε ένα επίσημο, αυτό το οποίο λέει ο
0: Λύκος,
1: δεν υπάρχει ούτε μία επίσημη δήλωση προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι.
2: Αλλά, μόνο οι πηγές του Υπουργείου Άμυνας, οι οποίες σχολίασαν ότι συνέβαλαν νομοπαρασκευαστικά στο νέο νομοθέτημα, το οποίο θα δούμε τις επόμενες ημέρες, μέχρι εκεί, και ότι απλά καλύπτει, ρυθμίζει νομικά κενά του παρελθόντος. Δηλαδή, δεν έχουμε δει κάτι ουσιαστικό. Δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο ολόκληρο, να δούμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Διαρροές. Κάποιοι λένε ότι, κάποιοι αναλυτές εδώ στην Τουρκία λένε ότι η Άγκυρα θέλησε με αυτό να πιέσει την Ελλάδα, διότι υπάρχει ενόχληση για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και για την κινητικότητα που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σωστή επισήμανση.
1: Έτσι, ακριβώς. Αγαπητές συνάδελφες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία. Πάντα έγκυρο ρεπορτάζ. Εσύ, κύριε Τσβελεκίδη, θες να πάμε στη διαφημισούλης τώρα, Εντάξει, προσωπικά με τη Στεφανία μπορούμε να το πάμε και μέχρι τις 10.
0: Εγώ θέλω.
1: Εντάξει, άντε πάμε.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77, Αμπελόκηπη Airbnb Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο στους Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Νωρίς το πρωί ολοκληρώθηκε το Ερυθρόλευκο Γλέντι στον Πειραιά, παρουσία της ομάδας και χιλιάδων φίλων της. Σε κρίσιμο αλλά και ιδιαίτερα εύθραυστο σημείο βρίσκονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τρομαγμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκαθί. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Δεν θα κάνουμε πτώσεις στην αξιοπρέπεια και τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συνέγερμος αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα διοργανώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από το Real FM. Τις εργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr.
9: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
11: Γιατρέ μου.
12: Πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
12: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Αποθεώθηκαν από χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού στη φιέστα που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και κράτησε μέχρι τις 5.30 το πρωί οι παίκτες, η τεχνική ηγεσία και η διοίκηση των Ερυθρολεύκων για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, ζεστάθηκες. Έτσι είναι πρωτάθλητες. Στεφανία Κασίμη, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Τι? Ο Γιώργος Βελεγγύρης στη ρύθμιση των ήχων και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Μπορώ να σου κάνω μία ερώτηση
1: παρακαλώ,
0: και μόνο.
1: Παρακαλώ.
0: Έχει κίνηξη. Κίνηση πέριξε του Λεμπάγιου του γι' αυτό βγει το ξ.
1: Το ξου. Έχει κίνηση, είμαι σίγουρος.
0: Εκεί στο λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση.
1: Καλά, δεν
0: δημοτικό
1: το συζητάμε.
0: Δημοτικό θέατρο έχει κίνηση.
1: Δεν το συζητάμε αυτό, δεν το συζητάμε.
0: Μια αργία στον Πειραιά σήμερα.
1: Αχ, τι ωραία, τι νόστιμα. Πώς τα λέει έτσι. Δεν είναι φοβερή με την πράσινη μπλουζίτσα της. Δεν είναι αυτό. Θέλεις να σου βάλω και λιόλιου.
0: Όχι.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Βλέπεις ότι κρατάω μία σοβαρότητα στο όλο θέμα. Εντάξει, είμαστε πρωταθλητές, εσείς έχετε 7.
0: Ταπεινότητα.
1: Καλημέρα σας, πάνω απ' όλα ταπεινότητα. Σεμνότης και ταπεινότης. Πρέπει να είμαστε humble, που λένε και στους Μολάους. Εννοείται. Καλημέρα σας, κύριε Καλαμαράκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά? Όχι, δεν τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Απλά αμέσως μετά εκπομπάρα, να ξέρετε. Όχι, αμέσως μετά εκπομπάρα.
0: Τώρα εκπομπάρα, με τέτοια ψυχολογία.
1: Δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Ήρθε με το χαμόγελο. Περίμενε, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μας βρει όλους εδώ. Πριν πει καλημέρα, είπε: παιδιά, εγώ έχω 7.
0: Και 7. Το θέμα είναι και πότε τα έχεις τα 7. Δηλαδή το τέταρτο εγώ ήμουν μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο όταν το πήραμε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Πριν το 20 πρώτο, χρόνια.
1: Το πρώτο το.
0: Όχι, όχι,
1: ήταν
0: στο
1: το δημοτικό.
0: Αλήθεια είναι. Το τέταρτο, όταν πήραμε εμείς το τέταρτο.
1: Ναι.
0: Το 7.
1: Ναι.
0: 96. 2000.
1: Ναι. Κάνει υπολογισμούς τώρα. Κάνει υπολογισμούς στον αέρα.
0: Μόλις τελείωσα, βεβαίως. Στο πανεπιστήμιο.
1: Μπράβο.
0: Άρα, πριν 20 χρόνια. Άρα, σε 20. Καλά, είπα όταν θα πάρω σύνταξη.
1: Εννοείται. Όταν θα πάρει σύνταξη, θα έχουμε εμείς 7.
0: Μπράβο.
1: Εσείς θα έχετε φτάσει 13.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχουμε εμείς πρόβλημα σε αυτά.
0: Μπράβο.
1: Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αυξάνονται και να πληθαίνουν τα πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά. Για τις ελληνικές ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Και μακάρι να μπουν και άλλες ελληνικές ομάδες στο παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Και να έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες στη Euroleague.
0: Εν τω μεταξύ πάει χθες ο. Είδες αυτό με τον Γκάλι.
1: Ναι, πιο απ' όλα. Είδα ότι ήταν ο Γκάλι εκεί.
0: Ναι, τον πιάνουν οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
0: Κάνει τέλος πάντων τις εκτιμήσεις του ο Γκάλης, λέει για τον Ολυμπιακό και αυτά. Ότι ήταν. Υποσχεστικά είπε ότι είναι καλύτερη ομάδα. Χοντρικά. Ναι. Τέλος πάντων, και μετά τον ρωτάνε. Σήμερα λέει θα σκοράρατε με την ίδια άνεση, ξέρω εγώ. Σε σχέση με πιο παλιά.
1: Ασφάλω, δεν είχα λέει. Στα 65 του άνθρωπος.
0: Σήμερα αν ήταν στην ηλικία του. Επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού, η άμυνα και αυτά. Δεν είχα λέει ποτέ. Άκου τώρα τι ρωτά στον Γκάλι.
1: Τι ρωτά στον Γκάλι.
0: Λοιπόν, δεν είχα λέει πρόβλημα στο σκοράρισμα ποτέ. Και όπως τότε, έτσι και τώρα, νομίζω ότι δεν θα είχα κάποιο πρόβλημα και θα μπορούσα να σκοράρω και 40. Φυσιολογικά λέει πράγματα. Ακόμα λέει. Και απέναντι στο walk-up.
1: Του κάνανε αυτή την ερώτηση.
0: Απέναντι λέει σε ποιον
1: άλλο.
0: Ναι, γι' αυτό σου είπα.
1: Εντάξει, okay. Παιδιά, δεν. Μιλάμε τώρα για, όχι απλά για ιερά τέρατα έτσι, του μπάσκετ. Είναι σαν να ρωτάς τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε, έλεος. Όποιον και αν είχε. Να υπενθυμίσουμε απλά σε αυτούς τους τύπους που κάνουν αυτές τις ερωτήσεις.
0: Εντάξει,
1: ρε παιδιά, μαζευτείτε.
0: Έλα, βρε, το κάνανε για πλάκα οι άνθρωποι.
1: Για πλάκα το κάνουν. Για πλάκα, ρωτάς για πλάκα αυτά τα πράγματα τον Νίκο Γκάλι.
0: Για πλάκα το κάνανε.
1: Είχε απέναντί του έναν τύπο ο οποίος ήταν 2,24 ήταν ο Τσατσέγκο, εσύ Τζιβελεκίδη. 2,24. Ο Γκάλι ένα 83. Και σηκωνότανε μπροστά του, έκανε τρεις φορές σπάσιμο στη μέση ο Γκάλης, ο άλλος χοροπηδούσε και ο Γκάλης ήταν ακόμα στον αέρα. Και έβαζε βεβαίως το καλάδι. Ναι, δηλαδή, τι λέμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ να σοβαρευτούμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αντιβαίνουν ακόμα και στον νόμο της βαρύτητας. Ένα από αυτά έχει το ονοματεπόμενο ο Νίκος Γκάλης. Έτσι και να τελειώνει η κουβέντα εκεί. Άτε.
0: Τελικά κίνηση έχει.
1: Έχει κίνηση πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Ξεκινάει κίνηση από τη Λένορμαν, παρακαλώ. Όχι κίνηση, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από τη Λένορμαν στον Κηφισό και φτάνει μισό λεπτάκι. Έλα εδώ, καλό μου. Σήμερα θα με ταλαιπωρήσει υπερβολικά. Και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και στην κάθοδο τα πράγματα είναι λίγο περίεργα και μποτιλιαρισμένα, διότι το μποτιλιάρισμα ξεκινά στην κάθοδο από το ύψος της Λιωσίων. Έχει ένα μικρό κομματάκι το οποίο κυλάει, αλλά μετά από την Κολοκυνθού φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Τώρα, όσον αφορά στη Λεωφόρο Αθηνών, οφείλω να σας πω από την πλευρά του Χαϊδαρίου ότι από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου το μποτιλιάρισμα είναι συνεχόμενο και στεναρά εκνευριστικό. Στον Πειραιά ακριβώς όπως το προέβλεψες.
0: Είδες που στόπα.
1: Και στο λιμάνι και γενικότερα έχει πάρα πολύ κίνηση. Ακόμα πανηγυρίζουν οι σύγγαβροι.
0: Θα πάμε μια βόλτα στα περίπτερα.
1: Ναι,
0: να
1: δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον Κηφισό.
0: Όχι.
1: Θα πάμε από άλλο δρόμο και θα κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα για να την ολοκληρώσουμε μάλιστα και στον απαιτούμενο χρόνο. Ξεκινάμε από την Κόντρα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο? Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα, εξού κιόλας και η μπάλα της Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, Μάξι, χθες είμαι στο γραφείο πρωί-πρωί, πρωινό-πρωινό, ανεβάζει και το. Τελικά δεν ήταν τυχαία, όντως η Μπαρτσελόνα και η φανέλα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτά λέει τα χρώματα. Μας τα αποκάλυψε.
1: Ναι, βεβαίως η μπάρτσα, επαναλαμβάνω, έχει και κιτρινάκι μέσα.
0: Εντάξει, παιδί μου, κάτι κρατάς, κάτι πετάς.
1: Α, σωστό και αυτό, εντάξει. Ό,τι μας ενοχλεί, το πετάμε. Σε κάθε περίπτωση, αύριο έχουμε αποκαλυπτήρια.
0: Ναι,
1: και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Μέσα,
1: θα
0: είναι εκεί. Μέσα από την μπάλα του ποδοσφαίρου αποκαλύφθηκαν και τα χρώματα. Λοιπόν, ομάδα για πρωτάθλημα, λέει, φτιάχνουμε.
1: Ναι. Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν? Και χειρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Και υπάρχει εδώ μια φωτογραφία. Είναι από τα στενά του Ορμούζ, είναι αυτή η φωτογραφία. Είναι όντως πολύ στενά. Λοιπόν, τι έδειξαν οι έλεγχοι στην Κρυσάρα της ΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη σκανδάλη, θελό τοπίο με τα στενά του Ορμούζ. Σχέδιο για κηχύρια 60 ημερών. Ετοιμάζουν Λευκό Οίκο και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Μικρολίμανο Far West. Ποιος είναι ο κακοποιός με τα τρία πυροβόλα και τις έξι χειροβομβίδες? Είναι χαμός εκεί τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και ψάχνουν να βρουν οι αρχές τον λόγο ουσιαστικά που ήταν οπλισμένος σαν αστακός ο 42χρονος κακοποιός. Δεν είναι και το λες και φυσιολογικό να έχεις μαζί σου τρία πυροβολά όπλα και ξυροβομβίδες σε μια τσάντα.
1: Σίγουρα δεν το λες φυσιολογικό.
0: Και για ποιο λόγο επίσης είχε έρθει στην Ελλάδα και πού κρυβόταν.
1: Ναι.
0: Επίσης ότι συζητάμε σαν να ήταν φυσιολογικό ότι κρυβόταν στην Πανεπιστημίου που με ξεπερνά. Λοιπόν.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
0: Κανονικά. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης. Το πήρε και το σήκωσε για τέταρτη φορά μες στο ΆΚΑ και τιμώρησε τη Ρεάλ με 92-85 σε ένα τελικό για γερά νεύρα. Με ατάκες του Αντρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης.
1: Γιατί και ο Ανδρέας ήταν
0: Μπαρτσελόνα. Εικόνα διάλυση σε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά. Ξεκινά κύμα παρατήσεων από Τετάρτη. Και έχει τον κύριο Τσίπρα με την παλίτσα φωτογραφία και τον κύριο Τεμπονέρα, γιατί παρατήθηκε ο κύριο Τεμπονέρα. Αναμενόμενο. Το περιμέναμε.
1: Θα τα πούμε. Θα το δώσουμε και το ρεπορτάζ και για τον κύριο Τεμπονέρα. Και γενικότερα για πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία απέχουν των δημόσιων εμφανίσεών του και επιφυλάσσονται. Να βγουν και στον αέρα εδώ της ταπεινής εκπομπούλας μας αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Ναι, στην Πανεπιστημιούπολη αυτό το οποίο λες όντως είναι φυσιολογικό, δεν θυμάσαι τις προάλλες που ουσιαστικά ήταν άνδρο απατεώνων αυτό. Οπότε το να έχεις έναν με 4, 5, 10, 20 όπλα, ρε παιδί μου, δεν είναι. Είναι στη σφαίρα ότι τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα πραγματικά. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτησης ημετέρων. αναφέρει στο κεντρικό της θέμα, στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Κοιμάται η ελληνική διπλωματία. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αναφέρει η εφημερίδα. Θεσμική εκτροπή, ο διορισμένος, όπως λέει η εφημερίδα Γεραπετρίτης, κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες, έσχει στη συνεδρίαση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτά είναι στο πρωτοσέλιδό της.
0: Ελεύθερος τύπος έγραψε το τέταρτο αστέρι ο θρύλος, ξανά στο θρόνο της Ευρώπης. Επίσης, πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4+1 κατηγορίες συνταξιούχους από τον ΕΦΚΑ. Ακόμη ακίνητα η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Τη δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάει για το νέο κόμμα. Το βάρος εστέγαση, υγεία και εισοδήματα για την κυβέρνηση στο ρεπορτάζ, για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Κύπρος εκλογές, πρωτιά δυσή, ακροδεξή και φιδείας στη Βουλή. Και είπα Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Προσχέδιο 6 μήνων, συγκρατημένα χαμόγελα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές. Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορουμένη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητος για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανακάμψεως και αγροτικές ενισχύσεις. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα, επειδή δεν το είπαμε και καθόλου, μόλις τελειώσουμε τη βόλτα στα περίπτερα, να συζητήσουμε λίγο, αν και το είπαμε. Α, όχι, δεν το είπαμε την Παρασκευή. Μάλλον το έχω στο μυαλό μου, επειδή το συζητούσα εγώ το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, όχι,
0: για την επιστολή Κοβέση, αλλά είναι Παρασκευή, δεν μπορεί να το είχαμε πει.
1: Την. Όχι, την επιστολή Κοβέση, Κιούβεση.
0: Ναι.
1: Για το θέμα της τροπολογίας.
0: Την Κομισιόν. Την Παρασκευή το βράδυ, δεν ήτανε.
1: Νομίζω ότι ήταν την Πέμπτη το βράδυ, γιατί έχω την εντύπωση ότι στο 5 με 6 πρέπει να το μπουμπούνισα. Αλλά δεν θυμάμαι κιόλα, να σα πω την αμαρτία μου. Υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, απλά. Γιατί υπάρχει απάντηση το Σαββατό, να απάντησαν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Θα το πούμε μόλις τελειώσουμε τη βόλτα στα περίπτερα. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα, αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Global Swimming Flotilla, μηχανισμό βασανιστήριων καταγγέλουν οι ακτιβιστές. Τουρκία, βία εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία του ΣΕΠΕ. Ευρωλίγκα σήκωσε και το τέταρτο. Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ νίκησε τη Ρεάλ. Έπειτα από ένα συναρπαστικό μάτς.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση. Κιούβεση, εγώ θα πω. Κάποιος να την μαζέψει. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο. Οι παίκτες του Μπαρτζόκα εξόρκησαν τις κατάρες και με μπροστάρι το Φουρνιέ σήκωσαν το τέταρτο. Μυθική εμφάνιση για την ομάδα των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου. Έγραψε ιστορία ο τετράστερος Ολυμπιακός. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Μανιφέστο.
0: Τα νέα. Ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω ένα λογαριασμό ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπομιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα και είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε ή αύριο ή μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης, θρίαμβος Ολυμπιακού, 92-85 λίγη σε τριάλη, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Η Κοβέση, η Ούρσουλα, τα αντίπεινα. Πώς αντιδράει η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ακυρώσεις μετά την επιστολή.
1: Μάλιστα.
0: Τουρκία, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Και Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν την επίθεση. Και τέλος, οι όροι και επιδοτήσεις για το νέο ανακαινίζω, τον Ιούνιο. Ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα, ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Θαύμα ζωής για την Κατερίνα της Θέλησης. Ο τραγουδιστής Ηλίας Γκρέκος, πατέρας της 12χρονης που έκανε μέχρι και τον Υπουργό Υγείας να δακρύσει, εξομολογείται στην Εσπρέσο ότι έγινε ένα πρωί στο θάλαμο νοσοκομείου. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Πόλεμος για τη σοκολατένια ωραία Ελένη του Χόλιγουντ. Θορυβημένος μαραγδής στην Εσπρέσο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Χρήζει συζήτησης η επιλογή του Νόλαν για την ωραία Ελένη. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή εμένα η απορία μου δεν έχουμε κάτι δηλαδή προς Θεού, αλλά εμένα η απορία μου είναι ότι αν αύριο μεθαύριο βγει μια ταινία για τη ζωή και τα πεπραγμένα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, θα μπορούσε το ρόλο αυτό να τον παίξει ο Τζιβελικίδης?
0: Εμένα δεν με ενοχλεί να μείνει κανείς.
1: Δηλαδή ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο οποίος είναι έγχρωμος και πάλεψε για τα δικαιώματα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε το ρόλο να τον παίξει, ας πούμε, ένας λευκός.
0: Έχεις δώσει ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο τώρα, γιατί έχει να κάνει και με το θα έχει να κάνει όλο αυτό που περιγράφεις και με το σενάριο της ταινίας. Γιατί θα καταγράφει κάποιο γεγονότα που δεν θα γίνεται αυτό που περιγράφει. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο το παράδειγμα που έδωσε. Αν δώσει κάποιο άλλο.
1: Ωραία, να δώσω ένα άλλο. Δηλαδή, ο Χριστόφορος Κολόμβος, όταν έφτασε παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, να γίνει μια ταινία. Και αυτοί που θα τον υποδέχονταν να είναι, ας πούμε, Κινέζοι.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν σε ενδιαφέρει. Μα είναι παραποίηση της ιστορίας. Δεν ήταν Κινέζοι εκεί. Τι να κάνουμε. Λέω εγώ τώρα.
0: Δεν
1: απαντάει.
0: Θεωρώ ότι είμαστε λίγο
1: υπερβολικοί.
0: Υπάρχει μια υπέρμετρη φυξία, θα έλεγα.
1: Σε αυτό το γεγονός. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη.
0: Δείτε, παιδιά, την ταινία. Κρίντε τη. Για αυτό που είναι. Και το υπόλοιπο κομμάτι, νομίζω.
1: Μα ο Όμηρος όσον αφορά στο χρώμα την περιγράφει.
0: Ναι, εσύ, ο Όμηρος έχει κρυθεί. Καταλαβές, και ο Οδύσσης έχει κρυθεί. Δεν έχει ανάγκη από το χρώμα της επιδερμίδας ο Όμηρος και ο Οδύσσης.
1: Ναι, δεν είπα ότι έχει ανάγκη. Είπα για ποιο λόγο να γίνει όμως. Αυτό αναρωτιέμαι.
0: Okay. Αν χαλάει την αισθητική σου, μην τη δεις.
1: Δεν είναι θέμα ότι μου χαλάει την αισθητική. Είναι παραποίηση της ιστορίας.
0: Okay, ρε παιδί μου,
1: αυτό
0: εντάξει. Τι να κάνω τώρα, έχουμε διαφορετική άποψη.
1: Έχουμε τίποτα άλλο ή κλείσαμε το. Τι θες, μου κάνει νοήματα. Ναι, εγώ. Θέλεις αυτό, ναι. Δεν ξέρω τι. Λοιπόν, εγώ θέλω σε κάθε περίπτωση να σας πω το εξής, γιατί έχω ψηθεί πάρα
0: πολύ. Έχεις τελειώσει
1: πολύ.
0: Πρωτοσέλιδα.
1: Έχω τελειώσει.
0: Δεν τελείωσα εγώ όμως. Και
1: μα αυτό σε ρωτάω.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αποζημίωση μαμούθ σε απολυμμένους ανεμβολίαστους. Νέα επιχείρηση τρομοκράτησης με χανταϊό και έμπολα. Και να κλείσουμε με την πολιτικά. Λωδικός επιβίωσης, 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκο στους χάκερ. Πώς να ασφαλίσει τραπεζικούς σας λογαριασμούς από ηλεκτρονικές απάτες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Όλες τις χώρες που μπορείτε να βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια, όλες αυτές τις χώρες εκτός.
0: Χώρες.
1: Όλες αυτές τις εφημερίδες.
0: Ναι, τις εφημερίδες.
1: Εκτός της Political, που μπορείτε να τη βρείτε στο mail σας, βεβαίως.
0: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω πάρα πολύ γρήγορα ότι μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο. Και μία από αυτές έρχεται από την Αβίν, η οποία στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: στους 97,8.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρώσαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι, το έχετε περάσει σε άλλο επίπεδο? Θα είσαστε του χρόνου στο NBA? Ε?
1: Όχι.
0: Α, δεν συζητούσατε κάτι τέτοιο, δηλαδή? Μήπως όλα εντάξει με το καλώδιο?
1: Συζητούσαμε για το επίπεδο του NBA.
0: Α, για το επίπεδο του NBA. Σε επίπεδο, για το επίπεδο του NBA, σε επίπεδο Παναθηναϊκού?
1: Όχι, γενικά για το
0: NBA. Α, γενικά για το NBA. Πότε ήταν καλύτερο το NBA, τώρα ή επί Michael Jordan?
1: Τότε, αυτό συζητούσαμε.
0: Αυτό. Michael Jordan, Larry Bird, Drexler.
1: Αυτό συζητούσαμε.
0: Ο Λάζουγιον. Δηλαδή, ό,τι και. Barclay. Τώρα, ναι, ένας LeBron James και ο δικός μας ο Αντετοκούμπο που τους έχει βάλει τα γυαλιά.
1: Ο Αντετοκούμπο εντωμεταξύ χθες κάνει μία πρόταση πρωτασάρα, ε. Το κλίμα λέει φανταστικό εδώ. Ναι. Στο Final Four, η ατμόσφαιρα τέλεια, δεν το έχω ξαναδεί αυτό και έχω πάει στο Final Four. Εδώ να το κάνει η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο στην Ελλάδα, λέει το Final Four.
0: Ναι, ναι, έτσι είπε. Στο ΆΚΑ, στο Ειρήνης και Φιλίας έχουμε κάποια θεματάκια ακόμα.
1: Ναι, εντάξει, όπου.
0: Ναι, αλλά ναι, συμφωνούμε απόλυτα με τον Γιάννη.
1: Περιβολικό το έτοιμο θέλει.
0: Λοιπόν,
1: δεν νομίζω ότι θα γίνει δεκτό.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη. Τι κάνεις πρωταθλητή μου, είσαι καλά?
1: Ολυμπιακός είναι και ο Γιάννης.
0: Το επόμενο κύπελο στο Βοτανικό,
1: ένας,
0: λέει ο Γιάννης.
1: Ένας χτυπάει, Παναγία μου.
0: Το επόμενο κύπελο στο Βοτανικό, λέει ο Γιάννης ο Παπαγιάννης.
1: Ένας πρωί-πρωί.
0: Προσυπογράφω απόλυτα, αδερφέ μου. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης πάει τα κοντέρ του Σαββατοκυριακό. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Real FM. Ναι, είμαστε μαζί σου, είμαστε μαζί σου. Στεναχωρούμε. Μα μου ήρθε ρε Γιάννη με πράσινο μπλουζάκι σήμερα.
1: Κατά λάθος λέμε.
0: Ναι, κατά λάθος. Τώρα πει να το πει ότι. Βέβαια, ναι, δεν λέει ψέματα η αλήθεια είναι η Στεφανία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Άρα υπάρχει περίπτωση πάνω στο. Ξυπνάω. Τι, το έχετε περάσει σε άλλο επίπεδο? Θα είσαστε του χρόνου στο NBA? Ε?
1: Όχι.
0: Α, δεν συζητούσατε κάτι τέτοιο, δηλαδή? Μήπως όλα εντάξει με το καλώδιο?
1: Συζητούσαμε για το επίπεδο του NBA.
0: Α, για το επίπεδο του NBA. Σε επίπεδο, για το επίπεδο του NBA, σε επίπεδο Παναθηναϊκού?
1: Όχι, γενικά για το NBA.
0: Α, γενικά για το NBA. Πότε ήταν καλύτερο το NBA, τώρα ή επί Michael Jordan?
1: Τότε, αυτό συζητούσαμε.
0: Αυτό. Michael Jordan, Larry Bird, Drexler.
1: Αυτό συζητούσαμε.
0: Ο Λάζουγιον. Δηλαδή, ό,τι και. Barclay. Τώρα, ναι, ένας LeBron James και ο δικός μας ο Αντετοκούμπο που τους έχει βάλει τα γυαλιά.
1: Ο Αντετοκούμπο εντωμεταξύ χθες κάνει μία πρόταση πρωτασάρα, ε. Το κλίμα λέει φανταστικό εδώ. Ναι. Στο Final Four, η ατμόσφαιρα τέλεια, δεν το έχω ξαναδεί αυτό και έχω πάει στο Final Four. Εδώ να το κάνει η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο στην Ελλάδα, λέει το Final Four.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι είπε.
0: Στο ΆΚΑ, στο Ειρήνης και Φιλίας έχουμε κάποια θεματάκια ακόμα.
1: Ναι, εντάξει, όπου.
0: Ναι, αλλά ναι, συμφωνούμε απόλυτα με τον Γιάννη.
1: Περιβολικό το έτοιμο θέλει.
0: Λοιπόν,
1: δεν νομίζω ότι θα γίνει δεκτό.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη. Τι κάνεις πρωταθλητή μου, είσαι καλά?
1: Ολυμπιακός είναι και ο Γιάννης.
0: Το επόμενο κύπελο στο Βοτανικό, λέει ο Γιάννης.
1: Ένας χτυπάει, Παναγία μου.
0: Το επόμενο κύπελο στο Βοτανικό, λέει ο Γιάννης ο Παπαγιάννης.
1: Ένας πρωί-πρωί.
0: Προσυπογράφω απόλυτα, αδερφέ μου. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης πάει τα κοντέρ του Σαββατοκυριακό. Έτσι να τα λέμε.

0: Δηλαδή, ό,τι και Barclay.
1: Τώρα,
0: ναι, ένας LeBron James και ο δικός μας ο Αντετοκούμπο που τους έχει βάλει τα γυαλιά.
2: Ο Αντετοκούμπο το μεταξύ χθες κάνει μία πρόταση πρωτασάρα, ε. Το κλίμα λέει φανταστικό εδώ.
0: Ναι.
2: Στο Final Four. Η ατμόσφαιρα τέλεια. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό και έχω πάει στο Final Four. Εδώ να το κάνει η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο στην Ελλάδα, λέει το Final Four.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι είπε.
0: Στο ΆΚΑ, στο Ειρήνης και Φιλίας στο... έχουμε κάποια θεματάκια ακόμα.
2: Ναι, εντάξει, όπου.
0: Ναι. Αλλά ναι, συμφωνούμε απόλυτα με τον Γιάννη.
2: Περιβολικό το έτοιμο θέλει.
0: Λοιπόν.
2: Δεν νομίζω ότι θα γίνει δεκτό.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη. Τι κάνεις πρωταθλητή μου, είσαι καλά.
2: Ολυμπιακός είναι και ο Γιάννης.
0: Το επόμενο κύπελο στο Βοτανικό,
2: ένας,
0: λέει ο Γιάννης.
2: Ένας-ένας χτυπάει, Παναγία μου.
0: Το επόμενο κύπελο στο Βοτανικό, λέει ο Γιάννης ο Παπαγιάννης.
2: Ένας-ένας πρωί-πρωί.
0: Προσυπογράφω απόλυτα, αδερφέ μου. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης πάει τα κοντέρ του Σαββατοκυριακό. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Real FM. Ναι, είμαστε μαζί σου, είμαστε μαζί σου. Στεναχωρούμε. Μα μου ήρθε ρε Γιάννη με πράσινο μπλουζάκι σήμερα.
2: Κατά λάθος λέμε.
0: Ναι, κατά λάθος. Τώρα πει να το πει. Βέβαια, ναι, δεν λέει ψέματα η αλήθεια είναι η Στεφανία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Άρα υπάρχει περίπτωση πάνω στο ξυπνάω, τρέχω, έρχομαι τον Ατάλλο να τη ξέφυγε το. Εκτός και αν το είχε φτιάξει από το βράδυ.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έψαχνα μία πράσινη μπλούζα. Δεν ξέρω γιατί ήταν ενστικτοδός.
0: Μάλιστα. Πιάσαμε και τα ενστικτοδός τώρα.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, ας πάω εγώ εκ του ασφαλούς τώρα. Ας πάω εκ του ασφαλούς με πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν έτσι και μου αρέσουν υπερβολικά. Διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, αγαπητή μου Στεφανία, ότι πρέπει να βρεθούμε εκεί. Δεν θα σου κοστίσω ακριβά. Το popcorn μας το δίνουν δωρεάν. Θα κάνουμε και photo opportunity στο photo booth.
2: Βεβαίως.
0: Θα τις πάρουμε και θα τις κολλήσουμε μετά και στο ψυγείο.
2: Βεβαίως.
0: Για να τα έχουμε όλα αυτά. Και εσείς να βρεθείτε εκεί. Να συναντηθούμε όλοι μαζί να τα πούμε από κοντά.
2: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για για την επιστολή που έστειλε η κυρία Κιούβεση ή η Κιούβεση. Λοιπόν,
0: να λέμε σωστά το όνομά της, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω μπελάδες.
2: Με αφορμή
0: αρκετά
2: την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επετάχυνση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, έστειλε επιστολή, νέα επιστολή, μετά την επιστολή δηλαδή στον κύριο Φλωρίδη, έστειλε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας τις αμφιβολίες της ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και απάντησαν το Σάββατο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την συγκεκριμένη επιστολή, υπενθυμίζοντας στις δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Κοβέση μιλώντας στο φόρουμ το Δελφών. Λοιπόν, και ότι ουσιαστικά λένε ότι η ίδια η κυρία Κοβέση αναγνώρισε ότι υπάρχει δημόσια, ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την κυβέρνηση για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις.
0: Άρα μπορείς να μου εξηγήσεις που είναι το πρόβλημα.
2: Δεν υπήρχε φνηδιασμός, αυτό λένε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί γνώριζε ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Μισό λεπτό. Ακόμα και να μην υπήρξε συνεννόηση,
2: ναι,
0: για ποιο λόγο θεωρείται φνηδιασμός για την κυρία Κιούβεση? Μα δεν συζητάμε τόσο καιρό το θέμα της ταχύτητας όσον αφορά στο κομμάτι της δικαιοσύνης? Δεν συζητούσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα ούτως ώστε το πολιτικό πρόσωπο που κατηγορείται για το οτιδήποτε είτε είναι ένοχο είτε αθώο, διότι πάντα υπάρχει το τεμήριο της αθωότητας.
2: Πάντως η κυρία Κοβέση λέει ότι θα πρέπει για βεβαιασμένη τροποποίηση.
0: Μισό. Το κρίνει ποιος αυτό? Συμβούλιο της επικρατείας. Δεν ελέγχει η Βουλή, οι επιτροπές, ο νομοθέτης, εάν κάποια τροπολογία έρθει στην Βουλή.

0: προς ψήφιση εάν είναι συνταγματική ή αντισυνταγματική, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να μας λύσουν τις απορίες και νομικοί της χώρας. Έχει δίκιο η κυρία Κιούβεση, αν έχει δίκιο να το δούμε, η Ευρωπαία Εισαγγελέα.
1: Και αν όντως όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την ικανότητά της να ασκεί διώξεις αποτελεσματικά στη χώρα μας σε σχέση με την διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, γιατί αυτό είναι το θέμα. Όχι, αυτό είναι το θέμα, να μας πούν αν όντως επηρεάζει όχι. Γιατί αν δεν επηρεάζει, όχι, αν δεν επηρεάζει τροπολογία, δεν καταλαβαίνω που είναι το θέμα. Τα συνδέουν με τα κονδύλια. Γιατί αν στοχεύει, θέλω να πω, στο κομμάτι των ευρωπαϊκών κονδυλίων, πρέπει να καταλάβουμε αν όντως επηρεάζει κάτι η τροπολογία.
0: Ωραία, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εάν το γνωρίζεις ή αν είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται ως επιστέγασμα της δικαιοσύνης των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έρχεται ως συμπληρωματική βοήθεια. Έρχεται ως συμπληρωματική βοήθεια. Άρα δεν θα μας υποδείξει, δεν θα υποδείξει σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι θα νομοθετεί η κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όμως ότι εκείνη έχει να κάνει και με τα... Με τον έλεγχο, επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γιατί έχει σε μεγάλο βαθμό το αντικείμενό της.
0: Άρα είναι θέμα χρημάτων.
1: Έχει να κάνει και το αντικείμενό της, ρε εσύ, το τι ελέγχει εννοώ.
0: Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνω, λυπάμαι. Τι εννοείς το τι ελέγχει?
1: Τι εννοείς? Είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ελέγχει και κάποια πράγματα που έχουν σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα σου λέει, αν μου βάλεις αυτή την τροπολογία που κατά την κυρία Κοβέση κάνει αυτό, 1, 2, 3, μου βάζεις εμπόδιο στον δρόμο μου.
0: Βάζει εμπόδιο στον δρόμο της την ώρα που, επαναλαμβάνω, ο εμπλεκόμενος πολιτικός θα φτάσει πιο γρήγορα στο φυσικό δικαστή. Αυτό είναι εμπόδιο. Αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω. Λυπάμαι, δεν φτάνει η εφημεία μου προφανώς στην εφημεία της κυρίας Κοβέση.
1: Το θέμα είναι αν θα πάρει διαστάσεις όλο αυτό, αν θα μπει η Κομισιόν στη δικασία να αξιολογήσει τρέχουν λόγια αυτού του περίφημου ενεργοποίησης του μηχανισμού αιρεσιμότητας. Λοιπόν.
0: Για να δούμε. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γενικότερα γίνεται ένα πανικούλη από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχει γίνει κιόλας και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία αυτή η ενεργοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Και τα κονδύλια που έχουν παγώσει εννοώ. Ναι.
0: Καλημέρα στον Τόρπη. Καλημέρα στον Ορέστη. Ναι. Καλημέρα στον Μιχάλη. Δεν το γνωρίζω, Μιχάλη, αυτό το οποίο ρωτάς. Καλημέρα στον Νίκο το Λεβαδιακό. Πανικός από παντού. Καλημέρα Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε 3 χρόνια, λέει ο Γιώργος μεταξύ άλλων, το πρώτο κομμάτι δεν το διαβάζω, σε 3 χρόνια θα είναι 7-7.
1: Καλά.
0: Εντάξει,
1: Γιάννης, λέει, Στεφανία μου, άλλαξε ομάδα για να χαίρεσαι για το μέλλον και όχι με τις αναμνήσεις. Αυσε βρε, Γιάννη.
0: Ναι, ο Γιώργος στέλνει και μια ευχή στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα το διαβάσουμε, κρίμα είναι. Γίνεται μια προσπάθεια να δούμε ακριβώς τα αποκαλυπτήρια για να έχουμε να σχολιάσουμε, μάλλον και να κρίνουμε τι ακριβώς θέλει να φέρει ως καινούριο ο πρώην Πρωθυπουργός. Γεια σου, Λοΐζο μου.
1: Και να δούμε και τελικά σε ποιους θα είναι ανοιχτές οι πόρτες.
0: Ναι.
1: Αυτές.
0: Δεν ξέρω για ποια σκάνδαλα αναφέρεσαι. Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Έχουμε αναφερθεί γενικότερα στα πάντα όσον αφορά στο κυβερνητικό έργο. Και βεβαίως για μένα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά το θέμα της ακρίβειας, το οποίο επιμένει με έναν υπερβολικά μονότονο και ενοχλητικό τρόπο, και όντως θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση, να το δούμε εμπράκτος, να μην όλα τα προϊόντα κάθε μέρα που πηγαίνεις στην οποιαδήποτε υπεραγορά θα δεις προϊόντα,
1: ναι,
0: να αυξάνονται κατά 2, κατά 3 λεπτά, σε άλλες περιπτώσεις κατά 20, κατά 30 λεπτά.
1: Γράφει.
0: Έχω να το λέω, συγγνώμη και παίρνεις το λόγο, έχω να το λέω ότι από Τετάρτη σε Σάββατο συγκεκριμένο κατεψυγμένο προϊόν από τα 5,80 είχε ανέβει στα 7 ευρώ. 1,20 η αύξηση. Κίτρινο ταμπελάκι.
1: Μας γράφει ο Δημήτρης Χρυσής της Δουλειάς στο ρεπορτάζ, στο Ενικός και στην Οικονομία. Είχε και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη Real News ότι η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Υποπτήρησης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, λοιπόν, Δέσποινα Τσαγκάρη, αναμένεται να εισηγηθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης την παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Άρα μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Τι θέλεις,
1: τι θέλεις, διαφημίσεις. Θα πάμε, πάμε.
0: Άντε.
1: Βεβαίως.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε κάθε μέρα.

0: Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
3: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα. 93.
5: Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραγουδήσει μαζί του το Wind of Change, κρατώντας αναμένους αναπτήρες. Μιλάμε για τον τραγουδιστή των Scorpions, Klaus Meine. Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 25 Μαΐου του 1948. Πολλές δεκαετίες μετά, το 1995, ένας συλλέκτης μουσικής έδωσε τα μαλλιοκέφαλά του για να αποκτήσει μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις των Mick Jagger και Keith Richards, που δημοπρατήθηκε από τον Νίκο Κρίστης στο Λονδίνο. Αφήνουμε την Ευρώπη και πάμε Αμερική, όπου το 2003 σαν σήμερα, ο 50 Cent βρέθηκε στην κορυφή των charts με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Πάμε πιο πίσω στο 1988 σαν σήμερα, όπου η Debbie Gibson έφτασε στο νούμερο 1 των charts με το Full Speed. Τότε ήταν η πιο νεαρή καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να γράψει και να τραγουδήσει ένα νούμερο 1 hit αφού ήταν μόλις 17 χρονών.
6: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης,
10: Ζήσης Ρούμπος,
9: Χάρης Χιώτης,
10: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
11: και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Συγγνώμη, θέλεις να μου πεις ότι δεν έχουμε ένα δεκάλεπτο? Το άλλο λέει με το τοτό, το ξέρεις. Καλά είμαστε, καλά πάμε όμως. Τα μηνύματα, κυρία Κασίμη, σας ζητάει ο κόσμος. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Γίνεται ένας πανικός. Ένας πανικός. Θέλετε λίγο να συνομιλήσετε με τους ακροατές και τις ακροάτριές σου?
1: Για το όνομα της...
0: Το όνομα της
1: κυρίας
0: Κοβέση.
1: Είναι Κιούβεση. Μισό λεπτάκι, ένας ακροατής ο οποίος έμενε λέει στην Ρουμανία και γνωρίζει την γλώσσα.
0: Παιδιά, η ίδια το είπε.
1: Είναι λέει Κόβεση και όχι ούτε Κιούβεση ούτε Κοβεσή.
0: Ναι.
1: Κόβεση λέει. Ναι.
0: Παιδιά, η ίδια το είπε.
1: Κόβεση.
0: Ναι, σίγουρα τονίζεται στο «ο». Αυτό το θυμάμαι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είπε Κιούβεση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση είναι λάθος το Κοβέση. Να το. Αυτό.
1: Και δεύτερο, λέει τι ακριβώς θέλει η Κόβεση από τη χώρα μας να αποφασίζει η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη που πάει πρώτα σε εκείνη και τη ρωτήσει και το εγκρίνει.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Αντρέα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αντρέα. Ο Παντελής λέει δεν έβαλε αντιλιακό ρεσπίρο ή Μάρτον. Ποιος δεν έβαλε αντιλιακό, για ποιο λόγο, για ποιο. Α!
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Έλα, Παντελή. Τώρα με έκανες να πατήσω πάνω νόφλουδα. Στα τελευταία 12 λεπτά είναι. Γούρδωσε τα μάτια ο κύριος Τσβελεκίδης. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 12 βαθμούς.
1: Ολονύχτη πανηγυρισμοί και στο σουλάρι.
0: Και στο σουλάρι, ολονύχτη πανηγυρισμοί. Γεια σου, ρε Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτερος Γιάννης, καλημέρα σε όλους. Το καλό είναι ότι φτιάχνονται και άλλα καινούργια γήπεδα, Βοτανικό, Στούμπα, και έχουμε συνέχεια.
1: Εξαιρετικά.
0: Πολλά εξοχικά θα αποκτήσουμε.
1: Ναι, έχει αρχίσει και με ενοχλεί.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Αυτό το οποίο πετύχαμε.
1: Θα πάω
0: εμείς,
1: να μιλήσω στη γάτα μου.
0: Να πας να μιλήσεις στη γάτα, ναι, σου. Αυτά τα οποία είδες στα story τα οποία ανέβασα, ναι, μιλάμε και εμείς στις γάτες μας.
1: Ναι, ναι. Ευχαίρομαι λοιπόν που μου αντιγράφεις.
0: Εννοείται. Μα τα καλά τα υιοθετούμε.
1: Μπράβο.
0: Πρέπει να σου πω το εξής, ότι αυτό, ας πούμε, αυτό που πετύχαμε χθες. Εμείς, δηλαδή, να σηκώσουμε το Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι το δικό σας.
1: Εσύ έτυχε τώρα, έγινε εκεί.
0: Άσε με να τελειώσω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ στο Ειρήνης και Φιλίας. Από τη δική σας την πλευρά.
1: Για άλλο λόγο.
0: Για άλλο λόγο, ασφαλώς. Δεν νομίζω ότι θα δώσουν τέτοια διοργάνωση στο Ειρήνης και Φιλίας, αν δεν.
1: Θα βρέχει, λες. Αν δεν βρέχει. Καλοκαίρι, το κάνουμε κάμπριο.
0: Είμαστε τόσο τυχεροί που μπορεί να βρέχει εκείνη την. Ναι. Λοιπόν, έχω δει, άκουσε Βασίλη, τώρα έρχεσαι ακριβώς. Ο Όμηρος, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν έδωσε ποτέ πλήρη και αναλυτική περιγραφή της ωραίας Ελένης. Και μάλιστα έχω δει, και επειδή είμαι λάτρης του Λιαντίνη, έχω δει και αυτό το οποίο έχει πει στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου ο Λιαντίνης για την ωραία Ελένη, για ποιο λόγο δεν την έχει περιγράψει. Διότι την ομορφιά την έχει αφήσει στο μυαλό του καθενός. Ωστόσο, αναφέρει μία συγκεκριμένη λεξούλα. Μία συγκεκριμένη λεξούλα. Λοιπόν, θα σε αφήσω να την ψάξεις. Θα σε αφήσω να την ψάξεις.
1: Και τους υπόλοιπους ακροατές Google.
0: Και τους υπόλοιπους. Γκουγκλάρετε το, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Πάρα πολύ εύκολο. Καλημέρα στο Μιχάλη. Γίνεται ένας πραγματικός πανικούλης. Να σας πω, κυρία Κασίμη.
1: Κυρία Κασίμη, ακούει. Πόσα λεπτά έχουμε, κύριε Τσβελεκηδή? 2 ολόκληρα λεπτά
0: έχουμε. 2 ολόκληρα λεπτά.
1: Και ήθελα να κάνω και μία ανασκόπηση στο τι συμβαίνει.
0: Κάντε.
1: Στη Μέση Ανατολή. Οπωσδήποτε προλαβαίνω. Ναι. Συμφωνία δεν είχαμε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε και σήμερα. 72 ώρες υπορούμπι τουλάχιστον, δεν λύνονται τα πυρηνικά. Οπότε για τις 72 επόμενες ώρες λογικά μην περιμένετε.
0: Μην περιμένετε κάτι.
1: Είδες τύπος την έκανε την ανασκόπηση.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Ακόμα υπάρχουν διαφορίες, επιπλοκές και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Κριτική στον Τραμπ και στο εσωτερικό εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών και από Ρεπουμπλικανούς. Τελειώσαμε, καθαρίσαμε, γεια σας.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει για το δημογραφικό, έχοντας απέναντί του τον Νίκο Χατζηνικολάου, διότι έχουμε το συνέδριο Δημογραφικό 2026. Η Next is Now και η Dumb Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά αυτό το συνέδριο στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Παρουσία λοιπόν του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα για τους ομιλητές του συνεδρίου, να μπείτε στην ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Λοιπόν, και κλείνουμε με το εξής. Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε το Fame 29 Μαΐου. Λοιπόν, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά που ακολουθεί μία ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χώρο και το θέατρο.
1: Λοιπόν, φεύγουμε.
0: Τι συμβαίνει εδώ πέρα με τον Ολυμπιακό και το ποιος Παναθηναϊκός μπήκε μέσα.
1: Λοιπόν, φεύγουμε, αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη
0: βραστικά,
1: και στην Αμαλία Κάτζου. Δώσε πόνο,
0: δυνατά,
1: Αμαλία.
0: Δυνατά πρωταθλήτρια.
1: Δυνατά.
0: Ναι, ναι.
1: Με ερυθρόλευκα όνειρα η σημερινή ημέρα, η εβδομάδα γενικότερα και όλα τα σχετικά. Εμείς θα τα πω. Τι
0: να,
1: κάνετε, κυρία Κάτζου?
0: Η πρωταθλήτρια μπαίνει πρώτη.
2: Μπαίνει πρώτη Ευρώπης.
0: Μπαίνει πρώτη πρωταθλήτρια. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω που είναι, ακολουθεί. Πάρα τον βρω.
2: Πηγαίνετε κλάψτε μαζί.
1: Αύριο το πρωί εμείς εδώ, για χαρά.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 8.
4: Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevezza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevezza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
5: Το 24ο Prevezza Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Prevezza Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο. Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
10: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
9: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Το ζήτημα διοργανώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδύθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η Νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΑΛΜΑ και οι άμεση δημοκρατίες έρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα η μητέρα και ο φερόμενος ως πατέρας της Τρίχωνης που βρέθηκε κακοποιημένη στα Χανιά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
4: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Το αξίζαμε, υποφέραμε απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ όπως είναι η Real, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Βγάλαμε μαχητικότητα και αυτομέτρησε, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιατί δεν ανοίγεις το μικρόφωνο να ακούσει ο κόσμος τι ωραία που τραγουδάει η Κάτζου τον ύμνο του Ολυμπιακού.
1: Καλή μόνο. Γιατί είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Μπράβο στον Ολυμπιακό που βεβαίως παραλίγο να πάθουμε εγκεφαλικά χθες. Ματσάρα, πραγματικά το λέω εγώ γιατί το είδα όλο. Σπάνιο αυτό για μένα. Μπράβο στον Ολυμπιακό, πρωταθλητής Ευρώπης. Μπράβο.
0: Πες και ένα μπράβο, ρε Αμαλία.
1: Είπα, πολλά. Δεν είναι πρωταθλητή. Είμαστε πρωταθλητή Ευρώπη. Τι να λέμε τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, να μην το. Εγώ θα χαιρόμουν να το είχε πάρει και ο Παθηναϊκός. Αυτό λέω. Δεν είσαστε στο Final Four, τι να κάνουμε. Εκεί είναι η ζωή. Γίνονται αυτά. 7 έχετε πάρει εσείς. Α, δεν πάρουμε κι εμείς κανένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Δίκαια. Κατέκτησε την Ευρωλίγκα.
1: Αλλά να δείτε τη μούρη του μόνο.
0: Όχι, παιδί μου, ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Όχι τώρα ναι, στο Final Four. Όλη τη χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Ότι ο Ιωσήφ το έλεγε αυτό. Βέβαια έλεγε: περιμένετε το Μάιο και θα τα πούμε και θα κάνουμε. Τα έλεγε και τα δικά του, αλλά έλεγε βέβαια. Κρατούσε και μια πισινή. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, το πουλάκι μου σήμερα δεν έχει πολύ διάθεση όπως καταλάβατε.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Εντάξει, ξέρετε, το ήπια το πικρό ποτήρι. Το ήπια το πικρό ποτήρι.
0: Δεν ήπια κανένα πικρό ποτήρι. Δεν έχω τίποτα να ζηλέψω. 7 έχω.
1: Εγώ το είπα μόνη μου.
0: 7 Ευρωλίγες έχω.
1: Εγώ δεν είπα. Εγώ το είπα μόνη μου.
0: Την τέταρτη την πήρα το 2011. Πριν από 15 χρόνια.
1: Ναι. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Άσε, πήραμε εμείς την τέταρτη το 2021.
0: Γι' αυτό συγχαρητήρια.
1: Δεν πειράζει. Άσε, το χαρούμε εμείς λοιπόν.
0: Να το χαρείτε. Έτσι. Δικαιωματικά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Κάει και ο Πειραιάς. Κάει και ο Πειραιάς πραγματικά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δηλαδή μετά το πανηγύρι στο Telecom Center κατέβηκαν οι φίλαθλοι στον Πειραιά όλοι και οι οπαδοί. Και βεβαίως έγινε μια, η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική. Μπράβο.
0: Πες και ένα μπράβο, ρε Αμαλία.
1: Μα δεν θα πω στην ομάδα μου.
0: 3 λεπτά που είσαι στον αέρα δεν λες και τίποτα άλλο, μόνο μπράβο λες.
1: Τι να πω. Είμαι χαρούμενη. Πήρε η ομάδα μου το. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Να μην το πω, ρε παιδί μου. Εσύ πώς θα το λες, δηλαδή. Όταν πήρατε το. Πριν 2 χρόνια δεν ήσουν χαρούμενος.
0: Φυσικά και εγώ.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα τι να κάνουμε. Άσε να χαρούμε κι εμείς. Καημένοι, πεινασμένοι λίγο. Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ εντάξει, κλαίω. Δηλαδή, γελάω. Όταν μπήκε μέσα ο Νικόλας Απρανίδης, γιατί ήρθε στις 8, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, τον φύλαγε. Λογικό είναι.
0: Εγώ δεν έχω λοιπόν τέτοια προβλήματα. Μια χαρά είμαι. Και σήμερα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, συγχαρητήρια σου λέω. Είπα εγώ, όχι. Συγχαρητήρια και μάλιστα σου είπα ότι το άξιζε και όλη τη χρονιά. Πρόσεξε να δεις τώρα. Εγώ δεν λέω ότι χάρηκα. Θα ήμουν ψεύτης. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά από την άλλη, θεωρώ αστείο, θεωρώ γελίο να προσπαθήσω τώρα εγώ ως Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε άλλος να αποδομήσει μια τέτοια επιτυχία. Δηλαδή, είναι γελίο πραγματικά.
1: Είναι σκεπτόμενος ο παδός.
0: Τι
1: δεν
0: να
1: είσαι...
0: κάνουμε, ρε παιδιά. Γαού. Είναι καλύτερος φέτος. Είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Όπως
0: έπαιξε
1: ήταν,
0: το καλύτερο μπάσκετ. Είναι καλύτερη
1: όταν παίρνετε το Final Four. Τι να κάνουμε,
0: ρε παιδιά. Ο Μπαρτζόκας λοιπόν έφτιαξε μια ομάδα με ένα πλάνο. Ήξερε την μπάσκετ θέλει να παίξει. Πήρε τους κατάλληλους παίχτες. Έφτιαξε ομάδα η οποία απέδωσε το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει όλοι να την αποδεχθούμε. Μπράβο τους και συγχαρητήρια. Ήταν η καλύτερη. Δεν μου λες, ρε Τσιβελεκίδη, θα παίξει σε όλη την εκπομπή σαν υπόκρουση ο ύμνος. Εντάξει, τον βάλαμε και δικαίως τον βάλαμε.
1: Να το εμπεδώσουμε. Ας το βρε, Γιώργο.
0: Θα τον αφήσεις μόνο αν δεσμευτεί η Κάτζου ότι θα το τραγουδήσει στον αέρα. Έτσι, με αυτή τη φωνούλα, τη γάργαρη.
1: Ναι, πολύ γάργαρη, πολύ γάργαρη.
0: Εγώ τα κατάφερε λέω, λοιπόν ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ λίγο πήγα να παθώ. Δηλαδή είχα μια ταχυκαρδία. Εντάξει, ομαδάρα.
0: Εγώ να,
1: Real,
0: για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ υποκλίνομαι στη
0: Real.
1: Εγώ
0: δεν περίμενα ότι η Real θα το παλέψει τόσο πολύ με τις απουσίες που είχε.
1: Αλήθεια,
0: δεν περίμενα ότι θα πάει εκεί το
1: έτσι,
0: παιχνίδι.
1: Έτσι πραγματικά και μπράβο και μπράβο. Εγώ κάποια στιγμή λέω το έχουμε χάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τελευταίο λεπτό δώσανε, δίνανε. Ήταν λιοντάρια πραγματικά τα παιδιά αυτά της Real. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Και μέσα σε μια καυτή έδρα με την έννοια ότι ήταν. Πώς ήταν οι Ισπανοί, λίγοι δεν ήταν, μια χούφτα. Τι ήταν, 200-300 άτομα, 400?
0: Κάπου εκεί.
1: Παραπάνω δεν ήταν και τώρα το γήπεδο το άλλο ήταν κόκκινο. Μπράβο.
0: Σοφία. Ο Θοδωρής, καλημέρα Θοδωρή, θέλει να ακούσει την κίνηση τώρα. Περιμένει το Βολάνιο, καλημέρα.
1: Αγνοεί το Βολάνιο, πάντως να ξέρετε.
0: Έρχεται από το Δημοτικό Θέατρο κάτω από τον Πειραιά. Καλημέρα και στη Φέδρα. Προσωπικά λέει χθες ευτυχώς που τελείωσε ο αγώνας, γιατί νόμιζε ότι από πάνω θα πέσουν μέσα στο σαλόνι μας. Φαντάσου τι γινόταν εκεί στην πολυκατοικία. Ναι, καλημέρα. Ναι, ναι.
1: Εγώ κάποια στιγμή, ξέρεις, αφού ήταν στο ρε παιδί μου δευτερόλεπτα, ακούω ένα. Έχουν βγει στους δρόμους εκεί στη γειτονιά τώρα. Τι μην είναι, θεωρείστε, γειτονιά είναι. Και γίνεται κόλαση. Λέω Παναγία μου, μας τι γίνεται. Εντάξει, κοίτα, όταν έχεις να το πάρεις και το ευρωπαϊκό τόσα χρόνια, είναι λογικό, εντάξει. Δεν είσαι σαν τον Ιωσήφ χορτασμένος, οπότε είναι λογικό να το ζεις πιο πολύ. Αυτό.
0: Σωστά το θέτεις. Πάρα πολύ σωστά.
1: Εγώ λέω τις αλήθειες.
0: Υπήρχαν κάποιες στιγμές ξεχωριστές από τη χθεσινή βραδιά. Εγώ θα σταθώ στην αφιέρωση που έκαναν πολλά από τα μέλη της ομάδας του Ολυμπιακού σε μία στενή συνεργάτιδά τους εκεί στην ομάδα,
1: ναι,
0: η οποία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, άκουσα να την αναφέρουν. Είναι η κυρία Κανέλα. Και σε αυτήν αναφέρθηκαν όλοι. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και ο Κώστας Παπανικολάου και άλλα μέλη της ομάδας. Τις αφιέρωσαν αυτό το τρόπαιο γιατί αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και αυτοί οι άνθρωποι έδειξαν ότι μέσα στις μεγάλες χαρές ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η νίκη, δεν είναι μόνο το τρόπαιο και ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή. Και μπράβο τους για αυτή τη στάση. Και αυτό που μου έμεινε, εμένα τουλάχιστον, ήταν τα δάκρυα του Γιώργου Πρίντεζη.
1: Και εμένα. Με συγκίνησε ο Πρίντεζης,
0: πραγματικά.
1: Αυτό το παλικάρι, αυτός ο αθλητής που εγώ πάντα τον είχα στην καρδιά μου και τον έχω το χθεσινό, το πρόσωπό του, η συγκίνησή του, τα δάκρυά του, πραγματικά, λίγο έτσι και εμένα ανατρίχιασα. Είναι κάποιες στιγμές.
0: Εγώ, παρόλο που ήταν πάντα αντιπαλός μου,
1: εντάξει,
0: τον σέβομαι απόλυτα.
1: Α, αυτό είναι το θέμα.
0: Ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας και αθλητής. Και έδειξε χθες πόσο πολύ αγαπάει την ομάδα του. Δηλαδή αυτή η σκηνή με τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος έχει κατακτήσει δύο φορές την Ευρωλίγκα, να είναι στα κόρτ και να είναι δακρυσμένος, ήταν νομίζω η εικόνα του τελικού. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι στην ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση. Αρχιτέκτονας φυσικά αυτής της επιτυχίας είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει χτίσει μια ομάδα τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο προσθέτει ένα λιθαράκι. Είναι μια ομάδα που έχει την ταυτότητα του Μπαρτζόκα, το μπάσκετ που παίζει ο Μπαρτζόκας, οπότε δικαιωματικά μεγάλο μερίδιο από αυτή την επιτυχία πηγαίνει στον coach του Ολυμπιακού.
2: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Για να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
0: Και ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου, εξαίρετος και εκείνος αθλητής.
1: Έχει έναν τρομερό χαρακτήρα.
0: Ακριβώς.
1: Πραγματικά έχει ήθος, έχει επίπεδο. Τον θεωρώ έτσι από τους αθλητές που ξεχωρίζουν. Δεν το λέω επειδή είναι Ολυμπιακός, έτσι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες αθλητές που είναι εξαιρετικοί. Έχει ήθος αυτό το παιδί, τέλος.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και ο Κώστας Παπανικολάου.
3: Ήτανε 5 χρόνια παρουσία σε Final Four, τα οποία είχαν τα πάνω τους, τα κάτω τους, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να γευτούμε και εμείς αυτό το νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος τις προηγούμενες χρόνες. Εμείς αδικούσαμε ίσως τον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε. Αυτό το τρόπαιο, πέρα από τον κόσμο μας, τις οικογένειές μας, τις ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, έχουμε και εμείς την Κανέλα μας, η οποία δίνει τη δική της μάχη. Κανέλα μου, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, ξέρουμε ότι μας βλέπεις, ξέρουμε ότι τα βλέπεις όλα, ότι είσαι δίπλα μας. Σ' αγαπάμε πολύ και αυτό είναι για σένα.
0: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα λοιπόν, η αφιέρωση που έκαναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στη γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και τους παρακολουθούσε χθες από την τηλεόραση.
1: Γιατί έτσι πρέπει να είναι ο αθλητισμός, και το λέω, εντάξει, εγώ είμαι χαρούμενη γιατί η ομάδα μου πήρε το ευρωπαϊκό, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Έτσι, και πραγματικά πειράζουμε τον Ιωσήφ, πειραζόμαστε εδώ μεταξύ μας, αλλά δεν έχουμε εμείς, δόξα τω Θεώ.
0: Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Όχι, τον πειράζουμε και εμένα θα με πήρα. Δηλαδή, έλεγε, μην γίνει καμιά στραβή.
0: Αλλά έτσι και γινόταν στραβή, φαντάζεστε.
1: Ναι, αλλά λέω ότι εμείς πειραζόμαστε. Έτσι, ούτε κακία έχουμε ούτε μίσος για το. Έχουμε ούτε για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εγώ πολλές φορές έχω δώσει συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την εικόνα του και ήθελα να είναι ειλικρινά στο Final Four ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα. Φυσικά θέλω να το πάρει η ομάδα μου, αλλά δεν θα κάνω συγγνώμητα από τα καφριλίκια που κάνουν ορισμένοι. Δεν θα τα κάνω. Και από τη μία πλευρά.
0: Καλά, η καφρίλα βασιλεύει.
1: Όχι, και από, τα δύο, και από τις δύο έτσι πλευρές μιλάω.
0: Λέω
1: για να μην παρεξηγηθεί.
0: Η καφρίλα βασιλεύει έτσι. Και θα τη δούμε στους
1: τελικούς
0: του πρωταθλήματος.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν θα
0: οι οποίοι έρχονται το επόμενο διάστημα. Ναι. Ούτε εγώ θα ασχοληθώ. Όχι. Εγώ δεν τέλος. Πρόκειται να κάτσω να παρακολουθήσω αυτό το θέμα όπως αυτό που έγινε πέρσι. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Από την άλλη, Αμαλία, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ ανήκω σε μία γενιά. Όπως και εσύ. Που μεγάλωσαν διαφορετικά. Εγώ ξέρω από παιδάκι μικρό ότι ο Ολυμπιακός είναι ο αιώνιος αντίπαλος. Δεν είναι ο αιώνιος εχθρός.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και με τι παίκτες υπήρχαν τότε σε αυτές τις δύο ομάδες.
0: Ανεξάρτητα από αυτό.
1: Όχι, και με όχι. Με
0: άλλο τώρα. Λέω.
1: Ναι,
0: είναι αντίπαλος, δεν είναι εχθρός.
1: Μα δεν είχαμε αυτή την ψυχολογία εμείς. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή την τοξικότητα δεν υπήρχε. Πειραζόμασταν και στο σχολείο θυμάμαι τότε. Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή και τότε. Πειραζόμασταν, ξέρει, άντε να το πούμε, ηλίδια αυτό. Μέχρι εκεί. Δηλαδή περισσότερο ήταν το πείραγμα. Και όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι είναι αυτό. Και μιλάω και. Από τις δύο πλευρές, δεν μιλάω μόνο για την πλευρά του Παναθηναϊκού και για το Ολυμπιακού. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί, και κάτσε να δούμε αν τελειώσει ποτέ και το ελληνικό πρωτάθλημα, ε.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ το περιμένω να το δω αυτό.
0: Εορταστικό το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε και στα δικά σας μηνύματα, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού. Για τους οποίους ξεκίνησε μια όμορφη εβδομάδα. Καλημέρα και στο Δήμο. Τα φιλιά μου λέει στον Παναγιώτη τον Βολάνιο. Ιωσήφ, να σου φέρω ένα σιμέκο. Όχι, φίλε, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά
0: είναι το στομαχάκι μου. Καλημέρα και στον Νίκο Τοσάνση. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Κρίμα γράφει για τη Μαστροκώστα.
1: Ναι, και.
0: Πραγματικά αυτή ήταν μια είδηση που μας στεναχώρησε όλους.
1: Πάρα πολύ. Μια κυρία πραγματικά έδινε μάχη για χρόνια με τον καρκίνο. Με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Δυστυχώς σε πολύ νεαρή ηλικία, 55 χρονών ήταν η.
0: Ναι.
1: Ήταν η Μαστροκώστα.
0: Εγώ Μαστροκώστα,
1: δεν κατάλαβα.
0: Έφυγε
1: από τη ζωή. Ο καρκίνος, αλλά συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στην κορούλα της που
0: η ανάρτηση. Έγινε γνωστή από την κόρη.
1: Από την ανάρτηση που είναι συγκλονιστική της κόρης της.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πόσο κρίμα. Πόσο κρίμα πραγματικά για την κογό Μαστροκώστα. Άντε, διάβασε πουλάκι μου και εσύ κανένα μήνυμα, τα αφήνεις όλα σε μένα. Καλημέρα στο Βασίλειο. Τι είναι αυτά, Ιωσήφ, λέει. Φίλε, δεν γίνεται. Πήρανε ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε τώρα με τον ύμνο.
1: Ναι,
0: πάνω απ' όλα.
1: Και Γιώτα λέει, Ιωσήφ, ζούμε για να σε ακούμε σήμερα. Καλημέρα, Γιώτα μου.
0: Μια χαρά θα με ακούτε, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Καλημέρα και στο Σταμάτη. Στην Χίο, έκπληξη τρελή. Λέει: ξεκινάτε με ύμνο του θρύλου με τον Καλαμαράκι στο στούντιο. Κάντζου, δώσε πόνο, δώσε δούλεμα. Αφήσα η μούρη του να τρώνε τα μωρά όλου του κόσμου. Να σε καλά, Σταμάτη. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή που λέει: πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η Ποθητή μας ακούει στη Σαντορίνη, βεβαίως. Καλημέρα, Ποθητή μου.
0: Καλημέρα και στον Πάνο. Ο Ολυμπιακός λέει είναι για τον Κίνες. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει δύο ευρωπαϊκά στα γήπεδα των αντιπάλων του της ΑΕΚ, δηλαδή στο Κόφερεν στο ποδόσφαιρο και του Παναθηναϊκού την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Ναι, συνέβη και αυτό. Ο Θεόδωρος από την άλλη θέλει να βάλουμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ετοίμασέ τη, ρε Γιώργο, βάλε και τη θάλασσα του Πειραιά πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Γιατί το έχει γράψει ένας ΑΕΚΤΖΙΣ και το τραγουδάει ένας Παναθηναϊκός. Όπως είναι ο Γιάννης Πάριος, κάνε ένα σέρτς εκεί πέρα, θα το βρεις τη θάλασσα του Πειραιά. Να το βάλουμε πριν από τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Και ο Πάνος λέει: Καλαμαροκτάποδο βάζελο, βάζελέ μου. Γι' αυτό σε πάω, ρε, γιατί δεν κολώνεις να βάλεις τον ύμνο του Ολυμπιακού. Εκτός κι αν στο επέβαλε η Αμελή. Πράγμα πιο πιθανό. Ιστερόγραφο την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα. Όχι, εντάξει τώρα, δεν γινόταν μην ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε χωρίς τον ύμνο του Ολυμπιακού. Δεν είχε πρόβλημα. Ο Ιωσήφ είναι λάρτζο. Ο Ιωσήφ δεν τον έχει πειράξει. Μα είναι δυνατόν.
0: Καλημέρα στο Μελέτη. Τι το πειράζετε, ρε παιδιά, λέει τον Ιωσήφ.
1: Ναι.
0: Ιωσήφ, άσε λέει να σε κοροϊδεύουν και κοίτα εσύ τα χάλια σου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, ρε Μελέτη. Είσαι μεγάλη.
1: Μια χαρά είναι, παιδιά. Εντάξει, μια χαρά είναι. Τον πειράζουμε, μια χαρά είναι.
0: Ξέρεις πώς ήμουν εγώ, σε τι κατάσταση ήμουν χθες.
1: Για πες, για πες.
0: Έβλεπα, ρε παιδί μου, χθες τώρα το τελικό στην Ευρωλίγκα να γίνεται στο Telecom Center, ναι, την έδρα του Παναθηναϊκού.
1: Πανέμορφο γήπεδο, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει το γήπεδο αυτό.
0: Και εμείς ήμασταν σε μια κατάσταση σαν αυτή εδώ.
4: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απ' όξο. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάνε όξο.
0: Έτσι ήμασταν λοιπόν, βλέποντας το τελικό.
1: Πολύ καλά, βρέωση.
0: Για την Ευρωλίγκα. Και όταν τελείωσε ο τελικός, η κατάστασή μας ήταν η ακόλουθη.
4: Αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
0: Για τέτοια ήμασταν, παιδιά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Ο Λάζαρος λέει, ο Παναθηναϊκός το τέταρτο το πήρε το 2007, 19 χρόνια πριν, προς ενημέρωση του Ιωσήφ. Έτσι λέει, δεν ξέρω γιατί το λέει.
0: Εντάξει, αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι το 11, αλλά δεν θα τα χαλάσουμε.
1: Δεν θα χαλάσουμε, είναι 7, 7 στερή είναι, πρέπει να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που ο καιρός αλλάζει, ρε παιδί μου, ζεσταίνει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση. Και φυσικά που θέλω την ανανέωση, την καρταρόπα μου. Λοιπόν, και επειδή θέλω να σου πω ότι και το look μου μπορώ να νεώσω και παράλληλα να κερδίσω. Και θα σου πω πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Μπαίνω στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω έκπτωση 20% για τις αγορές μου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν και εσύ τι περιμένεις, γιατί αυτό που σου λέω είναι όλα τα coupons και μπες και εσύ τώρα My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Χαμός με τα μηνύματα, έτσι.
0: Χαμός,
1: να είστε καλά. Εντάξει, περάζουν τον Ιωσήφ, άλλοι πιο έτσι Ολυμπιακοί, ξέρεις και αυτά, οι Παναθηναϊκοί, μία χαρά. Σε κόσμιο ύφος.
0: Όπα, όπα, μπήκαν τα μπουζούκια.
1: Πάμε.
0: Όπα. Παιδιά, αυτό και τελειώνουμε, έτσι. Αυτό και δεν επανερχόμαστε. Έλα, κάτσε να χορέψουμε.
1: Έλα.
5: Σα του Πειραιά.
0: Αναγία
5: μου. Όλες είναι πιο γλυκιά.
0: Ας την ανοιχτή να ακούγεται.
5: Τζελεπί την αχτή. Ως του Καραϊσκάκη.
0: Μία στροφή το αφήνεις και το παίρνεις.

0: δικό σου.
1: Φτάνει, παιδιά, δε, όχι άλλε μαχαιριέ, δεν θα δώσω.
2: Φτάνει, φτάνει, Τσιμπελεκίδη, φτάνει.
1: Ρε
2: Τσιμπελεκίδη, είσαι και Παναθηναϊκό, Παναθεμάσαι.
0: Στη θάλασσα και στη.
2: Πιασμένο είσαι από την Κάτζου. Τα πήρε, πουλάκι μου.
1: Δεν καημένο, τι τραβάει.
0: Γεννήθηκα.
2: Λοιπόν, δώσαμε τα συγχαρητήρια, τα είπαμε.
1: Εντάξει,
2: αναλυτικά,
1: είπαμε.
2: Ακούσαμε και τις δηλώσεις,
1: ναι,
2: και του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Κώστα Παπα-Νικολάου. Άντε να σας βάλουμε και ένα Σάσα Βεζένκοφ, γιατί εντάξει, ο Βεζένκοφ ήταν και ο MVP όλης της χρονιάς, ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρωλίγκα.
3: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε. Παλέψαμε πολύ, είναι 9 μήνες, είναι 42 παιχνίδια. Είναι πολλά. Πραγματικά παίξαμε ωραίο μπάσκετ, είμαστε σταθεροί και συνεχίζουμε.
2: Μπράβο, παιδιά, λοιπόν.
1: Μπράβο.
2: Και πάλι συγχαρητήρια.
1: Και λέει ο Γιάννης, μην τραγουδάς, θα το κλείσω, είσαι φάλτσα.
2: Έχει δίκιο.
1: Έχει, φυσικά.
2: Συγχαρητήρια, λοιπόν, στην ομάδα του Ολυμπιακού, παιδιά, και σαν νότερα, κάποια στιγμή να μας φτάσετε στα 7. Φτάνει, λοιπόν, για να πάμε και παρακάτω. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τζιβελεκίδη, πρόσεξε την πορεία σου από εδώ και πέρα.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Παράταση στο θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δίνει ο Λευκός Οίκος, καθώς εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει άμεσα συμφωνία, ενώ η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά της Τεχεράνης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη ημέρες. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης σε τροχαίο στα Ιωάννινα, τον εγκατέλειψε ο οδηγός του ΙΧ. Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων η τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού. Παρετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οξία ένταση στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οζγιού Ροζέλ με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditoulogou.gr.

0: Κάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραγουδήσει μαζί του το Wind of Change, κρατώντας αναμένους αναπτήρες. Μιλάμε για τον τραγουδιστή των Scorpions, Klaus Meine. Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 25 Μαΐου του 1948. Πολλές δεκαετίες μετά, το 1995, ένας συλλέκτης μουσικής έδωσε τα μαγιοκέφαλά του για να αποκτήσει μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις των Mick Jagger και Keith Richards, που δημοπρατήθηκε από τον Νίκο Κρίστης στο Λονδίνο. Αφήνουμε την Ευρώπη και πάμε Αμερική, όπου το 2003 σαν σήμερα, ο 50 Cent βρέθηκε στην κορυφή των charts με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Πάμε πιο πίσω, στο 1988 σαν σήμερα, όπου η Debbie Gibson έφτασε στο νούμερο 1 των charts με το Foolish Beat. Τότε ήταν η πιο νεαρή καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να γράψει και να τραγουδήσει ένα νούμερο 1 hit αφού ήταν μόλις 17 χρονών.
5: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Μη βιάζεστε να κλείσετε τη συμφωνία, έχουμε χρόνο. Ο άνθρωπος δεν πάει καλά.
9: Όχι, πάντως το πετρέλαιο πέφτει πάρα πολύ. Έτσι. Είναι κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, με μια πτώση 5,64% στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Α, άντε, παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό για μας.
8: Πέφτει το πετρέλαιο, γιατί υπάρχει αυτή η φημολογία, λοιπόν.
9: Ακριβώς.
8: Ότι επίκειται συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλλά όπως σας είπα, ο προεδράρας τους λέει: παιδιά, μην βιάζεστε.
9: Δεν βιαζόμαστε.
8: Σωστά. Έχουμε χρόνο.
9: Ναι. Σου λέει: δεν θέλω η συμφωνία να δείχνει μια εικόνα αμερικανικής υποχώρησης. Αυτό δεν θέλει, έτσι. Θέλει να γίνει συμφωνία και να βγει να πει: ορίστε, είμαστε νικητές, υποχώρησε το Ιράν, κάναμε τη συμφωνία. Α, δούμε. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ που κρατά μικρό καλάθι. Πάντως οι αγορές φαίνεται ξεκάθαρο ότι αντιδρούν ανωδικά και θετικά σε αυτή την καταρχήν συμφωνία ή στην υποψία της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Άντε να το δούμε, γιατί μαύρο καλοκαίρι θα έχουμε και μαύρο φθινόπωρο και μαύρο χειμώνα αν συνεχιστεί. Πόλεμος και μιλάω από την άποψη του πληθωρισμού και της ακρίβειας.
8: Αυτό θα το έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος, εμείς θα τα πληρώσουμε τα σπασμένα.
9: Όλα ωραία.
8: Και το καλοκαίρι και τον επόμενο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Μας έχουν προετοιμάσει, παιδιά, κανονικότατα. Θα σας τα πούμε στη συνέχεια και για τα στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια και για το τι μας περιμένει τους επόμενους μήνες. Αλλά σε αυτή την ιστορία τώρα με την συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ποιος παίζει καθοριστικό ρόλο,
9: Αμαλία? Ο στρατάρχης του Πακιστάν.
8: Ο αγαπημένος μας στρατάρχης.
10: Ωστόσο, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται και μάλιστα με πυρετώδεις ρυθμούς. Στην Τεχεράνη ταξίδεψε ο πανίσχυρος στρατηγός του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ και είχε σειρά επαφών με αξιωματούχους του Ιρανικού καθεστώτος.
8: Έχει μπει μπροστά ο Ασημάκης!
9: Έτσι, γεια σου, Ασημάκη! Γεια σου! Άντε, τελείωνε, τελείωνε, το να τελειώνουμε κι εμείς. Να ερεμήσουμε λίγο. Λοιπόν, ο Μιχάλης από την Εφέλη λέει: καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Του χρόνου να το ξαναπάρουμε. Ιστερόγραφο, σας παρακαλώ, ο ύμνος να παίζει ως χαλή όλη την ημέρα.
8: Ναι, ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Πραγματικά λέει: δεν περιμένα να είσαι σήμερα και του χρόνου. Να σε καλά, φίλε, καλημέρα. Για τον καιρό θα μας πεις τίποτα?
9: Λοιπόν, ο καιρός...
8: Γιατί ξεκινήσει η εβδομάδα.
9: Εγώ δεν θα πω για τον καιρό.
8: Δεν μας έχεις πει τίποτα άλλο πέρα από τον Ολυμπιακό.
9: Τι να κάνω, παιδί μου, είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
8: Είναι εκπομπή, ενημερωτική.
9: Είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μα πώς να το κάνουμε τώρα, έχω σήμερα έναν άλλο αέρα, πιο ευρωπαϊκό.
8: Θα σου έλεγα τώρα.
9: Κάπως είμαι, έτσι, κάπως νιώθω.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, ναι, καλά, έχει δίκιο. Λοιπόν, να πούμε τον καιρό ότι θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να πω 27, 28, αύριο και 30. Με την αστάθεια της απόγευμα, τις νέες ώρες να περιορίζεται, αλλά σε κάποιες περιοχές να επιμένει. Και, να... και όλες τις ημέρες θα πάει έτσι, μέχρι τέλος του μήνα, λένε οι μετεωρολόγοι. Να δούμε, έχουμε και τριήμερο, Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Να δούμε τι καιρό θα κάνει. Πολύ νωρίς ακόμα. Πάντως, όλη η εβδομάδα θα κυλήσει με ήλιο, ηλιοφάνεια, αστάθεια τις απογευματινές ώρες και θερμοκρασίες εκεί στα 27, 28 και σε κάποιες περιοχές ακόμα και 30. Εντάξει, δεν πειράζει, λιακάδα είναι όλο. Και ο Πειραιάς, βλέπω, ο Πειραιάς λιακάδα. Εκεί στον Πειραιά θα έχει λιακάδα όλες τις μέρες. Θα είναι ο καιρός ανοιχτός, γαλήνια η θάλασσα. Μια χαρά, μια χαρά.
8: Να πας.
9: Θα πάω, γιατί μην πάω.
8: Τα Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ποιος παίζει καθοριστικό ρόλο, Αμάλια?
9: Ο στρατάρχης του Πακιστάν.
8: Ο αγαπημένος μας στρατάρχης.
10: Ωστόσο, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται και μάλιστα με πυρετώδεις ρυθμούς. Στην Τεχεράνη ταξίδεψε ο πανίσχυρος στρατηγός του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ και είχε σειρά επαφών με αξιωματούχους του Ιρανικού καθεστώτος.
8: Έχει μπει μπροστά ο Ασημάκης.
9: Έτσι, μπράσουλε, Ασημάκη. Γεια σου. Άντε, τελείωνε, τελείωνε. Το να τελειώνουμε κι εμείς. Να ηρεμήσουμε λίγο. Λοιπόν, ο Μιχάλης από την Εφέλη λέει: καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Του χρόνου να το ξαναπάρουμε. Ιστερόγραφο, σας παρακαλώ, ο ύμνος να παίζει ως χαλή όλη την ημέρα.
8: Ναι, ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Πραγματικά λέει: δεν περιμένα να είσαι σήμερα και του χρόνου. Να σε καλά, φίλε, καλημέρα. Για τον καιρό θα μας πεις τίποτα?
9: Λοιπόν, ο καιρός...
8: Γιατί ξεκινήσει η εβδομάδα.
9: Εγώ δεν θα πω για τον καιρό.
8: Δεν μας έχεις πει τίποτα άλλο πέρα από τον Ολυμπιακό.
9: Τι να κάνω, παιδί μου, είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
8: Είναι εκπομπή. Ενημερωτική.
9: Είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μα πώς να το κάνουμε τώρα, έχω σήμερα έναν άλλο αέρα, πιο ευρωπαϊκό.
8: Θα σου έλεγα τώρα.
9: Κάπως είμαι, έτσι, κάπως νιώθω.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, ναι, καλά, έχει δίκιο. Λοιπόν, να πούμε τον καιρό ότι θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να πω 27, 28, αύριο και 30. Με την αστάθεια της απόγευμα, τις νέες ώρες να περιορίζεται, αλλά σε κάποιες περιοχές να επιμένει. Και, να... και όλες τις ημέρες θα πάει έτσι, μέχρι τέλος του μήνα, λένε οι μετεωρολόγοι. Να δούμε, έχουμε και τριήμερο, Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Να δούμε τι καιρό θα κάνει. Πολύ νωρίς ακόμα. Πάντως, όλη η εβδομάδα θα κυλήσει με ήλιο, ηλιοφάνεια.

0: Θεόγραφο, σας παρακαλώ, ο ύμνος να παίζει ως χαλή όλη την ημέρα.
1: Ναι, ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Πραγματικά λέει δεν περίμενα να είσαι σήμερα και του χρόνου. Να σε καλά, φίλε, καλημέρα. Για τον καιρό θα μας πεις τίποτα?
0: Λοιπόν, ο καιρός.
1: Γιατί ξεκίνησε η εβδομάδα.
0: Εγώ δεν θα πω για τον καιρό.
1: Δεν μας έχεις πει τίποτα άλλο πέρα από τον Ολυμπιακό.
0: Τι να κάνω, παιδί μου, είμαι η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Είναι εκπομπή ενημερωτική.
0: Είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μα πώς να το κάνουμε τώρα, έχω σήμερα έναν άλλο αέρα, πιο ευρωπαϊκό.
1: Θα σου έλεγα τώρα.
0: Κάπως είμαι έτσι, κάπως νιώθω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, καλά, έχει δίκιο. Λοιπόν, να πούμε τον καιρό ότι θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να πω 27, 28, αύριο και 30. Με την αστάθεια της απόγευμα, τις νέες ώρες να περιορίζεται, αλλά σε κάποιες περιοχές να επιμένει. Και, και όλες τις ημέρες θα πάει έτσι, μέχρι τέλος του μήνα, λένε οι μετεωρολόγοι. Να δούμε, έχουμε και τριήμερο, Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Να δούμε τι καιρό θα κάνει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Πάντως, όλη η εβδομάδα θα κυλήσει με ήλιο, ηλιοφάνεια, αστάθεια τις απογευματινές ώρες και θερμοκρασίες εκεί στα 27, 28 και σε κάποιες περιοχές ακόμα και 30. Εντάξει, πειράζει, λιακάδα είναι όλο. Και ο Πειραιάς, βλέπω, ο Πειραιάς λιακάδα. Εκεί στον Πειραιά θα έχει λιακάδα όλες τις μέρες. Θα είναι ο καιρός ανοιχτός, γαλήνια η θάλασσα. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Να πας.
0: Θα πάω, γιατί δεν πάω. Είναι που δούλευα, θα σου λέω εγώ αν δεν είχα κατέβει χθες.
1: Χθες είχαμε και εκλογές στην Κύπρο. Εκεί όπου πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΔΣΥ. Πρώτη δύναμη λοιπόν στις εκλογές της Κύπρου με 17 έδρες.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα ποσοστά, το ΑΚΕΛ ήρθε δεύτερο με 15 έδρες. Το ΕΛΑΜ έλαβε 8 έδρες. Αρκετά ψηλά.
0: Ναι, ναι, αρκετά ψηλά.
1: Για να τα λέμε αυτό.
0: Να τα λέμε, πώς θα
1: είναι
0: τα λέμε.
1: Και το ανισχυτικό. ΔΥΚΟ 8 έδρες. ΑΛΜΑ 4 έδρες. Και η άμεση δημοκρατία του ευρωβουλευτή Παναγιώτη Φιδία Παναγιώτου πήρε 4 έδρες. Μπαίνει λοιπόν και στη Βουλή,
0: ναι,
1: της Κύπρου.
0: Και λέει ότι το σκέφτεται αν θα κρατήσει αυτή την έδρα, δηλαδή την έδρα στην Κυπριακή Βουλή ή την έδρα στην Ευρωβουλή. Το σκέφτεται ο Φιδίας. Το σκέφτεται.
1: Μεγάλη επιτυχία. Μπράβο στους αδελφούς Κυπρίους, οι οποίοι λειτουργούν για να μην τα λέμε τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι, όπως και εμείς, έτσι. Όπου δούνε μπουμπούκι, όπου δούνε φιντάνι, το επιβραβεύουν. Μπράβο, παιδιά, εκεί πέρα στην Κύπρο, που επιλέξατε και την άμεση δημοκρατία του Φιδία. Εξαιρετικός πολιτικός, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ μπροστά, συγκροτημένος. Ο οποίος έχει πει διάφορα το τελευταίο καιρό. Να θυμηθούμε κάτι, όταν ετοιμαζόταν για να κατέβει στις εκλογές της Κύπρου.
2: Τι με κατηγορούν τώρα είναι όταν κάναμε το κόμμα της άμεσης δημοκρατίας, επειδή αφήσαμε όλον τον κόσμο να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Μέχρι τώρα έχουν βάλει 200 άτομα και μόνο 56 θα εκλεγούν. Η αλήθεια έχει και πολλούς που δεν είναι και πολύ καλοί. Όλοι μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα και ο κόσμος κάνει. Είχαμε αρκετά παραδείγματα που ήταν κάποιοι στη φυλακή για κάποια χρόνια.
1: Α, τόσο καλά.
2: Και είχαν OnlyFans που.
1: Πολύ
2: φαντάζομαι. Αλλά.
1: Είχε και κάποιους υποψηφίους οι οποίοι είχαν κάνει φυλακή.
0: Εντάξει,
1: και κάποιες κυρίες οι οποίοι έχουν σελίδα στο OnlyFans.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, και τι έγινε τώρα,
0: εντάξει.
1: Αλλά παρόλα αυτά, οι αδελφοί Κύπροι τον επιβράβευσαν και μπαίνει κανονικά στη Βουλή. Έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρές δηλώσεις και τον τελευταίο καιρό η τελευταία του δήλωση ήταν ότι είναι ηλίθιο να έχεις θέση για το Κυπριακό. Γιατί τα πράγματα
0: μιλάει,
1: αλλάζουν. Γιατί, λέει.
0: Και δεν μιλάει ελληνικά στην Ευρωβουλή, το ξέρεις αυτό. Έχει γίνει θέμα αυτό. Δεν μιλάει ελληνικά στην Ευρωβουλή, ποτέ. Δεν θέλω, λέει, να μιλάω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ενώ υπάρχει μια ελπίδα, γιατί ο ίδιος σκέφτεται να κάνει το κόμμα franchise και να το φέρει στην Ελλάδα. Να κατέβει και εδώ στις εκλογές.
0: Να κατέβει.
1: Έτσι, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, σκέφτεται να το φέρει και εδώ.
3: Πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα παρακολουθείς?
4: Όχι όσο θα έπρεπε. Ασχολούμαι περισσότερο με τα ευρωπαϊκά πράγματα. Τώρα ασχολούμαι και περισσότερο μαζί με το κυπριακά. Πρέπει να μάθω τα κυπριακά, επειδή δεν τα πολύ ξέρω τα πολιτικά. Αλλά σιγά σιγά, αν πάει καλά και είμαστε, πιάσουμε ένα σεβαστό ποσοστό στις εκλογές, θα σκεφτούμε σοβαρά να φέρουμε το κόμμα, το ίδιο franchise, και στην Ελλάδα. Θα κατεβούμε στις εκλογές στις εθνικές που έχετε σε ένα χρόνο περίπου.
0: Μην το ξεχάσεις.
1: Με το καλό.
0: Μην το ξεχάσεις, θα κατέβεις οπωσδήποτε.
1: Να έρθει η αλυσίδα, το franchise.
0: Οπωσδήποτε. Εσύ μας έλειπες, όλα τα άλλα τα είχαμε.
1: Υπάρχει κοινό το οποίο σε περιμένει, να είσαι σίγουρος, δηλαδή 100%. Όπως και τα αδέλφια μας οι Κύπροι, έτσι και εμείς κάνουμε σοφές επιλογές. Μπράβο, μπράβο, εξαιρετική επιτυχία.

0: Τώρα βέβαια από το πρωί μπορεί να σας λέμε για την Ευρωλίγκα που πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς να ξέρετε περισσότερο βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Όλη μέρα. Και τώρα μάλιστα ετοιμαζόμαστε και για το Μουντιάλ το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, να βάλω παίκτες γύρω μου. Ναι, ναι, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα θα πείτε εσείς παιδιά αυτός έχει τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση Safety.net και με δωρεάν μεταφορικά. Για να ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το Μουντιάλ με extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα.
1: Άντε βρε Παναγιώτη, πού ήσουνα? Πού ήσουνα? Σε ψάχνανε εδώ οι ακροατές, σε ψάχνα εγώ. Έξι ξεμηνή στον Πειραιά.
2: Όχι, όχι, δεν ξέμεινα, ήρθα.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, πρωταθλητή Ευρώπης, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Όπα, ταπεινός.
2: Να πούμε και την κίνηση ή μόνο τα εύσημα?
0: Την κίνηση, τα εύσημα έχουμε βαρθεί να τα λέμε. Δεν λέμε και τίποτα άλλο σήμερα.
2: Αρκετή ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Sold out οι δρόμοι από Μαρούσι μέχρι Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην Κάφβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι και στην Άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων Πειραιός. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην Κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Φάλιρο μέχρι Άλιμο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλιμο μέχρι Φάλιρο και στους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ειλικρινά και δεν ξέρω πότε θα ξεκολλήσει η κίνηση.
1: Εντάξει, είναι ακόμα τα επινίκια. Δεν μπορούμε. Είμαστε εντάξει, φύγετε από εκεί, αφού ο κόσμος θέλει να το γιορτάσει.
2: Δικαίως.
1: Δικαίως, Παναγιώτη.
2: Στο κόκκινο και το ρεύμα προς Πειραιά.
1: Πολύ σεμνό σε βλέπω σήμερα. Σε περίμενα λίγο πιο. Στο καλαμαράκι εννοώ, έτσι λίγο.
2: Σεβόμαστε.
1: Α, μπράβο, εντάξει. Okay.
2: Στο κόκκινο και το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία.
3: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά σήμερα. Μέχρι εκεί. Μπαίνεις, λες, κίνηση. Σε ευχαριστούμε, φεύγεις.
1: Λοιπόν, έτσι για να ερμήσουν λίγο τα πνεύματα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα? Και τα ψάρια είναι πεντανόστιμα. Και οι γαύροι ιδίως, ο γατογαβράκι είναι πολύ ωραίο. Το τρως και εσύ. Σ' αρέσει και το ξέρω. Μαρινάτος.
0: Το κατασπαράζω το γαβράκι.
1: Ξέρω όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα. Από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Για φρέσκα ψάρια λοιπόν, στα Lidl.
0: Καλημέρα και στον Σπύριο, στον Πειραιά. Η δεύτερη όλα δεν πρέπει να αρχίσει με τα παιδιά του Πειραιά. Το βάλαμε. 8 και 23 πρώτα λεπτά. Πάλι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Θα γίνουμε και μονότονοι στο τέλος. Στη χειρότερη λέει να ξεκινήσει με μία Λιόλιου. Τι έχετε πάθει όλοι με τη Λιόλιου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέτοιο φαν κλαμπ έχει ξαφνικά. Κόψε μας τη Βελεκίδη.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικές

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Μια χαρά τα είπες. Καλημέρα στη Μαρία, στη Μάνη. Βρέχει κάθε μεσημέρι, λέει. Το τελευταίο διάστημα στη Μάνη. Καταιγίδες, λέει. Όχι, αστεία και σήμερα αυτό δείχνει.
8: Ναι, και καλημέρα, στην Μαρία. Τι έγινε. Είδα εικόνες. Πλημμυρίσαν τα πάντα. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν πάει για Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Μαζεύαν άρον-άρο, μιλάμε για νερό. Είναι αυτή η αστάθεια ή ανοιξιάτικη.
7: Τώρα, αν πιείτε νερό από το πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει και ένα design που δεν παίζεται. Μιλάμε για ένα έργο τέχνης στην κουζίνα σας.
8: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
7: Αμαλία, θα σε πάω στην Αυστραλία τώρα.
8: Να με πας. Μ' αρέσει η Αυστραλία.
7: Μακάρι να πας. Ένα ταξίδι.
8: Στην Αυστραλία.
7: Α, και να σ' αρέσει κιόλας και να μείνεις εκεί, να κάνεις παρέα με τα καγκουρό. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα τι έπαθε εκεί πέρα ένας καταναλωτής, ο οποίος πήγε στο σούπερ μάρκετ. Πώς πας εσύ, ρε παιδί μου, στο σούπερ μάρκετ? Δεν παίρνεις, ας πούμε, τις σαλάτες αυτές τις έτοιμες?
8: Ναι, εγώ δεν παίρνω, δεν μ' αρέσει, αλλά ναι, παίρνω πάρα πολύ.
7: Είναι μέσα στη συσκευασία.
8: Έτοιμες.
7: Εγώ παίρνω το baby σπανάκι, δηλαδή, που πάω και το παίρνω, το παίρνω από εκεί πέρα. Στη συσκευασία αυτή τη διάφανη. Πήγε λοιπόν ένας καταναλωτής εκεί να πάρει μαρούλι.
8: Ωραία, πλημμένο στη συσκευασία,
7: Μπράβο, ναι. Mm. Παίρνει λοιπόν το μαρούλι, πάει σπίτι και τι να δει.
8: Τι να δει.
0: Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστραλία όταν ένας άνδρας εντόπισε ζωντανό βάτραχο μέσα σε συσκευασία μαρουλιού που είχε αγοράσει από σούπερ μάρκετ. Το συμβάν καταγράφηκε στην πόλη Έσπερανς, όταν ο Ρις Σμόκερ ετοιμαζόταν να μαγειρέψει δείπνο και ανακάλυψε το μικρό αμφίβιο εγκλωβισμένο ανάμεσα στα φύλλα της σαλάτας. Αρχικά, οι συγκάτοικοι του πίστεψαν πως επρόκειτο για αστείο, ωστόσο όταν είδαν τη σφραγισμένη συσκευασία διαπίστωσαν ότι ο βάτραχος ήταν αληθινός. Η παρέα ονόμασε το ζώο Γκρέγκ και αργότερα το απελευθέρωσε σε κοντινή λίμνη. Η αλυσίδα Supermarket Woolworths ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό σε συνεργασία με προμηθευτές της, χαρακτηρίζοντάς το μεμονωμένο συμβάν.
7: Κανονικά ήταν το βατραχάκι μέσα στο μαρούλι.
8: Παναγία μου.
7: Είδα και το βίντεο δηλαδή.
8: Κατόδησε.
7: Ήταν το καημένο το βατραχάκι μέσα στη συσκευασία.
8: Αλλά δεν το πήρε κανείς χαμπάρι, ρε παιδί μου.
7: Όχι. Το πήρε αυτό, το αγόρασε από το σούπερ μάρκετ,
8: όχι,
7: πήγε σπίτι.
8: Όταν το συσκευάσανε.
7: Το συσκευάσανε και είχε μείνει εκεί εγκλωβισμένο ζωντανό. Το καημένο. Ζωντανότατο. Μια χαρά. Μετά δεν άκουσε, το απελευθέρωσαν και όλα, το άφησαν στο φυσικό του περιβάλλον. Τυχερό ήταν δηλαδή. Που δεν το μαγείρεψαν
8: ναι,
7: κι αυτό.
8: Αν ήταν ο άνθρωπος που το άνοιξε τη σαλάτα και δεν μέσα το βάτραχο.
7: Φαντάσου να πάει να πάρει τώρα το μαρούλι και
8: θα
7: να.
8: Θα ξαναπάρει.
7: Το βατραχάκι.
8: Θα ξαναπάρει τέτοια σαλάτα ο άνθρωπος.
7: Στην Αυστραλία, παιδιά, έγινε αυτό έτσι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
8: Ναι. Στην Αυστραλία.
7: Στην Αυστραλία. Καλημέρα στο Χρήστο, αγαπητέ φίλε. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Δηλαδή, το πρώτο μισάωρο πήγαμε μόνο με τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Δεν κάναμε άλλη δουλειά. Βάλαμε και τον ύμνο του Ολυμπιακού. Βάλαμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
8: Θα το βάλουμε άλλη μία στην αρχή της επόμενης ώρας. Τον ύμνο. Τον ύμνο άλλη μία φορά χρειάζεται. Τώρα να τον
7: πετώσουμε. Τόσο ωραίος ύμνος.
8: Τόσο ωραίος, εντάξει και εσύ, το παραδέχεσαι. Εντάξει.
7: Πολύ ωραίος. Μουσικά ειδικά είναι εξαιρετικός. Καλημέρα και στον Βασίλη, ο οποίος ασχολείται με τον όρο γάβρο.
8: Ναι.
7: Λέει στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στον Όμηρο δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό ψάρι ή την οπαδική αργό, αλλά λειτουργεί ως επίθετο που δηλώνει τον υπερήφανο, τον θρασί ή τον μεγαλοπρεπή. Στα ομηρικά επιλέει το επίθετο Μάλιστα. αυτό εμφανίζεται συχνά για να περιγράψει γενναίους μαχητές, άλογα ή ανθρώπους που ξεχωρίζουν για την υπεροψία και τη δύναμή
8: Δεν
7: του.
8: Δεν το ξέρω αυτό.
7: Κοίταξε να δεις ο Όμηρος. Ναι. Είχε προβλέψει για το γάβρο. Ναι. Μπράβο Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 9.
8: Στείλτε κι άλλα παιδιά για το γάβρο, κι άλλα στείλτε.
7: Ναι, παιδιά, μην ξεχαστείτε.
8: Για τον καλαμαράκι, έτσι. Ναι, τα χτυπήματα ναι, να είναι συνεχή.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο ένατρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λεστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Αναδύθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία εισέρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.
7: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΆΚΑ, νίκησε με 92-85 την πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφός με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πού νοικιάστηκε?
1: Δεν ξέρω εγώ τι έφτασε.
0: Πόσο νοικιάστηκε? Είναι ακριβά και τα ενίκια. Έχουν ανέβει τα ενίκια. Δεν ξέρω εκεί που έχουν φτάσει. Πώς νοικιάστηκε σε άλλους? Δηλαδή, γιατί το πήραν το δικό μας το σπίτι?
1: Κάναμε το χατήρι των ακροατών που θέλαν, δεν είδε. Θέλαν μηνύματα.
0: Είναι η κυρία Λιόλιου.
1: Η Λιόλιου είναι.
0: Να μου τα λένε, παιδιά, να τα μαθαίνω κι εγώ που δεν τα ξέρω.
1: Έχει γίνει αυτό το τραγούδι, έτσι, τώρα viral.
0: Και λέει το δικό μας. Νοικιάστηκε. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Λέω, με την κρίση τη στεγαστική που υπάρχει, πώς νοικιάστηκε και πόσο νοικιάστηκε? Υπάρχει ηλεκτρονικά το μισθωτήριο? Ή έχει γίνει μαύρα? Κατάλαβα, να τα μάθουμε όλα δηλαδή.
1: Δεν τα ξέρω αυτά, δεν τα ξέρω.
0: Μπα, ότι τύχη μου, στεγιάτικα. Έλα, Τσιβελεκίδη, φτάνει παλικάρι μου, πάμε παρακάτω. Όλα σου πρωί-πρωί πάλι. Πάλι τα ίδια.
1: Έλα, βάλ το λίγο να το ακούσουμε. Πάμε.
0: Σύντροφοι Παναθηναϊκοί, αεκτζίδες, παοκτζίδες, αριανοί, ηρακλειδείς, απολωνιστές, σπανιόνιοι.
1: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.

0: μου.
1: Πού είσαι χρυσό ζυγκάι και όλα τα κακά στροπάει. Πού είσαι χρυσό ζυγκάι και όλα τα κακά στροπάει.
0: Αγία μου, γελάμε. Να σου πω, άνοιξε.
2: Ρίζω.
0: Ιωσήφ μου, ο Μιχάλης λέει. Το, ο Βασίλης, συγγνώμη, τον Γιώργο Στέφανος. Μην έχει άγχος, λέει, σε ποιον νοικιάστηκε. Μπορεί να πληρώσουν και τον ένφια. Δεν θα χρειάζεται να τον πληρώσει εσύ. Τον πληρώσουνε. Τον πληρώσει ο Βασίλης. Είναι large αυτό.
2: Είναι
0: large.
2: Ναι. Κουβαρτόπεδο. Μπράβο Βασίλη. Μπράβο παλικάρι μου.
0: Τι του έχουμε κάνει. Δηλαδή τα παιδιά του Πειραιά. Δύο φορές τον ήμουν του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο άνθρωπος.
2: Την τύχη μου.
0: Δηλαδή θα βλέπει
2: σήμερα την τύχη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Τζιβελεκίδη, είσαι προδότης, να το ξέρεις αυτό.
0: Και ο Μέλιος λέει: καλημέρα, αγαπημένη και καλή εβδομάδα. Ιωσήφ, λυπήσου μας φτάνει. Δεν φταίει ο Ιωσήφ. Ε, παιδιά, τι να κάνουμε.
2: Παιδιά, έχει κύριε γίνει Μέλιο, δολιοφθορά.
0: Ναι,
2: έχει
0: ναι,
2: γίνει σαμποτάζ, κανονικό.
0: Ναι.
2: Είναι οργανωμένο λοιπόν, και βορεία, κανονικό.
0: Και ο Real Blocker λέει: Τζόζεφ, κουράγιο. Του χρόνου θα είναι πάλι δικό μας. Εντάξει. Μαγάτσε, μέχρι του χρόνου έχουμε.
2: Εσύ τι θέλεις πάλι μέσα.
0: Έλα εδώ παιδί μου εσύ.
3: Καλημέρα,
2: 9 παρά 20 μπήκες και θα ξανάμπαινες 9 και 20. Άκουσες τον ύμνο και μου κουβαλήθηκες.
3: Ε βέβαια δεν μπορούσα.
2: Τι θες να τραγουδήσεις.
3: Ήθελα να συνδυάσω την άφηξή μου με...
2: Μην χάσεις εσύ την ευκαιρία. Δεν μου λες. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έχεις κοιμηθεί καθόλου.
3: Καθόλου.
2: Τίποτα ε. Σε δεν το έχεις πάει.
0: Να φαίνεται.
2: Πάει και στον Πειραιά.
3: Βέβαια.
0: Μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Άξιος.
2: Δεν μου λες. Έχεις ξαναδεί Ευρωλίγκα.
3: Ήμουνα τρίτη και τετάρτη δημοτικού.
2: Πού να θυμάσαι τώρα πώς είναι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, καλά λύσου, δεν πειράζει, χαρητήρια.
0: Δεν μασάει ο Βολάνιος, μην του κάνεις bullying.
2: Εγώ
0: τέλος.
2: Του κάνω bullying
0: τώρα
2: Βολάνιο.
0: Είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Άσε έλα Παναγιώτη μου. Άσε που μου ζητάνε να ανεβάσουμε και φωτογραφία με το Βολάνιο. Έπρεπε να ανεβάσουμε σήμερα μία με το κύπελο εορταστική και τα λοιπά. Αύριο, αύριο το πρωί. Να
3: έχω
2: είσαι...
3: μία, με το κύπελο έχω μία. Από τη Fan Zone το Σάββατο έβγαλα.
2: Αύριο να είσαι φρέσκος θέλω. Γιατί τώρα είσαι ξενυχτισμένος, είναι τα ματάκια σου λίγο πρισμένα και τα λοιπά.
0: Άστο το παιδί, είναι κουρασμένο, είναι από το ξενύχτη.
2: Ακριβώς. Για πες μας, Παναγιώτη, τώρα για την κίνηση στους δρόμους.
3: Στο κόκκινο η κυκλοφορία στον Πειραιά. Ακόμη βόλτες
2: κάνει.
3: Ακόμα
2: είναι
3: το...
2: κόκκινος ο Πειραιάς.
0: Κατακόκκινος.
2: Καλά, λογικό. Ναι.
3: Ακόμη βόλτες κάνει το πανηγυρικό πούλμαν των πρωταθλητών Ευρώπης. Με Φουρνιέ πρωταγωνιστή πάντα. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο, στον Glass Floor, ο Μπαρτζόκας έχει να παίξει και άλλους αγώνες φέτος.
2: Αυτό είναι το κακό.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο και συνεχίζεται στους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ενδεχομένως εκεί την κίνηση να διαμορφώνουν και τα ερυθρόλευκα πανηγύρια, όχι τα αυτοκίνητα σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ουρές οχημάτων στην Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Έχει πολύ, ναι. Από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλήσεως και Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20-25 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Συγχαρητήρια.
3: Όπως και... καταλάβατε, κοκκίνησε ολόκληρος ο χάρτης, όλη η Ελλάδα.
2: Ναι, καλά.
0: Ιωσήφ μου, ήρθε ο Νίκος Ρογκάκος και συμπάσχει μαζί
2: σου. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, σύντροφε.
0: Ναι. Θέλω να σα πω ότι η κυρία Κοστούλα είναι με τον Ιωσήφ και λέει: αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο. Νίκησε, πάει τελείως ο Ολυμπιακός. Τι τον πειράζει.
2: Καλημέρα, κυρία Κοστούλα μου. Να είστε πάντα καλά. Σας στέλνω την αγάπη μου. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού που κατέκτησε την Ευρωλίγκα επικρατώντας τη Ρεάλ με 92-85. Συγχαρητήρια, δίκαια. Ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ακούσατε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Κώστα Παπανικολάου και τον Σάσα Βεζένκοφ τις δηλώσεις που έκαναν μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού.
0: Είπαμε για τον πόλεμο. Όλοι λένε ότι είναι κοντά, υπάρχει μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν βιαζόμαστε, λέει ο Τραμπ. Τι θα σημαίνει αυτό και τι σημαίνει το δεν βιαζόμαστε. Ελάτε μέσα, κύριε Ρογκάκο, περαστικά.
4: Ένα πράγμα έχω να πω.
0: Ναι.
4: Το bullying το δέχεται ο συνάδελφος.
0: Ποιο bullying? Τόσο καιρό, τόσους μήνες, τι μας έχει κάνει εμάς.
4: Καλά,
2: Νικόλα μου, με έχεις ακούσει εμένα τόσο καιρό
4: κύριος.
2: Να κάνω bullying.
4: Κύριος, είσαι κύριος.
2: Κάποιοι έχουν αποθυμένα.
0: Νίκο, και είσαι κάτι.
2: Κάποιοι έχουν αποθυμένα, Νίκο μου. Κάτι, δεν πειράζει.
0: Σε βλέπω και εσύ μπογκά.
2: Είναι... είναι 7 τα αστέρια, το κατάλαβες.
4: Αυτός
2: είναι κρυφή πληγή. Τζιβελεγγύη, από σήμερα μπαίνει στα μαύρα κατάστηκα.
0: Όπως βλέπετε στο σταθμό έχει ξεσπάσει εμφύλιο. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, πειραζόμαστε.
2: Εδώ είναι φωλιά. Εγώ και ο Ρογκάκος είμαστε.
0: Άντε
2: και ο Αξελός.
0: Δεν είναι, είναι και η Σταφανία.
2: Το πρωί. Τώρα...
0: Και ο Τζεβελεκίδης.
2: Τώρα εδώ. Άστο εσύ, προδότη, άστο.
0: Άρα λοιπόν είπαμε για τον πόλεμο. Περιμένουμε να δούμε την τελική συμφωνία. Πέφτει το πετρέλαιο αρκετά. Κάτω από το $97 το βαρέλι πριν από λίγο εκεί το άφησα. Ανεβαίνουν οι αγορές, οι ασιατικές, γιατί αυτές έχουν ανοίξει. Γενικότερα και οι αγορές περιμένουν και η ενεργειακή αγορά. Μια συμφωνία. Μήπως δούμε. Θα αργήσει, λέει ο Ιωσήφ και έχει δίκιο. Δούμε καμιά σπριμέρα.
2: Σας είπαμε και για τις εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτη δύναμη, δεύτερο το ΑΚΕΛ. Ενώ στη Βουλή μπαίνει και η άμεση δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Μεγάλη επιτυχία των Κυπρίων αδελφών. Τέσσερις έδρες λοιπόν και για τον Φιδία στην Κυπριακή Βουλή. Σας είπαμε και για τη δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή αργά χθες το βράδυ, ότι έφυγε από τη ζωή ο γόμαστρο Κώστα σε ηλικία 55 ετών. Αφού πάλεψε με πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας για μεγάλο διάστημα, η είδηση έγινε γνωστή από την κόρη της με μια συγκινητική ανάρτηση.
0: Τα συλληπιτήριά μας.
2: Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια της γονιμάστρο Κώστα.
0: Νέος άνθρωπος.
2: Ένας νέος άνθρωπος. Πραγματικά πολύ στενοχωρή είδηση. Από εκεί και πέρα, σας είπε η Αμαλία και τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας.
0: Είπαμε λοιπόν ότι έρχεται διαγραφή προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις και ίσως και αναδρομικά, και από την άλλη πλευρά ότι σήμερα το απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα ολοκληρώνεται η καταβολή των συντάξεων. Σήμερα το απόγευμα οι πρώτες καταβολές, την Τετάρτη το απόγευμα η δεύτερη καταβολή.
2: Και βέβαια σας είπαμε και για αυτό το περιστατικό στην Αυστραλία, όπου ο καταναλωτής πήγε να αγοράσει μαρούλι από σούπερ μάρκετ σε συσκευασία και μαζί είχε δώρο και ένα βατραχάκι. Ολοζώντανο βατραχάκι, το οποίο όταν πήγε σπίτι και το άφησε πάνω στον πάγκο, τον κοίταζε με γουρλωμένα μάτια το καημένο.
0: Ευτυχώς
2: πρόλαβε και το είδε.
0: Ναι.
2: Και το άφησε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον. Από εκείνη την ώρα έχουν έρθει μηνύματα που μας λένε ότι πριν από μερικά χρόνια έχει συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό και στην Ελλάδα. Μέσα σε σαλάτα με ένα βατραχάκι.
0: Ναι.
2: Τώρα λοιπόν έγινε στην Αυστραλία. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, περιμένουμε ένα γονείος.
5: Ο θεριστής έρχεται.
2: Έρχεται ο θεριστής.
0: Μάθαμε και τα χρώματα του νέου κόμματος.
2: Αύριο το βράδυ,
0: έτσι,
2: στις 9 στο Θησίο, και όπως λέει η Αμαλία, με ένα βίντεο μάθαμε τα χρώματα του νέου κόμματος.
5: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Τα βρήκαμε και τα χρώματα. Είναι αυτό το μπλε το βαθύ όμως. Και το, δεν είναι κόκκινο, μπορντό θα το έλεγα. Εντάξει, είναι και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, δεν είναι αυτά.
2: Είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα,
0: ναι.
2: Και κρατούσε και μία μπάλα. Μπαρτσελόνα σε αυτό το βίντεο.
0: Ακριβώς.
2: Είναι γνωστό, ρε παιδί μου. Είναι οπαδός του Παναθηναϊκού. Είναι Παναθηναϊκός ο Αλέξης
0: Τσίπρας. Αφού πάει και στους αγώνες.
2: Παντού πάει και είναι και Μπαρτσελόνα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αύριο τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με εκπλήξεις πολλές, με νέα πρόσωπα. Αυτό εγώ μαθαίνω. 50 νέα στελέχη. Δεν ξέρω ποιοι θα πάνε από τα παλιά, από τους πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα, γιατί βλέπω και μια αλλαγή στάση ότι τους ρωτάνε, έτσι, ξεκάθαρα θα πάτε. Δεν ξέρω αν θα πάνε. Δεν το ξέρω, βέβαια δεν υπάρχει face control. Όποιος θέλει πηγαίνει. Όμως να είσαι σε ένα άλλο κόμμα. Εν ενεργεία βουλευτής και να πας στον Άκη Τσίπρα που ανακοινώνει ένα νέο κόμμα. Εντάξει. Αυτό κάπως κάτι κάνει. Θα δούμε και ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει πάντως κανένα ντυλάρισμα, θα το ξαναπώ, μεταξύ της Αμαλίας και των βουλευτών που θέλουν να πάνε του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να πάνε της Νέας Αριστεράς, που θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Και όλα αυτά, δεν, τα ονόματα που ακούτε, δεν είναι από την πλευρά της Αμαλίας. Εγώ αυτό λέω το ρεπορτάζ μου. Δεν είναι από εκείνη την πλευρά. Δεν διαρρέει εκείνη η πλευρά. Τώρα, ποιοι και γιατί διαρρέουν, αυτό το ξέρουν μόνο εκείνοι.
2: Η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, έκανε μια δήλωση σχετικά με αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί θα πάνε κάποιοι κτλ. Και έστειλε ένα μήνυμα.
6: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει επανειλημμένα ότι εμείς δουλεύουμε αυτοδύναμα ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό φορέα από τα κάτω. Ως εκ τούτου, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί στη Βουλή, άρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενεργεία βουλευτές. Δεν υπολογίζουμε καθόλου στις συνεργασίες. Δεν τους ζητάμε να παραιτηθούν. Είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, όμως δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάσταση.
2: Εμείς δεν ζητάμε, λέει, από κανένα να παραιτηθεί. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μετεγραφολογία, ούτε σε συνεργασίες.
0: Α, το λέω εγώ, γιατί ακούγονται διάφορα. Έτσι, αυτό. Α, και όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, εμένα αυτό μου λένε, και παραιτήθηκε και έδωσε. Παραιτήθηκε, δεν παραιτήθηκε, από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Έτσι, πρέπει να κάνουν και άλλοι. Τώρα, τι θα κάνει ο καθένας και τι θα αποφασίσει, αυτό είναι στην. Αυτό το αποφασίσει ο ίδιος. Αλλά ντυλαρίσματα, το ξαναλέω, γιατί γράφονται πολλά, ότι θα πάει ο Τάδε και έχει ντυλάρει να κατέβει εκεί. Δεν υπάρχει. Το διαψεύδει η Αμαλία σε όλο αυτό το σενάριο, ότι εμείς είναι ένα καινούριο κόμμα με νέα στελέχη και ακολουθεί όποιος θέλει, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να αφήσει την έδρα του και να παραιτηθεί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα τι να πω.
2: Ο κύριος Τεμπονέρας από την πλευρά του είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του από το 2023 και ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το νέο εγχείρημα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ενώ από την άλλη ο Νίκος Παπάς.
0: Ναι. Σε άλλο μήκος κύματος.
2: Σε άλλο μήκος κύματος. Αναφέρθηκε στα σενάρια που υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι.
2: Και για ενδεχόμενο εκποίηση της περιουσίας του κόμματος, δηλαδή του κτηρίου, του ραδιοφωνικού σταθμού, της εφημερίδας. Και είπε λοιπόν ο Νίκος Παπάς.
7: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία, ούτε μυϊκό ιστό. Αυτά δεν υπάρχουν, διότι άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα που λέμε. Πολιτικά μιλάω πάντα, έτσι δεν είναι?
2: Όπω θα του κόψουν το χέρι.
0: Καλά, τώρα σου λέει δεν μπορεί να αυτό. Πρέπει να περάσει και από τα όργανα, γιατί δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εντάξει, και αυτό είναι μια άποψη. Σεβαστή, τι να κάνουμε.
2: Και βέβαια είναι σεβαστή. Αλλά αύριο το βράδυ λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στις 8 στο Θυσίο.
8: Ο θεριστής.
2: Ναι.
8: Ο θεριστής έρχεται.
2: Έρχεται, ήρθε η μεγάλη ώρα.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι. Μου αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα Day My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομητό σουκού και πάλι από τα Day My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ, θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε? Ξανά από τα Day My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
2: Ναι, έβλεπα την Κάτζο εγώ από χθες που λέτε εκεί πέρα. Ήταν όλο γελάκια και καμάρωνε.
9: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
2: Είσαι εδώ μαζί μας.
0: Εμένα καμάρωνε εγώ πουθενά.
9: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
0: Ο δικός μου.
2: Όχι, λοιπόν, παιδιά, είναι ίσως η μοναδική φορά που είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου να λύνεται στα γέλια. Δεν την έχω ξαναδεί. Λύθηκε στα γέλια. Μιλούσε στη Βουλή τώρα για την υπόθεση, για την πρόταση σύστασης εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Και αναφερόταν στον κύριο Μηταράκη. Ήθελε να του πει για αυτόν που καθόταν πίσω. Τον κύριο Μηταράκη. Αλλά το διατύπωσε κάπως έτσι.
9: Και καμάρωνε ο πισινός σας, κύριε Μηταράκη, και εσείς παραιτηθείς. Καμάρωνε λοιπόν ο από πίσω σας ο κύριος. Ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Πολύ πετυχημένο.
2: Πρώτη φορά
0: και
2: την ήττα.
0: Και καλά.
2: Λύθηκε ρε παιδί μου, είχε γέλιο.
0: Το κατάλαβε κύριε Κωνσταντοπούλου.
2: Γιατί το κατάλαβε.
0: Αγωνία μου.
2: Τώρα στον κύριο Μηταράκη.
0: Δεν μου το έχει πει αυτό, καλαμαράκι, μου το αφήνει εκπλήξει μερικά.
2: Έχω και κρυφά χαρτιά. Έτσι.
9: Και καμάρωνε ο πισινό σα.
2: Όλο το βράδυ χθε καμάρωνε.
0: Τι να κάνουμε, πρωταθλητές Ευρώπης είμαστε, να μην καμαρώσουμε κι εμείς.
2: Και
0: μπροστινή μας και η πισινή μας, καμαρώνουμε κι εμείς.
2: Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Σαλαμίνα. Αλέξη λέει και ο Πανιώνιος έχει μπλε και κόκκινο. Όντως και ο Πανιώνιος έχει τα ίδια χρώματα.
0: Σωστό και αυτό.
2: Έτσι με την Μπαρσελόνα έχεις δίκιο σε αυτό. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο. Καταλαβαίνω που πάει το υπονοούμενο, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, αφήστε τώρα τους πισινούς. Μην πιάσουμε κουβέντα τώρα για τους πισινούς. Να σας πω εγώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική τεχνολογία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Τσιβελεγγύη, τι θέλεις, τίτλους? Σήμερα ξέρεις τι μέρα είναι? Είναι η ημέρα της Αφρικής.
0: Α, ναι.
2: Ναι. Είναι η μέρα της Αφρικής για την Αφρικανική Ήπειρο.
0: Ναι.
2: Και ο φίλος μας από την Ουγκάντα που πρόσφατα δεν είπε εκεί ο στρατηγός ότι είναι κατά 14% Έλληνα.
0: Κατάγεται από τον Μεγαλέξανδρο.
2: Μπράβο.
0: Έτσι δεν είναι, να έρθει εδώ.
2: Θα τη γιορτάσουμε και εμείς την ημέρα της Αφρικής μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Παράταση στο θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δίνει ο Λευκός Οίκος, καθώς εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει άμεσα συμφωνία, ενώ η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά της Τεχεράνης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη ημέρες. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης σε τροχαίο στα Ιωάννινα, τον εγκατέλειψε ο οδηγός του Ιωταχή. Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων η τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού. Παρετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οξία ένταση στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιούρ Οζέλ με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
13: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
14: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
15: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
14: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
15: My Nutri Health.
14: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
15: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
14: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
15: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
14: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
15: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
14: Τηλέφωνο 26820-29094.
15: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
16: My Nutri Health.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
4: Καλά, δεν θέλω να γίνω και Αφρική. Αν και πολλές φορές η Αφρική είναι καλύτερη από εμάς. Λέω, το λέω εγώ. Απλώς, αφήνω να έχει να περάσει. Πρέπει να είναι πολύ καλύτερη από εμάς.
3: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8, και κάποιοι σήμερα έχουν κεφάκια. Πολλά, πολλά κεφάκια.
4: Τι να κάνουμε, και όσοι είναι πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ. Αυτό εννοώ.
3: Καλημέρα και στον Real Blogger. Η ζωή, λέει, έχει δίκιο. Ζούμε στην εποχή των πισινών. Ναι. Όπως έλεγε και η Ρένα Βλαχοπούλου στην ταινία. Έχεις δίκιο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Σταύρο στον Πειραιά, ο οποίος δεν είναι πολύ ενθουσιασμένος με την Μπαρτσελώνα, την οποία επικαλείται ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Α, δεν του αρέσει, δεν του αρέσει.
3: Μάλλον λέγει Μπαρτσελιώμα. Λέει ο Σταύρος από την Πειραιά. Θα περιμένουμε να μάθουμε λοιπόν και το όνομα αύριο το βράδυ. Πάμε και λίγο τώρα στο θέμα της ακρίβειας, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι το πετρέλαιο κινείται πτωτικά, κινούνται οι τιμές του δηλαδή πτωτικά σε παγκόσμιο επίπεδο εν ώψη και της ενδεχόμενης συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι τιμές που είδα σήμερα εγώ στα πρατήρια κυμαίνονται από 2,11 μέχρι και 2,15 στην αμόλυβδη.
4: 2,13 έβαλε εγώ. 2,13 το Σαββατοκύριακο.
3: Εγώ ό,τι είδα στα πρατήρια δηλαδή ήταν από 2,11 μέχρι 2,15.
4: Είναι πάνω από 2,5 ευρώ, έτσι. Βέβαια. Είναι 2,30, 2,35, 2,50. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν συνεχιστεί η άνοδος του πετρελαίου, δεν υπάρχει. Θα δούμε τρελές τιμές. Ελπίζω να γίνει η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και έτσι και να πέσουν οι τιμές σε κάποια πιο λογικά επίπεδα. Γιατί όπως είπε ο ΣΥΦ, δεν θα δούμε και μεγάλη πτώση. Θα χρειαστούν μήνες. Δεν το λέει ο ΣΥΦ, το λένε και οι οικονομολόγοι και οι αναλυτές.
3: Και οι άνθρωποι της αγοράς. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Βαγγέλη Λίτσα. Είναι κρεοπόλης.
4: Ναι.
3: Μίλησε στην εκπομπή Limit Up στο Open που κάνουν ο Γιάννης Φόσκολος με τον Αντώνη Κρητικό το Σαββατοκύριακο. Για το μοσχάρι. Για τις τιμές, πώς έχουν διαμορφωθεί και τι θα γίνει στη συνέχεια. Για να ακούσουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που είναι της αγοράς, είναι κρεοπόλης, τι λέει λοιπόν για την τιμή του μοσχαριού.
5: Το άσχημο είναι ότι πάντα περιμένουμε να τελειώσει κάτι κακό για να πέσει η τιμή στο μοσχάρι. Δεν πρόκειται να πέσει το μοσχάρι. Το μοσχάρι ήρθε, είναι στα 20 ευρώ, παγιώθηκε, εκεί θα μείνει. Το να πέσει, να πάει από το 20 στο 19, okay, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά κάτω από το 19 δεν πρόκειται να το ξαναδούμε το μοσχάρι.
6: Τι είναι αυτό που φταίει κυρίως, κύριε Λίτσα?
5: Είναι τα καύσιμα. Άλλο 1,5 ευρώ το πετρέλαιο, άλλο 2,5. Είναι η ενέργεια. Άλλο 500 ευρώ το μήνα ρεύμα, άλλο 3.000 ευρώ το μήνα ρεύμα. Όταν εμείς σπέρνουμε για να θερήσουμε 1.000 στρέμματα και θέλουμε πετρέλαια με σύν 1 ευρώ, θέλουμε λιπάσματα με τη διπλή τιμή, τριπλή τιμή, δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει το λίπασμα, πώς να μην ανέβει το μοσχάρι?
3: Ακούστε, λέει. Ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Θα παγιωθεί.
4: Ναι, τα 20 ευρώ.
3: Άντε από τα 20, λέει, να το δούμε στα 19.
4: Ωραία.
3: Αλλά μην περιμένετε, λέει, να δείτε άλλες
4: τιμές. Για ποιο λόγο όμως είπε, γιατί θα πάει, ότι θα
3: παγιωθεί.
4: Ναι, τι, ότι τι. Δεν το κατάλαβα όταν εξήγησε. Ότι τι. Γιατί.
3: Γιατί ανεβαίνουν όλα. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει η ενέργεια, ανεβαίνουν τα λιπάσματα.
4: Άρα σου λέει okay,
3: όλο το επόμενο διάστημα. Όλο το επόμενο διάστημα η τιμή θα παραμείνει εκεί. Άντε από τα 20 να πάει στα 19. Αλλά μην περιμένετε, λέει. Ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Και το λένε άνθρωποι της αγοράς, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς. Οπότε ξεχάστε και το μοσχαράκι.
4: Και έτσι και να πέσουν οι τιμές σε κάποια πιο λογικά επίπεδα. Γιατί όπως είπε ο ΣΥΦ, δεν θα δούμε και μεγάλη πτώση. Θα χρειαστούν μήνες. Δεν το λέει ο ΣΥΦ, το λένε και οι οικονομολόγοι και οι αναλυτές.
3: Και οι άνθρωποι της αγοράς. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Βαγγέλη Λίτσα. Είναι κρεοπόλης.
4: Ναι.
3: Μίλησε στην εκπομπή Limit Up στο Open που κάνουν ο Γιάννης Φόσκολος με τον Αντώνη Κρητικό το Σαββατοκύριακο. Για το μοσχάρι. Για τις τιμές, πώς έχουν διαμορφωθεί και τι θα γίνει στη συνέχεια. Για να ακούσουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που είναι της αγοράς, είναι κρεοπόλης, τι λέει λοιπόν για την τιμή του μοσχαριού.
5: Το άσχημο είναι ότι πάντα περιμένουμε να τελειώσει κάτι κακό για να πέσει η τιμή στο μοσχάρι. Δεν πρόκειται να πέσει το μοσχάρι. Το μοσχάρι ήρθε, είναι στα 20 ευρώ, παγιώθηκε, εκεί θα μείνει. Το να πέσει, να πάει από το 20 στο 19, okay, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά κάτω από το 19 δεν πρόκειται να το ξαναδούμε το μοσχάρι.
6: Τι είναι αυτό που φταίει κυρίως, κύριε Λίτσα?
5: Είναι τα καύσιμα. Άλλο 1,5 ευρώ το πετρέλαιο, άλλο 2,5. Είναι η ενέργεια. Άλλο 500 ευρώ το μήνα ρεύμα, άλλο 3.000 ευρώ το μήνα ρεύμα. Όταν εμείς σπέρνουμε για να θερήσουμε 1.000 στρέμματα και θέλουμε πετρέλαια Με σύν 1 ευρώ. Θέλουμε λιπάσματα. Με τη διπλή τιμή, τριπλή τιμή. Δεν ξέρω πώς έχει φτάσει το λίπασμα. Πώς να μην ανέβει το μοσχάρι.
3: Ακούστε, λέει. Ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Θα παγιωθεί.
4: Ναι, τα 20 ευρώ.
3: Άντε από τα 20, λέει, να το δούμε στα 19.
4: Ωραία.
3: Αλλά μην
4: ωραία.
3: Περιμένετε, λέει, να δείτε άλλες τιμές.
4: Για ποιο λόγο όμως είπε, γιατί θα πάει, ότι θα
3: παγιωθεί.
4: Ναι, τι, ότι τι, δεν το κατάλαβα όταν εξήγησε. Ότι τι, γιατί.
3: Γιατί ανεβαίνουν όλα. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει η ενέργεια,
4: λόγω του
3: ανεβαίνουν
4: πολέμου.
3: Τα λοιπάσματα.
4: Άρα σου λέει, okay,
3: όλο το επόμενο διάστημα, όλα το επόμενο διάστημα, η τιμή.

0: Δεν πρόκειται να πέσει το Μοσχάρι. Το Μοσχάρι ήρθε, είναι στα 20 ευρώ, παγιώθηκε, εκεί θα μείνει. Το να πέσει, να πάει από το 20 στο 19, οκ, okay, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά κάτω από το 19 δεν πρόκειται να το ξαναδούμε το Μοσχάρι.
1: Τι είναι αυτό που φταίει κυρίως, κύριε Λίτσα?
0: Είναι τα καύσιμα. Άλλο 1,5 ευρώ το πετρέλαιο, άλλο 2,5. Είναι η ενέργεια. Άλλο 500 ευρώ το μήνα ρεύμα, άλλο 3.000 ευρώ το μήνα ρεύμα. Όταν εμείς σπέρνουμε για να θερήσουμε 1.000 στρέμματα και θέλουμε πετρέλαια με σύν 1 ευρώ, θέλουμε λιπάσματα με τη διπλή τιμή, τριπλή τιμή, δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει το λίπασμα, πώς να μην ανέβει το Μοσχάρι?
2: Ακούσε, λέει. Ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Θα παγιωθεί.
3: Ναι, τα 20 ευρώ.
2: Άντε από τα 20, λέει, να το δούμε στα 19.
3: Ωραία.
2: Αλλά μην
3: ωραία.
2: Περιμένετε, λέει, να δείτε άλλες τιμές.
3: Για ποιο λόγο όμως είπε, γιατί θα παγιωθεί.
2: Το εξήγησε.
3: Ναι, τι, ότι τι. Δεν το κατάλαβα όταν εξήγησε. Ότι τι. Γιατί.
2: Γιατί ανεβαίνουν όλα. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει η ενέργεια, ανεβαίνουν τα λιπάσματα.
3: Άρα σου λέει okay,
2: όλο το επόμενο διάστημα. Όλα το επόμενο διάστημα η τιμή θα παραμείνει εκεί. Άντε από τα 20 να πάει στα 19. Αλλά μην περιμένετε, λέει, ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Και το λένε άνθρωποι της αγοράς οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς. Οπότε ξεχάστε και το Μοσχαράκι. Πολύ καλά πάμε, πολύ καλή η επιτυχία μας.
3: Απλώς δεν είναι μόνο το θέμα του Μοσχαριού, που όπως είπε ο παράγοντας, δεν είναι της αγοράς ότι θα διατηρηθεί εκεί στα 19-20, δεν θα πέσει. Είναι και σε άλλα προϊόντα που λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να πέσει και θα χρειαστείς καιρός και πολύ καιρός για να πέσουν οι τιμές.
2: Τώρα, πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτιαφή της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα με τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Καλημέρα και στον Κώστα στο ταξί, ο οποίος θέλει να ακούσει και την Έφη Σαρή με τον Αφρικανό. Αφρικανέ, έλα να κάνουμε κονέ. Επηρεαστήκατε νομίζω, επειδή ακούσατε και στην αρχή της δεύτερης ώρας από τον Τσιβελικίδη να βάζει το δικό μας στο σπίτι, νοικιάστηκε και θέλετε να πάμε σε άλλο ρεπερτόριο. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Συγχαρητήρια, λέει, στο θρύλο μας και στο Εθνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Ας νικήσει ο καλύτερος. Καλά, άστο φίλε, αυτό θα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Βρε Αντώνη μου, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ δεν συμφωνώ όμως με αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου. Δηλαδή το να προσπαθείς τώρα να υποβαθμίσεις την επιτυχία του αντιπάλου δεν νομίζω ότι έχει κάποια βάση. Τι να λέμε τώρα, αφού ήταν καλύτερος φέτος. Πήρε για κάποια σφυρίγματα από τη διαιτησία. Πήρε, εγώ θα σου πω. Αλλά ήταν η καλύτερη ομάδα. Η πιο σταθερή ήταν ομάδα και έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ. Δεν μπορούμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Και στο λέω εγώ που είμαι πονεμένος, έτσι. Τι να σου πω τώρα χθες, ότι χάρηκα? Δεν χάρηκα. Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω την αξία του αντιπάλου. Ήτανε καλύτερος φέτος και το πήρε δίκαια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος αναφέρεται σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με την ακρίβεια στις τιμές, για παράδειγμα στο Μοσχάρι, και λέει γιατί πέρσι πλήρωνα 60 λεπτά το σανό εργατικά και φέτος έφτασε 80 με 90 λεπτά. Παναγιώτη, είναι λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα, θα ανέβει και η τιμή του προϊόντος, η τελική τιμή, και θα την πληρώσουμε εμείς φυσικά οι καταναλωτές, όπως γίνεται πάντα. Καλημέρα και στον Φίλιππο, στην καλοκαιρινή σήμερα βγαίνει. Βλέπω, λέει, με 14 κόμματα και κομματίδια θα πάτε σαν Ελλάδα πολύ μπροστά. Μια χώρα, λέει, σαν καράβι που βάζει νερό από παντού και θα έχει 5 με 6 καπετανέους. Να τους χαιρόσαστε. Καλημέρα, Φίλιππε, θα δούμε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Πάντως είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να είναι πολλά τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή.

0: Βασίλης λέει: Καλαμαράκι, καρφώθηκες. Τη Λιόλιο δεν την ήξερες, αλλά τους στίχους της Σαρή για τον Αφρικανό τους ξέρεις όλους απ' έξω, σε παρακαλώ. Τώρα με προσβάλλεις. Άκου να δεις τώρα, Αμαλία, τι γίνεται στην Καλαμάτα. Θα σε πάω στην Καλαμάτα.
1: Μ' αρέσει η Καλαμάτα.
0: Καλημέρα στην Καλαμάτα. Σ' αρέσει.
1: Καλημέρα. Ναι, είμαι πανέμορφη.
0: Εκεί η παραλία και τα λοιπά.
1: Να πας, και η πλατεία.
0: Όχι, να πας να κάνεις βόλτα στην παραλία εκεί πέρα, στο παραλιακό μέτωπο που είναι και όλο Φοίνικες.
1: Κάνω συνέχεια εκεί πέρα.
0: Να πας. Να πας.
1: Τι το λες έτσι όμως, δεν κατάλαβα.
0: Έχει εκεί πέρα στους Φοίνικες, έχει κουρούνες. Ναι. Οι οποίες κάνουν τη φωλιά τους εκεί πέρα.
1: Παναγία μου.
0: Αλλά δεν κάνουν απλά τη φωλιά τους.
1: Τι κάνουν?
0: Κάνουν επιθέσεις.
1: Δεν πάω τότε.
0: Κάνουν επιθέσεις στους ανθρώπους. Γιατί τι? Πρόσεξε να δεις τι έχει
1: γίνει. Γιατί?
0: Έχουν κάνει τις φωλιές τους. Τα φτηνά αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί στους Φοίνικες.
1: Ναι.
0: Όταν ξεπετάγονται τα μικρά, τα κουρουνάκια λοιπόν, κάποια δεν καταφέρνουν να πετάξουν αμέσως και πέφτουν κάτω. Όταν δουν λοιπόν οι ενήλικες ότι υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή πλησιάζει κάποιος άνθρωπος, παίρνουν φόρο και κάνουν ντου.
1: Ωραία, Παναγία μου, δεν πάω.
0: Έχουν σημειωθεί.
1: Γι' αυτό είπες να πάω εκεί για να κάνω βόλτα.
0: Να πας.
1: Ναι.
0: Έχουν σημειωθεί λοιπόν τραυματισμοί το τελευταίο διάστημα από κουρούνες στην Καλαμάτα. Άκου το ρεπορτάζ.
1: Τι συμβαίνει στον κόσμο.
0: Παιδί μου, είναι από το Earth News το ρεπορτάζ, το ακούσουμε τώρα.
2: Τι γίνεται, ρε Σημαρία, με τις επιθέσεις από κουρούνες που έχουν δεχτεί πολίτες?
3: Είναι η περίοδος που οι κουρούνες ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τα κοράκια, τις κάργες και τις καρακάξες. Γεννούν τα αυγά τους, τα εποάζουν. Έχουν μωρά λοιπόν, τα οποία, τι γίνεται, όταν βρίσκονται πάνω στις φωλιές, στην προσπάθειά τους να πετάξουν τα μικρά, πέφτουν στο έδαφος. Οι κουρούνες οι ενήλικες ήταν επιθετικές, γιατί έπρεπε να προστατεύσουν τα μικρά. Ακούστε τώρα στον κόσμο που περνάει, αλλά όχι σε όλους, μόνο όταν νιώσουν απειλή. Αν κάποιος άνθρωπος περάσει, ας πούμε, με ένα σκύλο. Ναι, αν κινηθεί ο άνθρωπος, θεωρήσουν αυτά τα πουλιά ότι κινηθεί απειλητικά.
0: Κατάλαβες τι κάνουν οι κουρούνες.
1: Ναι.
0: Και με το δίκιο τους, βέβαια, τώρα.
1: Όμως,
0: τα πτηνά.
1: Να είσαι, παιδί μου, να περπατάς ανενόχλητος εκεί πέρα στην παραλία.
0: Και να σου έρχεται η κουρούνα.
1: Ναι, πάνω σου.
0: Και πρόσεξε, η κουρούνα, επειδή το ψάξε η συνάδελφος στο Earth News, δεν είναι όποια και όποια πτηνά. Όχι. Κουρούνες έχουν μνημονικό.
3: Ψάχνοντας στοιχεία για αυτά τα πουλιά, διάβασα εκπληκτικά πράγματα, ότι είναι από τα πιο έξυπνα ζώα στη φύση, μεταξύ των πουλιών ίσως τα εξυπνότερα. Έχουν την ικανότητα να προειδοποιούν τους άλλους πληθυσμούς των πτηνών για κινδύνους, και έχουν, λέει, μία φοβερή μνήμη. Αν μία φορά νιώσουν ότι κάποιος άνθρωπος τους απείλησε, θυμούνται το πρόσωπο και το έχουν στα μπάρι και επιτίθενται.
1: Οχ, Παναγία μου.
0: Έτσι και σε βάλει στο μάτι η κουρούνα.
1: Εμένα γιατί δεν θα πάω εκεί.
0: Δεν τη γλιτώνει.
1: Όχι, εσύ να πας.
0: Με τίποτα.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Σε σταμπάρει, σε περνάει μέσα στη μνήμη και μόλις σε δει.
1: Σου κάνει επίθεση.
0: Πρόσεξε να δει. Αυτό έγινε στην Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Χθες το βράδυ διαβάζω. Επίθεση από κοράκια.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Στη Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες. Στη Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες από τα νύχια. Παίρνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι πολίτες, τηλέφωνο την αστυνομία. Του λέει, παιδιά, έχουμε κοράκια εδώ, μας κάνουν επιθέσεις. Α, λέει, εμείς ήμασταν αρμόδιοι. Πάρτε το Δήμο.
1: Ναι.
0: Παίρνουν το Δήμο. Α, εμείς, λέει, που να ξέρουμε. Πάρτε μια φιλοσοφική οργάνωση.
1: Α, ωραία.
0: Μετά πολλά, ένας κάτοικος της περιοχής φόρεσε κράνος, πήρε και μια σκούπα.
1: Αλήθεια.
0: Και πήγε, τι είχε γίνει και εκεί, λοιπόν. Είχε πέσει ένα κοράκι μικρό, είχε πέσει κάτω.
1: Α, και πήγαν να το προφυλάξουν.
0: Και ήθελαν, ναι, να το προφυλάξουν. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος, πήρε το μικρό με το κράνος και με τη σκούπα, το πήγε σε ένα πάρκο και πήγανε τα μεγάλα κοράκια και το πήραν από εκεί.
1: Και έτσι γλιτώσανε.
0: Έτσι γλιτώσανε. Παιδιά, προσέξτε, είναι αυτή η περίοδο. Την περίοδο που έρχονται στον κόσμο τα μικρά τους, είτε αυτά είναι κουρούνες είτε είναι κοράκια, δεν πλησιάζουμε γιατί ενοχλούνται τα πτηνά και θέλουν να προστατεύσουν
1: τα
0: μικρά. Οπότε, επειδή είχαμε τραυματισμούς, γι' αυτό είπαμε να το αναφέρουμε. Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σου αφιερώσω κάτι. Επειδή είπαμε για την κουρούνα τώρα, με όλη μου την αγάπη, ειδικά σήμερα, θέλω να σου αφιερώσω το ακόλουθο απόσπασμα.
4: Τι κάνεις, μπορεί κάποια για πάνω? Τζιτζίτσα μαζεύεις?
5: Όχι, γράφω ποίηματα. Ακούστε αυτό που έγραψα με τον τίτλο «Το πουλάκι». Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι. Και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα, απ' τη μέρα και απ' την ώρα που σε είδα.
6: Άι, συνίστρεψε η βίδα.
5: Πόσες φάνηκε το πουλάκι μου?
6: Ωραίο, ωραίο είναι. Μάτω στο κλουβί να μη σου φύγει. Άντε, γεια σου.
5: Φεύγετε.
6: Ναι, κατέβα από εκεί, μη σε δει κανένας κυνηγός και σε περάσει για κουρούνα.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Μην ανεβαίνεις χωρίς τα δέντρα.
1: Μην ανεβαίνω εγώ, Παναγία.
0: Μην ανεβαίνεις γιατί θα έχουμε προβλήματα.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν ανεβαίνω εγώ.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
10: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
11: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
12: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
11: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
12: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
11: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
11: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
12: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 26820-89-720.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
13: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Ακόμα 8.
14: Real FM. 1, 2, 3, 4.

Ακούσατε νωρίτερα την είδηση για τις κουρούνες και για τα κοράκια και φυσικά στο μυαλό σας ήρθαν τα πουλιά του Hitchcock. Λογικό είναι. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα και στην Κατερίνα και εκείνη τα πουλιά θυμήθηκε και τον Hitchcock. Εγώ λέει πάντως είμαι με τα κουρουνάκια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Κουρούνες λέει, κρίμα που δεν ψηφίζουν γιατί θα γλιτώναμε πολλά καθώς εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε εύκολα. Ενώ οι κουρούνες έχουν γερό μνημονικό. Καλημέρα και στον Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ναι, ο Hitchcock και τα πουλιά. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κάποιος τυχερός λοιπόν σήμερα θα κερδίσει τριήμερο στην Άνδρο με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, θα έχει διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Πέρακης, ενώ θα ταξιδέψει για το νησί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη Sea Jets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Στην κλήρωση σήμερα σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, στα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο. Περισσότερες πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες θερμόματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας μπαίνοντας τώρα στο real.gr. Άνοιξε την παιδί μου, άνοιξε. Εκεί στο gr, real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Για τον πόλεμο, σχετικά με τον πόλεμο, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες και μετά το μεσημέρι και τις επόμενες μέρες θα δούμε αν καταλήξουν σε μια τελευταία και συγκεκριμένη συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πάντως το πετρέλαιο πέφτει κι άλλο την τελευταία ώρα. Αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στις αγορές. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην αβαγεί στη συμφωνία και πάμε πάλι και δούμε άνοδο.
1: Ναι, το πετρέλαιο πέφτει την τελευταία ώρα, ναι. Αλλά στα πρατήρια να δούμε πότε θα πέσει.
0: Μπράβο, πολύ σαντανές.
1: Στις αγορές πέφτει, αλλά το θέμα είναι να το δούμε και στην Αντλία να πέφτει.
2: Άμα τέτοι μινάρες είναι ΕΟΚ. Μινάρες είναι ΕΟΚ.
1: Ο άλλος ο μινάρας εκεί στην Τουρκία.
0: Τι έκανε.
1: Μια χαρά τα κανονίζει, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός, ρε.
0: Απίστευτο, ε.
1: Υπήρξε απόφαση, λοιπόν, της τουρκικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία ο Κιλιντσάρογλου πρέπει να επανέλθει στην ηγεσία του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Κεμαλικού Κόμματος. Οπότε ο Ζέλο προηγούμενος, που είχε μπει στο πόδι του Ιμάμογλου, έπρεπε να εγκαταλείψει την ηγεσία και ταυτόχρονα και τα γραφεία του κόμματος.
0: Άρα ελέγχει και αυτό το κόμμα ο Ερντογάν.
1: Έβαλε πάλι τον Κιλιντσάρογλου στα πράγματα.
0: Οπότε
1: πήγανε εκεί πέρα οι αστυνομικοί, κάνανε ντου, μπήκανε στο κτίριο, δακρυγόνα, νερό.
0: Δημοκρατία.
1: Φοβερή δημοκρατία.
0: Πάντως τα κατάφερε ο Ερντογάν, έτσι. Κατάφερε και ελέγχει. Τι ελέγχει, όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Τα πάντα.
0: Είναι μόνος του.
1: Τη δικαιοσύνη, το στρατό.
0: Τα πάντα. Δηλαδή τα τι δημοκρατία, δικτατορία είναι, αλλά είναι παντοδύναμος. Παντοδύναμος.
1: Όμορφες στιγμές, δημοκρατικές,
0: ναι,
1: καθαρά.
0: Ναι. Μην στέλνετε άλλα μηνύματα για τη Γεωρολίγκα. Δεν μπορώ άλλο τώρα να.
1: Ναι, εντάξει. Παιδιά, τα πάμε.
0: Τα πάμε. Τώρα μην το κάνει. Στέλνετε εδώ, στέλνετε εκεί, στέλνετε στον Καλαμαράκι, στέλνετε σε μένα, στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Φτάνει. Πόσο να γιορτάσουμε. Το είπαμε. Είναι Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Τέλος.
1: Καλημέρα και στον Νίκο και καλή εβδομάδα. Ο φίλος μου ο Νίκος που έχει στείλει το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Είναι μπασκετικός.
0: Α, αυτό.
1: Είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι μπασκετικός. Γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση. Μπασκετικοί έγιναν πολλοί τα τελευταία χρόνια. Λίγοι είναι οι μπασκετικοί, οι αυθεντικοί, οι οποίοι πάντα είχαν ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και μια τελείως διαφορετική κουλτούρα από ό,τι υπήρχε στο ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ πιο εκλεπτισμένοι πάντα στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πέρασε η καφρίλα του ποδοσφαίρου και στο μπάσκετ.
0: Δυστυχώς.
1: Το μπάσκετ ήταν πάντα τελείως διαφορετικό. Ελπίζουμε να μην αλλοιωθεί οριστικά και η εικόνα αυτού του αθλήματος όπως έχει συμβεί στο ποδόσφαιρο. Γιατί αμαλία μου, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, εγώ μεγάλωσα γνωρίζοντας ότι είναι αιώνιος αντίπαλος, όχι αιώνιος εχθρός.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Εγώ θυμάμαι λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές της δεκαετίας του 80 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να παρακολουθώ ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και στη θύρα να είναι μαζί όλοι.
0: Καλά, αυτό τώρα δεν υπάρχει εδώ και χρόνια.
1: Ήταν φίλαθλοι του Ολυμπιακού με τα κασκόλ.
0: Τώρα δεν είναι, εδώ και χρόνια.
1: Δεν σου λέω ότι δεν υπήρχαν αντικλήσεις.
0: Παιδί μου, άλλο αυτό. Αλλά
1: λεκτικές
0: όμως. Άλλο το πολεμικό κλίμα.
1: Άντε να πέφτει καμιά σφαλιάρα και έμπαιναν οι πιο ψύχρεμοι στη μέση και τους χώριζαν. Τώρα πού να διανοηθείς κάτι.
0: Όχι, όχι, ούτε είσαι καλά.
1: Και για να το κλείσω και να μην το πω πάρα πολύ, σαν χθες ήταν η επέτειος του αίτη του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού το 1964. Mm. Τελευταία αγωνιστική παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει το αίτητο του Παναθηναϊκού, να μην πάρει το πρωτάθλημα αίτητος. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει μέσα στο Καραϊσκάκι 0-1 και μετά κάνει το γύρο του θριάμβου με τη σημαία του Παναθηναϊκού ο Ζαχαρίας Πητυχούτης. Δεν άνοιξε μύτη.
0: Έτσι θέλουμε. Αυτό τον αθλητισμό θέλουμε. Αυτό θέλουμε.
1: Τα αφήνω λοιπόν αυτά σαν αναμνήσεις που ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα δούμε και στο μέλλον. Ακολουθούν
0: ο Νίκος Ρογάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογάκος.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
3: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
9: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
14: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε κάθε μέρα.

Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Τα υγεία σου.
4: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΆΚΑ, νίκησε με 92-85 την πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε, το έχεις καταλάβει.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα μιλήσουμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ, εκτάκτος σήμερα, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος.
1: Γιατί έχουμε συνέδρια και πολύ σημαντικό συνέδριο για το δημογραφικό.
0: Με το οποίο
1: αυτή
0: θα
1: την ώρα.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε κιόλας. Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα πάρει συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Νίκος Απρανίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Στα δελτία ειδήσεων πάντα ο Θοδωρής Αξελός. Και τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανάνου.
1: Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό συνέδριο να πούμε για το δημογραφικό. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα, το νούμερο ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.
0: Το αντιμετωπίζει ήδη, το είδαμε. Βέβαια. Και από τα πρωτάκια. Ήταν μόλις 69.000 τα πρωτάκια πέρσι, που συνδείχνει και Βέβαια. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς, τι συμβαίνει στη χώρα. Είναι ένα θέμα που εξελίσσεται και πρέπει να το προλάβεις αυτό που λέμε. Αν μπορείς να το γυρίσεις ανάποδα.
1: Το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα το αν θα είμαστε 10 εκατομμύρια ή 11 εκατομμύρια, δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικό. Είναι πρωτίστως οικονομικό το θέμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Διότι εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις εργατικά χέρια στο μέλλον, μισθούς, το πώς θα επιβιώσει μια χώρα με κόσμο ο οποίος πρέπει να εργαστεί σε πολλούς τομείς. Δηλαδή είναι ένα τόσο, είναι πολυδέδαλο.
0: Ξέρω, καταλαβαίνω ότι το λες από την πλευρά της οικονομίας, αλλά αυτό δεν είναι μόνο οικονομικά, γιατί φυσικά είναι και το δυνατός χαρτί που λέμε. Αλλά...
1: Όχι, δεν είναι μόνο κοινωνικό.
0: Αλλά είναι τόσο βαρύ το αποτύπωμα του το κοινωνικό, που πραγματικά δεν μπορείς να ακούς ότι 69.000 παιδιά είχε μόνο, πήγαν μόνο πρώτη δημοτικού.
1: Είναι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα πράγμα αλυσιδωτό για μια κοινωνία.
0: Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο. Θα το ακούσετε κι εσείς, θα ακούσετε και τις απόψεις που θα διατυπωθούν, αλλά και τι θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Το πούμε... Grand Hyatt γίνεται, στο Athens Grand Hyatt.
0: Θα πούμε στη συνέχεια. Ξεκινά, και περισσότερα για το δημογραφικό. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά. Μια μεγάλη κόκκινη γιορτή σε κάθε πόλη της χώρας. Κοκκίνησε ο ουρανός, όπως λέμε. Καρδιοχτυπήσαμε για αρκετή ώρα. Δηλαδή, όσοι παρακολουθήσαμε τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι η επάξια ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος.
1: Ήταν καλή, ήταν καλή. Ο Μπαρτζόκας έκανε δουλειά. Τώρα μην γελιόμαστε.
0: Ένα ολονύχτιο πάρτι για την κούπα από μια πραγματικά κόκκινη λαό.
1: Βάλε λίγο το Νικό, βάλε λίγο τον ύμνο, λίγο να τον ακούσουμε. Γιατί ακούσαμε μία ώρα πριν τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη, ο οποίος δέχτηκε bullying από τους παρευρισκόμενους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα. Έτσι φέτος. Πάμε, ναι.

0: Εντάξει, πήραμε μία μυρωδιά, τον ακούγαμε μία
1: όχι,
0: ώρα
1: μυρωδιά
0: πριν.
1: Δεν πήραμε, είπαμε,
0: μία ώρα πριν.
1: Ναι, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
0: Πολλά
1: τα αξίζει, ήταν πραγματικά. Είναι πρωταθλητής.
0: Ναι, ρε
1: τώρα.
0: Παιδί μου,
1: δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Και μια χαρά.
1: Ήταν μια εμφάνιση, είδαμε έναν αγώνα πολύ εντυπωσιακό αγώνα. Βέβαια. Κάποιοι χτυπήσαμε αρκετές φορές.
0: Χτυπήσατε και... οι Ολυμπιακοί.
1: Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός. Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός, αλλά αγαπώ το μπάσκετ, Νίκο.
0: Ναι, ναι, αναπαυτικά, αναπαυτικά εμείς καθίσαμε.
1: Δεν
0: καρδιοχτυπήσαμε.
1: Δεν καρδιοχτύπησες.
0: Όχι, όχι.
1: Μα υπάρχει άνθρωπος που βλέπει. Δεν είναι ποδόσφαιρο το μπάσκετ. Το μπάσκετ καρδιοχτυπάς. Αναγκαστικά.
0: Δεν καρδιοχτυπάς, γιατί.
1: Είναι έτσι το αισθημένο ζώο.
0: Για σένα, για μην μιλάς για όλους. Για σένα είναι αισθημένο.
1: Είναι έτσι αισθημένο το μπάσκετ ως άθλημα που έχει μεγάλη αγωνία σε κάθε λεπτό.
0: Αγωνία έχει, αλλά όχι καρδιοχτύπη. Καρδιοχτύπησα, το έκανα και τον Παναθηναϊκό. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Δεν καρδιοχτύπησα εγώ τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Και εγώ έπαιζα, το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και έπαιζα και κάποια χρόνια.
0: Δεν καρδιοχτύπησα.
1: Στην νεότητά μου και καταλαβαίνω πως είναι μες στο γήπεδο.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, σου λέω, ζενόμαστε. Τα λέω έτσι στο βρόντο.
1: Τα λες στο βρόντο γιατί σου λέω και εγώ τη δική μου άποψη.
0: Ναι, εγώ σου λέω λοιπόν δεν καρδιοχτύπησα.
1: Εσύ δεν καρδιοχτύπησα.
0: Είχα ένα άγχος.
1: Ναι.
0: Να δω, ελληνική ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αναπαυτικά. Τα σουβλάκια μου, οι πίτσες μου.
1: Εσύ.
0: Ναι, εγώ.
1: Εγώ καρδιοχτύπησα γιατί.
0: Και πολλοί κόσμος, όχι μόνο εσύ.
1: Γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Δεν είσαι Ολυμπιακός.
1: Δεν είμαι.
0: Άκου τώρα. Παναθηναϊκός, τι. Τι ομάδα είσαι, ρε.
1: Το έχουμε πει ξανά. Έχεις διαλύψεις όμως.
0: Παναθηναϊκός
1: είμαι. Παναθηναϊκός. Γέννημα θέμα. Παναθηναϊκός, τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Πέστο, δεν είναι κακό.
1: Θα πούμε όμως για την ομάδα ότι δεν κατηχτυπήσαμε μέσα. Μια ελληνική ομάδα έπαιζε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπαμε, δεν κατηχτυπήσαμε. Είπαμε, είχαμε μια αγωνία, αλλά όχι καρδιοχτύπη, να μείνω από καρδιά για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μείνω από καρδιά.
1: Δεν είπαμε να μείνεις από καρδιά, Βρενικό. Η λέξη καρδιοχτύπη δεν σημαίνει ότι είπαμε να...
0: Αλλά μας χτυπάει η καρδιά λίγο γρήγορα, μπορεί να μου κάνει και προβλήματα.
1: Δεν είναι αριθμίες, δεν πάμε στις αριθμίες. Είπαμε ότι ως αγώνας έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Κοίτα τα μηνύματα τώρα, σε λίγο θα δεις τι είναι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Μπράβο πάντως στον Παναθηναϊκό. Στο Ολυμπιακό.
1: Πολύ έχει πάρει φόρα, μεγάλη φόρα.
0: Μπράβο στο Ολυμπιακό και μπράβο. Να το πούμε αυτό. Άλλον τώρα, άλλον τάλλον.
1: Ναι, ναι, καλά, αφού μα το όλησε πρώτα, εντάξει, άλλον ένα, άλλον τάλλον.
0: Τώρα εδώ έχουμε και άλλα θέματα, ε.
1: Ναι.
0: Εσύ Νίκο, πες μας όταν είναι η ώρα.
1: Λοιπόν,
0: ο Τσίπρας αύριο να πούμε.
1: Αύριο είναι ο Τσίπρας, ήδη έχουμε πολλές διεργασίες. Είχαμε τον κύριο Τεμπονέρα που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και είπε επί της ουσίας να προχωρήσει η σύμπραξη ανεφόρων και προϋποθέσεων. Αυτή είναι η δήλωση του κύριου Τεμπονέρα.
0: Γιατί τους βγάζουμε εδώ, λένε όχι, θα δούμε, θα κάνουμε. Πείτε το, αφού θα φύγετε σε μια εβδομάδα, πείτε το και σε εμάς.
1: Ο κύριος Τεμπονέρα.
0: Μην καρδιοχτυπάμε κι εμείς για το αν θα μείνετε.
1: Εσύ καρδιοχτυπάς για άλλους λόγους, Νίκο. Εγώ καρδιοχτυπάω για
0: άλλους λόγους. Αφού σας ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Θα φύγετε, θα πάτε στο. Όχι, λέει, θα δούμε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θέλουν να το κάνουν θεσμικά. Μπορεί να θέλουν να το κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί, μα αλλά πες.
1: Στις ανακοινώσεις τους να μην θέλουν να το πούνε σε εμάς.
0: Αφού εμείς τους λέμε θα φύγετε. Πού το ξέρουμε. Το ξέρουμε εμείς, το ξέρουν αυτοί. Όταν τα φύγουν.
1: Προσώρα δεν είναι όλοι, τέλος πάντων. Προσώρα.
0: Προσώρα. Λοιπόν, άρα ο κύριος Τσίπρας αύριο.
1: Ναι.
0: Την κυρία Καριστιανού την είδαμε.
1: Ναι, αύριο στο Θυσίο, 6.30 ώρα. Θα δούμε.
0: Δηλαδή
1: περισσότερα.
0: Θα έχει και ένα νόημα οι δημοσκοπήσεις, κατάλαβες τώρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όταν πια ανακοινώνεις, ρε παιδί μου, ένα
1: ναι.
0: κόμμα και περάσει λίγο καιρό.
1: Δύο μήνες.
0: Και δεις το πρόγραμμά του και αυτά.
1: Δύο
0: έχουν
1: μήνες.
0: Και ένα νόημα πια να μιλάμε.
1: Οι δημοσκόποι λένε ότι θέλει δύο μήνες για να κάτσει και κάτι. Έτσι, να περάσει και λίγο στον κόσμο, να ακούσουν και μερικές θέσεις, να δουν και πέντε στελέχη. Γιατί
0: ναι.
1: δεν είναι ένα το πρόσωπο, είναι περιστοιχίζεται από άλλα πρόσωπα.
0: Σωστό.
1: Να ακούσουν και τις απόψεις των προσώπων.
0: Αυτό με ανησυχεί εμένα, όταν θα αρχίσω να ακούω τις απόψεις των ανθρώπων.
1: Μη ανησυχεί, Νίκο, κάνε μια υπομονή.
0: Θα κάνω εγώ, έχω υπομονή τεραστία.
1: Γι' αυτό, επειδή έχεις τεραστία υπομονή, κάνε μια υπομονή.
0: Τώρα δω να δεις τι θα γίνει.
1: Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το θέμα αυτό που είδαμε το Σάββατο στα Χανιά με το άγρια κακοποιημένο κοριτσάκι, την τριχρονή. Γιατί. Και το κορίτσι πραγματικά δίνει μάχη στο νοσοκομείο. Αλλά βρέθηκαν άλλα τρία παιδιά της οικογένειας σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Αυτό ρε παιδί μου.
1: Υποσιτισμένα και.
0: Δεν μπορώ.
1: Η ίδια οικογένεια έχει χάσει άλλα δύο παιδιά.
0: Δεν μπορώ
1: τα έχει χάσει, τα έχει χάσει. Δηλαδή έχουν πεθάνει. Και οι αρχές έχουν πέσει αυτό που λέμε, ξέρεις. Ψάχνουν να δουν τι ακριβώς
0: συμβαίνει. Πάνω κατά πάνω στην υπόθεση.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, δεν ξέρουμε τι κρύβει.
0: Να πούμε βεβαίως και με μεγάλη θλίψη και λύπη για την γωγό μας Τροκώστα που έφυγε. Στα 56 της αυτή η κοπέλα, ένα τόσο καλό παιδί και μια τόσο δυνατή
1: και πάλεψε και πάρα
0: ψυχή,
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάλεψε πάρα πολύ, πάλεψε.
0: Να πούμε συλληπιτήρια και στον Τραγιανό Δέλα και σε όλη την
1: και
0: οικογένεια.
1: Και στην κόρη της και στα αδέλφια της, στην οικογένειά της. Πάλεψε πάρα πολύ. Σε κάποια στιγμή στάθηκε στα πόδια της, αλλά δυστυχώς είχε μια επιπλοκή πολύ σοβαρή.
0: Επανήλθε, γάμο, το πράγμα είναι τρομερό.
1: Και αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε.
0: Λοιπόν, Χαμπέμπου συμφωνία. Να, που ήθελε εσύ συμφωνία και συμφωνία, μπορεί και σήμερα, λέει ο Ρούμπιο. Μπορεί και σήμερα, λέει.
1: Ναι, και κυρίως.
0: Προσωπικά τη διαβάζω.
1: Δεν είναι συμφωνία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Για εντάξει. Κατάπαυση του πυρός είναι.
0: Ναι, αλλά αρχίζει, μόνεται.
1: Για δύο μήνες.
0: Δύο μήνες, λίγο είναι δύο μήνες.
1: Ιούνιος-Ιούλιος.
0: Μου σκοτώνουν άνθρωποι.
1: Ναι, μην αρχίσουν πάλι τον Αύγουστο. Είναι κατάπαυση. Δεν είναι συμφωνία. Είναι, κάνουμε μια κεχηρία προσώρας για δύο μήνες. Θα το πούμε το χρόνο. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
1: Πάντως ο Τραμπ, εγώ είδα τη δήλωσή του εχθές, είπε, κάλεσε τους αξιωματούχους που διαπραγματεύονται στο Πακιστάν να μην το βιάζουν, να μην την πιέζουν
0: σιγά,
1: την κατάσταση. Δεν είναι πιεστικό το πράγμα.
0: Δεν σταματησημαίνει για τίποτα και κάτω, σιγά.
1: Δεν είναι κάτι πολύ πιεστικό.
0: Όχι, μωρέ. Τα πετρέλαια, η διεθνής οικονομία.
1: Για το πετρέλαιο έπεσε, σωστά
0: έπεσε,
1: το λέω.
0: Κάτω από 100 δολάρια είναι σήμερα το Brent και το αργό 95. Έπεσε λιγάκι. Καλά, αυτό πως πέφτει έτσι ανεβαίνει, ξέρει.
1: Ναι.
0: Μία πάνω, μία.
1: Εάν γίνει και αυτή η συμφωνία και χειρίας για τις 60 μέρες, αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κι άλλο, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Βέβαια θα πέσει.
1: Μήπως το δούμε κι αλλού?
0: Πρόσεξε, έχει 2,14 η μέση τιμή, ρε γαμώ, το σήμερα. Δηλαδή και να πέσει.
1: Βενζίνη, λες τώρα.
0: Θα το δεις, ξέρεις πότε αυτό, Παρασκευή. Τη μείωση, Πέμπτη Παρασκευή.
1: Μέχρι τότε τι θα βάζουμε μέσα, νερό?
0: 2,14. Θα βάζετε λιγάκι τσιμπημένη. Σε βλέπω σήμερα λιγάκι υποτονική. Γιατί βρε, Ριτσάκι μου?
1: Πώς σου δεν το
0: είπα. Και χθες το δελτίο ήταν θεϊκό, να το πω.
1: Το είδες όμως.
0: Πρωταθλήτρια.
1: Δεν το είδες.
0: Ήταν ο Ολυμπιακός και εσύ χθες. Αυτό θέλω να πω.
1: Το είδες ή από περιγραφές?
0: Το είδα. Χαμηλά τον ήχο γιατί έπλαινα κάτι χαλιά.
1: Άκουσε τον, το βλέπε.
0: Όχι, είχα βάλει. Έχω μια μεγάλη οθόνη.
1: Ναι, Νικό.
0: Αλλά έπλαινα και τα χαλιά. Εγώ είχα τρία χαλιά.
1: Προσφέρομαι εγώ για συνοδεία εργασία.
0: Χαλιών.
1: Α, δεν άκουγε και τι.
0: Άκουγα λιγάκι, άκουγα. Αλλά είχα και το χαλί, τη μηχανή.
1: Επειδή η μηχανή κάνει δουλίτσα και κάνει και θόρυβο γι' αυτό.
0: Αλλά σα άκουγα, μια χαρά ήσασταν. Ήσασταν κουκλάκια ήσασταν χθες. Και προχθές. Να τα λέμε αυτά. Εδώ βγαίνουν οι άλλοι που δεν έχουν κάνει τίποτα και τα λένε. Να μην πούμε εμείς.
1: Όχι, να τα πούμε. Να τα πούμε, Νίκο.
0: Ας το λέω εγώ, όχι εσύ. Να μην φανείς εσύ, θα το πω εγώ. Λοιπόν, και έχουμε Κύπρος εκλογές. Το Δημοκρατικό Συναγερμός πρώτος με την κυρία Δημητρίου. Σταθερότητα επέλεξαν οι Κύπροι, είπε ο Πρωθυπουργός. Επειδή είναι η Δημητρίου, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια και με τον Χριστοδουλίδη. Εντάξει, καλά τα πήγαινα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτόν. Έχουμε όμως και το φίλο μας τον Ευρωβουλευτή, πώς τον είπαμε. Που μπήκε στη Βουλή με 4 βουλευτές.
1: Πώς το όνομα.
0: Πώς το θες, να το βρούμε. Φαντάζομαι, δεν θυμόμαστε το όνομα.
1: Ναι. Και πήρε ο άνθρωπος. Καλά, θυμόμαστε τις παρεμβάσεις του, βέβαια. Δεν θυμόμαστε
0: εξαιρετικά
1: το όνομα.
0: Και πήρε 4 βουλευτάς.
1: Ναι. Βγήκε πανηγυρικά. Ακούγα και ένα ηχητικό που έπαιξε προηγουμένως ο Ιωσήφ και η Αμαλία και θα κάνει franchising και στην Ελλάδα το κόμμα του.
0: Το ίδιο κόμμα το έχουμε και εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε λίγα εδώ. Να έρθει κι άλλο ένα. Να έχουμε επιλογές.
1: Έτσι έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε και ένα στην Ελλάδα τώρα που είναι κοντά η εκλογή.
0: Κάτι και δεν έχουμε και κόμματα.
1: Γι' αυτό το λέω. Επειδή δεν έχουμε και πολλά να
0: προσθέσουμε. Συγγνώμη, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα πώς 50-60 κόμματα, πόσο είναι.
1: Θα κάνει franchising, είπε.
0: Franchising.
1: Ναι.
0: Να έρθει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Α, έρθει άλλο ένα.
1: Το ηχητικό των παιδιών.
0: Τώρα να ξέρει στην Ελλάδα, εμείς το έχουμε πάρει το κολλάι αυτό. Δηλαδή δεν μας νοιάζει. Έρχεται ακριβώς τα κόμματα, μια χαρά τα πάμε εμείς. Αμέσως.
1: Νομίζω είναι γύριο στα 60 αυτά που θα καταθέσουν τα στοιχεία του στον Μάριο Πάγου, αλλά εντάξει.
0: 61. Να είναι 61. Ρε τι έχουμε.
1: Στην Κύπρο πήγε καλά.
0: 4 βουλευτάς έβαλε.
1: Εντάξει.
0: Πήρε ένα ποσοστό.
1: Καλά,
0: είναι και πολύ βέβαιοι βουλευτές. 60, νομίζω 58.
1: Πήγε μια χαρά. Πήγε μια χαρά. Άρα μην αποκλείς τίποτα.
0: Όχι, δεν αποκλείω εγώ. Με αυτά που έχω δει, δεν αποκλείω εγώ. Η Ντάρα για το Σάσα Βεζένκοφ λέει μετά την κατάκτηση τη Euroliga. Συγχαρητήρια πρωταθλητή. Είπε. Είναι η...
1: Και πριν είχε στείλει.
0: Πώς το
1: λέγαμε
0: το τραγούδι. Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα. Ναι, είχε στείλει τι ευχές και πριν.
0: Τι θέλει αυτή από τον δικό μας εδώ, από τον Βεζένκοφ.
1: Τι θέλει για το Βεζένκοφ?
0: Φίλη είναι.
1: Έτσι, του έστειλε καλή επιτυχία. Το συμπαθεί.
0: Μια χαρά.
1: Αν εννοείς κάτι άλλο, είναι παντρεμένη.
0: Αυτό λέω. Ναι. Α, είναι παντρεμένη, έχει παιδιά κιόλας.
1: Είναι με γιατρό παντρεμένη.
0: Με ντόκτορ.
1: Με ντόκτορ. Εντάξει, Νίκο μου.
0: Τα καρδιοχτύπια.
1: Μια
0: και λέει τις
1: ειδήσεις, να τις λες ολοκληρωμένες.
0: Του γιατρού τα καρδιοχτύπια να δεις. Άκου μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο. Η οικονομική μοναξιά. Και αυτό το θέμα το είχαμε και στα μνημόνια, αλλά συνεχίζει και τώρα.
1: Δώσε μου, βάλε μου γραμμές για να ακούσω τι εννοείς.
0: Εξαφανίζεται ένας άνθρωπος από παρέες, από κοινωνική ζωή, γιατί δεν έχει λεφτά. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι το ονομάζουν ειδικοί οικονομική μοναξιά. Ότι αναγκάζεσαι και μενείς μόνος.
1: Α, δεν μπορείς να συμμετέχεις, βέβαια.
0: Για να μην έχεις λεφτά, να πηγείς και τα
1: λοιπά. Ναι.
0: Έχει μια πολύ ωραία ανάλυση, ένα πολύ ωραίο άρθρο.
1: Έτσι κι αλλιώς ο αριθμός των εξόδων Έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλαιότερα. Βέβαια. Δηλαδή πρώτα ήταν και καθημερινές, κάποιες καθημερινές. Τώρα είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Πολύ
1: για όσους. Για όσους βγαίνουν. Είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο παλαιότερα. Έχουμε ζήσει και εποχές που βγαίναν και Τετάρτες και Τρίτες και άλλες μέρες.
0: Έχει τελειώσει αυτό.
1: Έχει τελειώσει αυτό. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή.
0: Τέλειωσε.

0: Παντρεμένοι ή singles, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι παντρεμένοι ή ανυπαντροί? Τι δείχνει η έρευνα μεγάλη, την οποία και αυτήν την έχουμε στα χέρια μας.
1: Ναι, επειδή έχεις πολλές τις έρευνες, εδώ και χρόνια όλες οι έρευνες λένε οι παντρεμένοι.
0: Οι παντρεμένοι, όντως.
1: Ναι,
0: είναι εντάξει, οι παντρεμένοι.
1: Ναι, γιατί,
0: γιατί οι
1: ανυπαντροί,
0: γιατί.
1: Έτσι λένε οι έρευνες.
0: Οι έρευνες, γιατί ναι, άμα ναι, πας στην ουσία.
1: Ναι, γι' αυτό στο λέω.
0: Μπορεί να δεις εκεί λιγάκι.
1: Επειδή το λένε μόνο οι έρευνες, ε.
0: Ναι, ναι μωρέ. Οι έρευνες όμως σου λέει είσαι ευτυχισμένος. Τώρα. Ας πω και πέντε τρόπους για να βοηθήσετε το φίλο ή τη φίλη σας αν έχει προβλήματα. Να τους βοηθήσετε.
1: Οικονομικός εννοείς, Νίκο, γιατί οικονομικός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μου. Πώς εννοείς.
0: Παπα, δεν μπορούμε αυτά, ας το έξω.
1: Οικονομικός εννοείς.
0: Όχι, ψυχολογικός.
1: Συναισθηματικός.
0: Δώστε χώρο, λέει. Πρώτον, ακούστε προσεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι παραμείνετε σιωπηλές, σιωπηλοί και μην μιλάτε. Αλλά ακούτε προσεκτικά.
1: Mm-hmm.
0: Αν είναι συγκινημένος, αν είναι λυπημένος, αν είναι θυμωμένος. Το δεύτερο είναι να αφήσει στην άκρη τις συμβουλές. Δηλαδή, μην το συμβουλεύετε. Μην του πεις κάνω αυτό, εγώ κάνω εκείνο και εγώ ξέρω και τέτοια. Άστο τον άνθρωπο, δεν είναι καλά εκείνη την ώρα. Μην του δίνεις και συμβουλές.
1: Άρα, τι πας και κάνεις εκεί.
0: Και κρατήστε τις προσωπικές εμπειρίες. Μιλάς μαζί του.
1: Τον κοιτάς και την κοιτάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να λέμε και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, μην του λες, α, εγώ ξέρεις τότε που πέρασα ωραία και έκανα αυτό. Όλα σα τα πατώματα. Μην του λέει. Δηλαδή, βοήθησε.
1: Δεν νομίζω ότι, ότι κανένα λέει σε έναν άνθρωπο που είναι συναισθηματικά επιβαρημένο ωραίε στιγμέ.
0: Ναι, ρε, μπορεί να πάει συζήτηση.
1: Να πάει συζήτηση στα καλά.
0: Αποφύγετε τι κρίσει. Ναι. Μην κρίνετε. Μην τον κρίνετε τον άλλον. Έκανε καλά ή έκανε άσχημα γιατί.
1: Στα έλεγα, εγώ λέω. Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα. Στα έλεγα.
0: Και αν θέλετε κάτι να του πείτε, να είστε συγκεκριμένοι. Δηλαδή, μην του λες γενικά αιρολογίες. Τα ξέρει κι αυτό. Πες του να κάνει λοιπόν κάτι συγκεκριμένο. Δώσ' του μια συμβουλή συγκεκριμένη. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο.
1: Μα δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί?
1: Όταν δίνεις συναισθηματικές συμβουλές, δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος.
0: Μπορείς όμως να του πεις ότι η συμβουλή ενός ειδικού θα σε βοηθήσει.
1: Α, να το στείλει στον ειδικό.
0: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, να το στείλει στον ειδικό.
0: Μην του λες γενικά, ξέρω εγώ θα σου πω. Τι ξέρει, ξεράλλει. Δεν ξέρουμε. Ας τον άνθρωπο μου. Ωραία, θα γίνει χαμός με τον Ολυμπιακό.
1: Με τι πράγμα.
0: Πολλά μηνύματα. Μηνύματα, σας ευχαριστούμε πολύ από το
1: ευχαριστούμε,
0: πρωί.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, δεν τα είδα.
0: Σε λίγο λοιπόν ξεκινά και το συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και θα τα δούμε όλα σε λίγο. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολλά θέματα, πολλά προβλήματα.
1: Λέει ο Γιάννης από το Σουλάρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γιάννη, ναι, είσαι πάντα μαζί μας.
0: Εγκρατής.
1: Ναι, πάντα. Εντάξει, και εμείς συγχαρητήρια, δεν
0: είναι. Δημήτρης, καλημέρα, λέει. Αναμένουμε τη ρήψη των δύο παρανομούντων, λέει. Το βασικό νομικό πλαίσιο. Πολύ μεγάλο, ρε παιδιά. Για γίνε πιο συγκεκριμένο, ρε Δημήτρη μου, καλημέρα. Η Βασιλική Σεργιοπούλου. Καλημέρα, κυρία Ρίτσα, κυρία Νίκο. Καλή εκπομπή προφανώς θέλει να πει, γιατί άμα λέει κακή εκπομπή έχει κάνει λάθος. Καλή, ευχαριστούμε.
1: Έχει κάνει λάθος. Καλημέρα Βασιλική, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Ρεμπή, λέει και ο Real Blogger. Τελικά λέει το δημογραφικό για πρόβλεπτες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη να ακούς τον κάκο πρωί πρωί Δευτεριά, τι καλή. Αυτά είναι τα απόνερα.
1: Καλημέρα στο Σταμάτη και εκείνος μας έχει στείλει μήνυμα για τον Ολυμπιακό βεβαίως. Για τον Ολυμπιακό.
0: Να μωρέ, το διόρθωσε η κοπέλα Βασίλη. Καλή εκπομπή.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Η Σοφία Μαραγκίδου. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα αγαπημένη μας. Κοίτα τη φωτογραφία. Μια καρδιά από σύννεφα και πεταλούδες.
1: Πάντα είναι γλυκύτατη η Σόφη. Ξέρει, έχει τον τρόπο. Η Σόφη είναι για συμβουλές. Αν έχει κάτι, στη Σόφη να πας.
0: Η Σόφη, Σόφη.
1: Η Σόφη είναι για συμβουλές τέτοια, να σε γλυκάνει, βρε παιδί μου, να σε ηρεμήσει.
0: Ναι.

0: Πάμε να συνδεθούμε το συνέδριο.
1: Και άλλη μια φορά με την παρουσία σας στο συνέδριό μας για το δημογραφικό. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κυρία Πρέσβης της Γαλλίας, αξιότιμη, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά, σας υποδέχομαι με μεγάλη χαρά εκ μέρους της Next.Now και της Dom Consulting στο 5ο ετήσιο συνέδριο δημογραφικό 2026. Οι εργασίες του συνεδρίου μας μεταδίδονται ήδη ζωντανά από το ενικός.gr, το real.gr και το δημογραφικό.gr σε μια προσπάθεια να φέρουμε εδώ κοντά μας όσους δεν μπόρεσαν να βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Αποσπάσματα των ομιλιών και των συζητήσεων και ολόκληρη τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό θα τη μεταδώσει ο Real FM 97,8 και περίπου 25 συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, οι προσκεκλημένοι μας καλούνται να αναλύσουν τις προκλήσεις που θέτει η δημογραφική κρίση, να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνέπειές της με επικοδομητικό και συμμετοχικό τρόπο. Με κεντρικό στόχο να αναδείξουμε το δημογραφικό ζήτημα ως μείζωνα εθνική προτεραιότητα, θα επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην προώθηση του δημοσίου διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την ελπίδα ότι θα συνδράμουμε στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτού του εθνικού ζητήματος. Και είναι αδιαμφισβήτητα εθνικό θέμα το δημογραφικό, καθώς οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, και εδώ που βρισκόμαστε σήμερα η αλήθεια είναι δυστυχώς δυσάρεστη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με ανακοίνωσή της στις 18 Δεκεμβρίου του 2025, υπολόγισε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε 10.372.335 άτομα. Ο πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω αντιστοιχούσε στο 23,7%, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών μόλις στο 12,8%. Η Ελλάδα γερνά και, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο χαμηλής γονιμότητας και έντονης γύρανσης, ο οποίος το 2050, και αν δεν ληφθούν μέτρα, θα περιορίσει τον πληθυσμό των γηγενών στην περιοχή των 9 εκατομμυρίων κατοίκων και με έντονη καθοδική τάση. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος δεν είναι μόνο κοινωνικές, είναι και οικονομικές. Όσο περνούν τα χρόνια, το παραγωγικό εργατικό δυναμικό της χώρας περιορίζεται και παράλληλα δοκιμάζονται οι αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Για να αντιμετωπιστεί η εθνική απειλή του δημογραφικού και να αναστραφούν οι δυσμενείς τάσεις στη χώρα μας, πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι. Οι πολιτικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα, ο ιδιωτικός τομέας, οι πολίτες και βέβαια τα μίντια. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την πρόκληση, διοργανώνουμε εδώ και 5 χρόνια το συνέδριο για το δημογραφικό, το οποίο πλέον έχει αναδειχθεί σε θεσμό για τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων και για την εξεύρεση λύσεων για την διαχείριση αυτής της εθνικής κρίσης. Βασικός μας υποστηρικτής και σημαντικός αρρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η Eurobank. Ένας από τους πρώτους ιδιωτικούς οργανισμούς που αντιλήφθηκαν το δημογραφικό πρόβλημα, και πρέπει να πω ότι η Eurobank έχει μεγάλη συμβολή στην ανάδειξη αυτού του ζητήματος, αφυπνίζοντας την κοινωνία σε επίκαιρο χρόνο για τη μεγάλη επερχόμενη καταιγίδα. Για την εγρήγορση και τη συμμετοχή όλων μας στην αναζήτηση άμεσων και ρεαλιστικών λύσεων θα μιλήσουμε σήμερα στο συνέδριό μας και εύχομαι να έχουμε μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, καλώ στο βήμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, τον κύριο Φωκίο Νακαραβία, για να απευθύνει χαιρετισμό και δημόσια τον ευχαριστώ για την στήριξη με όλους τους τρόπους αυτής της πρωτοβουλίας, όχι μόνο με λόγια, κυρίως με έργα. Παρακαλώ τον κύριο Καραβία να έρθει στο Δήμο.
2: Ο διεθνής σύμβουλος της Eurobank θα κάνει χαιρετισμό γιατί είναι υποστηρικτής αυτού του συνεδρίου και τα λοιπά, έτσι. Τι είναι, α, διαφημίσεις.
0: Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις.
2: Πάμε σε διαφημίσεις
0: για να
2: λοιπόν
0: παρακολουθήσουμε μετά τη συνέντευξη.
2: Ναι. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Παράταση στο θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δίνει ο Λευκός Οίκος, καθώς εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει άμεσα συμφωνία, ενώ η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά της Τεχεράνης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη ημέρες. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης σε τροχαίο στα Ιωάννινα, τον εγκατέλειψε ο οδηγός του Ιωταχή. Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων η τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού. Παρετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οξία ένταση στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιούρ Οζέλ με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: άφησε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν βεβαίως και με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο, και με το δημογραφικό και με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και με την καθημερινότητά μας και όσα σας απασχολούν.
1: Πείτε μας για τα κόμματα που είπε και ο άλλος θα φέρει και άλλο κόμμα εδώ. Είναι πολλά τα κόμματα ή λίγα στην Ελλάδα? Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε κανένα κόμμα ακόμα. Κόμμα ακόμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι η Πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε. Αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν βεβαίως και με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο, και με το δημογραφικό και με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και με την καθημερινότητά μας και όσα σας απασχολούν.
1: Πείτε μας για τα κόμματα που είπε και ο άλλος, θα φέρει και άλλο κόμμα εδώ. Είναι πολλά τα κόμματα ή λίγα στην Ελλάδα? Εσείς τι λέτε, να κάνουμε κανένα κόμμα ακόμα? Κόμμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι η Πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνεται και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια.

0: Ερωτήματά σας είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν βεβαίως και με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο, και με το δημογραφικό και με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και με την καθημερινότητά μας και όσα σας απασχολούν.
1: Πείτε μας για τα κόμματα που είπε και ο άλλος θα φέρει και άλλο κόμμα εδώ. Είναι πολλά τα κόμματα ή λίγα στην Ελλάδα? Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε κανένα κόμμα ακόμα. Κόμμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι η Πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε. Αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο Πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητή στη χώρα βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Δεν είπαμε ότι το συνέδριο το δημογραφικό μπορεί να το δει όποιος θέλει live από το ελληνικός.gr
0: και το real.gr.
1: Έτσι. Για να πούμε και το διαγωνισμό μας. Έχουμε ένα τριήμερο στην Άνδρο, διεκδικείστε ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Και δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Και έχουμε και αφυγραντήρα Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Λέει ο Γιώργος, άσε μας ρε Μπιζόγλη, δεν μας νοιάζει ότι το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμείς οι Παναθηναϊκοί χθες είμαστε με τη Ρεάλ.
1: Όχι.
0: Όπως αντίστοιχα και οι Ολυμπιακοί δεν θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια διχόνοια.
1: Ήμασταν τώρα, είμαστε Παναθηναϊκοί, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, άποψή του και. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Δέσω το θέμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Ολυμπιακού. Και δεν βρίσκω, οπότε θα θέσω ευθέως το ερώτημα πώς είδατε τη χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού για να έχω ένα σχόλιο σας που φαντάζομαι περιμένουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και όλοι οι φίλοι του ελληνικού μπάσκετ να το ακούσουν.
3: Καταρχάς θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος, οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των, θα έλεγα, των ομαδικών ή οπαδικών προσπαθών,

0: προτιμήσεων του καθενός. Πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι στο θέμα του συνεδρίου μας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν υπάρχουν κάποια επόμενα άμεσα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
0: Καταρχάς, εισαγωγικά, κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι για το γεγονός ότι διοργανώνεται για ακόμα μια φορά αυτό το συνέδριο για ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε και εσείς, απασχολεί ωραία και περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Και απολύτως δικαιολογημένα, και να εκφράσω και εγώ την χαρά μου, διότι συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, με πρώτη τη Eurobank, η οποία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων υποστήριξης νέων οικογενειών, αναδεικνύοντας με το δικό της τρόπο το ζήτημα αυτό ως κορυφαία προτεραιότητα για την τράπεζα. Προφανώς εμείς επιδιώκουμε πάντα τη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, πόσο μάλλον για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σύνθετο. Εισαγωγικά, να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι γνωστό, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς έχει συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ειδικά να αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα είναι πολύ κάτω του αριθμού 1 ως προς τον αριθμό των γεννήσεων, άρα το πρόβλημα εξορισμού είναι ένα πρόβλημα πολύ πιο σύνθετο. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των διατηρητών του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία έχει, θα έλεγα, υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση, και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
2: Εδώ το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι αν το θέμα είναι μόνο οικονομικό. Πράγματι, οι νέες οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος της στέγασης, για παράδειγμα. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από οικονομικά θέματα, αλλά είναι μόνο οικονομικό. Σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι και σε χώρες οικονομικά ισχυρές παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα.
0: Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά είναι και οικονομικό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Η αίσθηση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν τα νέα ζευγάρια τη γονεϊκότητα είναι πια διαφορετική, και σίγουρα κανένα πατερναλιστικό κράτος δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα ζευγάρι ή μια γυναίκα μόνη της να προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε με οικονομικά και άλλα μέτρα τις οικογένειες οι οποίες παίρνουν αυτή την απόφαση. Θέλω να θυμίσω ότι το επίδομα Γιάννας το δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση, και είναι μια οικονομική ανακούφιση για
2: τη στέγαση.
0: Θα έρθω και στο θέμα της στέγασης. Απλά να αναφερθώ λίγο και στη φορολογική μας πολιτική, διότι πιστεύω ότι και αυτή έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Διότι όταν βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη φορολογική, όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Πριν έρθω στη στέγη, να πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις όπως αυτές που ανέφερα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της στέγης, γιατί προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο.
2: Κομβικό.
0: Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή, της αύξησης των ενοικίων, έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σπίτι. Προφανώς έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σπίτι, υπάρχουν πολλοί όμως οι οποίοι νοικιάζουν και για τους οποίους η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο το οποίο η πολιτεία πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό τους σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, το πώς το κράτος δηλαδή αξιοποιεί ακίνητη περιουσία σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να χτίσουμε σπίτια, κάποια εκ των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναμπούν στην αγορά. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης, όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας είναι όλες, παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω και νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.
2: Θέλω να έρθω για λίγο, κύριε Πρόεδρε, στην ποιότητα εργασίας και στην προοπτική για τους νέους. Στο πώς μπορεί δηλαδή να αντιμετωπιστεί το αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί πολλούς νέους στην αναβολή της δημιουργίας οικογένειας. Με ποιους τρόπους μπορεί η αγορά εργασίας να γίνει πιο φιλική προς τους νέους γονείς.
0: Καταρχάς, μια μεγάλη υποχρέωση την οποία έχουμε εμείς ως κυβέρνηση και το γνωρίζει πολύ καλά υπουργός, είναι να διευρύνουμε διαρκώς το πρόγραμμα επιδότησης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Είμαστε σε αριθμούς ρεκόρ. Το να μπορεί μια νέα οικογένεια να είναι σίγουρη ότι το παιδί της είναι σε καλά χέρια είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο αρχίζει και υλοποιείται, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θετική ανταπόκριση, το οποίο πάλι έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φροντίδας των παιδιών, ενίοτε επιβραβεύοντας και οικονομικά αυτούς οι οποίοι θα κάνουν ούτως ή αλλιώς αυτήν την εργασία. Διότι η ελληνική οικογένεια είναι μια οικογένεια στην οποία παππούδες και γιαγιάδες παίζουν ακόμα, ευτυχώς θα έλεγα, έναν σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραβιάς. Μπορούμε να διευκολύνουμε τις γυναίκες μέσα από πιο ευέλικτα προγράμματα εργασίας να περνάνε περισσότερο καιρό στο σπίτι τους. Η τηλεργασία, η εποχή του COVID μας άνοιξε τα μάτια ως προς τις δυνατότητες της τηλεργασίας και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια σειρά από οδηγίες οι οποίες περνούν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και άντρες έχουν πραγματικά την ίδια αμοιβή. Είναι ευρωπαϊκή μας υποχρέωση. Δεν είμαστε εκεί σήμερα και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό, ή ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την πρόσληψη σε μια θέση εργασίας. Όλα αυτά νομίζω θα χειραφετήσουν τις γυναίκες περισσότερο και θα τις δώσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, άρα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ώστε να προχωρήσουν στο βήμα να κάνουν παιδί ή να κάνουν περισσότερα παιδιά.
2: Το brain drain, η μετανάστευση νέων ανθρώπων για να βρουν καλύτερους όρους εργασίας, έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τη δημογραφική εικόνα της χώρας και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για το brain regain, για την επιστροφή αυτών των νέων, λειτουργούν?
0: Καταρχάς, όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας, ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνονται και ξέρουμε επίσης ότι η κοινωνία θα γερνάει. Η ενεργός γύρανση είναι η άλλη πτυχή του δημογραφικού, για την οποία δεν μιλάμε πολύ. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, διότι εκεί μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε μέτρα άμεσης απόδοσης. Διότι μην ξεχνάμε ότι και τώρα, αν με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάναμε τον αριθμό των γεννήσεων, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής θα φαινόταν σε 25 χρόνια. Άρα, από την άλλη, η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και εν όψη του προγράμματός μας για τις επόμενες εκλογές, το ζήτημα των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των δικών μας πολιτικών, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να σταθώ, πριν έρθω στο ζήτημα του brain regain, στην πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία μας να σταματήσουμε να τιμωρούμε τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Με το να μπορούν να λαμβάνουν όλη τη σύνταξή τους και να φορολογούνται αυτοτελώς μόνο για το συμπληρωματικό τους εισόδημα. Ήταν μια πολύ τολμηρή και πάρα πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία. Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους, αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση, διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν, το κάνουν γιατί ήδη αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γύρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας, τόσο λιγότερα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή θα έλεγα γίνεται και η περίθαλψή τους. Ζητήματα που αφορούν χρόνιες νευρολογικές παθήσεις, άνοια, Αλτσχάιμερ. Πώς τα αντιμετωπίζουμε. Γενικά η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για τη φροντίδα ηλικιωμένων, που δεν θα μεταφέρει αυτό το βάρος μόνο στην οικογένεια, πρέπει να αποτελέσει κεντρική πολιτική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Έρχομαι όμως στο brain regain, γιατί εκεί έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει αντιστραφεί το brain drain. Το δείχνουν οι αριθμοί τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον. Και αυτό έγινε επειδή λάβαμε πολύ συγκεκριμένα κίνητρα, φορολογικά κίνητρα για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό. Τα επεκτείναμε μάλιστα και για αυτούς οι οποίοι θα βρουν δουλειά στο δημόσιο. Υπήρχε μια αδικία. Είχαμε ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα μόνο για αυτούς που επιστρέφουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν τα είχαμε για το δημόσιο. Διορθώσαμε και αυτή την στρέβλωση πρόσφατα. Και να αναφέρω ενδεικτικά μια πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση, η οποία έγινε στο Λονδίνο από το Υπουργείο Εργασίας πριν από περίπου 10 μέρες, με εντυπωσιακή προσέλευση και επιχειρήσεων, αλλά και εργαζόμενων οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και όλοι οι μεγάλες επιχειρήσεις πηγαίνουν αυτή τη στιγμή και αναζητούν καλά βιογραφικά στο εξωτερικό, διότι Έλληνες θέλουν πια να γυρίσουν στην πατρίδα τους και θέλουν να γυρίσουν όχι μόνο γιατί τους δίνουμε κίνητα, κύριε Χατζηνικολάου, διότι παρά τις δυσκολίες οι οποίες αναντήρητα υπάρχουν, αυτός ο οποίος θα επιλέξει να επιστρέψει, και εγώ το έκανα πριν από σχεδόν 30 χρόνια, το κάνει πρωτίστως γιατί πιστεύει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας και στο γεγονός ότι εδώ μπορεί να βρει μια καλή δουλειά η οποία θα του επιτρέψει να υποστηρίξει την οικογένειά του. Αυτό λοιπόν γίνεται και είναι και η καλύτερη απόδειξη και απάντηση στη μιζέρια όσων επιμένουν να περιγράφουν μια Ελλάδα η οποία ακόμα στο δικό τους φαντασιακό μυαλό μπορεί να ανήκει στην προηγούμενη δεκαετία.
2: Τώρα θέλω να πάμε λίγο στην περιφέρεια. Στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πληθυσμιακή συρρήκνωση μικρών πόλεων και χωριών. Νομίζω ότι εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποιες σκέψεις στην κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, για ειδικά φορολογικά ή επενδυτικά κίνητρα σε ακριτικές ή σε ορεινές περιοχές, πώς μπορεί να ενισχυθεί, για παράδειγμα, η πρόσβαση σε υγεία, παιδεία, ψηφιακές υπηρεσίες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.
0: Το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης μας απασχολεί πολύ. Χαίρομαι που βλέπω εδώ πέρα και τον, όχι μόνο τον αγαπητό Περιφερειάρχη Αττικής, αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πόσο δύσκολη αλλά και πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή σε ένα μικρό νησί. Και όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως αυτήν που ανακοινώσαμε πρόσφατα, πάλι σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με το Στέλιο του Χατζιωάννου, όπου ουσιαστικά διπλασιάζουμε τους μισθούς των γιατρών οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά μας, απαντούμε ακριβώς σε τέτοιου είδους προβλήματα. Υγεία, παρουσία γιατρών, λογική της τηλεϊατρικής, η οποία πια μπορεί να μας δώσει πολλές απαντήσεις, το γεγονός ότι στέλνουμε πια τις κινητές μονάδες υγείας, οι οποίες πηγαίνουν οι ίδιες στα χωριά και κάνουν, θα έλεγα, παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, είναι μια τεράστια τομή για να κυρίως για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι ζουν σε αυτά τα χωριά, ώστε να μην αισθάνονται σε καμία περίπτωση ξεχασμένοι. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε ανακαινήσει και θα ανακαινήσουμε τελικά πάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία πρωτίστως είναι στην περιφέρεια. Κάποια καλύπτουν ακριβώς ορεινές και ακριτικές περιοχές στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βέβαια θέλουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα σε νέους ανθρώπους να πάνε στην περιφέρεια. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά δοκιμάζουμε κι εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους, όπου δίνουμε 10.000 μετρητά σε όποιον θέλει να μετακατασταθεί στους δήμους του Βορείου Εύρου. Και βέβαια, για να πάει κάποιος νέος στην περιφέρεια, πρέπει πρωτίστως να έχει δουλειά. Ποια μπορεί να είναι η δουλειά σε αυτές τις περιοχές? Είτε θα δουλεύει εξ αποστάσεως, γιατί η τεχνολογία εκεί μας δίνει δυνατότητες. Ένας προγραμματιστής, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει από το σπίτι του, από τη στιγμή που έχει καλό διαδίκτυο, μπορεί να δουλεύει από οπουδήποτε. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που θα το επιλέξει, αν είναι λυμένα τα ζητήματα παιδείας και υγείας, η ποιότητα ζωής στην περιφέρεια είναι και πιο καλή και πιο φτηνή. Άρα πρέπει να δει κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, και νομίζω ότι όσο αλλάζουν και οι προτεραιότητες των ανθρώπων, η ζωή της πόλης εκ των πραγμάτων έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά έχει και πολλά μειονεκτήματα, η ιδέα ότι θα μπορέσω να γυρίσω στην περιφέρεια έχει πολύ λογική. Σκεφτόμαστε και άλλα κινήτρα. Πώς μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να βοηθήσουμε στο να επισκευαστούν σπίτια τα οποία υπάρχουν στα χωριά? Ήδη μηδενίζουμε τον ένφια, αλλά ενδεχομένως και εκεί μαζί με και τραπεζικά ιδρύματα να μπορούμε να σκεφτούμε κάποια καινοτόμα προγράμματα για το πώς θα επισκευάσει κάποιος το σπίτι το οποίο μπορεί να είναι στο χωριό, και εκεί μπορεί να έχουμε και προγράμματα και γύρω από το νέο ΕΣΠΑ, διότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα περιφερειακής εγκατάλειψης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το θέτω και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διότι αν μπορείς να δώσεις σε κάποιον και τη δυνατότητα να ξαναφτιάξει το σπίτι του στο χωριό, ένα νέο άνθρωπο το οποίο συχνά είναι εγκαταλειμμένο, μετά τα οικονομικά αρχίζουν και γίνονται πιο ελκυστικά για μια τέτοια ενδεχόμενη ενεργήση. Χρειαζόμαστε όμως, και να κλείσουμε αυτό, και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών. Έχουμε δημάρχους οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει πολύ αυτό το ζήτημα, και κάποια πολύ επιτυχημένα παραδείγματα. Είχα πάει στη Φουρνάη Βρετανίας, ας πούμε, όπου έχουμε τέτοια παραδείγματα, όπου οι ίδιοι οι δήμοι έδωσαν κίνητρα για να επιστρέψει νέος κόσμος στα χωριά, αλλά πιστεύω ότι στον τομέα αυτών έχουμε δρομολογήσει και θα δρομολογήσουμε ακόμα πολιτικές που θα κάνουν κάποια διαφορά.
2: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με την εικόνα που εμφανίζει η Ευρώπη στο θέμα. Το αναφέρατε στο ξεκίνημα της τοποθέτησής σας, ότι δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα και ιδίως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Υπάρχουν χώρες που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πολιτικές για να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό. Θέλω να πω, υπάρχουν χώρες από τις οποίες κάτι μπορούμε να διδαχθούμε, και πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταναστευτικές ροές τη δημογραφική ισορροπία της Ευρώπης και της Ελλάδας?
0: Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη η οποία να έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Βλέπετε χώρες με πολύ ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος, σκανδιναβικές χώρες, και αυτές έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Η Ουγγαρία δαπάνησε απίστευτα πολλά λεφτά και για πολιτικούς λόγους σε μια δημογραφική πολιτική απέτυχε εκτά. Δεν είδε ουσιαστικά, είδε μια μικρή αύξηση των γεννήσεων για ένα χρόνο και μετά οι γεννήσεις επέστρεψαν σε καθοδική πορεία. Άρα πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο πολυπαραγωγικό. Βλέποντας τώρα την αγορά εργασίας συνολικά στη χώρα, μιας και με ρωτήσατε για την πρόκληση της μετανάστευσης, τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια αγορά εργασίας η οποία η ανεργία έχει πάει από το 18% στο 8% και θα συνεχίσει πτωτικά. Βλέπουμε λήψεις σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της οικονομίας μας, οι οποίες δύσκολα καλύπτονται από εγχώριο εργατικό δυναμικό. Από την άλλη, έχουμε δύο τάσεις που μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Από τη μία είναι οι άνθρωποι που γυρίζουν από το εξωτερικό και είναι πολλοί αυτοί. Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει σημαντικές αναταράξεις στην αγορά εργασίας και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Όμως είναι αρκετά πιθανό ότι σε συγκεκριμένους κλάδους και με στοχευμένες πολιτικές οργανωμένης μετανάστευσης θα πρέπει και θα μπορούμε κάλλιστα να φέρνουμε εργαζόμενους από το εξωτερικό, αλλά θα το επιλέγουμε εμείς. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε κανείς δεν θα μπαίνει παράνομα στη χώρα. Δεν θα αποφασίζουν οι διακινητές ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας, αλλά αν εμείς επιλέξουμε, παραδείγματος χάρη, ότι θέλουμε να φέρουμε εργάτες γης από την Αίγυπτο ή εργάτες κατασκευών από την Ινδία, θα το κάνουμε με οργανωμένες διμερείς συμφωνίες με τις χώρες αυτές, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με κεντρικό έλεγχο σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι και ο εργοδότης, και με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο των μετακλήσεων από τη στιγμή που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Και σε αυτή την πολιτική θα επιμείνουμε. Και δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε από αυτή την πολιτική, από τη στιγμή που είμαστε πολύ αυστηροί ως προς τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, έχουμε τη δυνατότητα στη νόμιμη οργανωμένη μετανάστευση να επιλέξουμε χώρες και κλάδους οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν μέσα από στοχευμένες μετακλήσεις εργατικού δυναμικού, γιατί αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.
2: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, που ήσασταν και φέτος μαζί μας.
3: Real FM. Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Μισή ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο. Επιδιώκουμε τη σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση επέλεξε μέρος του πλεονάσματος να το επιστρέψει σε οικογένειες με παιδιά. Συμπλήρωσε το ζήτημα της αύξησης των ενοικίων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα, ενώ προανήγγειλε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα αφορά στην απόκτηση κατοικίας. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Σε εξέλιξη είναι νέα μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ. Έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό τους όφελος υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε εκτόσεις στην αξιοπρέπεια και τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδύθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Πολύ αυξημένη η κίνηση δρόμου περιμετρικά του Συντάγματος. Στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη, στον Κηφισό από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
14: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
4: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
9: Κάθε αθλητική στιγμή παίζεις στην Big Win. Στο app της Big Win βρίσκεις καθημερινές προσφορές με μοναδικά έπαθλα, αναμετρήσεις με 0% γκανιώτα, χιλιάδες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις. Το στοίχημα παίζει την Big Win. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
10: Γεια σου,
11: Δημήτρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με μια πολύ δυσαρεστή είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του Παρασκευά Άντζα, του βετεράνου ποδοσφαιριστή που έφυγε σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα και μάχη που έδινε πρόβλημα υγείας και μάχη που έδινε στην ΜΕΘ της Δράμας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και αγωνιστής σε Ολυμπιακό Ξάνθη και Δόξα Δράμας και στην Εθνική Ομάδα είχε πάρει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το Πρωτάθλημα Ελλάδος και 3 φορές το Κύπελο. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια και πάλι ο Ολυμπιακός κυρίαρχος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στο Telecom Center. Των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, οι πρόληψοι κέρδισαν με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτ μετά από ένα συναρπαστικό τελικό. Ο Ολυμπιακός, μετά από 4 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στο Final Four, κατάφερε και κατέκτησε τον τίτλο, τέταρτη φορά στην ιστορία του. Έσπασε την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013, οι προηγούμενες φορές και χθες το βράδυ πήρε την κούπα στην Αθήνα. Απέναντι σε μια Ρεάλ που είναι πολυνίκη του θεσμού με 11 τίτλους, είχε σημαντικές απουσίες, χωρίς καθαρό σέντερ έπαιξε η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αγχωτικά έφτασε στο τέλος τη νίκη, φυσικά μέτρησε το βάθος στον πάγκο που έχει, η άμυνα που έβγαλε το δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά από τη Ρεάλ, όμως μπορούσε να βγάλει αντίδραση και στις λεπτομέρειες πήρε αυτή τη σπουδαία νίκη και τον τίτλο. Ξόρκησε το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήταν στο φινάλε του αγώνα τότε από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ. Ο Φουρνιέ, κορυφαίος εκπολιτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης με 20 πόντους, 4 rebound, 4 assist. Ο Πίτερ 16 πόντους, ο Βεζέκοφ 12. Για τη Ρεάλ ο κορυφαίος ήταν ο Λάιτ με 24 πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δύσκολα, αλλά τα καταφέραμε, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, τόνισε ότι δίκαια η ομάδα του πήρε την πρώτη νίκη και τον τίτλο, κατέκτησε τον τίτλο. Ο Φουρνιέ στάθηκε το ομαδικό πλέγμα που έβγαλε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και στον ημιτελικό που απέκτησε την κάτοχο τίτλου την πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι την Παρασκευή το βράδυ Φενέρμπαχτσέ, ενώ ο Σκαριόλο, προπονητής της ομάδας της Ρεάλ, τόνισε ότι ο τελικός κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες μέχρι τις 5.30 το πρωί. Αποθέωση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί στην πλατεία, για τους παίκτες. Έφτασε η αποστολή, έφυγε 3 η ώρα από το ξενοδοχείο στη Βασιλή Σοφίας που ήταν και έκανε περίπου 2 ώρες να φτάσει στο Δημοτικό Θέατρο στο Πειραιά. Ήταν σε ανοιχτό λεωφορείο οι παίκτες του Ολυμπιακού, γνώρισαν την αποθέωση και οι παίκτες και η διοίκηση και ο Γιώργος Μπαρτζόκας από χιλιάδες οπαδούς που βρέθηκαν εκεί. Ήταν 5 η ώρα το πρωί όταν ο Κώστας Παπανικολάου ζήτησε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έχοντας το κύπελο αρχηγός, να το σηκώσει αυτός και αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού. Φυσικά εκτός από τον Πειραιά και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας είχαμε πανηγύρια του φιλάθλων του Ολυμπιακού για αυτή την κατάκτηση, για το 4ο αστέρι στην Ευρωλίγκα.
9: Ευχαριστούμε Δημήτρη. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, το συνέδριο για το δημογραφικό μπορείτε τώρα να το παρακολουθήσετε είτε στο enikos.gr είτε στο real.gr για να δείτε τι γίνεται αυτή την ώρα και τι διατυπώνονται, ποιες απόψεις διατυπώνονται, να τις ακούσετε, να τις μετρήσετε, να τις ζυγίσετε όπως εσείς θέλετε. Να πούμε μια είδηση που τώρα διαβάζω στο enikos.gr. Σύεται, λέει, το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας για τουλάχιστον 100 καταγγελίες για δεκάδες περιπτώσεις σωματικής βίας, σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών σε βάρος νηπίων και μαθητών δημοτικού. Στο επίκεντρο βρίσκονται σχολικοί επόπτες. 100 καταγγελίες.
10: Μα είναι δυνατόν.
9: 100 καταγγελίες. Μιλάμε τώρα για. Δεν είναι μία, δύο, τρεις ότι κάτι έτυχε σε ένα σχολείο. Είναι 100 επόπτες βρίσκονται στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών. Είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες.

0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε αύριο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινώσει το όνομα. Δεν το ξέρουμε.
1: Το όνομα όχι. Ορίζοντες δεν είναι πάντως όπως προτάθηκε και το είδαμε στο βίντεο. Τα χρώματα τα ξέρουμε.
0: Μπλε κόκκινο είναι το χρώμα.
1: Ναι.
0: Το μπλε της πατρίδας.
1: Της πατρίδας. Και το κόκκινο των αγώνων.
0: Των αγώνων.
1: Ναι. Μάλιστα. Τα χρώματα τα ξέρουμε. Το όνομα θα ακουστεί αύριο. Οι θέσεις.
0: Οι αγώνες δηλαδή. Θα συνεχιστούν οι αγώνες προφανώς. Θα δοθεί αγώνας, ας πούμε, για την κοινωνία.
1: Ο αγώνας δεν μπορεί να είναι ως χρώμα, δεν μπορεί να έχει χρώμα κόκκινο. Αυτό εννοώ.
0: Οι αγώνες, ρε παιδί μου, αγώνας.
1: Ναι, ο αγώνας για την,
0: το κόκκινο.
1: Για την καλύτερη μέρα. Ο αγώνας για την καλύτερη καθημερινότητα. Ναι, σημειολογικό. Δεν θα βγούμε να τρέξουμε.
0: Σημειολογικό.
1: Ναι, λογικό.
0: Άρα,
1: είναι.
0: Εντάξει, τα χρώματα μια χαρά είναι.
1: Τα χρώματα είναι το λιγότερο τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα πει, πώς θα
0: μην
1: το
0: μείνουμε στα χρώματα.
1: Ποια στελέχη θα είναι, πώς, τι θα. Ξέρεις, τι
0: ποια
1: θα
0: στελέχη θα είναι. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και κάποια άλλα καινούργια στελέχη τα οποία έχει ο κύριος Τσίπρας. Αυτά είναι τα στελέχη.
1: Να τα δούμε.
0: Θα τα δούμε.
1: Γιατί δεν θα είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
0: Θα
1: εγώ άκουγα τον κύριο Παπά προχτές που έλεγε ότι δεν θα αυτοδιαλυθεί το κόμμα, ούτε θα δοθούν τα γραφεία.
0: Δεν θα μείνει ο κύριος Παπά τον κύριο Πολά γιατί το έχουν ανοιχτό.
1: Άρα δεν είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να μείνουν τα γραφεία. Πρέπει να μείνουν και 2-3 πίσω. Οι υπόλοιποι το 80% θα πάει προς τα εκεί.
1: Κάτσε να το δούμε, Βρενικό.
0: Θα το
1: πάνε,
0: δούμε.
1: Ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν μένει τώρα. Ο κύριος Πολάκης θα μείνει, θα έχει τα κλειδιά. Ο κύριος Παπάς και αν μείνουν κανένα δυο άλλοι.
1: Θα δούμε, γιατί μπορεί να είναι. Κάποιοι έχουν διατυπώσει. Θυμόμαστε και τον κύριο Κεδίκπολ που το είχε πει ότι ήταν έτοιμο να παραιτηθεί. Είδαμε τον κύριο Ντεμπονέρα, εξαίρεση που έφυγε, παραιτήθηκε και είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια σύμπραξη άνευ όρων και προϋποθέσεων. Είναι σημαντικό
0: τίποτα,
1: αυτό. Μην ζητήσετε τίποτα, πάμε.
0: Τίποτα. Ελάτε μαζί και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Για την επόμενη μέρα τη διακυβέρνηση.
0: Έχουμε στη γραμμή την κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία και την ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι εκπρόσωπο τύπου. Καλή σα ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και στου δύο και στου ακροατέ σα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το Θησίο, έτσι κι αλλιώς από αύριο θα το συζητήσουμε για αρκετά. Είναι το δεύτερο κόμμα, να μας το σχολιάσετε, το δεύτερο κόμμα που θα ανακοινωθεί. Ανακοινώθηκε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θα θέλαμε τη θέση σας.
2: Θα προτιμούσα να με ρωτάτε βέβαια για το τι κάνουμε εμείς καθημερινά και για αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε που είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Καλά, θα σας ρωτήσουμε
2: δεν
0: και αυτά.
2: Να το,
1: δεν μπορώ να το προσπεράσουμε. Ναι.
2: Ναι, να σας πω την αλήθεια, περιμένω να τελειώσουμε και αυτή την εβδομάδα την παρουσία. Δηλαδή την προηγούμενη είχαμε τα Περιστέρια της κυρίας Καριστιανού, τώρα έχουμε τα χρώματα της μπάλας, της Μπαρσελώνας, του πρωταθλήματος. Θέλω να τελειώσουμε από αυτά και να πάμε να ακούσουμε τις καθαρές θέσεις.
1: Καλά, μπορεί να έρθει και το κόμμα του κυρίου Σαμάρα. Δεν είναι σίγουρο ότι έχουμε τελειώσει. Από ό,τι μαθαίνουμε όλοι, υπάρχουν διεργασίες. Δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα τελειώσουμε.
0: Και αυτό είναι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό.
2: Πατάμε σε ό,τι αφορά το τελευταίο σε φήμες για την ώρα. Ναι. Θα έλεγα να το αφήσουμε στην άκρη.
1: Αλλά και στη σφοδρότητα των θέσεων που διατυπώνει ο κύριος.
0: Καλά, ο κύριος Σαμαράς.
2: Θέλω να σας πω, τι με ρωτάτε, επειδή στο τέλος της ημέρας τα κόμματα κρίνονται από τις καθαρές θέσεις τους και από ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο. Από το τι λένε ότι θα κάνουν και από το πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε ακούσει ξεκάθαρα από τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα αν θα έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες νωρίτερα και κάποια άλλα. Θα περιμένουμε να ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι νέο κομίζει. Αλλά αισθάνομαι ότι αυτή η επιστροφή δεν είναι προϊόν πολιτικής αναγκαιότητας. Δηλαδή δεν είναι μια πολιτική πρόταση, αλλά νιώθω ότι είναι περισσότερο προσωπική φιλοδοξία. Μια προσωπική ανάγκη για κάποιο τύπου απόδειξη ότι χωρίς τον κύριο Τσίπρα ίσως δεν μπορεί η αριστερά. Είναι θεμητό αυτό προσωπικά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σίγουρα εχέγγυο ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει μπροστά.
0: Καλά όμως, τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός, κυρία Σδούκου.
2: Ακριβώς,
0: είναι ένα όνομα, είναι
2: κάτι.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος ακόμα.
2: Επειδή μου δίνετε πάτημα σε αυτό και νιώθω κι εγώ ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά λοιπόν των νέων, να πω ότι η πραγματική ευκαιρία του κυρίου Τσίπρα θεωρώ για μένα ότι ήταν στο παρελθόν. Γιατί, σωστά το λέτε, έγινε πρωθυπουργός όταν ήταν 40 χρονών. Φανταστείτε τι τιμή να γίνεσαι στα 40 σου πρωθυπουργός, να είσαι νέος και να έχεις τη δυνατότητα να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες, να θέλεις να κάνεις ωραία πράγματα, βεβαίως σε μια δύσκολη περίοδο που θα μπορούσε τότε να μας ενώσει όλους τους Έλληνες αντί να μας διχάσει, να τελειώσει αυτή τη ρημάδα, τη διαπραγμάτευση που κόστιζε κάθε μέρα πολύ στη χώρα μας και σε αξιοπιστία και σε χρήματα. Και ανταυτού, αυτό που είδαμε ήταν ότι τσακωθήκαμε όλοι μας, διχαστήκαμε για το δημοψήφισμα, φτάσαμε να είμαστε λίγο πριν από την έξοδο από την Ευρωζώνη, κλείσαν οι τράπεζες, ήρθε άλλο ένα μνημόνιο, ζήσαμε όλα αυτά. Μετά φτάσαμε στο 19, έχασε τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θα σας έλεγα και με αξιοπρεπή νούμερα τότε. Έχασε, δεν θυμάμαι το ποσοστό, 30% κάτι. Δεν άλλαξε.
0: Κυρία Σδούκο, επειδή έχουμε ένα συνέδριο σε εξέλιξη, είναι για το δημογραφικό, είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Πρωθυπουργό κτλ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Παρακαλώ.
0: Απλά μία ερώτηση για να κλείσουμε σε ένα λεπτό για τα προβλήματα πραγματικά. Γιατί έχουμε ακρίβεια, έχουμε αυτά. Θέλατε να πάμε και στα προβλήματα. Εδώ δεν είναι εύκολα τα προβλήματα για την κυβέρνηση.
2: Βεβαίως δεν είναι και αυτός είναι ο δικός μας ο καθημερινός αγώνας. Και το είδατε αυτό και από την Κυριακάτικη Επισκόπηση του Πρωθυπουργού. Εγώ να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, παλεύουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις επενδύσεις, ας πούμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ενεργειακές αναβαθμίσεις, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, οτιδήποτε έχουμε συμπεριλάβει εκεί. Mm-hmm. Μέτρα, γιατί δεν ξέρουμε ο πόλεμος αυτός πόσο ακόμη θα κρατήσει. Έχουμε τώρα μέσα στον Ιούνιο να ολοκληρώσουμε το μέτρο που ανακοινώσαμε, που ήταν 150 ευρώ σε κάθε οικογένεια, για κάθε παιδί, μέσα στο πακέτο των 800 εκατομμυρίων. Και εδώ είμαστε να παρακολουθήσουμε πώς θα πάει και η σεζόν το καλοκαίρι και τι άλλο θα χρειαστεί με το καλό.
0: Θα τα δούμε μπροστά μας, σωστό.
2: Ναι, επομένως μπορώ να σας απαριθμίσω πολλά, ξέρετε κύριε Ρομπέκο, τα οποία... Δεν παίζουν όμως, γιατί είναι.
0: Θα παίξουν και αυτά. Κυρία Σδούκου, τώρα θα σας κόψουμε απότομα, αλλά θα δεσμευόμαστε για μια νέα σύνδεση.
1: Έτσι κι αλλιώς πάντα συνομιλάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Σδούκου.
0: Γεια σας. Πάμε στο συνέδριο να δούμε τι λέει αυτήν την ώρα η κυρία Μιχαηλίδου.
1: Πάμε.
3: Δόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ είχαν δοθεί υποσχέσεις το 24 για αύξηση, καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων ή γίνονται τα επιδόματα πάρα πολύ καχεκτικά, να το πω έτσι.
4: Κοιτάξτε, το ακούω και το καταλαβαίνω αυτό και είναι μια αγωνία. Είναι μια αγωνία όμως η οποία έχει απάντηση, γιατί η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικίλο τρόπος και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, όπως παραδείγματος χάρη το επίδομα γέννησης, το οποίο κάθε χρόνο 200 εκατομμύρια πηγαίνουν σε αυτό. Αντίστοιχα, υπάρχουν έκτακτα επιδόματα. Σε λίγες μέρες έρχεται η έκτακτη ενίσχυση ανά παιδί 150 ευρώ, όπου σε έναν πολύτεκνο εν τέλει αυτό θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά προφανώς. Αλλά ποια είναι η απάντησή μας στα επιδόματα? Η πιο ουσιαστική μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική. Ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πάρει πίσω βάσει της μεταρρύθμισης του Ιανουαρίου 4 τουλάχιστον κατώτατους μισθούς. Αυτό αθρηστικά είναι πολύ υψηλότερο από μια αύξηση 10-15% θέλετε, άμα βρίσκαμε τον δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε στα επιδόματα. Άρα παράλληλα και αυτό, αν θέλετε, υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες που μας το ζητούσαν. Μας έλεγαν και ακούμε πολύ συχνά και εμείς την κριτική. Τέρμα τα επιδόματα, φτιάξτε δουλειές. Μην σας πω ότι και πολλές φορές ακούμε την κριτική, τα επιδόματα τα παίρνουν αυτοί που πραγματικά δεν την έχουν ανάγκη. Αυτή είναι μια άλλη κριτική, την βάζω στην άκρη για μια άλλη συζήτηση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι η απάντησή μας σε αυτό είναι εργασία με φορολογικές απαλλαγές, με φορολογικούς συντελεστές πολύ χαμηλότερους σε σχέση με το πόσα παιδιά έχεις, έτσι ώστε εν τέλει να μένεις στην αγορά εργασίας, να έχεις πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την οικογένειά σου, αλλά και να γυρίζουν στην οικογένειά σου μέσω των φορολογικών συντελεστών των χαμηλότερων πολύ περισσότερα χρήματα.
3: Δημογραφικό και περιφέρεια. Πώς κρατάμε τους νέους στον τόπο τους, το συζητήσαμε και με τον Πρωθυπουργό πριν, πώς δημιουργούμε ευκαιρίες για εγκατάσταση, για απασχόληση, για δημιουργία.
4: Πολύ μεγάλο στοίχημα και δύσκολο στοίχημα. Και δύσκολο στοίχημα το οποίο δεδομένης της, θα το πω έτσι όπως είναι, της αποτυχίας πολιτικών αποκέντρωσης όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, αυτό έχει συμβάλει στην στην ακόμη μεγαλύτερη πίεση του στεγαστικού στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δηλαδή, όταν ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει αποφασίσει να ζει για πολλούς λόγους και για λόγους που βεβαίως και η πολιτεία ευθύνεται, αλλά ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει, έχει αποφασίσει να ζει στο λεκανοπέδιο Αττικής. Αυτό προφανώς αυξάνει πάρα πολύ τις στεγαστικές πιέσεις για όσους επιλέγουν να ζουν στο λεκανοπέδιο Αττικής. Άρα, η ευθύνη μας να κάνουμε πετυχημένες τις πολιτικές αποκέντρωσης είναι ακόμη πιο μεγάλη. Και εδώ πέρα μιλήσαμε λίγο μόλις την προηγούμενη ερώτηση γι' αυτό. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες πολιτικές και σύζευξη με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς προσπαθούμε πολύ. Προσπαθούμε μέσω υπηρεσιών και προσπαθούμε και μέσω πάλι επιδομάτων. Τώρα, επεκτείνουμε το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης, στο οποίο δίνουμε 10.000 ευρώ σε ανθρώπους που πηγαίνουν, που πήγαιναν στις περιφερειακές ενότητες του Εύρου. Τώρα το επεκτείνουμε σε Σέρες, σε Δράμα, σε Καστοριά, σε Φλόρινα, σε Πέλα, σε πολλούς άλλους νομούς. Και μάλιστα, μαθαίνοντας και από αυτά που κάνουμε, τι κάναμε πριν, δίναμε 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση σε μικρότερους οικισμούς κάτω των 500 και για άνω των 500 δίναμε 6.000 ευρώ. Τι καταλάβαμε από το πρόγραμμα που τρέξαμε λίγους μήνες? Ότι αν κάποιος θέλει να πάει με την οικογένειά του και έχει μικρά παιδιά, θα θέλει να πάει κάπου που υπάρχει ένα κέντρο υγείας, κάπου που υπάρχει ένα γήπεδο για να παίξει το παιδί του μπάλα, κάπου που υπάρχει ένα φροντιστήριο, μη γελιόμαστε, βλέπω εδώ και την Υπουργό Παιδείας, έτσι ώστε να, το παιδί του να έχει τις παροχές που χρειάζεται. Άρα δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε από την πόλη. Δηλαδή, άμα θέλει να πάει στις Σέρες, μπορεί να θέλει να πάει και στην πρωτεύουσα των Σερών. Δεν ανάγκη να πάει μόνο σε ένα μικρό χωριό. Άρα έτσι να μποϊκοτάρουμε ίδιοι το πρόγραμμα που έχουμε ήδη φτιάξει. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λειτουργεί. Ούτε ουδέποτε εμείς θεωρήσαμε ότι το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης των 10.000 ευρώ είναι πανάκια. Συνδυάζεται με το στεγαστικό. Βέβαια, αν κάποιος έχει μια περιουσία σε κάποιο χωριό να πάει να μείνει σε αυτήν. Αν κάποιος έχει μια περιουσία να ξανανοίξει το εργαστήριο, το βουλκανιζατέρ του πατέρα του ή να ξανανοίξει το φούρνο της μητέρας του ή να πάει στα χωράφια και να τα δουλέψει. Και βέβαια, ακόμα καλύτερα, αν μπορούμε να έχουμε δουλειές από τον ιδιωτικό τομέα, και γι' αυτό απευθύνω και μια έκκληση σε όλους εσάς, είναι μοντέλο που έχει πετύχει. Η Eurobank το επεκτείνει ακριβώς επειδή πέτυχε και στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, αλλά βέβαια και στο κομμάτι του να κάνει τη δουλειά της έτσι ώστε να τις αποδίδει έτσι όπως οφείλει.
3: Τώρα, το επισημάνατε κι εσείς ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αρκούν τα οικονομικά κίνητρα ή χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, για παράδειγμα σε επίπεδο νοοτροπίας. Θέλω να πω, μήπως δεν είναι της μόδας οι μεγάλες οικογένειες πια?
4: Πολύ σωστή η ερώτησή σας και πολύ δύσκολη στην απάντησή της. Και είμαι και πολύ χαρούμενη που έχουμε και μαζί μας την Γαλλίδα πρέσβη, καθότι η Γαλλία, ειδικά τα προηγούμενα όλα χρόνια, έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη, προηγούμενες δεκαετίες κιόλας, πολύ μεγάλη και πολύ συντονισμένη προσπάθεια, έτσι ώστε, αυτό που είπατε, να κάνει την μεγάλη οικογένεια cool. Γιατί αυτό το πράγμα έχει φύγει από τις δικές μας συνειδήσεις. Δεν είναι ταυτόσιμη η μεγάλη οικογένεια με το coolness. Και εδώ πέρα, για να το πω και απλά, ένας άνθρωπος στην δεκαετία των 20, στην ηλικία των 20, στα 20 του, δεν θα σκεφτεί να κάνει οικογένεια. Μια άλλη πολύ ωραία σύμπραξη που κάναμε με τη Eurobank ήταν η καμπάνια μας. Την είχε ξεκινήσει η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, η ούσα Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής. Τους είχε πείσει τους ανθρώπους και τους είπε: πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε κάτι μαζί ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να δείξουμε ότι και τα δύο γίνονται. Δεν είναι εύκολα. Η πολιτεία υπάρχει. Δες, μπες στο οικογένεια.gov.gr, δες όλα αυτά τα πράγματα που κάνει η πολιτεία, μπορεί να μην σου φτάνουν, αλλά μπες και βρες ό,τι συγκεκριμένα σε κάθε έναν από εσένα ταιριάζει. Και τι κάναμε στην πρώτη μας καμπάνια? Από το μα στο μαμά. Δηλαδή από το μα, μα θέλω να ταξιδέψω, μα θέλω να πάω σε ένα πιο ωραίο ξενοδοχείο, μα θέλω να έχω εμπειρίες, μα θέλω να χτίσω την επαγγελματική μου ζωή, μα θέλω να κάνω ένα μάστερ, μα δεν είναι η ώρα τώρα, μα με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο. Οι παλαιότεροι από εμάς τα είχαν, οι baby boomers οι λιγότεροι, τα είχαν όλα λυμένα. Σε καμία των περιπτώσεων. Απλά υπήρχε και στο κοινωνικό υποσυνείδητο, στο κοινωνικό αφήγημα, υπήρχε το ότι και τα δύο μαζί γίνονται, ότι δεν είναι μια διαζευτική σχέση, είναι μια συνδυαστική σχέση αυτή της οικογένειας και της εργασίας, αυτή της ανέλξης, της επαγγελματικής, μαζί με την δημιουργία, την οικογενειακή. Όμως, εδώ πέρα χρειάζεται και προσπάθεια και από τον ιδιωτικό τομέα ακόμη μεγαλύτερη. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούω σε κοινωνικό, όχι σε πολιτικό πλαίσιο, σε κοινωνικές συζητήσεις με φίλους, με γνωστούς, που είτε έχουν γνωστούς είτε πολλές φορές και οι ίδιοι έχουν πάει σε μια συνέντευξη για εργασία και έχουν ερωτηθεί αν έχουν παιδιά, αν έχουν σύζυγο, πότε θα παντρευτούν, αν σκοπεύουν να παντρευτούν και αν έχουν ένα παιδί, αν θέλει αδελφάκι. Αυτές είναι ερωτήσεις που πολλές φορές εγώ να δεχτώ, μπορεί να γίνονται και καλόπιστα, αλλά είναι ερωτήσεις που δεν βοηθούν και που πηγαίνουν πίσω. Θα το σκεφτεί, θα φοβηθεί μια γυναίκα η οποία έχει σκεφτεί ότι α, ωραία, θα τα συνδυάσω και τα δύο, και θα σκεφτεί α, με δυναμική και θα τα συνδυάσω και τα δύο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δυναμικός για να τα συνδυάσεις και τα δύο. Είναι αυτό το κοινωνικό στερεότυπο που τα έχει δημιουργήσει όλα αυτά και οφείλουμε ο καθένας στο μέτρο που μας αναλογεί και στην ευθύνη που έχουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να το ανατρέψουμε.
3: Η Ευρώπη υπάρχει πουθενά σε όλα αυτά, κυρία Υπουργέ, και το ρωτώ έτσι, γι' αυτό πνίγηκα από το δηλητήριό μου, διότι ετοιμαζόμουν να αποκαλύψω στους εκλεκτούς συνέδρους ότι, για παράδειγμα, δεν έχει αρμόδιο επίτροπο για το δημογραφικό η Ευρώπη. Δεν υπάρχει η αρμοδιότητα στο χαρτοφυλάκιο κανενός από τους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι αρμόδιος για να τον φέρουμε στο συνέδριό μας και μας απήντησαν όλοι ότι κανείς δεν έχει την αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού είναι η Ευρώπη σε όλο αυτό? Έχει δώσει κάποιες απαντήσεις?
4: Εντάξει, η Ευρώπη από πλευράς Κομισιόν θέλουμε να το στηρίξει ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου.
3: Έχουμε διπλωμάτι εδώ για τη συνέχεια. Δεν χρειάζεται τόσο διπλωματική απάντηση.
4: Σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα, τα οποία τώρα το έδειξε κιόλας ο Πρωθυπουργός. Ένα από τα τελευταία ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο για την ανάγκη στήριξη των φροντιστών. Οι φροντιστές στο κομμάτι του δημογραφικού και η στήριξή τους είναι πάρα πολύ σοβαρός και σημαντικός συνδετικός κρίκος. Από την άλλη, και για να είμαι και ειλικρινής, σε επίπεδο κομισιών, το σημερινό Συμβούλιο των Επιτρόπων είναι ένα συμβούλιο το οποίο έχει στην λιγότερη, να πούμε, αρκετά περίεργο χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή, τι να σας πω, ότι η ισότητα είναι μαζί με την πολιτική προστασία? Είναι ένα περίεργο χαρτοφυλάκιο στο οποίο σε επίπεδο κεντρικό δεν έχει δοθεί, αυτή είναι η αλήθεια, στο δημογραφικό. Βέβαια, υπάρχει εντός χαρτοφυλακίου μεσογειακού, κοιτάξτε τώρα που πήγαν και το κρύψαν έτσι, στην Μεσογειακή Επίτροπο ή μάλλον στην Επίτροπο υπεύθυνη για την Μεσογειακή Πολιτική, είναι μέσα και το δημογραφικό. Και μάλιστα δεν θέλαν για διάφορες άλλες πολιτικές πιέσεις να το πούν πιο άμεσα το δημογραφικό, για να μην θεωρηθεί ότι σε σχέση με την Μεσόγειο μπαίνει μέσα και το μεταναστευτικό μεσογειακό μεταναστευτικό δημογραφικό. Οπότε υπάρχει ως αντικείμενο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πίεση δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε. Όμως, και εδώ έρχεται και μία αλήθεια, σε μεγάλο βαθμό το δημογραφικό πρέπει να έχει έναν φάρο καθοδήγησης στις Βρυξέλλες, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα. Και εδώ πέρα, και γι' αυτό ξεκίνησα αρχικά με το δυστυχώς, ότι δυστυχώς δεν είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και κάποιες μεγαλύτερο ακόμα και από εμάς. Εμείς είμαστε στο 1,34 με μέσο ευρωπαϊκό όρο 1,4. Άρα βλέπετε ότι δυστυχώς, ευτυχώς όπως λέει ο καθένας, θα το πει, δεν είμαστε καν το outlier εκεί πέρα. Δεν έχει βρει κανείς τη λύση. Και η λύση δυστυχώς δεν είναι μόνο οικονομική. Αν ήταν μόνο οικονομική, θα λέγαμε ότι δεδομένη τη δυνατότητα έβρεση δημοσιονομικού χώρου, πάμε και επενδύουμε μόνο εκεί. Δεν είναι. Είναι και μεγάλο το κομμάτι νοοτροπίας. Έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι των εμπειριών που θέλουν τα νέα ζευγάρια. Αλλά και ως εκ του αποτελέσματος στο κομμάτι το ότι γίνεται. Πηγαίνει προς τα πίσω η απόφαση αυτή. Και εγώ θα σας πω και το προσωπικό μου βίωμα. Εγώ έμεινα και στα 36 μου. Θυμάστε το προηγούμενο συνέδριο εδώ πέρα, μόλις είχα γεννήσει, μια εβδομάδα είχα έρθει. Θεωρούσα ότι ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει τεχνολογία, θα μπορώ για πάντα να κάνω παιδιά. αυτό έχει περάσει σε πολύ μεγάλο κομμάτι ημών των γυναικών. Δηλαδή θεωρείς ότι επειδή υπάρχει τεχνολογία, επειδή υπάρχει τεχνητή γονιμοποίηση, μπορείς και μέχρι τα 45 βλέπεις περιπτώσεις γυναικών που στα 50 κάνουν παιδί και θεωρείς ότι είσαι άτρωτος. Και τελικά δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είμαστε όλοι άτρωτοι, δεν μπορούμε όλες να κάνουμε παιδιά, δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην τύχη της τεχνολογίας. Και γιατί όσο πιο μετά κάνεις παιδί, είτε δεν μπορείς να κάνεις παιδί, είτε σίγουρα θα κάνεις λιγότερα παιδιά.
3: Θα το προσυπογράψω αυτό το τελευταίο και θα πω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να απασχολεί μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Επειδή έχω παιδί 32 ετών και έχω και παιδί 13 ετών, πρέπει να σας πω ότι με το παιδί που είναι 32 ετών νιώθω ήδη ότι τώρα που είμαι δυνατός, όρθιος, έχω αναπτύξει μια φιλία και μια σχέση. Με το παιδί που είναι 13 ετών νιώθω την αγωνία να παραμείνω δυνατός και όρθιος για να αναπτύξω την ίδια σχέση. Και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. Ας τις σκεφτούν και οι νεότεροι άντρες μαζί με τις νεότερες γυναίκες αυτή τη διαφορά.
4: Σωστό, και δεν το ακούμε συχνά, δεν το ακούμε σχεδόν καθόλου.
3: Και ας λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το να είναι μικρή η ηλικιακή διαφορά του γονιού με το παιδί είναι μεγάλο δώρο. Είναι δώρο Θεού. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό.
4: Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για τη συνέπειά σας στο σκοπό αυτό.
3: Και
4: πραγματικό.
3: Για όλη τη στήριξή σας στο συνέδριό μας. Θα παραδώσω το μικρόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, ακούσατε ένα ακόμη απόσπασμα από το συνέδριο.
1: Πολύ
0: που είναι
1: ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει κάποια αρμοδιότητα,

0: του γονιού με το παιδί είναι μεγάλο δώρο. Είναι δώρο Θεού. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό.
1: Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για τη συνέπειά σας στο σκοπό αυτό.
0: Και για όλη τη στήριξή σας στο συνέδριό μας. Θα παραδώσω το μικρόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, ακούσατε ένα ακόμη απόσπασμα από το συνέδριο που
1: πολύ
0: είναι σε
1: ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει κάποια αρμοδιότητα δημογραφικού. Δεν υπάρχει πουθενά αρμοδιότητα. Κάποιο υπουργείο
1: αυτό
0: να το έχει.
1: Υπουργείο, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να υπάρξει χωριστό πράγμα.
0: Γραμματεία θέλει, κάποιο τμήμα θέλει. Ναι, υφυπουργείο. Δηλαδή, αφού αναγνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα,
1: βέβαια,
0: το αναγνωρίζει το σύνολο του πολιτικού κόσμου το πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει και ένα υπουργείο. Αν όχι υπουργείο, υφυπουργό, αρμοδιότητα, γραμματέα, οτιδήποτε.
1: Και να μην θέλει να τον αναγνωρίσει. Είναι μόνο ότι το θέλει.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: σωστό,
1: το πρόβλημα τώρα, είτε αναγνωρίσουν οι κυβερνήσει ή τα κόμματα, είτε όχι.
0: Έχει δίκιο.
1: Το βλέπουμε αυτό που είπε, οι γεννήσει. Βλέπει, γεννήσει, θάνατοι.
0: Ναι, έχει δίκιο. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που το βλέπει, να μην μείνουμε μόνο εκεί και στι γενικέ διαπιστώσει, αλλά να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να υπάρχει μια δράση. Έστω και τώρα, γιατί ίσω έχει χαθεί και πολύτιμο χρόνο.
1: Σας έχει τύχει και εσάς όμως να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη τον Πιατά, στη νέα διαφήμιση Πρωτέργεια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέργεια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Πρωτέργεια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Πριν συνεχίσουμε να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου όπου και αν είναι αυτό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πολλά και ενδιαφέροντα, και για την επικαιρότητα και για τον Ολυμπιακό που εστέφθη πρωταθλητής, για όλα.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
0: Πάμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
5: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου.
10: καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
13: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Πριν από λίγο είχαμε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη για την ακρίβεια, δεν έχει ολοκληρωθεί, στην Κρήτη και πάλι για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύκλωμα σχετίζεται και αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με το enikos.gr, έχουν συλληφθεί από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους 2 λογιστές καθώς και υπεύθυνοι ΚΙΔ. Πάντα υπάρχει ένα κύβ μέσα.
1: Μα τι γίνεται?
0: Τα παράνομα κέρδη, γράφει το enikos.gr, ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις, ρε παιδί?
1: Καλά, εκεί στην Κρήτη γίνεται το κουτρούλιο γάμος.
0: Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις?
1: Δεν είναι, ρε παιδί μου, είναι τα κύβ μέσα. Τώρα πηγαίναν 5, 10, 20 έξυπνοι, βάζανε μέσα, αλλά είδες εδώ ότι υπήρχε μπραβιλίκι. Το αλωνού του κόβαν τα δέντρα, λέγεται, τους έδινε τη γη.
0: Ναι, είναι...
1: Ρε, είσαστε καλά καθόλου?
0: Είναι η τρίτη επιχείρηση που γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Για να δούμε τι θα βγάλει και αυτή και ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούνε. Έχει σημασία και τι θα πούνε.
1: Είμαστε καλά.

0: Έχει στείλει μήνυμα ο, νομίζω, ο Γιάννης από το Ήλιον και έχει δίκιο. Μάθαμε τι ήταν το θέμα με την Οσμή. Όχι, ποτέ.
1: Όχι, δεν μάθαμε.
0: Τίποτα. Έτσι το συζητήσαμε, το αναλύσαμε. Βγήκαν 5 αναλυτές, 4 δημοσιογράφοι.
1: Κάνα καράβι να καθαριζόταν, τίποτα.
0: Ναι, δεν μάθαμε πάντω. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή το συζητήσαμε. Όντω έγινε πρώτο δεύτερο θέμα για 2 μέρες, 48 ώρες και τελείωσε.
1: Εμεί, ρε παιδί μου, τώρα το συζητήσαμε. Μην ανάψει κανένα τσιγάρο και γύρω εκεί. Εντάξει, ναι. Θα μυρίζει σαν αέριο, σαν αέριο.
0: Σαν τσιάφι ένα πράγμα, ναι.
1: Μπορεί να ήταν.
0: Ήταν και εκτεταμένη η περιοχή, ναι. Πολύ μεγάλη δηλαδή, ναι. Αλλά επιστημονικά να πω ότι είναι αυτό.
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρουμε, με βεβαιότητα δεν ξέρουμε.
0: Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πώς, ξέρω εγώ. Ο Κούβελος λέει, καλημέρα, το πρόβλημα δημογραφικού έχει φανεί εδώ και 20 χρόνια, όλο λόγια είμαστε. Όλες οι κυβερνήσεις φταίνε, σωστό. Η Βασιλική Σεργιοπούλου, για χαρά Βασιλική, καλημέρα και σε σένα. Ευθύνονται, λέει, οι άνθρωποι το δημογραφικό, λέει ο Παναγιώτης. Τι ακριβώς θα πούνε δημογραφικό οι άνθρωποι που ευθύνονται, λέει, και που είναι και νέοι γονείς. Πρόβλημα τώρα όλα αυτά. Λέει ο Νίκος Κυπελούχος, λέει ο Ολυμπιακός.
0: Είναι, τι να πούμε τώρα.
1: Α, λέει, τι τους έχεις κάνει αεκάρα μου. Να ξεκίνονται στους δρόμους για να παρηγυρίζουν ασήμαντους τίτλους σε περιφερειακά αθλήματα. Κάτσε ρε Συνίκο και εσύ.
0: Όχι, ρε,
1: πρωταθλήτρια μπάσκετ είναι.
0: Εντάξει, όσο να πεις, μεγάλος τίτλος είναι.
1: Λέει ο Σταμάτης. Τον έβαλε μετά από πίεση του κοινού, λέει, και της εργοδοσίας. Στον ύμνο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, λέει, κάνω παραγγελία. Τον ύμνο του Ολυμπιακού, τα παιδιά του Πειραιά, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και ό,τι υπάρχει σε Πειραιά. Δώσ' του, λέει, και πριν και μετά.
0: Α, Πειραιά συνεχόμενος, έτσι. Πειραιά δίχως τέλος.
1: Μάλιστα. Να τώρα που μας τρολάρουνε και ο Ραζρογκάκο, όλα καλά χθες. Το δικό σας το σπίτι σε γάβρους νοικιάστηκε.
0: Εντάξει, λογικό. Εντάξει, με αυτά τα πειράγματα υπάρχουν πάντα.
1: Εντάξει, ρε παιδιά. Το δώσαμε και εμείς. ΙΑΕΚ δεν έδωσε πάλι στον Ολυμπιακό, δεν έδωσε το γήπεδο. Καλημέρα, ο Ολυμπιακός κράτησε το γόητρο της χώρας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, λέει ο Γιώργος. Μπράβο, Γιώργο. Σοφία Μαραγκίδου, Νίκο, μας έχεις δίκιο, λέει. Η πάντα ρίτσα ήταν εντυπωσιακή και στο δελτίο. Εχθές δεν ήταν μια λευκή οπτασία και έκανε κοντρά στο κόκκινο ποτάμι. Α, δε. Χθες δε ήταν μια λευκή οπτασία. Τα βλέπεις, Λιτσάκη.
0: Εσύ και η Σόφη, είσαστε οι δύο σταθεροί.
1: Όχι.
0: Εσύ βέβαια στο Μουγκόβ δεν το έκανε τίποτα. Χωρίς ήχο, βέβαια. Εσύ απλά στα χαλιά σου.
1: Έπλαινα το χαλάκι.
0: Και έβλεπες και θέαμα, ναι.
1: Να και η Κέλλη. Ριτσάκι μου, λέει, καλά τα λέει ο Νικόλας, παιδί καρδιοχτυπιού. Πάντα πανάθα. Σας ακούω ανηλυπώς, λέει.
0: Τι να κάνω, και εγώ πανάθα είμαι, βρε παιδί μου, αλλά όταν βλέπεις μπάσκετ, το μπάσκετ είναι έτσι φτιαγμένο σε άθλημα που πραγματικά με τις περιόδους και τα συγκεκριμένα αυτά που είναι, που ένα καρδιοχτύπη το έχεις.
1: Η Μαρία λέει, καλημέρα σας, αν και Παναθηναϊκός, χάρηκα για την νίκη του Ολυμπιακού. Έχουμε και λέει και την Μπαρσελόνα αύριο στο Θυσίο.
0: Έτσι λέει η Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα το χάρηκα. Εσύ, Μαρία μου, χάρηκα. Χάρηκα. Τέλος πάντων, μπράβο στον Ολυμπιακό. Δεν έσκησα και τις φανέλες μου.
0: Εντάξει, δεν είπε, χάρηκε, είπε. Δεν είπε ότι έσκησε.
1: Δεν έσκησα και τις μπλούζες μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χάρηκα. Εντάξει. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα. Εκατοντάδες τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για Ολυμπιακό, για δημογραφικό. Τους έχει αγγίξει πάρα πολύ.
0: Καλά, όλοι το σχολιάζουν το δημογραφικό.
1: Να ο Γιάννης. Αντί να δώσουμε κίνητρα να κάνουν το ζευγάρι για Ελληνόπουλα, δίνουμε επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, όλα χρειάζονται, αλλά έχει τώρα και ένα δίκιο.
0: Εντάξει, η επιδότηση για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλη. Γιατί τα ζευγάρια θέλουν λίγο περισσότερα χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν και να νοικιάσουν οι άνθρωποι ένα σπίτι και να μπορέσουν να προχωρήσουν, να ανοίξουν τη ζωή τους και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
1: Αλήθεια είναι.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή Real News.
1: Άρχισε το τρολάρισμα εδώ, Διονύσης λέει. Γουρλίδικη έδρα του ΠΑΟ για τον Ολυμπιακό.
0: Γουρλίδικη αποδείχθηκε εδώ.
1: Λοιπόν, άκου Διονύση τώρα, επειδή μας τρολάρεις κιόλας. Γίνεται το νέο μας γήπεδο, να ξέρεις. Στο Βοτανικό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Τα πανοραμικά, τα πλάνα, τα ωραία. Έχουμε, ο Τσίμας κάνει ένα ωραίο για την ιστορία του Παναθηναϊκού.
0: Καλά, να δούμε και τα υλοποίηση.
1: Και ξέρεις, έχει τσιμέντα αυτό, Διονύση. Δεν είναι προκάτ, δεν είναι με σίδερα. Λέω τώρα για το Ολυμπιακό το γήπεδο. Αυτό έχει τσιμέντα, έχει βάσεις.
0: Καλά, καλά.
1: Τι έγινε.
0: Μας χαιρετάει, μας χαιρετάει.
1: Είναι Ολυμπιακός ο Νίκος.
0: Ναι, και μας χαιρετάει γενικά.
1: Μας κόβει, ναι, 30 δεύτερα είναι νωρίτερα, μας κόβει.
0: Έλα, Νίκο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Που ήσασταν μαζί μας. Αύριο θα είναι μαζί σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης.
1: Βέβαια, θα σας διασκεδάσω, σας ενημερώσουν όλα καλά. Πάμε.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
5: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
6: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
9: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
12: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
11: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
12: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
11: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
12: Τζοέλ.
11: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
13: Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε σπευσμένα 15χρονη έπειτα από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη διοκτήτρια του μίνι μάρκετ που της το πούλησε. Πολύ αυξημένη κίνηση στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη ως Ψυχικό, ανατμήματα στην Αλεξάνδρας και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
14: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
15: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον θάνατο του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευάτζα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη, Δοξαδράμας και στην Εθνική Ομάδα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Για ένα πράγμα μόνο στεναχωριέμαι, γιατί έλειψα το πρωί και δεν ήμουν εδώ να ακούσω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη πώς υποδέχθηκε την επιτυχία του Ολυμπιακού. Καλό μεσημέρι. Πώς είστε?
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
0: Νίκο, εσύ, και εσύ από τους άλλους είσαι, δεν είσαι? Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, ναι.
1: Καλά, οι Ολυμπιακοί είναι Ολυμπιακοί του ποδοσφαίρου, δεν είναι του μπάσκετ.
0: Καλά τώρα, εντάξει, Ολυμπιακός.
1: Το μπάσκετ διαχωρίζεται από το ποδόσφαιρο. Άλλο άθλημα. Άλλη ιδιοκτησία.
0: Τώρα είναι. Με συγχωρείς δηλαδή που κάνω τον παραλληλισμό, αλλά είναι σαν να ψηφίζεις Πασόκ στις εθνικές εκλογές και Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές.
1: Υπάρχουν και αυτοί.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά μην τους θεωρήσουμε και κανονικούς.
1: Όχι, έτσι, βέβαια.
0: Εντάξει, εντάξει, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Προφανώς.
0: Πάντως σημασία έχει, πήγαινα το πρωί στην εκπομπή 5 και 10 και άκουγα τον Παπαδάκη να μεταδίδει κανονικά το τι γινόταν στον Πειραιά. Πολλές δεκάδες χιλιάδες κόσμου. 5 τα ξημερώματα στον Πειραιά. Ήταν φοβερό αυτό.
1: Το
0: είναι φοβερό.
1: Μπράβο τους.
0: Ναι. Πολύ ωραίο. Έκανε η αποστολή του Ολυμπιακού από το πρώην Χίλτον μέχρι το Πειραιά. Έκανε γύρω στα 3 τέταρτα. Από ό,τι μου είπαν, για να φτάσει από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. Καλό είναι αυτό. Επιτυχίες. Οι ελληνικές ομάδες να προοδεύουν, να επιτυγχάνουν, να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Καλό είναι. Τώρα. Για το υπόλοιπο, κάτι καλαμαράκιδες, κάτι τέτοιοι Ούγγανοι Παναθηναϊκοί, καλό είναι αυτές τις μέρες να μην το βγάζουν προς τα έξω. Αν και δεν νομίζω ότι ο Ιωσήφ θα το έκανε. Αν και δεν τον άκουσα. Νίκο, είχες και τέτοιο δείγμα? Όχι, δεν έκανε ακρότητες.
1: Όχι, ο Ιωσήφ.
0: Εντάξει. Ήταν σεμνός.
1: Ο Ιωσήφ είναι στην κατηγορία των Παναθηναϊκών που είμαστε θεωρητικοί του είδους.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει η ομάδα, μας αρέσει να κερδίζει.
0: Είναι εχωμένος ο Καλαμαράκη, δεν είναι εχωμένος?
1: Εντάξει, ναι.
0: Όχι, είναι. Ξέρω τι λέω, είναι Ουγγανάκος. Ευγενής Ουγγανάκος.
1: Κρύβεται.
0: Ναι. Είναι ευγενής Ουγγανάκος. Δεν είναι αυτό, δεν είναι τυχαία περίπτωση, τέλος πάντων. Αυτά. Τι άλλα νέα?
1: Τίποτα. Αυτά είναι τα καλά νέα, τα ενδιαφέροντα. Τα άλλα άστα είναι, πάρε το ένα, βάρε το άλλο. Δεν
0: να ρωτήσω κάτι. Εξηγήστε μου λίγο, μάλλον ο Νίκος θα το ξέρει καλύτερα, δηλαδή σε αυτό δεν ξέρω αν έχεις άποψη. Όταν για να υποστηρίζεις Μπαρτσελόνα στην Ελλάδα, τι είσαι συνήθως? Ολυμπιακός, δηλαδή οι Ολυμπιακοί υποστηρίζουν περισσότερο Μπάρτσα.
1: Η πρωτευουσιάνη είναι πρωτευουσιάνη, ρε παιδί μου.
0: Α, από αυτή την έννοια.
1: Με αυτήν την έννοια. Φαντάζομαι, έτσι δεν τα ξέρω.
0: Ναι. Okay.
1: Μην κάνω τον έξυπνο.
0: Γιατί μου είχε κάνει εντύπωση το κόλλημα του Τσίπρα με την Μπαρτσελόνα. Ο οποίος είναι παναθηναϊκός γνωστός.
1: Του είπε η Publicis, η όποια εταιρεία τον έχει αναλάβει, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τα συνδυάσεις.
0: Τι να συνδυάσεις?
1: Να συνδυάσεις αυτά που θες να πεις, αυτά που ήσουν, αυτά που θες να γίνεις. Η αλήθεια είναι ότι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα ταιριάζουν, βοηθάνε.
0: Εμένα
1: είναι κόκκινο και μπλε.
0: Ναι, οκ. Okay. Ούτε κόκκινο-κόκκινο. Είναι το κόκκινο που ξέρουμε εμείς, είναι το κόκκινο. Το του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου. Το κόκκινο-κόκκινο.
1: Άλλο εκεί είναι το ζωντανό κόκκινο. Το κόκκινο που.
0: Αυτό είναι σκοτωμένο.
1: Είναι το σκοτωμένο.
0: Μάλιστα.
1: Το βαθύ κόκκινο. Όταν φύζει το αίμα.
0: Περισσότερο πανιόνιου μου κάνει.
1: Τι λέμε πρωί-πρωί.
0: Περισσότερο του πανιονίου τέτοια δεν είναι.
1: Ναι. Σωστό.
0: Πανιόνιο. Πιο πολύ θα το αγαπούσα αν έλεγε πανιόνιο.
1: Ναι.
0: Τώρα Μπαρτσελόνα και μπάλα και τα λοιπά και να και η ομάδα και... Μήπως είναι λίγο πιο προχωρημένο το κομμάτι επικοινωνίας του Τσίπρα?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τώρα δεν. Εγώ θα ασχοληθώ μαζί του όταν θα περάσει λίγος καιρός.
0: Εντάξει, εγώ ασχολούμαι ήδη, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Καλά κάνεις εσύ. Εσύ μην ξεχνάς, είσαι και τηλεοπτικός αστέρας.
0: Όχι, δεν είμαι καθόλου.
1: Η τηλεοψία θέλει άλλα πράγματα.
0: Όχι, δεν. Και το ραδιόφωνο θέλει. Ρωτώ όμως το εξής, ότι. Αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική του Τσίπρα, μπάλα, ομάδα, πιτσιρικάδες κτλ. Μήπως ταιριάζει, μάλλον μήπως τα ακούγονε καλύτερα ή πιο επιτυχημένα σε ένα πρόσωπο το οποίο θα ήταν άγνωστο ή μάλλον νεόφερτο?
1: Έτσι θέλει να πλασιαστεί. Ξεχάστε τι
0: γίνεται.
1: Ήμουνα.
0: Γίνεται.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ να σου πω. Πολύ δύσκολα.
0: Okay.
1: Πολύ δύσκολα για δύο λόγους. Ο Τσίπρας, λένε όλοι, έκανε πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Άρα έχει μια εμπειρία. Σε αυτό πάντοτε έλεγα και ελάχιστοι το καταλαβαίναν. Μόνο να σου πω ένας άνθρωπος που το καταλάβει ήταν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
0: Ναι.
1: Και όχι επειδή γνωριζόμαστε 50 χρόνια, αλλά επειδή ο Τσίπρας δεν, ως πρωθυπουργός δεν έκανε το δικό του πρόγραμμα. Έκανε το πρόγραμμα της Τρόικας.
0: Okay.
1: Έτσι, άρα δεν τον έχεις κρίνει να πούμε ότι η κυβέρνηση εφήρμοσε το πρόγραμμά του, ότι πόρεσε από αυτό κτλ. Δεν τον έχει κρίνει ως κανονικό πρωθυπουργό. Ήταν σαν να είναι, πώς να σου πω, σε μια κατάσταση υπηρεσιακής κυβέρνησης, στην οποία ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του, βέβαια.
0: Συγγνώμη. Και τον Σαμαρά γιατί τον διώξαμε.
1: Τον Σαμαρά γιατί τον διώξαμε.
0: Ναι.
1: Τι εννοεί στις εκλογές του 2014.
0: Ναι. Το ίδιο.
1: Γιατί θέλαμε τον Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας ήταν ο απελευθερωτής.
0: Θέλω να πω ότι και ο Σαμαράς το ίδιο δεν ήταν.
1: Ο Σαμαράς όμως.
0: Με τα ίδια δεδομένα όπως τα λες. Εξαλούς εντολές.
1: Όχι, ο Σαμαράς ανοιχτά, δημοσίως, είπε δεν μπορώ να κάνω κάποια που θα ήθελα να κάνω, αλλά δεν είχε, ο Σαμαράς δεν είχε ποτέ βγει από τα όρια της διάσωσης της χώρας. Είχε πει μερικές ιδέες διαφορετικές στο πρώτο.
0: Αυτό λέω, συμφωνούμε ότι και οι δύο ως πρωθυπουργοί δεν μπορούσαν να εκφραστούν, να αναπτύξουν τις πολιτικές τους.
1: Εντάξει, η διαφορά κατά τη γνώμη μου είναι ότι ο Σαμαράς είχε ήδη υποστηρίξει την υπηρεσιακή κυβέρνηση Παπαδήμου, είχε ήδη αποδεχθεί ότι η χώρα ήταν σε μαύρα χάλια και έπρεπε να ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα. Τα είχε αποδεχτεί όλα αυτά. Στην περίοδο δηλαδή από το φθινόπωρο χειμώνα μέχρι την άνοιξη, που επιδίωξε και προκάλεσε τελικά τις εκλογές, είχε αποδεχθεί όλο αυτό το πράγμα. Ο Τσίπρας μέχρι και τις εκλογές έλεγε εγώ αύριο το πρωί θα με εκλέξετε, θα τα αλλάξω όλα.
0: Άρα μου λες για να καταλάβω, ο ένας εκτελούσε εντολές της Τρόικας και το είχε αποδεχθεί, ο άλλος εκτελούσε εντολές της Τρόικας και δεν το είχε αποδεχθεί.
1: Ο Σαμαράς δεν εκτελούσε εντολές, είχε αποδεχθεί το πλαίσιο της Τρόικας, αλλά το είχε αποδεχθεί συνειδητά. Είχε πει δηλαδή ότι θα τα κάνω, παρόλο ότι σε πολλά έχω διαφωνίες, δεν είχε στα πάντα όλα. Αλλά σε πολλά έχω διαφωνίες, θα τα κάνω διότι δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Και τα έκανε.
1: Και τα έκανε διότι η κατάσταση που παρέλαβε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο.
0: Απλώς προσπαθώ λίγο να.
1: Καλά κάνεις.
0: Να καταλάβω.
1: Πολύ καλά κάνεις και μου αρέσει πολύ. Αλλά λέω ότι ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος παρέλαβαν μια κατάσταση που η χώρα ακόμη δεν είχε τελειώσει με την ανάνυψή της. Μόλις είχαμε ρυθμίσει ένα κομμάτι του χρέους, μας είχε χαριστεί ένα τεράστιο ποσό και λέγαμε άντε πήραμε μια ανάσα.
0: Άρα σωστά καταλαβαίνω από αυτό που μου περιγράφεις. Ο Σαμαράς είχε αποδεχθεί μια κατάσταση λέγοντας ότι παιδιά αυτά πρέπει να γίνουν, πρέπει
1: ακριβώς,
0: να τα κάνουμε.
1: Ακριβώς, συμφωνούμε.
0: Και τα έκανε, ακολούθησε αυτό.
1: Και τα έκανε.
0: Ο Τσίπρας έλεγε παιδιά εγώ μπορώ αλλιώς, αλλά έκανε αυτό που έβλεπα.
1: Τελικά.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι. Να που συμφωνήσαμε. Άρα...
0: έχουμε συμφωνήσει από εδώ και 5 λεπτά, αλλά δεν πειράζει. Δεν
1: ναι, αλλά δεν πρέπει να συζητήσουμε γιατί
0: με
1: συμφωνούμε,
0: χαρά,
1: ώστε να είμαστε σίγουροι ότι συμφωνούμε.
0: Με χαρά. Απλώς λέω ότι ο ένας διαφωνούσε και έκανε αυτά που λέει η Τρόικα, ο άλλος συμφωνούσε και έκανε αυτά που λέει η Τρόικα. Η κατακλείδα πάντως είναι ότι ούτε ο Σαμαράς, δηλαδή με τα ίδια δεδομένα, θα πρέπει ίσως να κρίνουμε και το Σαμαρά, ο οποίος δεν επιχειρεί rebranding, εάν τελικώς καταλήξει τη δημιουργία κόμματος. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και εκείνος δεν κατάφερε να λειτουργήσει με τις πολιτικές που θα ήθελε να λειτουργήσει. Σωστό, έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, εάν δημιουργηθεί και το κόμμα Σαμαρά, θα έχουμε δύο υποψηφίους πρωθυπουργούς, στους οποίους καλούμαστε να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι, ρε, εσύ, αλλά.
0: Τι λες, ρε.
1: Ναι, αλλά ο Σαμαράς ήταν άλλη φάση. Και άλλου είδους οι διαφωνίες του με τους Τροϊκανούς. Δεν ήταν. Του Τσίπρα ήταν καθολικές. Διαμαρτυρόμενες
0: ναι,
1: και εντελώς ορθόδοξες αριστερές.
0: Δεν μπορούσε ο Σαμαράς να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Ούτε ο Τσίπρας, σύμφωνα με αυτό που λες, ούτε ο Τσίπρας κατάφερε να ξεδιπλώσει το ταλέντο.
1: Δεν ξέρουμε αν έχει ταλέντο. Αυτό λέω εγώ. Το μόνο ταλέντο που, για το οποίο γνωρίζουμε είναι τη Κολοτούμπα.
0: Πάμπη, εσύ ξεκίνησες λέγοντας ότι ο Τσίπρας δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που θέλει να κάνει.
1: Δεν το έκανε.
0: Ναι, ναι, και δεν μπόρεσε. Δηλαδή, ζητάει δεύτερη ευκαιρία για να κάνει αυτό που θα ήθελε να κάνει τότε και δεν το κάνει.
1: Βέβαια.
0: Φαντάζομαι ότι και με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κρίνουμε και τον Σαμαρά. Και ο Σαμαράς είχε περιορισμούς. Αλλιώς θα πολιτευόταν, αλλά είχε περιορισμούς.
1: Είχε.
0: Άρα λοιπόν και εκείνος, αν ζητήσει δεύτερη ευκαιρία, θα τη ζητήσει με αυτό.
1: Ναι, αν και ο Σαμαράς νομίζω ότι θα ζητήσει να έχει δυνατότητα παρέμβασης.
0: Ναι, okay.
1: Δηλαδή, δεν θα πάει να ζητήσει βγάλτε με πρωθυπουργό.
0: Mm-hmm.
1: Θα πάει να πει ότι αν θέλετε να υπάρχει κάποιος να τον ελέγχει, okay, κάποιος να τον κοιτάζει από κοντά, κάποιος να του λέει τα στραβά του και να τον κρατάει από ενδεχόμενο ολίσθημα, mm-hmm, ιδίως τα λεγόμενα εθνικά, πρέπει να είμαι εγώ στη Βουλή. Αυτό θα πει ο Σαμαράς.
0: Okay.
1: Το οποίο makes sense. Είναι ένα κόμμα, ένα κόμμα το οποίο θα είναι εκεί για να παρεμβαίνει. Δεν θα είναι εκεί για να κυβερνά.
0: Ωραία, πάμε στο άλλο. Ο Τσίπρας δεν πηγαίνει με αυτό. Ο Τσίπρας πηγαίνει για να κυβερνήσει.
1: Βεβαίως.
0: Σωστά. Συμφωνούμε. Δηλαδή αυτό που λέει ευθέως είναι, παιδιά, ελάτε να μαζευτούμε για να πάρουμε την κυβέρνηση. Θα ρίξουμε το Μητσοτάκη και να αναλάβουμε εμείς. Στην περίπτωση που χάσει.
1: Τι κάνει.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, τίποτα δεν δείχνει μέχρι στιγμής. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει δυναμική ενός φορέα ο οποίος θα ανατρέψει ενώ δημοσκοπικά το Μητσοτάκη και θα περάσει μπροστά. Να το θέσω αλλιώς, ως πρώην Πρωθυπουργός πηγαίνει με στόχο τη δεύτερη θέση.
1: Δεν νομίζω.
0: Κακό δεν είναι.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι πηγαίνει με στόχο την πρώτη θέση στους μετά το Μητσοτάκη. Αλλά με βάση τα δημοσκοπικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα και όχι με βάση το τι γίνεται στην κοινωνία και τι θα συμβαίνει στην κοινωνία όταν η κοινωνία θα πάει στην κάλπη, έτσι, για να είμαστε όλα αυτά, είναι πολλά αν και εάν. Άρα πρώτα απ' όλα πάει να κερδίσει τον Ανδρουλάκη. Πάει να είναι αυτός που θα πάρει τη δεύτερη εντολή. Πες λοιπόν ότι βγαίνουν τα αποτελέσματα, βγαίνει η πρώτη κάλπη.
0: Πάει ο Μητσοτάκης, να κερδίσει τον Ανδρουλάκη, ναι.
1: Να κερδίσει τον Ανδρουλάκη να είναι αυτός που θα πάρει τη δεύτερη εντολή από τον Τασούλα.
0: Okay.
1: Αυτό σκέφτομαι εγώ.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, με κάποιο τρόπο ο Μητσοτάκης θα είναι μπροστά.
0: Άρα, με κάποιο τρόπο εκείνο σκέφτεται ότι δεν θα είναι πρώτος.
1: Σύμφωνοι. Αλλά. Ναι.
0: Αυτό το λέω σωστά.
1: Σύμφωνοι, αλλά κοίτα να δεις έτσι πώς πάει η διαδικασία. Είναι. Κερδίζει, πες ο Μητσοτάκης, δηλαδή είναι πρώτος, αλλά δεν έχει κερδίσει απόλυτη πλειοψηφία.
0: Okay.
1: Τον φωνάζει ο Τασούλας, του λέει: Κυριάκο, πάρε την εντολή. Ο Κυριάκος έχει δύο δυνατότητες. Mm-hmm. Η μία να την κρατήσει και να κάνει διερευνητικές συζητήσεις, να δει αν με κάποιους άλλους μπορεί να αποκτήσει την πλειοψηφία στη Βουλή και να πει στον Πρόεδρο: Πρόεδρε, έχω πλειοψηφία, έχω συμφωνήσει με τον ΑΒ Γ. Θα του τα πει του Προέδρου.
0: Ναι, ναι.
1: Προέδρε, δεν μπήθεται επειδή κάτι ξέρει ο Μητσοτάκης. Θα του πει: Αυτά είναι. Τα κουκιά μου βγαίνουν.
0: Okay.
1: Πάω Βουλή. Mm-hmm. Και θα του πει ο Τασούλας: Μάλιστα, με αυτά που μου λες, πηγαίνω Βουλή.
0: Πάμε στο.
1: Αν ο Μητσοτάκης όμως.
0: Δεν κρατάει την εντολή γιατί δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Πει:
0: Πάμε.
1: Ναι, δεν μπορεί, δεν θέλει.
0: Οτιδήποτε.
1: Ότι Πρόεδρε, δεν κρατάει την κάνω την εντολή.
0: Μην μένουμε σε αυτό. Δεν κρατάει την εντολή. Πάει στα χέρια του δεύτερου που είναι.
1: Του δεύτερου.
0: Επιδιώκει ο Τσίπρας να είναι ο δεύτερος.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Το ποιος θα είναι ο δεύτερος έχει τεράστια σημασία. Γιατί? Γιατί όλοι αυτοί τώρα της αντιπολιτεύσεως, τι λένε ο ένας τον άλλον? Λένε ότι να συνεργαστούμε. Mm-hmm. Πότε? Τότε. Mm-hmm. Δηλαδή όταν θα πάρει, όποιος την πάρει, τη δεύτερη εντολή. Mm-hmm. Δηλαδή ο έχων τη δεύτερη εντολή του Τασούλα, θα πάει και θα μιλήσει με τους άλλους και θα τους πει: Έρχεσαι να συνεργαστούμε. Mm-hmm. Εκεί είναι το κρίσιμο. Ο Ανδρουλάκης έχει πει ότι εγώ, αν μου πει ο Μητσοτάκης, που είναι η πρώτη εντολή, να συνεργαστώ, θα του πω όχι.
0: Συγχώρεσέ με να σε διακόψω, γιατί έχει μια έκτακτη είδηση την οποία μεταδίδεται τώρα το ενικός.gr. Άριος Πάχος, ανέρεση της απόφασης αποφυλάξης του Γιωτόπουλου από την εισαγγελία. Έτσι. Ανέρεση.
1: Η δημοκρατία αμήνεται.
0: Ναι, ναι, η δημοκρατία αμήνεται. Είχαμε και όλους, έτσι, θαύμαζα όλους αυτούς τους περασπιστές του δικαίου και τα λοιπά.
1: Πιανού απ' όλα.
0: Ναι,
1: τα δίκαια.
0: Ναι. Εντάξει, ναι.
1: Καλά, δεν χάλασε ο κόσμος, του χρόνου θα βγει.
0: Άρα λοιπόν είμαι το εξής. Ότι στόχος θεωρείς ή κάζεις, τέλος πάντων, ή συζητάμε τώρα.
1: Εικασίες, σενάρια φτιάχνουμε.
0: Ότι, παιδιά, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Έτσι, δεν θα απευθυνθεί στον δεύτερο. Αν είναι ο Ανδρουλάκης ο δεύτερος, θα απευθυνθεί στο δεύτερο. Τώρα, το αν θα εισπράξει ναι ή
1: είσαι
0: όχι.
1: Είσαι βέβαιος?
0: Ναι,
1: αν ο Ανδρουλάκης.
0: Θεωρώ πως ναι. Ακόμα
1: κάτσε
0: και για
1: να. Αν ο Ανδρουλάκης το παραπέντε λέει εγώ ποτέ με το Μητσοτάκη, πώς θα απευθυνθεί αυτόν?
0: Αυτό έχει.
1: Μόνο να το κάνει.
0: Πίστεψε με.
1: Για να τον παγιδεύσει, θες να πεις.
0: Ναι. Ακόμα και γι' αυτό θα το έκανε. Δηλαδή, και εσύ να ήσουν στη θέση του και εγώ να ήμουν στη θέση του Μητσοτάκη, θα το έκανε αυτό. Ακόμη και αν έχει έρθει με τα μπέλα έξω το προεδρικό μέγαρο και έγραφα Ανδρουλάκης δεν συνεργάζομαι μαζί σου, με κάποιο τρόπο θα πήγαινα να δείξω στον κόσμο δεν συνεργάζεται μαζί μου.
1: Οκ, okay, το αντιλαμβάνομαι. Έτσι, αυτό.
0: Ως πολιτική κίνηση. Έστω ότι είναι ο Τσίπρας. Προφανώς δεν θα απευθυνόταν στον Τσίπρα. Νομίζω.
1: Να μια διαφορά.
0: Έτσι. Και από εκεί πέρα πες ότι δεν καταφέρνει. Γιατί στο μεταξύ θα μπορούσαμε να έχουμε κόμμα Σαμαρά. Οκ. Okay. Και να απευθυνόταν εκεί και να. Και αν. Και τα ποσοστά και οτιδήποτε άλλο. Πάμε λοιπόν στο σενάριο ότι δεύτερος είναι ο Τσίπρας και παίρνει την εντολή. Την παίρνει στα χέρια του. Και προφανώς το πρώτο που γίνεται είναι το Πασόκ.
1: Προφανέστατα.
0: Έτσι.
1: Τον βλέπω σαν και τώρα να μπαίνει στη Χαριλαοτρικούπη επίτηδες.
0: Ναι.
1: Είναι κομπλικασιόν, δεν λέω. Είναι περίπλοκα σχήματα όλα αυτά, αλλά έτσι γίνεται. Και δεν πρέπει να μας τρομάζουν. Με την ευκαιρία μου επιτρέπεις. Mm-hmm. Καλλιεργείται και αντιλαμβάνομαι τους λόγους, είναι προφανής και οφθαλμοφανής. Αλλά σε πάρα πολλά κράτη, και μάλιστα σε κράτη που έχουν αποκτήσει μια κάποια σταθερότητα συν το χρόνο, κυρίως στους θεσμούς. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα εμείς, γιατί όποια σταθερότητα την έχουμε, δεν την έχουμε στους θεσμούς. Στη διακυβέρνηση και μέχρι εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν μια σταθερότητα. Αυτό γίνεται. Δηλαδή συζητάνε μεταξύ τους να δούνε συνδυασμούς, ποιος με ποιον, με ποιο πρόγραμμα, σε ποια σημεία συμφωνίας, τι θα κάνει η κυβέρνηση αν την ψηφίσουν μαζί κτλ. Εδώ σε εμάς τέτοια δεν υπάρχουν. Θυμηθείτε ότι ο Τσίπρας εμφάνισε από το, έβγαλε από το καπέλο mm-hmm. του μάγου ξαφνικά έναν καμένο.
0: Ναι.
1: Έκαψε το Θεοδωράκη, ο οποίος καημένος κάει και κυριολεκτικά, διότι δεν το γνώριζε κιόλας ο, mm-hmm. ο αγαπητός Σταύρος. Και ποτέ δεν είπανε σε τι συμφωνούν, ποιο είναι το πρόγραμμα που θα κάνουν μαζί. Ως, έτσι, άρα είχε γίνει όλη η διεργασία, είχε γίνει κάπου αλλού, κάπως πριν.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν πάρει τη δεύτερη εντολή ο Τσίπρας αντί του Ανδρουλάκη,
0: ναι.
1: ο Ανδρουλάκης θα βρεθεί σε δύσκολη θέση.
0: Αν πάρει, ναι. Θα βρεθεί γιατί θα πιεστεί εσωκομματικά. Όπως και
1: πολύ
0: να έχει...
1: πιθανόν. Αν βγαίνουν τα κουκιά, έτσι.
0: Ναι, αν βγαίνουν τα κουκιά. Τώρα είναι ωραίο που κάνουμε καφενειακή κουβέντα, αλλά έχει βάση καφενειακή κουβέντα. Το λέω ότι γίνεται με χαρά. Όπως και να έχει, τα βλέμματα όλων ή στόχος όλων είναι το Πασόκ. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης έχει το δυσκολότερο ρόλο αυτή την περίοδο.
1: Μαζί σου.
0: Το Πασόκ πλαγιοκοπείται από τη Νέα Δημοκρατία, πλαγιοκοπείται και από τον Τσίπρα. Οκ. Okay. Οπότε θεωρώ ότι έχει μεγάλο εφιάλτη ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη πίεση.
1: Μην τον δεις τον Τσίπρα να πηγαίνει στο Θησίο με πράσινο κασκόλ. Μην και Παθηναϊκός, έχει τρόπο να το δικαιολογήσει.
0: Ναι, εντάξει, είναι το αφήγημα του. Γιατί το λέω τώρα. Θα ρωτήσω μετά, σου απευθύνει ερώτημα ο πρώην υπουργός ο κύριος Κουρουπλής, ο αγαπητός κύριος Κουρουπλής, και θα το ρωτήσουμε μετά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Γιατί θέλω να το λέω αυτό πάντα για να μην ξεχνιόμαστε. Μιλάμε για ανθρώπους στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έβγαιναν να κατακεραυνώσουν διαρκώς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Που χρεοκόπησαν τον τόπο και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ να σώσει τον τόπο για τη χρεοκοπία ευθυνόταν του ΠΑΣΟΚ και έκαναν αφιερώματα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι. Γι' αυτό κορυδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Αλλά έχουν περάσει και κάποια χρόνια.
0: Όχι, όχι. Είναι, για μένα αυτό είναι. Όχι,
1: εσύ και εγώ θα τα λέμε αυτά.
0: Όχι,
1: και ο κ. Κουρουμπλής.
0: Δεν νομίζω. Είναι, για μένα είναι κάζους μπέλι αυτό. Δηλαδή το να λες ότι το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια χρεοκόπησε τον τόπο και να κάνεις αφιερώματα στον Ανδρέα Παπανδρέου και να μιμήσει για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Χαλαρώνεται λίγο. Κάποια στιγμή όλα έχουν όρια. Έτσι. Πάμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Δύο νέους φόρους στα ακίνητα προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για έναν φόρο που ενσωματώνει άλλους δύο, αλλά θα είναι υψηλότερος, αλλά και για ακόμη ένα νέο φόρο υπέρ των περιφερειών. Ανωδική πορεία καταγράφουν ξανά τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Νοσοκομεία και δημόσιο πνίγουν ξανά την αγορά με απλήρωτα χρέη 3,9 δισεκατομμυρίων. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της ΑΔΕ για εκπρόθεσμες δηλώσεις με πλήρεις απαλλαγές και αναδρομικές επιστροφές. Το Ισραήλ σε ρήξη με τον Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Ιράν. Για πιθανή συμφωνία σήμερα έκανε λόγο ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι αγορές ποντάρουν πλέον σε αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και σε άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Κρατήθηκαν τα παραδοσιακά κόμματα στις εκλογές της Κύπρου. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Βουλή Οφειδίας Παναγιώτου. Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία μέσα σε εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, τουλάχιστον 20 τραυματίες.
5: Το 24ο Preveza Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κωστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν για να κουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό. Τόνισε ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες με παιδιά, ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα αφορά στην απόκτηση κατοικίας. Το Δημογραφικό είναι μαραθώνιος που όμως πρέπει να τρέξουμε με γρήγορες ταχύτητες, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Αναίρεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί στο ποινικό τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου που θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις έχουν γίνει από νωρίς το πρωί σε περιοχές της Κρήτης, στο πλαίσιο νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών στο Εγάλεο, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους.

0: Μα ναι, να σε προλάβω.
1: Ορίστε.
0: Πως αν θες να δοκιμάσεις το καινούριο Renault Clio, το οποίο είναι ιδιαίτερο, έτσι, είναι πολύ καλά ξανασχεδιασμένο από την αρχή. Μένα πάντα μου άρεσε το Clio και μου αρέσουν και οι νέες εκδοχές. Λοιπόν, αν θες πρώτος να το οδηγήσεις, το καινούριο ηλεκτρικό, έτσι, τότε θα πας στην ΕΚΑ Αυτοκίνητα, στο Γέρακα, κοντά σου είναι, το διήμερο 25 και 26 Μαΐου, σήμερα και αύριο.
1: Ναι.
0: Θα πάρεις την ευκαιρία, θα βρεθείς πίσω από το τιμόνι των μοντέλων με τους καλύτερους υβριδικούς και ηλεκτρικούς κινητήρες της αγοράς. Θα γίνεις έτσι ένα κομμάτι της εμπειρίας του Renault E-Tech Tour. Μπείτε λοιπόν στο renault.gr, κλείστε το δικό σας test drive.

0: Έλεγα πριν, κάναμε την αναφορά στον κύριο Κουρουμπλή, στον πρώην υπουργό, αλλά δεν είπαμε το ερώτημα που θέτει. Είναι προς εσένα. Λέει ο αγαπητός Μπάμπης, τι προτείνει, αντί της περίφημης Κολοτούμπας να έβγαζε την Ελλάδα από το ευρώ? Δεύτερον, τι αποθεματικό άφησε ο Σαμαράς και τι ο Τσίπρας? Ο ένας 1,5 δις, όλος 37 δισεκατομμύρια. Και τρίτο σχόλιο έχει να κάνει για την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του Ιουνίου του 2014. Ναι. Σε σένα τα απευθύνεται ερωτήματα.
1: Το ξέρω. Ναι. Ναι. Μα με τον κύριο Κουρουμπλή έχουμε κάνει επανειλημμένες συζητήσεις και πάντοτε καλές και με επιχειρήματα και σεβασμό ένας στα επιχειρήματα του άλλου. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν είναι μεγάλη κουβέντα, δεν θα προλάβουμε να τελειώσουμε.
0: Προφανώς.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας πρέπει να ολοκληρώσει αυτή την κολοτούμπα που έκανε τότε. Και πρέπει να την ολοκληρώσει, θα το κάνει αύριο, φαντάζομαι, θα ξεκινήσει δηλαδή και θα δούμε πού θα το πάει. Εδώ είμαστε, έχουμε καιρό να πούμε τα πάντα. Λοιπόν, θέλω να σου πω που είναι το brand,
0: δεν θες? Για πες, για πες.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον. Το brand λοιπόν κατέβηκε κάτω από τα 100, πήγε στα 98. Γιατί? Με έναν απλό λόγο, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Οι αγορές πιστεύουν τον Τραμπ. Πώς γίνεται αυτό?
0: Κάτσε, πόσο είπες την ώρα?
1: Πήγε κάτω από τα 100, είναι 98.
0: 98. Ναι, απονορίσταμε τόσο, γι' αυτό ρωτάω αν παρέμεινε τόσο.
1: Ναι, εκεί έχει παραμείνει, γιατί έλεγα ότι οι αγορές πιστεύουν τον Τραμπ, πιστεύουν δηλαδή ότι πλέον δεν θα επιστρέψουμε σε δύσκολες καταστάσεις και ότι είναι σε μία οδό να βρεθεί ένα modus vivendi.
0: Άρα ζούμε σε ένα πλανήτη με τον Τραμπ πλανητάρχη και με τις αγορές να πιστεύουν τον Τραμπ. Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Το πιστεύουμε γιατί και ο Τραμπ φοβάται τις αγορές. Φοβάται το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Οι αγορές τρέμουν να μην κάνει παλαβομάρες. Ο Τραμπ δεν θέλει τις αγορές να κάνουν παλαβομάρες αυτές. Άρα κάπου εκεί υπάρχει μια ισορροπία. Οι αγορές κρατάνε τον Τραμπ.
0: Εγώ
1: αυτό πιστεύω. Και βεβαίως αυτό τώρα θα πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο. Στο μεταξύ, τα στενά του Ορμούζ λειτουργούν. Περνάνε αρκετές δεκάδες καραβάκια πέρα δόθε και κάπως λειτουργούν. Αλλά αυτό που λειτουργεί κυρίως στην αγορά του πετρελαίου είναι ότι εκτός από εκεί, από τις χώρες του κόλπου, πετρέλαιο παράγεται και αλλού. Όπου αλλού παράγουν πετρέλαιο, έχουν βγάλει, δεν θυμάμαι τώρα, έχουν περάσει το 1,5 δισεκατομμύριο περίπου βαρέλια. Το έλλειμμα είχε υπολογιστεί στα 8 ή στα 5, δύο αριθμοί κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Το 1,5 σίγουρα έχει καλυφθεί, γιατί βγάζουν όλοι σαν τρελή πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Έχει καλές τιμές, άρα βγάζουν. Οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες πουλάνε πάρα πολύ έξω.
0: Να πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, γιατί οι αγορές εμπιστεύονται τον Τραμπ. Οι διεθνολόγοι. Οι αναλυτές, κύριε Δεσποτόπουλε, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδημητρίου. Να θυμηθούμε ότι κάθε φορά που οι αγορές έβγαζαν μια έντονη νευρικότητα μέσω του χρηματιστηρίου κυρίως, είχαμε αμέσως ανταπόκριση του Προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έλεγε λίγο υπομονή τελειώνουμε, λίγο υπομονή τελειώνουμε. Έπεφτε και πάλι λίγο το πετρέλαιο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πράγματι σε αυτή τη φάση που περιμένουμε να υπάρξει κάποιο είδους διευθέτηση παρά τους λιονταρισμούς και από τις δύο πλευρές. Η εναλλακτική είναι πάρα πολύ κακή για όλους εδώ που έχουμε φτάσει.
1: Ναι. Υπάρχει.
2: Η εναλλακτική θα ήταν μια εκ νέου επίθεση στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ήταν κάτι πιο γρήγορο και πιο άμεσο από ότι να υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία. Εδώ το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον τελικά η Τεχεράνη θα καταπιεί την απόφαση των Αμερικανών να μην έχει πυρηνικά όπλα. Υπάρχει απειλή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα μεγάλο δέλεαρ που είναι η αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων που είναι τα απαγωμένα assets των Ιρανών αλλά τον κόσμο. Και που οι Ηνωμένες Πολιτείες τους κλείνουν το μάτι και τους λένε ανοίγετε τα στενά, ξεχάσετε το πυρηνικό πρόγραμμα, μπείτε σε μια κανονικότητα και όλα αυτά τα δίστα είναι και πάλι δικά σας.
1: Τα οποία το καθεστώς Τεχεράνης, θυμάμαι τώρα, έχουν περάσει το 1,5 δισεκατομμύριο περίπου βαρέλια. Το έλλειμμα είχε υπολογιστεί στα 8 ή στα 5, δύο αριθμοί κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Το 1,5 σίγουρα έχει καλυφθεί, γιατί βγάζουν όλοι σαν τρελή πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Έχει καλές τιμές, άρα βγάζουν. Οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες πουλάνε πάρα πολύ έξω.
0: Να πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, γιατί να πάμε οι, να οι μας αγοράς τα πει. Εμπιστεύονται τον Τραμπ. Οι διεθνολόγοι, οι αναλυτές, κύριε Δεσποτόπουλε, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
2: Να θυμηθούμε ότι κάθε φορά που οι αγορές έβγαζαν μια έντονη νευρικότητα μέσω του χρηματιστηρίου κυρίως, είχαμε αμέσως ανταπόκριση του Προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έλεγε λίγο υπομονή τελειώνουμε, λίγο υπομονή τελειώνουμε. Έπεσε και πάλι λίγο το πετρέλαιο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πράγματι σε αυτή τη φάση που περιμένουμε να υπάρξει κάποιο είδους διευθέτηση παρά τους λιονταρισμούς και από τις δύο πλευρές. Η εναλλακτική είναι πάρα πολύ κακή για όλους εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Ναι. Υπάρχει.
2: Η εναλλακτική θα ήταν μια εκ νέου επίθεση στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ήταν κάτι πιο γρήγορο και πιο άμεσο από ότι να υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία. Εδώ το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον τελικά η Τεχεράνη θα καταπιεί την απόφαση των Αμερικανών να μην έχει πυρηνικά όπλα. Υπάρχει απειλή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα μεγάλο δέλεαρ που είναι η αποδέσμευση.

0: Να θυμηθούμε ότι κάθε φορά που οι αγορές έβγαζαν μια έντονη νευρικότητα μέσω του χρηματιστηρίου κυρίως, είχαμε αμέσως ανταπόκριση του Προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έλεγε λίγο υπομονή τελειώνουμε, λίγο υπομονή τελειώνουμε, έπεφτε και πάλι λίγο το πετρέλαιο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πράγματι σε αυτή τη φάση που περιμένουμε να υπάρξει κάποιο είδους διευθέτηση παρά τους λιονταρισμούς και από τις δύο πλευρές. Η εναλλακτική είναι πάρα πολύ κακή για όλους εδώ που έχουμε φτάσει.
1: Ναι. Υπάρχει.
0: Η εναλλακτική θα ήταν μια εκ νέου επίθεση στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ήταν κάτι πιο γρήγορο και πιο άμεσο από ότι να υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία. Εδώ το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον τελικά η Τεχεράνη θα καταπιεί την απόφαση των Αμερικανών να μην έχει πυρηνικά όπλα. Υπάρχει απειλή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο δέλεαρ που είναι η αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων που είναι τα απαγωμένα assets των Ιρανών αλλά τον κόσμο. Και που οι Ηνωμένες Πολιτείες τους κλείνουν το μάτι και τους λένε ανοίγτε τα στενά, ξεχάσετε το πυρηνικό πρόγραμμα, μπείτε σε μια κανονικότητα και όλα αυτά τα δεις θα είναι και πάλι δικά σας.
1: Τα οποία το καθεστώς της Τεχεράνης θα έχει σίγουρα τεράστια ανάγκη.
0: Προφανώς.
1: Και τα έχει και εδώ και τώρα ανάγκη, δεν τα έχει αύριο το πρωί.
0: Προφανώς, επίσης οι δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών είναι ένα γεγονός. Ήταν πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως, ήταν πολύ δύσκολη η καθημερινότητα με πολύ υψηλό πληθωρισμό και φτώχεια πριν το κλείσιμο των στενών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιορκία των Αμερικανών, αλλά υπάρχει και μια άτυπη συμφωνία. Περνάνε κάποια πλοία και του Ιράν, αλλά η οικονομία του Ιράν αυτή τη στιγμή είναι σαν αναπνευστήρα. Είναι μια οικονομία η οποία παρέχει στους πολίτες τα βασικά στοιχειοδός και σε ελάχιστες ποσότητες. Δεν θα αντέξουν δηλαδή πολλές εβδομάδες, δεν θα αντέξει πολλές εβδομάδες ακόμα του Ιράν σε επίπεδο οικονομίας και διαβίωση των πολιτών. Είναι μια πίεση χρόνου και από τις δύο πλευρές, όπου στο τέλος της διαδρομής προσπαθούν και οι δύο πλευρές να πάρουν το κάτι της παραπάνω.
2: Ναι. Τώρα, εδώ φαίνεται, έχει ανοίξει μια κουβέντα, πέραν του, είμαι σίγουρος ότι ο Μπάμπης έχει αναρωτήσει και άλλα για το Ιράν, αλλά εδώ φαίνεται ότι ανοίγει πάλι κουβέντα για Κούβες, για Γρυλανδίες, το ένα τ' άλλο. Δηλαδή δεν μένουμε σε ησυχία.
0: Θα πρέπει το Ιράν, για να κατανοήσουμε και τι συμβαίνει, γιατί υπήρχε μια δυσκολία και υπάρχει ακόμα από πολλούς να γίνει κατανοητό. Νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται ο κύριος Τραμπ τον κόσμο και πώς αντιλαμβάνεται την ροή του πετρελαίου σε σχέση με το πώς διαμορφώνεται ο κόσμος. Ο κύριος Τραμπ έχει μεγάλο εχθρό την Κίνα. Απειλεί συνέχεια με δασμούς, βάζει δασμούς, τους παίρνει πίσω, απειλεί την Κίνα, μετά λέει είμαι φίλος με τον πρόεδρο της Κίνας. Αλλά αυτό που έχει κάνει μέχρι σήμερα είναι να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια αναστάτωση στις πετρελαϊκές ροές προς την Ασία. Εκεί μην ξεχνάμε τι έγινε στη Βενεζουέλα, τα στενά του Παναμά, τώρα στο Ιράν. Νομίζω είναι λάθος να δούμε το Ιράν σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο σχετίζεται μόνο με το αν θα υπάρχουν πυρηνικά στην Τεχεράνη ή όχι. Εγώ εκτιμώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει τη μεγαλύτερο στο μυαλό του. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να του βγει, αλλά νομίζω ότι βλέπει την Τεχεράνη σαν ένα κομμάτι παζλ μιας μεγαλύτερης εικόνας που έχει τη λογική, αναστατώνω τις πετρελαϊκές ροές, βάζω την Ευρώπη να αγοράζει πιο πολύ πετρέλαιο για να κινήσει τα αεροπλάνα της και το κάναμε. Πραγματικά το κάνουμε και ο υπόλοιπος κόσμος. Και γενικώς δυσκολεύω την Ασία. Δυσκολεύω την παραγωγή της, γιατί η Ασία είναι ένας τεράστιος καταναλωτής ενέργειας αυτή τη στιγμή, ειδικά η Κίνα, σε μια προσπάθεια διαρκούς ανάπτυξης.
1: Αυτό που λέτε, κύριε Δεσποτόπουλε, διάβαζα χθες ένα report για το τι λεφτά θα ρίξουν αυτοί που τα έχουν από τις ασιατικές χώρες, και δεν είναι λίγες, για να εξυγχρονίσουν τους παραγωγικούς τους μηχανισμούς, να μην εξαρτώνται τόσο πολύ από το πετρέλαιο. Δηλαδή αυτό που έκανε η Ευρώπη πίσω στη δεκαετία 70-80.
0: Σωστά, που αρχίσαμε να μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές και τα λοιπά. Ναι, και επίσης υπάρχει και μια πολύ σοβαρή κουβέντα, η οποία θα μας απασχολήσει και εμάς, ξέρετε, στο μέλλον. Πώς μπορούν όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής να αποφεύγουν και τα θανατορμούς. Εκεί έχουν πέσει διάφορα σχέδια στο τραπέζι, από διασυνδέσεις ιδελοδρομικές μέχρι και νέους αγωγούς, όπου εκεί έχει πει και η Τουρκία διάφορες ιδέες, τις οποίες εμείς παρακολουθούμε, όχι διότι έχουμε κάποιο ψυχολογικό θέμα με την Τουρκία, διότι κάποιοι από αυτοί μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σκέψεις προς τα δικά μας συμφέροντα και τους δικούς μας σχεδιασμούς.
1: Κύριε Δεσποτόπουλο, είπατε τη μαγική λέξη που ήθελα να φέρουμε στην κουβέντα στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Τι έχουν πάθει εκεί, τι συμβαίνει με τον Ερντογάν?

0: Αναφερόμαστε σε εσωτερικά ή στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας?
1: Μ' άρεσε η ερώτηση στην οποία δεν έχω απάντηση, γιατί εκείνος το θεωρεί για εσωτερικό του ζήτημα. Δικιά μου είναι αυτή, θα την κάνω ό,τι θέλω.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας δεν θα καθορίσει ούτε το τι κάνει η Ελλάδα, ούτε βέβαια και ο υπόλοιπος κόσμος. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Τώρα η Τουρκία έχει δύο θέματα. Ο κύριος Ερντογάν, το ένα θέμα είναι ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας τρίζει. Και τρίζει διότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει αργά αλλά σταδιακά στην υλοποίηση, στην εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων και κυρίως άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Παράδειγμα τα θαλάσσια πάρκα, παράδειγμα η εκχώρηση οικοπαίδων συσσάβρων, η προσπάθεια με τις δυσκολίες πόντισης καλωδίου μεταξύ Κύπρου, Ελλάδος και Ισραήλ στην πορεία. Ναι. Άρα τι προσπάθησε, αυτό έχει δημιουργήσει και ένα δεύτερο πρόβλημα στον κύριο Ερντογάν, ότι όλη η αντιπολίτευση, παρά το ότι είναι διαιρεμένη και το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης έχει ένα είδος εμφύλια αυτή τη στιγμή, τον πυροβολούν πολιτικά ότι κοίτα τι κάνουν οι Έλληνες, έχουμε περικυκλωθεί από τους Ισραηλινούς και τους Κύπριους και τους Έλληνες, δεν κάνεις τίποτα και η γαλάζια πατρίδα πάει στο κάλυτο των αχρήστων. Προσπαθεί λοιπόν ο κύριος Ερντογάν να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου και σε εμάς αλλά και εσωτερικά της χώρας να δείξει ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι εδώ και ότι εγώ κάνω κινήσεις για να το κρατήσω ζωντανό και να το επιβάλλω.
1: Ναι.
0: Όχι ότι θα το καταφέρει. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια απάντηση. Εάν προχωρήσει ο νόμος αυτός όπως περιγράφεται στα μέσα ενημέρωσης, πολύ πιθανά να έχουμε και ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης εκ μέρους της Τουρκίας. Δηλαδή να πει η Τουρκία, εδώ είναι η αποκλειστική οικονομική μου ζώνη, αλλά στην πραγματικότητα ούτε στο διεθνές δίκαιο θα έχει αλλάξει κάτι.
1: Αν ανακηρύξει η ΑΟΣ, διότι τότε και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο και μπορεί να μπλέξουν οι ΑΟΣ μας.
0: Κοιτάξτε, θα πρέπει και εμείς στην ουσία, ούτως ή άλλως τα απότερα όρια της παλοκρηπίδας μας τα έχουμε θέσει με τον περίφημο νόμο 9 του 11, μπορούμε και εμείς να κάνουμε μονομερή ανακήρυξη ΑΟΣ, αλλά ξέρετε κάτι, για να αποκτήσεις δικαιώματα, όταν οι αποστάσεις μεταξύ δύο κρατών είναι λιγότερες από 400 μίλια, πρέπει να κάνεις οριοθέτηση συμφωνία, αυτό που λέμε εμείς στην Τουρκία. Έλα να συζητήσουμε την πραγματική μας διαφορά η παλοκρηπίδα ΑΟΣ. Χωρίς οριοθέτηση δεν έχει δικαιώματα. Αλλά και εμείς μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ΑΟΣ όλη τη Μεσόγειο. Σημαίνει ότι την έχουμε. Είναι και αυτό, όχι ίσως, είναι και αυτό ένα μέρος της πίεσης της Τουρκίας προς εμάς. Στην πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται για κάτι διαφορετικό από ό,τι ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Με διάφορους τρόπους, είτε με νομικά κείμενα, είτε με εικόνα και οπτικοποίηση της γαλάζιας πατρίδας μας σημίζει τις διεκδικήσεις της. Δεν αλλάζουν ένα νομοσχέδιο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δεσποτόπουλε. Να είστε καλά. Έχει νόημα πάντως κάποια στιγμή να μιλήσουμε λίγο και για το εσωτερικό της Τουρκίας με όλα αυτά που γίνονται. Γιατί υπάρχει η σκέψη, δεν θα το απαντήσουμε, να το συζητήσουμε άλλη μέρα κύριε Δεσποτόπουλε, αν επίκυνται και αλλαγές εκεί. Αν δηλαδή επιδιώκει για μια εκλογική διαδικασία για να νεώσει τη θητεία του Ερντογάν.
0: Γρήγορα θα πω ότι προσπαθεί να διαιρέσει την αντιπολίτευση διότι χρειάζεται ψήφος για συνταγματική αναθεώρηση για να συνεχίσει να είναι παρόν. Εγώ έτσι το διαβάζω. Πολύ σύντομα σας.
2: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δεσπότοπουλε.
1: Χαίρετε. Καλή
2: μεσημέρια.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο. Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό Show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για πάτα λίγο ρε Νίκο, που θέλω να ρωτήσω κάτι. Παναγιώτης Βολάνιος, ας την κίνηση ρε Παναγιώτη. Πώς το έδωσε το παιχνίδι χθες?
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα αρχικά.
0: Καλή εβδομάδα φίλε.
1: Αγχωτικό παιχνίδι, χιτσκοχικό φινάλε. Φαινόταν όμως ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό είναι των αθλητικών δημοσιογράφων, έτσι όλοι. Χιτσκοχικό φινάλε, εκπαραθύρωση της Βασίλισσας
2: και τα λοιπά. Τα παιδιά.
0: Ναι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι ποιητές ο
2: Ολυμπιακός.
0: Είναι, ναι. Αλλά το έφτασε, κοίταξε. Πάντως ήταν και η απόδειξη ότι και οι άλλοι, Νίκο, για σένα αφορά αυτό, ήταν τεράστια ομάδα, έτσι. Δηλαδή στα 10 δευτερόλεπτα απείλησαν να γυρίσουν το παιχνίδι. Εγώ που ίσα ίσα παρακολουθώ, το βλέπω το παιχνίδι, ναι, με έπιασε η καρδιά μου. Ακόμα και στα 10 δευτερόλεπτα, αν δεν έκαναν ένα-δυο λάθη, θα μπορούσαν να είχαν γυρίσει το παιχνίδι. Είναι φοβερό αυτό. Αυτή είναι η μαγεία του μπάσκετ, βασικά.
2: Αυτό είναι, έχεις δίκιο.
0: Αυτή είναι η μαγεία του μπάσκετ. Είναι... Σε 10 δευτερόλεπτα που λες.
2: Δεν θέλω να το πω ωραίο, γιατί είναι πολύ αγχωτικό.
0: Είναι πολύ, πολύ αγχωτικό και πόσο δε. Δηλαδή, έβλεπα και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που ήταν εκεί, που είχε κοπεί η ανάσα τους, γιατί στα 10 δευτερόλεπτα δεν έκανε ένα λάθος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ρε Παναγιώτη. Δηλαδή αν έβαζε και ακόμη μια βολή ο, πώς το λένε, τους ξεχνάω τα ονόματά τους.
1: Της Ρεάλ εννοείται.
0: Ναι, της Ρεάλ, ίσως είχε γυρίσει το παιχνίδι ολόκληρο. Έτσι. Μάλιστα. Αυτά με το, με το αθλητικό ρεπορτάζ. Δεν σε ενδιαφέρει. Βλέπω μόνο εγώ αν θέλει να ενδιαφέρομαι για τα αθλητικά.
1: Ω, εμένα με ενδιαφέρει.
0: Πλάκα κάνω. Για πάμε. Έλα ρε πάνω.
1: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο ανατμήματα από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Mm-hmm. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Καρστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Δυσκολίες σημειώνονται και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου και του Φαλήρου. Και στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγίτη μου. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε. Να σας πω εγώ τώρα, όταν είσαι σε ένα κόσμο online που έχει θετικά, έτσι, ειδικά για τους νέους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το ίντερνετ πολύ και το ανακαλύπτουν. Τα πράγματα όμως είναι σύνθετα και γίνονται συχνά πολύ σύνθετα. Μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με περιεχόμενο που τους μπερδεύει, καταστάσεις που δεν ξέρουν είναι σωστές, είναι φυσιολογικές. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που έχει άρθρα, βίντεο, podcast και βοηθάει τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια σε online κατάσταση. Την ίδια στιγμή έχει χώρο έκφρασης, άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454, 1454 είναι το Ελίζα. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr. Μπορείτε να κατεβάσετε τις εφαρμογές από το App Store και το Play Store όπως συνήθως.
0: Μάλιστα.

0: κουβέντα δεν σου παίρνει κανείς για την Καριστιανού. Τέτοια συμπάθεια.
1: Εγώ, κανένα πρόβλημα. Όχι, θες να μιλήσουμε στο επόμενη ώρα, με χαρά.
0: Ναι, στην επόμενη βέβαια λέει ο Νίκος, γιατί τρόμαξε και ως τη μην πιάσουμε κουβέντα.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι, γιατί από δύο κουβέντες και να...
0: Νίκο, πρέπει να φύγουμε
1: και
0: τώρα
1: να φύγουμε.
0: Και να ξανάρθουμε μετά.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, φύγαμε αλλαγή της ώρας και δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε λοιπόν να μπούμε με Καριστιανού. Έτσι.
0: Ναι, να υποδεχτούμε την κυρία Καριστιανού στην σκηνή όπου ο ένας κατατρώει τις άρκες του άλλου και...
1: θα γίνει τώρα και εκεί.
0: Εντάξει, να κάνουμε έτσι ορισμένες σκέψεις. Mm-hmm. Bye bye, σε 2 λεπτά μαζί σας. Mm-hmm.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
11: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαυγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί? Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
11: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
14: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
15: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη, Δόξα Δράμας και στην Εθνική Ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή 3LFM 97,8. Λοιπόν, είπε θα πούμε με Καριστιανού, είπαμε μάλλον.
1: Είπαμε ότι πρέπει να πούμε δύο κουβέντες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά περισσότερα. Χρειάζεται να το δούμε το φαινόμενο να εξελίσσεται.
0: Έχουν πιαστεί πάντως όλοι και βγάζουν μια. Πολύ πριν ανακοινωθεί το κόμμα, υπήρξε μια κυρία. Λυπάμαι, ειλικρά το λέω, που δεν έχω συγκρατήσει το όνομά της. Η οποία έλεγε, δεν ξέρω αν είναι πρόσφατο αυτό, δηλαδή αν το είπε μετά την ανακοίνωση του κόμματος και αποτελεί θέση του κόμματος. Θεωρώ ότι δεν αποτελεί θέση του κόμματος. Τώρα βγαίνουν διάφοροι περίεργοι και λένε διάφορα. Και ίσως κάποια στιγμή χρειαστούν και διευκρινήσεις στο τι θέλει να πει ο ποιητής. Δηλαδή βγαίνει μια κυρία και λέει για 55% φορολόγηση εισοδημάτων άνω των 200.000 ευρώ.
1: Δεν είπε για ακριβώς. Η Μαρία Νεγρεπότη Δελιβάνη.
0: Συγγνώμη,
1: θυμάμαι το όνομα. Το Μαρία Νεγρεπότη Δελιβάνη.
0: Η κυρία Νεγρεπότη. Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί το θυμάμαι.
0: Ναι, δεν θυμάμαι το όνομα. Και,
1: ναι, όχι, και για μένα είναι έκπληξη ότι θυμάμαι ένα όνομα. Mm-hmm. Αλλά την mm-hmm. Μαρία Νεγρεπότη Δελιβάνη την ξέρω από αρχαιοτά των ετών.
0: Okay.
1: Διότι υπήρξε μια πολύ έτσι, ξεχωριστή προσωπικότητα στα νιάτα της. Και παντρεύτηκε έναν άνθρωπο που ήταν μεγάλο όνομα στα οικονομικά και η ίδια ήταν πολύ πρωτότυπη, αλλά εδώ και καιρό και όταν έσκασε η Ελλάδα κάτω στην πρώτη φάση είχε τις δικές της απόψεις και όταν πήγαμε σε μνημόνιο είχε την άποψη ότι δεν πρέπει να πάμε σε μνημόνιο και όταν βάθινε η κρίση είπε να πάμε στη δραχμή. Δεν λέει η Μαρία Νεγρεπότη Δελιβάνη κάτι το οποίο δεν το είχε ξαναπεί και το είπε και όταν βγήκε ο Τσίπρας.
0: Δεν διαφωνώ. Εγώ δεν κρίνω.
1: Αλλά να το κλείσω αυτό για να μην μείνει η λανθασμένη εντύπωση. Έχει πει ότι όταν τα έλεγα αυτά, τα έλεγα εκείνη τη στιγμή. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να βγούμε στο ευρώ τώρα. Από το ευρώ τώρα. Έτσι. Είναι μια περίεργη προσωπικότητα.
0: Σύμφωνοι. Εγώ δεν κρίνω τις αποψεις ή οτιδήποτε άλλο. Προφανώς διαφωνώ. Αλλά λέω ότι. Νομίζω ότι θα κληθεί πολύ γρήγορα η κυρία Καριστιανού ή το επιτελείο, το οικονομικό επιτελείο τέλος πάντων, οι άνθρωποι οι οποίοι επιμελούνται του προγράμματος, να δώσει διευκρινήσεις από αυτών των πραγμάτων τα οποία έχουν υποθεί. Δηλαδή, το να βγαίνει ένας άνθρωπος και να λέει ότι μπορεί να ακούγεται για κάποια αυτιά ελκυστικό, το 55-60% που δεν με αφορά καθόλου προσωπικά.
1: Δεν μας είναι αστείο. Μας.
0: Δεν μας πιάνει. Αλλά όταν λες σε κάποιον επειδή βγάζει 200.000 ευρώ θα σε φορολογήσω με 55-60% δεν έχει κανένα νόημα.
1: Και να σας πω ότι με βάση τα στοιχεία της εφορίας παίζει να είναι είσαμε 100, είσαμε 200 άνθρωποι στην Ελλάδα, δεν είναι παραπάνω.
0: Okay.
1: Είναι πολύ λίγοι έτσι
0: κι αλλιώς. Είναι πολύ λίγοι έτσι κι αλλιώς.
1: Αλλά αυτοί που βγάζουν περισσότερα mm-hmm. τα βγάζουν με άλλους τρόπους, όχι με τη διαδικασία της φορολογίας του εισοδήματος. Mm-hmm. Αλλά τώρα. Να
0: κάτσε,
1: πω κάτι
0: να σου πω κάτι, συγγνώμη. Έστω ότι υπάρχει ένα ζευγάρι το οποίο είναι και οι δύο μεγαλοστελέχη πολυεθνικών.
1: Άρα βγάζουν 200-300 το χρόνο, τα βγάζουν.
0: Κατάλαβε θέλω να πω.
1: Ήδη πληρώνουν 45.
0: Σε αυτού, ναι, δηλαδή σε αυτού του λε, α πούμε, θα σε φορολογήσουν 55-60% το ζευγάρι.
1: Ναι, αυτό
0: το. Άρα ποιο ο λόγο ένα από του δύο να, κάτσει, να μην κάτσει στο σπίτι.
1: Ή αυτό. Ή αυτό. Ή να βρει άλλους τρόπους που mm-hmm. τους έχουν οι εταιρείες, ειδικά όταν πρόκειται να φροντίσουν τις ανταμοιβές των στελεχών τους, που δεν περνάνε από τη φορολογία εισοδήματος.
0: Okay. Εκεί
1: είναι το θέμα. Αλλά να πω κάτι άλλο. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να πέσουμε πάνω με τα μούτρα να φάμε την Καριστιανού ζωντανή, χρησιμοποιώντας κάτι το οποίο η ίδια δεν ξέρουμε καθόλου αν το έχει εξουσιοδοτήσει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή
0: αυτό,
1: έχει αυτό πει λέω. Ότι η κυρία Δελιβάνη θα εκφράζει αυτό. Την οικονομική γραμμή. Που λέμε, έχει τη γραμμή μας τα οικονομικά.
0: Λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλώς λέω ότι θα κληθεί η κυρία Καριστιανού να μαζέψει μερικά πράγματα, λέγοντας μαζέψει, να δώσει διευκρινήσεις για κάποιους που ήδη μιλούν με ερωτηματικό εξ ονόματός της, εξ ονόματος του κόμματος. Είναι ζήτημα. Δηλαδή θα πρέπει να πει ότι ο τάδι, ο τάδε παιδιά δεν είναι εξουδημένο.
1: Αυτός είναι ένας από τους μεγάλους μπελάδες όταν φτιάχνεις κόμμα.
0: Ναι, δηλαδή βγαίνει ο κύριος Γιάκος νομίζω, είναι ηθοποιός. Okay. Το ότι ο άνθρωπος είναι υποστηρικτής, βέβαια είναι ειλικρινής. Λέει δεν γνωρίζω πράγματα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά το ότι κάποιος βγαίνει ως υποστηρικτής της Καριστιανού δεν σημαίνει ότι πρεσβεύει και τις απόψεις ή γνωρίζει τις θέσεις του κόμματος.
1: Νομίζω ότι αυτό προσπάθησε και η Καριστιανού να το διευκρινίσει με μια ανακοίνωση που έβγαλε. Mm-hmm. Και προσωπικά δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. να αρχίσω να προσπαθώ να την, πώς το λέμε αυτό, αποδομήσω ή να, την, ή να της επιτεθούμε με οτιδήποτε.
0: Όταν
1: θα μιλάει, όταν θα λέει συγκεκριμένα πράγματα, το θα συζητούμε τα συγκεκριμένα πράγματα.
0: Εκεί λοιπόν στέκομαι, το μόνο στο οποίο στέκομαι εγώ είναι ότι θα πρέπει να ακούσουμε σύντομα συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί αυτό που εγώ ακούω μέχρι στιγμής είναι το απόλυτα γενικό που δεν...
1: Ναι, αυτός θα είναι και ο μπελάστης από εδώ και πέρα, ότι τώρα που είναι στην αρχή είναι μια συμπαθής προσωπικότητα, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Είναι μια νέα γυναίκα που έχει βάλει ένα στόχο ψηλό να αποδοθεί δικαιοσύνη και στην περίπτωση του εγκληματικού δυστυχήματος των Τεμπών, αλλά και γενικότερα να υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Έχει το απόλυτο δικαίωμα και καθήκον ως μητέρα. Δεν έχει παρελθόν. Δεν έχει...
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Απλώς όμως δεν μπορεί να κάνουμε πολιτική συζήτηση με τον παράγοντα μάνα.
1: Υποχρεωτικά θα κάνεις
0: όμως. Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι σου λέει κάτι το οποίο μπορεί. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Σου λέει κάτι για τα οικονομικά της χώρας. Την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για την φορολογία ή οτιδήποτε άλλο. Και πρέπει να κάνεις κουβέντα τέτοια. Έχεις ως γνώμονα το ότι είναι η μάνα των Τεμπών.
1: Καταλαβαίνω τι λες και έχεις δίκιο, είναι προφανές ότι έχεις δίκιο. Πλην όμως, όταν θα τις απευθυνθείς, θα έχεις πάντοτε τη δυσκολία. Πες ρε παιδί μου ότι λέει κάτι με το οποίο εγώ όχι απλώς διαφωνώ, αλλά έχω βαρεθεί να διαφωνώ. Έτσι, αν μου το πεις εσύ, αν μου το πει κάποιος άλλος, θα πω έλα εσύ, μάλλον βαρέθηκα με αυτά τα πράγματα, τα ίδια και τα ίδια λέμε. Αν μου το πει η Καριστιανού, θα είμαι πολύ ήπιος. Πολύ προσεκτικός, θα της πω, ξέρετε, αυτό που λέτε πρέπει να το δούμε και έτσι, πρέπει να το δούμε και αλλιώς. Γιατί έχει ένα τεράστιο κεφάλαιο και είναι, θέλω να το συζητήσουμε και με τον επόμενο καλεσμένο μας. Το κεφάλαιο ότι δεν έχει παρελθόν, επειδή δεν έχει, λέμε για τον Τσίπρα, έχει ένα παρελθόν. Λέμε για τον Α, το Β, το Γ, το Σαμαρά, το Βελόπουλο, όλοι έχουν κάτι. Αυτή δεν έχει. Και είναι μια προσωπικότητα η οποία γράφει από μόνη της. Okay. Άρα ξεκινάει με το κοντέρ να είναι στο μηδέν σε ό,τι αφορά το τι μπορεί να πιάσουν οι αντιπαλοί της. Δεν τοποθετεί το αυτό της ως σοσιαλίστρια, ως κομμουνίστρια, ως δεξιά, ως πολύ δεξιά.
0: Ρώτα τον προσκεκλημένο μας. Τον κύριο Βασιλείο, τον κύριο Τάσο Βασιλείο, τον διευθυντή ερευνών της Προράτα, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βασιλείο, καλώς σας μεσημέρι.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Είστε πολύ σοβαρός, κύριε Βασιλείο, δεν συμμετέχετε στην κουβέντα μας.
0: Πού τι να συμμετάσχει ο άνθρωπος, δεν τον έχουμε ρωτήσει, αφού πάνω να το ρωτήσεις.
1: Αφού τον παρακολουθούσε προφανώς. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κυρία Καριστιανού, κύριε Βασιλείου?
2: Όλο αυτό που περιγράφατε είναι το στοιχείο της επιτυχίας της κυρίας Καριστιανού σε όποιο αποτέλεσμα και αν έχει. Υπό την έννοια ότι δεν είναι κάποιο πολιτικό πρόσωπο, δεν έχει κάποιο προηγούμενο για να κρυθεί. Από τη στιγμή και μόνο, ειδικά που αν καταφέρει στις εκλογές να είναι στην επόμενη Βουλή, είναι δεδομένο ότι έχει καταγράψει μια σημαντική επιτυχία. Άρα και οι ίδιοι έχουμε παρατηρήσει ότι δεν βάζει κάποιο στόχο υπό την έννοια να πάρουμε τόσο το 100 ή να είναι διψήφιο ή μονοψήφιο ή κάποιο άλλο τέτοιο στοιχείο. Νομίζω ότι και με τον τρόπο με τον οποίο έχει τοποθετηθεί πολιτικά, βλέπουμε ότι και εκεί προσπαθεί να, με αυτό που ακούσαμε δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, προσπαθεί να συγκεράσει διάφορα πράγματα, έχει μια κατέντηση σε λίγο πιο δεξιό ακροατήριο. Αλλά από ό,τι είδαμε δεν νομίζω ότι προσπαθεί να περιοριστεί μόνο προς μία πλευρά.
0: Όχι, απλώς αυτό που αναρωτιέμαι είναι αν η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, θέλει να καταγραφεί ή έχει βάλει ως στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας ή την καταγραφή ως κόμματος ενός ή ως κινήματος διαμαρτυρίας.
2: Νομίζω ότι αυτό σε αυτή την πλευρά είναι αρκετά ξεκάθαρο. Από τον τρόπο με τον οποίο έχει τοποθετηθεί, ειδικά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν κιόλας άρχισε να την μετράμε και σαν πολιτικό πρόσωπο και όχι σαν την μητέρα ενός θύματος, που ήταν η κυρία σε όλο αυτό που συνέβαινε το προηγούμενο διάστημα, νομίζω ότι κυρίως απευθύνεται σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να ψηφίσει με μια λογική διαμαρτυρίας, όχι με μια λογική κυβέρνηση. Γι' αυτό και η στόχευσή της ήταν σε ένα κοινό το οποίο αισθάνεται αγανακτισμένο, αισθάνεται μια οργή για τα πράγματα, για το πώς συμβαίνουν, ανεξαρτήτως για ποιο λόγο ο καθένας το αισθάνεται αυτό, θέλει να μπει με αφορμή το δικό της προσωπικό βίωμα μπροστά σε αυτή την προσπάθεια στο να αλλάξει κάτι, υπό την έννοια όμως όχι τόσο θεολογική του να κυβερνήσουν, γιατί δεν το έχει πει αναφέρει ποτέ, mm-hmm. αλλά να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για να εκφράσουμε αυτού του είδους την αγανάκτηση και την
0: εγώ το θεωρώ πολύ έτοιμο αυτό. Δηλαδή θα ήταν καθαρό και δεν ξέρω κατά πόσο όριμο είναι το εκλογικό σώμα, όλοι εμείς δηλαδή, για να ακούσουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή να ακούσουμε από έναν αρχηγό κόμματος ότι δεν σας παρουσιάζω κυβερνητική πρόταση, θέλω να μπω στο κοινοβούλιο για να διατηρώ τις ισορροπίες, για να τους φωνάζω και να τους τραβάω το αυτή. Εγώ το ακούω.
2: Νομίζω όμως ότι είναι και ένα επίπεδο αυτό στρατηγικής επικοινωνιακής για την ίδια, υπό την έννοια θα πρέπει να το δούνε και να το μετρήσουμε, δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είναι για να κάνουν μια τέτοια στρατηγική σαν κόμμα.
0: Ναι.
2: Στην λογική του να ξέρουν ποιον κόσμο θα εκφράσουν στο τέλος. Γιατί είναι κάτι δεδομένο ότι δεν μπορείς όταν θα αναφερθείς σε κάποιες θέσεις πολιτικές, είναι δεδομένο ότι κάποιος θα αφήσεις απ' έξω. Δεν μπορείς να τους συμμεριλαμβάνεις όλους. Άρα μπαίνοντας σε αυτή τη λογική του να αρχίσουν να τοποθετούνται πολιτικά, γιατί και εσείς θα αρχίσετε σιγά σιγά να καλείτε ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν το κόμμα αυτό.
1: Όταν μας πει ποιοι την εκπροσωπούν, ναι, φυσικά.
2: Ναι, ακριβώς. Άρα εκεί θα αρχίσει μετά και μια συζήτηση γύρω από τα πρόσωπα τα οποία μιλάνε και λένε, συν το γεγονός και το τι λένε. Όλο αυτό μαζί νομίζω ότι θα αρχίσει να διαμορφώνει και τη συνθήκη γύρω από το κόμμα του, την εικόνα του, τη σοβαρότητά του, τις πολιτικές του θέσεις, και θα καταλήξει στο αν θα μπορέσει εξουσίας να έχει αυτή την τακτική, το να πει ότι εγώ δεν έρχομαι εδώ για να σου πω ότι θα κυβερνήσω αύριο, αλλά έρχομαι γιατί έχω ένα συγκεκριμένο πλάνο με αυτή τη λογική, έτσι όπως το είπατε νωρίτερα.
1: Ναι. Τώρα, κύριε Βασιλείου, να ρωτήσουμε και για το κόμμα το οποίο αύριο θα κάνει πλέον το μεγάλο opening του κυρίου Τσίπρα. Εδώ έχουμε την περίπτωση ενός πολιτικού ο οποίος είναι παλιός πλέον. Έχει διαδρομή, μεγάλη πολιτική. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Καριστιανού και Τσίπρα και ποιες είναι οι πιθανότητες ο ψηφοφόρος να βρεθεί να θέλει να διαλέξει μεταξύ των δύο?
2: Νομίζω ότι δύσκολο να υπάρξουν ψηφοφόροι που θα είναι μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων. Ο κ. Τσίπρας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που όλη η Ελλάδα σχεδόν γνωρίζει ποιος είναι και τι έχει να περιμένει από αυτόν, στο βαθμό ότι είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, ένας πρώην πρόεδρος κόμματος που ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα υπό την έννοια αυτή έχει κρυφθεί πολιτικά και έχουμε δει τι μπορεί να κάνει και πώς το κάνει. Το μεγάλο του στοίχημα είναι να δείξει ότι όλο αυτό το οποίο έχει κάνει στο παρελθόν μπορεί να κρατήσει τα θετικά του στοιχεία και να προεχθεί με αυτά στο μέλλον, και ό,τι λάθος έχει κάνει να το αναγνωρίσει και να μπει μπροστά σε μια άλλη λογική, προσπαθώντας να επικοινωνήσει με έναν κόσμο ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν μαζί του. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αυτή η προσπάθεια δεν έχει αποδώσει στον βαθμό που εγώ εκτιμώ ότι θα ήθελε ο κ. Τσίπρας. Άρα είναι εκεί ένα μεγάλο στοίχημα το κατά πόσο θα μπορέσει να φέρει κοντά του από τα κοινά. Είδαμε ότι στην αρχή προσπάθησε να επικοινωνήσει με έναν κόσμο ο οποίος προέρχεται από το χώρο του κέντρου. Δεν φάνηκε να έχει μεγάλη επιτυχία γι' αυτό και ξαναγύρισε με μια ρητορική πιο αριστερή, προσπαθώντας να προσεγγίσει αυτό το ποσοστό το 17% το οποίο είχε λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 στις εκλογές. Και νομίζω ότι κάπου εκεί θα προσπαθήσει να παίξει ο ίδιος σε μια λογική αφετηρίας για τα ποσοστά του. Δεν ξέρω βέβαια πόσο εύκολο είναι να το δούμε αυτό όντως να συμβαίνει στην πράξη, είτε δημοσκοπικά είτε σε εκλογές. Αλλά είναι πολύ μεγάλη η δυσκολία για τον ίδιο να καταφέρει να μπει σε μια άλλη ρητορική από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Μένουμε εδώ για σήμερα και συνεχίζουμε, κύριε Βασιλείου.
0: Να κάνω ένα ερώτημα σχέση με
1: τον Νίκο να το πεις.
0: Προλαβαίνουμε. όχι, αν δεν προλαβαίνουμε, τελείωσε. Φεύγουμε. Εντάξει, Βασιλείου, τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ο Clarence Seedorf είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει στο Champions League με τρεις διαφορετικές ομάδες. Από μία φορά με τη φανέλα του Ajax το 1995, της Real Madrid το 1998, ενώ όσο διάστημα έπαιζε στη Μίλαν, σήκωσε δύο φορές το τρόπαιο το 2003 και το 2007, μετρώντας συνολικά τέσσερις κατακτήσεις.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
13: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
19: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
20: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλαιο λόγω πτώσης υλικών στο οδόστρωμα στο ύψος της Αχαρνών. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό. Αποκάλυψε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα αφορά στην απόκτηση κατοικίας. Το Δημογραφικό είναι μαραθώνιος που πρέπει να τρέξουμε με γρήγορες ταχύτητες, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Αναίρεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί στο ποινικό τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις έχουν γίνει από νωρίς το πρωί σε περιοχές της Κρήτης στο πλαίσιο νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών στο Εγάλαιο, στην Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στη Σταδίου και στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους.

0: Έχει να μας δώσει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Έχουμε πτώση αντικειμένων στο Κηφισό. Τι έγινε, Παναγιώτη?
1: Έχουμε μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω πτώσης μπαζών από φορτηγό ακριβώς μετά το ύψος της Αχαρνών. Έχει σημειωθεί αυτό το συμβάν. Το φορτηγό, ωστόσο, έχει αποχωρήσει από το οδόστρωμα και εκεί αναμένεται το συνεργείο της περιφέρειας στο σημείο για να καθαρίσει τον δρόμο. Ναι. Οπότε έχουν δημιουργηθεί έτσι δυσκολίες, ουρές.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, έχετε το στόνο σας, παιδιά. Πού είπες ότι είσαι, πιο ύψος, ποιο σημείο?
1: Είναι ακριβώς μετά την Αχαρνών, ναι, στο ύψος του Κηφισού και το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από Εγάλεο, φτάνει μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
1: Παρακαλώ.
2: Εσείς λέγετε όλα αυτά τα πράγματα, εγώ πρέπει να σας πω ότι σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού είναι προτεραιότητα, η Σιάμο είναι η αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί με θωρακισμένες πόρτες ασφάλειας που συνδυάζουν καινοτομία, υψηλή ποιότητα, σύγχρονες τεχνολογίες, πιστοποιημένα προϊόντα που έχουν συνεχή εξέλιξη και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Εμπειρία δεκαετιών λοιπόν, προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο σας εξασφαλίζει την καθημερινή ηρεμία. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση για τη ζωή μας. Και επειδή περιμένεις μέχρι να πεις τους τυχερούς του διαγωνισμού
0: μας. Ναι.
2: Βρίσκω εγώ την ευκαιρία και σου θυμίζω ότι οι έφηβοι που μεγαλώνουν σε έναν online κόσμο που έχει πάρα πολλές δυνατότητες και πάρα πολλές προκλήσεις χρειάζονται στήριξη, καθοδήγηση όταν θα νιώσουν ότι χρειάζονται. Το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το TOZI που είναι μια εφαρμογή δωρεάν η οποία ενημερώνει, εμπνέει, προστατεύει για όλα αυτά τα πράγματα και μέσα από την ενότητα Κόσμος οι έφηβοι μπορούν να βρουν άρθρα, βίντεο, podcast για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace θα βρουν τη δυνατότητα να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους. Συνδέονται και με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα όταν το χρειαστούν, όταν χρειάζονται βοήθεια δηλαδή, ενώ το TOZI λειτουργεί σαν ένας ψηφιακός μέντορας για μια ασφαλή και ισορροπημένη digital καθημερινότητα. Θα τα βρείτε όλα αυτά στο App Store και Play Store ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, πάμε να σας πούμε ποιοι είναι οι νικητές του διαγωνισμού μας. Τις τρεις ημέρες στην Άνδρο κερδίζει, άκου τώρα ένα υπέροχο όνομα, άκου το πιο ωραίο όνομα που έχω δει, που είναι όλο στη σύνθεση του είναι. Το κερδίζει το τριήμερο η κυρία Λεμονιά Τσικολάτα.
2: Λεμονιά Τσικολάτα.
0: Λεμονιά Τσικολάτα.
2: Και δεν συνδυάζονται και ωραία.
0: Δεν είναι εκπληκτικό όνομα.
2: Ναι.
0: Εκπληκτικό όνομα. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα στην Άνδρο. Τη δωροεπιταγή των 1.500 ευρώ από την Greco Strom. Αυτή είναι. Λάθος. Τη δωροεπιταγή των 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home κερδίζει ο κύριος Γιώργος Βόκολος και τον αφιγραντήρα της Μόρης κερδίζει η κυρία Ευαγγελία Τσιμάρα. Στο τέλος θα σας πούμε την έναρξη του νέου διαγωνισμού για να αρχίσετε να λαμβάνετε μέρος. Γιατί τώρα θα πάμε στο προσκεκλημένο μας,
2: Βέβαια, ναι. Έχουμε τον κύριο Παραδιά.
0: Ο κύριος Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος Πομιδά. Αυτό που έχει ανακύψει ο κύριος Παραδιάς προειδοποιούσε. Έχουμε ξαναμιλήσει τον κύριο Παραδιά για το θέμα αυτό.
2: Δύο τουλάχιστον θυμάμαι πρόσφατα.
0: Φαίνεται όλο αυτό για το οποίο μας μιλήσει ο κύριος Παραδιάς παίρνει σάρκα και ορστά. Δηλαδή είναι ένας νέος φόρος, ένας δημοτικός ένφια. Αν μας τα κάνει πενταράκια ο κύριος Παραδιάς να καταλάβουμε τι γίνεται πρακτικά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε σήμερα. Ναι, πράγματι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο ενός νέου αυτοδιοικητικού κώδικα, όπου εκεί ένα μικρό τέλος, το οποίο ήταν στο περιθώριο, ας το πούμε έτσι, των φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, ξαφνικά βρίσκεται να φτάνει μέχρι και να τριπλασιαστεί. Αυτό το είχαμε πει όταν τριπλασιαζόταν υπέρ των Δήμων πέρσι τον Δεκέμβριο, νομίζω που είχαμε μιλήσει. Τώρα αλλάζει μορφή κάπως και εμφανίζεται να διπλασιάζεται για το Δήμο, αλλά να μπαίνει και συνδικαιούχος σε μια ακόμη προσαύξησή του, ώστε να φτάσει στο τριπλάσιο και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το Συμβούλιο κάθε περιφέρειας αποφασίσει ότι θέλει και αυτή φόρο από την αξία των ακινήτων, οπότε πάλι πάμε στον τριπλασιασμό του τέλους. Βέβαια αυτό συνδυάζεται και με την κατάργηση ενός μικρού φόρου που λεγόταν φόρος ηλεκτροκειμένων χώρων, ο οποίος όμως συναρτούταν με τα δημοτικά τέλη και αποτελούσε καθαρά υποχρέωση του ενοικιαστή. Mm-hmm. Τώρα αυτός διαγράφεται και πάει όλος υποχρέωση του ιδιοκτήτη σε διπλασιασμό στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το Δήμο και σε δυνατότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, την οποία μπορεί να την αξιοποιήσει κάθε μία περιφέρεια όπως θέλει, από 0,15 έως 0,35 της χιλίας. Mm-hmm. Αν αφρίσουμε και το 0,70 της χιλίας που είναι το όριο που εκεί θα πάνε οι Δήμοι όλοι, δεν υπάρχει αμφιβολία, εκεί τότε φτάνουμε στο 1,05 της χιλίας, εφόσον αυτό υλοποιηθεί στο σύνολό του, που ξεπερνάει και το 1 της χιλίας του ΕΤΑΚ που ίσχυσε το 2008-2009 και που ήταν ο πρόδρομος του σημερινού έμφυα. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε τον έμφυα τον κρατικό και θα έχουμε και αυτό όλο το τέλος εκεί το οποίο θα.
2: Αυτά θα μπαίνει. Μια στιγμή γιατί εγώ μπερδεύω.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό θα μπαίνει στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, όπως ναι. Το ΤΑΠ σήμερα.
2: Ναι, ναι. Πώς θα το πληρώνει ο ιδιοκτήτης, ναι, ναι, αφού το ηλεκτρικό είναι δουλειά του ενοικιαστή.
3: Κοιτάξτε, είναι δουλειά του ενοικιαστή στην πράξη, στη μορφή που ήταν το ΤΑΠ. Ατύπως και σιωπηρά πληρωνόταν τους ενοικιαστές. Κανένας αξιοπρεπής ενοικιαστής για 5-10 ευρώ που ήταν στο κάθε λογαριασμό δεν άνοιγε λογιστήριο κάθε φορά με τον ιδιοκτήτη και του λέει: τώρα σε αυτό το μήνα σου κρατήσω 10 ευρώ, σου κρατήσω 5, σου κρατήσω 8,5 και οτιδήποτε τέτοιο. Τώρα όμως που το ποσό αυτό υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί, εκεί πρέπει να δούμε εκεί πώς θα λυθεί το θέμα. Γιατί και σε πάρα πολλές συμφωνίες μισθωτικές λέει μέσα ότι ο ενοικιαστής πληρώνει όλο το λογαριασμό με όλα μαζί τα συνεισπρατώμενα τέλη. Αυτά πρέπει να τα δούμε.
2: Ενώ λέει ότι τον έμφυα τον πληρώνει ο ιδιοκτήτης.
3: Τον έμφυα είναι ξεκάθαρο του ιδιοκτήτη, δεν έχει καμία σχέση με τον έμφυα. Το έμφυα συμβεβαιώνεται στο όνομα του ιδιοκτήτη καθαρά. Και εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει αντιμετωπίσει μόνο το φόρο εισοδήματος επάνω στα μισθώματα. Είναι η μόνη μορφή κεφαλαίου που έχει φορολόγηση διπλή και στο εισόδημα και στο κεφάλαιο. Ας πούμε, οι τραπεζικές καταθέσεις φορολογούνται 15% ενός μικρού φόρου που λεγόταν φόρος ηλεκτροκειμένων χώρων, ο οποίος όμως συναρτώταν με τα δημοτικά τέλη και αποτελούσε καθαρά υποχρέωση του ενοικιαστή. Mm-hmm. Τώρα αυτός διαγράφεται και πάει όλος υποχρέωση του ιδιοκτήτη σε διπλασιασμό στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το Δήμο και σε δυνατότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, την οποία μπορεί να την αξιοποιήσει κάθε μία περιφέρεια όπως θέλει, από 0,15 έως 0,35 της χιλίας. Mm-hmm. Αν αφρίσουμε και το 0,70 της χιλίας που είναι το όριο που εκεί θα πάνε οι Δήμοι όλοι, δεν υπάρχει αμφιβολία, εκεί τότε φτάνουμε στο 1,05 της χιλίας, εφόσον αυτό υλοποιηθεί στο σύνολό του, που ξεπερνάει και το 1 της χιλίας του ΕΤΑΚ που ίσχυσε το 2008-2009 και που ήταν ο πρόδρομος του σημερινού έμφυα. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε τον έμφυα τον κρατικό και θα έχουμε και αυτό όλο το τέλος εκεί το οποίο θα.
2: Αυτά θα μπαίνει τη μορφή. Μια στιγμή γιατί εγώ μπερδεύω.
3: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Αυτό θα μπαίνει στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, όπως ναι. Το ΤΑΠ σήμερα.
2: Ναι, ναι. Πώς θα το πληρώνει ο ιδιοκτήτης, ναι, ναι, αφού το ηλεκτρικό είναι δουλειά του ενοικιαστή.
3: Κοιτάξτε, είναι δουλειά του ενοικιαστή στην πράξη, στη μορφή που ήταν το ΤΑΠ. Ατύπως και σιωπηρά πληρωνόταν τους ενοικιαστές. Κανένας αξιοπρεπής ενοικιαστής για 5-10 ευρώ που ήταν στο κάθε λογαριασμό δεν άνοιγε λογιστήριο κάθε φορά με τον ιδιοκτήτη και του λέει: τώρα σε αυτό το μήνα σου κρατήσω 10 ευρώ, σου κρατήσω 5, σου κρατήσω 8,5 και οτιδήποτε τέτοιο. Τώρα όμως που το ποσό αυτό υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί, εκεί πρέπει να δούμε εκεί πώς θα λυθεί το θέμα. Γιατί και σε πάρα πολλές συμφωνίες μισθωτικές λέει μέσα ότι ο ενοικιαστής πληρώνει όλο το λογαριασμό με όλα μαζί τα συνεισπρατώμενα τέλη. Αυτά πρέπει να τα δούμε

0: το ένα της χιλής του ΕΤΑΚ που ίσχυσε το 2008-2009 και που ήταν ο πρόδρομος του σημερινού έμφυα. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε τον έμφυα τον κρατικό και θα έχουμε και αυτό όλο το τέλος εκεί το οποίο θα
1: αυτά θα μπαίνει τη μορφή. Μια στιγμή γιατί εγώ μπερδεύω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό θα μπαίνει στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Όπως το ΤΑΠ σήμερα.
2: Έτυχε.
1: Ναι, ναι. Και πώς θα το πληρώνει ο ιδιοκτήτης, ναι, ναι, αφού το ηλεκτρικό το είναι δουλειά του ενοικιαστή.
0: Κοιτάξτε, είναι δουλειά του ενοικιαστή στην πράξη, στη μορφή που ήταν το ΤΑΠ, ατύπως και σιωπηρά πληρώνονταν τους ενοικιαστές. Κανένας αξιοπρεπής ενοικιαστής για 5-10 ευρώ που ήταν στο κάθε λογαριασμό δεν άνοιγε λογιστήριο κάθε φορά με τον ιδιοκτήτη και του λέει τώρα σε αυτό το μήνα σου κρατήσω 10 ευρώ, σου κρατήσω 5, σου κρατήσω 8,5 και οτιδήποτε τέτοιο. Τώρα όμως που το ποσό αυτό υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί, εκεί πρέπει να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα. Γιατί και σε πάρα πολλές συμφωνίες μισθωτικές λέει μέσα ότι ο ενοικιαστής πληρώνει όλο το λογαριασμό με όλα μαζί τα συνεισπρατώμενα τέλη. Αυτά πρέπει να τα δούμε.
1: Ναι, ενώ λέει ότι τον έμφυα τον πληρώνει ο ιδιοκτήτης.
0: Τον έμφυα είναι ξεκάθαρο του ιδιοκτήτη, δεν έχει καμία σχέση με τον έμφυα. Το έμφυα βεβαιώνεται στο όνομα του ιδιοκτήτη καθαρά. Και εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει αντιμετωπίσει μόνο το φόρο εισοδήματος επάνω στα μισθώματα. Είναι η μόνη μορφή κεφαλαίου που έχει φορολόγηση διπλή και στο εισόδημα και στο κεφάλαιο. Ας πούμε, οι τραπεζικές καταθέσεις φορολογούνται 15% στο εισόδημα. Δεν σου πειράζει το κεφάλαιο όμως. Εδώ όμως σου λέει, εγώ δεν φορώ και από το κεφάλαιο, σου λέει το κράτος. Και με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα ο κάθε ιδιοκτήτης να βρίσκει εντελώς ασύμφορο να κάθεται να ασχολείται να νοικιάζει τα προσωπικά του στοιχεία. Δηλαδή να κάτσει να επενδύσει πάνω σε αυτά, να τα επισκευάσει και να τα βγάλει στην αγορά. Αυτό προσπαθούμε να πείσουμε το Υπουργείο Οικονομικών να αλλάξει, για να αλλάξουμε και τη σχέση της προσφοράς.
1: Κύριε Παραδιά, άρα το ένα θέμα είναι ότι οι υπάρχοντες φόροι που είναι υπέρ των Δήμων αυξάνονται υπέρ των Δήμων και των περιφερειών ταυτόχρονα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Okay, το ένα είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουμε μια αύξηση. Οποιαδήποτε αύξηση, αύξηση φόρου είναι αύξηση φόρου.
0: Ναι, είναι διπλασιασμός για το Δήμο και άλλο τόσο και άλλο τόσο για τον.
1: Και το άλλο είναι ποιος θα το πληρώσει αυτό.
0: Και, ναι, βεβαίως είναι ποιος θα το πληρώσει αυτό. Ως τώρα σας λέω, ο νόμος έλεγε ότι θα το πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Στην πραγματικότητα όμως και
2: πληρώνει. Η ανάγκη ποια ήταν, κύριε Παραδιά, εσείς, γιατί είστε online, να το πω έτσι, με το Υπουργείο Οικονομικών. Έχετε παρέμβει πολλές φορές, έχουν ακούσει παρατηρήσεις σας. Η ανάγκη ποια είναι να ενισχύσουμε τους Δήμους.
0: Τους Δήμους και τις περιφέρειες, ναι, γιατί υπάρχει υπάρχουν δημοσιονομικές ανάγκες. Οι Δήμοι έχουν φορτωθεί με διάφορες υποχρεώσεις, χωρίς να έχουν πάρει τα ανάλογα έσοδα να μπορέσουν να τα αποκλειστούν.
2: Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει κάποια λογική στο θέμα.
2: Ναι, βέβαια,
0: να πούμε, πόσο το τραβάμε τώρα.
2: Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, γιατί από τη δεκαετία του 80, όποτε μιλούσες με ένα δήμαρχο, γιατί είναι, αυτό αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις και δικαιολογία, όταν προκύπτει θέμα Δήμου και παίρνεις ένα τηλέφωνο, γιατί δεν το έχει κάνει αυτό, δεν έχουμε λεφτά. Γιατί δεν έχει κάνει το ένα, δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν λένε και ψέματα, Σόνια.
2: Περίμενε όμως. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τεθεί και ένα ζήτημα, δεν λέω για όλους τους Δήμους, χρηστής διαχείρισης. Δηλαδή, πού πηγαίνουν τα λεφτά. Πού πηγαίνουν τα λεφτά.
0: Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα θέσουμε τέτοια επαρξιακή.
2: Όχι, προς Θεού, δεν αφορά σε εσάς, κύριε Παραδιά. Προς Θεού.
0: Δεν θέσουμε τέτοια ερωτήματα.
2: Εμείς
0: αναλαμβανόμαστε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει χρήματα για να μπορεί να επιτελεί το ρόλο της και η περιφερειακή το ίδιο. Το θέμα είναι να μην πέσουμε ξαφνικά σε μια υπέρμετρη επιβάρηση. Να φανταστείτε το εξής. Εμείς είχαμε πετύχει τα κενά ακίνητα να μην πληρώνουν καθόλου δημοτικά τέλη. Τώρα λοιπόν προωθείται με το νομοσχέδιο αυτό μια συμβαστική λύση. Με την εξής μορφή, ότι κάθε ακίνητο το οποίο είτε έχει ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή μάλλον χρησιμοποιείται χωρίς ηλεκτρολογική εγκατάσταση, είτε έχει ηλεκτρολογική εγκατάσταση η οποία όμως χρησιμοποιείται μόνο για λόγους ασφαλείας, για ένα συναγερμό ή για ένα μοτέρ ρολών να ανοίγει για να μπορεί να μπει μέσα σε ένα κατάστημα το οποίο έχει ηλεκτρικά ρολά μέσα, ας πούμε, ή είναι εντελώς κενό, να πληρώνει το 10% των δημοτικών τελών, αλλά αυτόματα όμως, χωρίς να χρειάζεται να πάει ο ιδιοκτήτης να το δηλώσει, και αν δεν το δηλώσει να έχει συνέπειες. Γιατί? Για να έχει κάποιο έσοδο το δικαστικό διοίκηση το 10% από τα κενά, χωρίς όμως να παίρνει το κεφάλι του ιδιοκτήτη, όπως γινόταν ως τώρα, αν δεν πετυχαίναμε
1: τώρα, τις εκλογές. Τώρα, μια που το φέρατε εσείς, κύριε Παραδιά, εγώ δεν την καταλαβαίνω τη λογική αυτή, την είχαμε συζητήσει και πολύ παλιά. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει ένα ακίνητο, πληρώνει δημοτικά τέλη. Τι έννοια έχει ότι δεν το χρησιμοποιώ, το χρησιμοποιώ.
0: Έχει έννοια ότι καλύτερα να πληρώσει για υπηρεσίε, α πούμε, αποκομιδή των σκουπιδιών, που είναι η κυριότερη υπηρεσία, γιατί για τα οποία το ακίνητο αυτό δεν παράγει σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια. Εμείς λοιπόν δεχόμαστε λοιπόν και έχει αυτή τη λύση προωθεί να πληρώνει 10% και το κλειστό.
1: Ναι, αλλά έτσι βρεθήκαμε να έχουμε 300.000 και δηλωμένα κενά. Πόσα και παραπάνω.
0: Κοιτάξτε, το γιατί είναι κενά είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία αν θέλετε να την κάνουμε όπως
1: θέλετε. Ναι, δεν ξέρουμε κιόλας αν είναι κενά ή όχι.
0: Αυτό θα το μάθουμε από το ΜΙΔΑ, αυτό. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι,

0: Αλλά για να το μάθουμε στο ΜΙΔΑ, πάμε σε άλλη συζήτηση. Εμείς ζητήσαμε στο ΜΙΔΑ να ισχύσει κατά τη λειτουργία και τη δήλωση του ΜΙΔΑ ότι ίσχυσε, ότι με δική μας πρόταση ίσχυσε το 2020, ότι όποιος δηλώσει παραπάνω τα δρομικά που τα έχει αδήλωτα ως τότε, να μην επιβαρυνθεί ανδρομικά για να μπορέσει να πει την αλήθεια. Με αποτέλεσμα, 2,6 εκατομμύρια πολίτες το 20 δήλωσαν 60 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Έτσι.
1: Σημαντικό να αυτό, κύριε.
0: Ναι, ναι.
1: Το 2020 είπατε.
0: Ναι, το 2020. Θα σημίζω, το 2020 κάναμε πρόταση στον τότε Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Θεοδωρικάκο, την εξής πρόταση. Του είπαμε ότι είναι εκατομμύρια ιδιοκτήτες οι οποίοι νομιμοποίησαν μη υπαίθριους κλειστούς χώρους, το ένα τ' άλλο, αφαίρετα το ένα τ' άλλο, αλλά δεν πήγαν να το δηλώσουν στο Δήμο. Γιατί δεν πήγαν? Γιατί ο Δήμος τους ζητούσε τότε 11 χρόνια αναδρομικά να πληρώσουν. Και δεν πήγαινε κανένας. Και είπαμε, θες να τελειώσει αυτό το θέμα? Ναι. Πες λοιπόν ότι όποιος έρθει και μας θα δηλώσει, δεν θα του ζητάμε αναδρομικά, αλλά θα πληρώνει από εδώ και πέρα. Και πράγματι έγινε δεκτό, νομοθετήθηκε και σας είπα, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες δήλωσαν 60 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα αδήλωτα. Και σώθηκαν οι Δήμοι. Τώρα λοιπόν εμείς ζητάμε το ίδιο πράγμα να ισχύσει και με το ΜΙΔΑ. Όποιος τώρα εδώ με το ΜΙΔΑ διαπιστώσει ότι δεν έχει δηλώσει ένα δωμάτιο, μια βεράντα, οτιδήποτε, και ένα σπίτι ολόκληρο, μας πείτε, αδερφέ, έτσι, να το δηλώσει, να αποκτήσει νόημα και, και το ΜΙΔΑ. Δηλαδή να αποκτήσει καινούριο αντικείμενο, να αυξήσει το αντικείμενο του. Αλλιώς ο ΜΙΔΑ θα ανακυκλώνει τις ίδιες πληροφορίες που έχει. Είναι λοιπόν πνευματική ευκαιρία, διότι ο οποίος δεν το δηλώσει τώρα θα το πάρει τον τάφο, το πάρει το μυστικό στον τάφο του μαζί του, ας πούμε. Όποιος έχει αδήλωτα μέτρα αυτή τη στιγμή.
2: Πάρε μέτρα που ανοίξαμε πριν. Αδήλωτα μέτρα, ούτως ή άλλως ξέρεις ότι δύο μέτρα γης θα πάρουμε όλοι.
0: Είναι σαν αυτό που λέει ο παπάς, ότι όποιος έχει αντίρρηση, ας το πει τώρα, αλλιώς θα το πάρει μαζί του. Αυτό είναι πράγμα τώρα. Αν δηλαδή και στο ΜΙΔΑ δεν δώσει την ευκαιρία να πει, έλα εδώ, φίλε, εσύ λες ότι είναι 100 μέτρα από το σπίτι. Εσύ ξέρεις όμως την 120. Έλα, πες το να τελειώνουμε.
1: Μα και το κράτος δεν το ξέρει. Το έχει νομιμοποιήσει, το έχει περάσει το ε9, το ρεύμα μην, του. Σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταντήσουμε τελικά ξέρει, όλοι.
0: Κυρίως στην επαρχία, στην περιφέρεια, τα αδήλωτα τετραγωνικά εξακολουθούν να είναι πολύ, στο πολύ μεγάλο ποσοστό. Στο αστικό κομμάτι δηλώθηκαν. Στο όμως έξω έχουμε εκεί, έχουμε εκεί αυθαίρετες προεκτάσεις, έχουμε υπόγεια αδήλωτα, έχουμε γκαράζ, έχουμε αποθήκες.
1: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Παδιά, πού τα βρήκατε όλα αυτά?
2: Να είστε καλά, κύριε Παναγιά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας, γεια σας.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη στήριξη νέων οικογενειών στο συνέδριο για το δημογραφικό. Τι είπε για την κατάρρευση των γεννήσεων και την κυβερνητική πολιτική στη φορολογία, τα ενίκια και τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ποιες λύσεις προτείνουν οι ειδικοί και εκπρόσωποι φορέων. Βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ. Οι πρώτες δηλώσεις παικτών και προπονητή και οι ξέφρενοι ολονύχτιοι πανηγυρισμοί χιλιάδων φιλάθλων στον Πειραιά. Πώς σχολίασε ο διεθνής τύπος την κατάκτηση του τροπέου. Και νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά για τον οργανισμό, οι συλλήψεις και οι εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια από το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nasis Ready. Κλείστε θέση
9: στο nasis.org.
3: αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
12: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
11: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου.
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τρεις Εργενίδες.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
20: και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
21: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάση.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.
23: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, πριν το κλείσιμο, να μην ξεχάσουμε να πούμε για τον διαγωνισμό που αρχίζει σήμερα, την κλήρωση μάλλον, μην το λέμε διαγωνισμό, έτσι, την κλήρωση που ξεκινάει σήμερα. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να λάβετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση φυσικά θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, γιατί Δευτέρα έχουμε το Αγίου Πνεύματος, την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου στην εκπομπή μας.
1: Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Okay. Να είστε καλά, να προσέχετε, παρακαλούμε πολύ.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές. Τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
11: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
10: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
12: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου σήμερα, με το πλέγμα των κυβερνητικών μέτρων που ανέλησε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το δημογραφικό και με τους ολονύκτιους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Μήνυμα για στήριξη στις νέες οικογένειες έστειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες με παιδιά και τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα, ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας.
0: Στην κορυφή της Ευρώπης στο μπάσκετ, για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ με 92-85 σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί όλη τη νύχτα στον Πειραιά αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις από χιλιάδες φιλάθλους. Εγκομιαστικά τα σχόλια των ισπανικών μέσων ενημέρωσης για τον Ολυμπιακό, οι πρώτες δηλώσεις παικτών και προπονητή και τα συγχαρητήρια μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας.
1: Και νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων είναι ανάμεσα στους 20 συλληφθέντες. Εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια από το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο. Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη για διακίνηση όπλων που συνδέεται με την τουρκική μαφία. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 25 πιστόλια και γεμιστήρες.
1: Νέα εκτείναξη παρουσιάζουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο, παρά τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές.
0: Σε κρίσιμο σημείο, οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν επικείται συμφωνία, σύμφωνα με το Ιράν που υποστηρίζει πως το Ισραήλ προσπαθεί να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις.
1: Ανέρεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τον τελευταίο λόγο έχει το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου που θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες.
0: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα.
1: Τον εισαγγελέα σήμερα ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμαστρο Κώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί και νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό.
1: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας καθώς και στην Εθνική Ομάδα. Είχε κατακτήσει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το πρωτάθλημα και 3 το κύπελο Ελλάδος.
0: Και στα του καιρού, άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρειος, εξυμποφόρ νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη υποχωρεί σταδιακά η αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο μαζί μας και θα μας ενημερώσει για τους δρόμους τους οποίους οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω πτώσης μπάζων από φορτηγό μετά το ύψος της Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Αλιπέδου, Κόρνενος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Το πλέγμα των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο 5ο συνέδριο, όπου ειδικοί ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά παγκόσμιο πρόβλημα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεσμεύτηκε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη οικογενειών με παιδιά και η θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων. Προανήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση εργάζεται στην κατεύθυνση ενός νέου προγράμματος για την απόκτηση κατοικίας. Ακούμε ένα απόσπασμα της συνέντευξής του και επιστρέφουμε.
4: Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό του σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε.
0: Το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που απειλεί το μέλλον κάθε χώρα, Αργυρό Μαυρούλη.
5: Βασίλη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και το ακούσαμε και άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα αντίστοιχα προγράμματα κατοικίας, πιθανότατα ένα σπίτι μου 3, προκειμένου να αποκτήσουν οικογένειες και να έχουν πρόσβαση σε κατοικία με ευνοϊκούς όρους. Όμως είπε ότι η λύση δεν περιορίζεται μόνο στις επιδοτήσεις ή στα στεγαστικά δάνεια, αλλά απαιτεί αύξηση του διαθέσιμου οικουστικού αποθέματος, ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής κατοικίας, κίνητρα για να επανέλθουν στην αγορά κλειστά ακίνητα. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αναφέρθηκε στην επέκταση των θέσεων σε παιδικούς σταθμούς, στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που ξεκίνησε να τρέχει, αλλά και στις δυνατότητες που δημιούργησε η τηλεεργασία για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους εργαζόμενους γονείς. Ακόμη αναφέρθηκε, Βασίλη, και στα 150 ευρώ τα οποία θα λάβουν οι γονείς στην έκτακτη ενίσχυση οικονομική, που η οποία δημιουργήθηκε και δόθηκε από το υπερπλεόνασμα και τις πολιτικές που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη στρατηγική Drain the Gain, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σταδιακή επιστροφή των Ελλήνων εργαζομένων από το εξωτερικό, καθώς δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς, γιατί είναι νέοι οι οποίοι επέλεξαν να φύγουν από τη χώρα λόγω της κρίσης. Και έτσι δεν έχουμε ουσιαστικά αύξηση και των νέων γεννήσεων, γιατί αυτοί οι νέοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση είπε ότι επέκτηνε τα φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού και στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να επιστρέψουν αυτοί οι νέοι στη χώρα, πιστεύοντας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. Αναφέρθηκε και στους συνταξιούχους ότι πλέον δεν τιμωρούνται. 250.000 συνταξιούχοι παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας, μετά την κατάργηση των αντικινήτρων για εργασία μετά τη ταξιοδότηση και αναφέρθηκε για στην τοποθέτησή του για, για τις δράσεις που γίνονται με στόχο την περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές, να μείνει ο κόσμος εκεί, να μην έρχεται στην πρωτεύουσα, την οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για εγκατάσταση πολιτών στον Εύρο και στις απομακρυσμένες άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τόνισε και υπογράμμισε την ανάγκη ότι η μείωση της ανεργίας δημιουργεί επιπλέον σοβαρές ανάγκες στην αγορά εργασίας και προανήγγειλε στοχευμένες πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων στο εργατικό δυναμικό της χώρας.
0: Στο πλαίσιο του συνεδρίου παραχώρησε συνέντευξη και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία χαρακτήρισε το δημογραφικό μαραθώνιο που πρέπει να τρέξουμε, όπως είπε, με γρήγορες ταχύτητες, ενώ τάχθηκε υπέρ της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
6: Δυστυχώς το δημογραφικό είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος στον οποίο όμως πρέπει να τρέξουμε με ταχύτητες πριν.
7: Πώς χτίζουμε ένα περιβάλλον όπου το κάθε παιδί έχει στήριξη από την πρώτη μέρα. Και πρέπει να πω εδώ ότι ακούω πολλά παράπονα πολυτέκνων ότι επιδόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια καταλήγουν να μειώνονται διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων.
6: Η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικίλο τρόπος και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, αλλά ποια είναι η απάντησή μας στα επιδόματα? Η πιο ουσιαστική μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική. Ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πάρει πίσω βάσει της μεταρρύθμισης του Ιανουαρίου 4 τουλάχιστον κατώτατους μισθούς. Αυτό αθρηστικά είναι πολύ υψηλότερο από μια αύξηση 10-15% θέλετε άμα βρίσκαμε τον δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε στα επιδόματα.
0: Τις εργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό, κυρίες και κύριοι, μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ στέφθηκε για 4η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός μετά από έναν συναρπαστικό τελικό απέναντι στη Ρεάλ που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Μέσα στο γήπεδο επικράτησε χαρά και συγκίνηση, καθώς πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια για να ανέβουν οι Ερυθρόλευκοι και πάλι στην κορυφή, ενώ η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Χιλιάδες φίλαθλοι όλων των ηλικιών πλημμύρισαν τους δρόμους του Πειραιά αλλά και όλων των μεγάλων πόλεων της χώρας, στείνοντας ένα ξέφρενο ολονύχτιο γλέντι. Πήρε φωτιά το λιμάνι, Δημήτρη Σταυρακάκη, και όχι μόνο το λιμάνι.
8: Υπολογίζεται ότι στον Πειραιά τα ξημερώματα ήταν 85.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Εκεί στο Δημοτικό Θέατρο που έγινε η φιέστα, 5.30 το πρωί τελείωσε όταν παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση των Ερυθρόλευκων πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είναι ακόμα εδώ ο κόσμος, υπό Κώστα Παπα-Νικολάου, απευθυνόμενος στους φίλους της ομάδας. Και πριν αυτό το είπε, πριν δώσει το κύπελο στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ένα ηχητικό απόσπασμα από το τι έγινε τα ξημερώματα ήταν 5 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο, ακούγονται ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο κόουτς Μπαρτζόκας που τραγουδούσε συνθήματα και ο Σάσα Βενζέκοφ που έδωσε τον επόμενο στόχο της ομάδας.
9: Τελείωσε αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία. Πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Κόουτς, ποιος?

0: θέση στην κερκίδα. Γιατί αρρώστησα τη μέρα που σε είδα. Μου έκανε τεράστια ζημιά.
1: Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό.
2: Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μοιάζει τόσο σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα.
3: Οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν σε πούλμαν με ανοιχτή οροφή. Ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα από το ξενοδοχείο στην Βασιλή Σοφίας και έκαναν να φτάσουν μέχρι τον Πειραιά μια μισή ώρα. Ήταν λαοθάλασσα, τους συνόδευαν χιλιάδες αυτοκίνητα, μηχανάκια. Ο κόσμος τους σταματούσε κατά τη διάρκεια που περνούσε το λεωφόρο Συγκρού. Όλα αυτά.
4: Θύμησε σκηνικό από Conference League, για να πούμε.
3: Βέβαια, πολύ σωστό. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός το βράδυ πήρε τον τίτλο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του στην Ευρωλίγκα και το 2024 το Conference League το είχε πάρει πάλι στην έδρα ενός άλλου αντιπάλου στη ΣΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Τώρα ξύνησε πληγές από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη. Πάμε τώρα και στα αγωνιστικά όμως, γιατί δεν ήταν ένας αγώνας που δεν ήταν για καρδιοπαθείς, να πούμε. Ότι μέχρι την τελευταία στιγμή και λόγω των συνεχών λαθών που βλέπαμε την πλευρά του Ολυμπιακού, δόθηκε η ευκαιρία στη Ρεάλ να φτάσει, να μειώσει την διαφορά ακόμα και να διεκδικεί τον τίτλο.
3: Έσπασε την κατάρα ο Ολυμπιακός που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Έτσι, στη Ρώμη το 1997, στην Κωνσταντινούπολη το 2012 και στο Λονδίνο το 2013, οι προηγούμενες φορές που πήρε τον τίτλο, και χθες το βράδυ στο ΑΚΑ απέναντι σε μια Ρεάλ πολυνίκη του θεσμού με 11 τίτλους, που όμως είχε σημαντικές απουσίες, τρεις βασικούς παίκτες σέντερ εκτός. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής πολύ αγχωτικά. Η Ρεάλ δεν ήταν εύκολος αντίπαλος. Πίεσε πάρα πολύ μέχρι το τέλος. Κινδύνευσε ο Ολυμπιακός εκεί 2 λεπτά πριν το τέλος να το χάσει.
4: Ανανέωνε επιθέσεις η Ρεάλ.
3: Έβγαζε αντίδραση και στο τέλος στις λεπτομέρειες. Το είπε και ο coach Καριόλο της Ρεάλ, ότι στις μικρές λεπτομέρειες έκριναν τον τίτλο και εξόρκησε έτσι το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήττα στο φινάλε από τη Ρεάλ με καλάθι του Γιούλο Φουρνιέ. 20 πόντους κορυφαίος, ο Πίτερ 16, ο Βεζέκοφ 12, ο Λάιζ έκανε πολλή δουλειά για τη Ρεάλ, είχε 24 πόντους. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ χθες το βράδυ.
5: I want to congratulate Madrid on the hell of a season.
3: Θέλω να συγχαρώ τη Ρεάλ για τη σπουδαία σεζόν που έκανε. Ήταν δύσκολο για αυτούς να αντιμετωπίσουν τόσους τραυματισμούς, αλλά πάλεψαν σκληρά. Ο coach Σκαριόλο είναι μάστερ στην τακτική. Μας δυσκόλεψε το χαμηλό σχήμα, αλλά ήμασταν ενωμένοι όπως πάντα. Επιμείναμε και κερδίσαμε. Ο κόσμος μας έδωσε μεγάλη όθηση. Είναι ένας μεγάλος λόγος που κερδίσαμε. Ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς το Final Four στο ΑΚΑ και τα καταφέραμε. Ήμασταν πρώτοι στην κανονική περίοδο, αυτό δείχνει σταθερότητα. Ο κότς Μπαρτζόκας είπε: υποφέραμε, αλλά το αξίζαμε, σε δηλώσει στην ΕΡΤ. Ενώ στη συνέντευξη τύπου αφιέρωσε την κατάκτηση του τροπέου στην Κανέλα Χρυσονίδου, που είναι στέλεχος και ο Ολυμπιακός, είναι υπεύθυνη στη διεύθυνση εισιτηρίων που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Εκεί αφιέρωσε τον τίτλο η ομάδα του Ολυμπιακού και ο κότς Μπαρτζόκας.
6: Από την πλευρά μου, θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να ευχηθούμε να είναι καλά. Ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα που υποστηρίζουν, στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως τους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Χαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια.
7: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
3: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στάθηκε στις δηλώσεις που έκανε στην συνέντευξη που ακούσαμε, είπε στην ΕΡΤ και στη συνέχεια πάλι μίλησε για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Ο Ολυμπιακός στάθηκε στο γεγονός ότι πριν από 6,5 χρόνια δεν ήθελε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και το έκανε για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Δικαιωμένοι οι ίδιοι, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και στη συνέχεια τον Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος αφιερώνει τον τίτλο στον πατέρα του που έφυγε πριν από 5 χρόνια σαν χθες.
8: Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγκα. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Άξιζε ο κόπος, το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγκα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις, γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην μπαίνεις στην Ευρωλίγκα για λεπτομέρειες να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
9: Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Είμαστε νικητές, το έχετε δει. Για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comebacks και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017 όταν χάσαμε στη Κωνσταντινούπολη. Λέω ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές τιμές. Δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, ο δρόμος μας. Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας. Τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση.
8: Είναι σημαντική η μέρα σήμερα, όντως. Είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα.
4: Τώρα είναι πολλά αυτά που χωρίζουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Δημήτρη, όμως υπάρχουν και κάποιες απίστευτες συγκυρίες που ενώνουν τις δύο αντίπαλες ομάδες.
3: Αδιανόητες οι πτώσεις, μας τις είπε ο Βασίλης Σκουντής, ο κορυφαίος εκ των κορυφαίων αθλητικών συνταχτών της χώρας με ειδίκευση στο μπάσκετ. Ακούστε λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός καρτερούσαν επί 13 χρόνια για να επιστρέψουν στο θρόνο της Ευρωλίγκας. Οι μεν πράσινοι από το 2011 το 2024 που το ξαναπήραν, οι δε κόκκινοι από το 2013 έως το 2026. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, πιο σατανικό, το 2024 στο Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός νίκησε στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό τη Ρεάλ, επιστρέφοντας από διψήφια διαφορά τότε. Και το 2026 στην Αθήνα, χθες, ο Ολυμπιακός έριξε στο Καναβάτσο τις ίδιες ομάδες επίσης με καμπάκ στον τελικό.
4: Ας ελπίσουμε βέβαια δεν θα χρειαστούν άλλα 13 χρόνια για να πάρει μια ελληνική ομάδα τον τίτλο της Ευρωλίγκας. Τώρα να πούμε ότι στη διεξαγωγή του Final Four στην Αθήνα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό, όπως είπε, αναλάβαμε ρίσκο φέρνοντας διοργάνωση στην Αθήνα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε την επένδυση. Επεσήμανε όμως ότι η διοργάνωση ήταν άρτια και ήταν καλό το ότι συνδυάστηκε με θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας.
10: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη στην Κρήτη. Ήδη έχουν γίνει 20 συλλήψεις στο Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Οι εκτιμήσεις Θεοδόση Πάνου είναι ότι ο παράνομος πλουτισμός των εμπλεκομένων που συνελήφθησαν σε αυτή την επιχείρηση ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια.
11: Και να κρατήσουμε λίγο, διότι είναι, αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση, διότι κάποιες πληροφορίες λένε ότι το ποσό θα ανέβει όσο ξεσκονίζουν τα λογιστικά βιβλία των δύο λογιστών που έχουν συλληφθεί. Είναι αδέρφια, οι οποίοι τι έκαναν. Από τους τρεις υπαλλήλους των κέντρων υποδοχής αιτήσεων για τον ΟΠΚΕΠΕ, έπαιρναν ονόματα και αφημία ανθρώπων που είτε είχαν αποχωρήσει, είτε δεν είχαν χτήματα, είτε δεν τα είχαν νοικιάσει και τα χρησιμοποιούσαν αυτά και κτηνοτρόφων και τα χρησιμοποιούσαν αυτά για να φτιάχνουν βεβαίως ψευδείς αιτήσεις χρηματοδότησης από τον ΟΠΚΕΠΕ με δίθεν μισθωμένα αγροτήματα, με δίθεν μισθωμένα αποσκοτόπια και με εγωπρόβατα των οποίων ο αριθμός ήταν πάρα πολύ υψηλός. Εξού και το γεγονός ότι μέσα σε 1,5-2 χρόνια είχαν καταφέρει από αυτά που έχουν βρει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος Κρήτη, είχαν καταφέρει να βάλουν στις τσέπες τους τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί οι συλλήψεις έχουν φτάσει 20 τον αριθμό, σε κάποιες περιπτώσεις τα αφημοί και οι αριθμοί που έδιναν στις αιτήσεις αντιστοιχούσαν σε πραγματικά πρόσωπα με πραγματικά με πραγματικές κτηνοτροφικές ή γεωργικές εργασίες. Αυτοί παραχωρούσαν τα αφημί τους και βεβαίως οι λογιστές μαζί με τους υπαλλήλους ηθείς που έφταναν ήταν διπλάσια χτήματα, διπλάσια εγωπρόβατα και ούτω καθεξής και απέδιναν και σε αυτούς ένα ορισμένο ποσό. Ό,τι είχαν προσυμφωνήσει. Η έρευνα βεβαίως και όπως είπαμε είναι σε πλήρη εξέλιξη και την επαύριο που θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις και θα φαίνεται να υπάρχει και μάλλον θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το έφος της συγκεκριμένης απάτης. Άλλωστε με σειρά δημοσιευμάτων από την Real News της Κυριακής είχαμε προειδεάσει τόσο τους αναγνώστες μας όσο και τους ακροατές μας ότι τουλάχιστον άλλο ένα κέντρο υποδοχής αιτήσεων είχε μπει στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και πραγματοποιήσω έρευνα.
10: Χειροπέδες τώρα πέρασαν Θεοδόσιοι αρχές στη Θράκη σε δύο Τούρκους που μετέφεραν οπλισμό για την τουρκική μαφία. Το πορπαγκάζ του οχήματός τους ήταν γεμάτο όπλα.
11: Όπλα φαντάσματα. Όπλα φαντάσματα τα οποία κατασκευάζονται σε παράνομο εργοστάσιο παύλα βιοτεχνία στην Τουρκία, όπως είχε αποκαλύψει πριν από περίπου δύο εβδομάδες η Real News της Κυριακής. Είναι όπλα φαντάσματα, τα οποία είναι ακριβώς ίδια με μια συγκεκριμένη μάρκα πιστολιών, πολύ διάσημη ανά τον κόσμο, καθώς χρησιμοποιείται από πολλές αστυνομίες στον πλανήτη, αφού θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα πιστόλια. Από την πρώτη παρτίδα που είπες, Βασίλητα, 127 είχαν βρει πριν από μερικούς μήνες οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος, είχαν στείλει στη συγκεκριμένη νόμιμη εταιρεία στο Βέλγιο, είχαν στείλει δείγματα και τους είπαν ότι αυτά δεν κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας. Ναι, μεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά δεν είναι από το δικό μας εργοστάσιο. Γι' αυτό λοιπόν το παράνομο εργοστάσιο, το οποίο φαίνεται να κατασκεύασε και αυτά τα 25 κομμάτια και εν προκειμένου τα πιστόλια που βρήκαν οι αστυνομικοί, έχει ενημερωθεί και η Ιντερπόλ από την διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικοί στην Βόρειο Ελλάδα είχαν πληροφορίες ότι θα γίνονταν αυτή η εισαγωγή. Έξω από την Κομοτηνή κατάφεραν να κινητοποιήσουν ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε Τούρκος υπήκος και στο Πορπαγκάζ ανακάλυψαν αυτά τα καινούργια και αχρησιμοποίητα όπλα φαντάσματα. Και τα λέω αχρησιμοποίητα γιατί το κάθε ένα όπλο από αυτά ήταν ήταν μέσα σε σελοφάν, τα είχαν συσκευασμένα. Δηλαδή προορισμός ήταν η Αθήνα αλλά και η Θεσσαλονίκη, κυρίως όμως η Αθήνα, για δύο συγκεκριμένες μάλλον οργανώσεις της τουρκικής μαφίας. Τη μία θα την έχουν ακούσει πολλές φορές οι ακροατές μας, πρόκειται για τους περιβόητους Ντάλτονς, ενώ η έτερη είναι η Μπαϊρακλάρ, λογικά το προφέρω σωστά, που επίσης θεωρούνται αντίπαλοι. Ωστόσο, ο οπλισμός εκεί θα κατέληγε, αλλά τι συζητούμε, θα έπαιρναν χρήματα γι' αυτό. Στην συνέχεια, μετά τη σύλληψη του Τούρκου που σας προανέφερα, συνελήφθη και ένας φωμάκος στην Αλεξανδρούπολη, καθώς φέρεται ως ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε τα όπλα από την Κομοτηνή και τα παρέδωσε στον πρώτο που συνελήφθη με το αυτοκίνητο.
4: Σε οικονομικές ειδήσεις περνάμε και συγκεκριμένα στη νέα εκτείναξη που καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Και αυτό, Σύση Σταυροπιεράκου, παρά τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές.
12: Για μία ακόμα φορά, Ελισάβετ, τα κρατικά αφέσια ξεπετάγονται σαν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας. Όπως ανέφερες και εσύ, έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα. Συνολικά το πρώτο τρίμηνο έφτασαν τα 3,1 δις ευρώ. Αν προσθεθούν όμως και εκκρεμείς επιστροφές σε φόρους ύψους 766 εκατομμυρίων ευρώ, τότε τα χρέη του δημοσίου σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους εκτοξεύονται πάνω από 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν στα τέλη του 2025 ήταν σχεδόν 2,3 δισεκατομμύρια. Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα νοσοκομεία, καθώς οι οφειλές τους προς τους προμηθευτές τράβηξαν πάλι στα ανηφόρα και έφτασαν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν τον περιορισμένο Δεκέμβριο είχαν περιοριστεί σε σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Να πούμε για μία ακόμη φορά ότι τα κρατικά αφέσια στερούν πολύ την ρευστότητα από την αγορά, ενώ η Κομισιόν έχει επισημάνει πολλές φορές ότι ειδικά οι καθυστερημένες πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Εκτός από τις οφειλές στα νοσοκομεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έφτασαν το Μάρτιο του 2026 στα 668 εκατομμύρια ευρώ, με τις περισσότερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων. Μεγάλη όμως ήταν και η αύξηση που εμφάνισαν τα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς από 180 εκατομμύρια που ήταν το Δεκέμβριο, έκαναν άλμα 266 εκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας σε 446 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο.
4: Το πιο σημαντικό, Σύζη, είναι αυτό που είπες, ότι οι ιδιώτες και προμηθευτές στερούνται πολύτιμης ρευστότητα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Και μάλιστα μέσα σε αυτή την οικονομική πραγματικότητα, με την παρατεταμένη πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση φαίνεται ότι σχεδιάζει παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο παράταση του Fuel Pass για έναν με δύο μήνες.
12: Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να κλειδώσουν την προσεχή Πέμπτη, ενώ γίνονται συνεχείς συσκέψεις του Υπουργείου Οικονομικών. Βασική πρόθεση είναι η παράταση του πετρελαίου κίνησης, το κόστος του οποίου είναι 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχουμε υπόψη ότι η επιδότηση θα είναι 20 λεπτά ανά λίτρο. Υπάρχει μια σκέψη να μειωθεί η επιδότηση ώστε να ενισχυθεί η επιδότηση του Fuel Pass για ένα μήνα. Ναι. Είναι ένα σχέδιο που υπάρχει και αυτό στο τραπέζι, παρά το υψηλό δημοσιονομικό του κόστος, αλλά με δεδομένο ότι η αμόλυβη βενζίνη κινείται σε πολύ ψηλά επίπεδα, πάνω από 2,1 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, εξετάζεται η επιδότηση του Fuel Pass για ένα ή ενδεχομένως και δύο μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, την επαναλάβουμε ότι είναι ψηλό το δημοσιονομικό κόστος. Η τελική απόφαση ίσως εξαρτηθεί και από την τελική συμφωνία ή όχι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, αν θα υπάρξει δηλαδή συμφωνία που δείξει ότι αποκλιμακώνονται οι τιμές στο πετρέλαιο, αν και όπως έχουμε πει θα πάρει καιρό, αρκετούς μήνες, ώστε η κατάσταση στην αγορά καυσίμων να αποκατασταθεί.
4: Είναι πάντως λεπτές οι ισορροπίες ανάμεσα, όπως είπες, στην τιμή της αμόλυβδης που αυτή τη στιγμή έχει πάρει την ανιούσα και κατά μέσο όρο πανελλαδικά κινείται πάνω από τα 2 ευρώ και 12 λεπτά, και στο πετρέλαιο κίνησης που θεωρείται ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο, γιατί επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
10: Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά τον διπλωματικό πυρετό των τελευταίων ημερών, η διάσταση απόψεων σε σημαντικά ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Κείμενο δεν είχε ακόμα οριστικοποιηθεί και απαιτείται χρόνος για να γίνει σωστά, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, με την Τεχεράνη να σημειώνει ότι η Ουάσιγκτον εγείρει διαρκώς προς κόμματα. Είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, είτε θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε το Ιράν με άλλον τρόπο, προειδοποιεί την ίδια ώρα από το νέο Δελχή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Θανάση Τσίτσα.
13: Ναι, η συζήτηση και η διαπραγμάτευση φαίνεται ότι συνεχίζεται. Όπως ανέφερε και ο Ντόναλντ Τραμπ σε τελευταία ανάρτηση του πριν από λίγο, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου συμφωνία. Συμπληρώνοντας ότι θα είναι ακριβώς το αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, η οποία αποτέλεσε ένα άμεσο και ξεκάθαρο δρόμο για την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Εγώ, όπως είπε, δεν θα κάνω τέτοιες συμφωνίες. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία φαίνεται να εστιάζει σε τρία βασικά μέτωπα: τον τερματισμό του πολέμου, το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τη διαχείριση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα, προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση των συγκρούσεων μετά από 12 εβδομάδες πολέμου, με επέκταση της Εκεχηρίας και στο Λίβανο, καθώς και τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Παράλληλα, εξετάζεται δέσμευση μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών της περιοχής. Ωστόσο, παραμένει διαφωνία γύρω από το δικαίωμα του Ισραήλ να πραγματοποιεί στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο σε περίπτωση που θεωρεί ότι απειλείται η ασφαλεία του. Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούς, από που διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ φαίνεται διατεθειμένες να χαλαρώσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και μέρος των κυρώσεων κατά του Ιράν, επιτρέποντας περιορισμένες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Η πλήρης άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων αναμένεται να ζητούν σε μεταβατική περίοδο 60 ημερών. Στο πυρηνικό πεδίο, η Τεχεράνη φέρεται να αποδέχεται την εγκατάλειψη του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, είτε μέσω αραίωσης, είτε μέσω μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, πιθανότατα τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι χωρίς εφαρμογή αυτής της δέσμευσης δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων. Παραμένουν πάντως ασαφή κρίσιμα ζητήματα, όπως το Ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, πιθανές αποζημιώσεις και ο ρόλος των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Βασίλη.
4: Είχαμε ανατροπή στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καθώς η εισαγγελία του Αρείου Πάγου προχώρησε σε ανέρεση της απόφασης. Ποιο είναι το σκεπτικό και τι μέλη γενέστε, θα μας πει τώρα η Άννα Κανδύλη.
14: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, λοιπόν, που εξέτασε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, έκρινε ότι εσφαλμένος οι δικαστές του Πειραιά πάτησαν πάνω σε προγενέστερο, ευμενέστερο νόμο για την υφόρον απόλυση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο προηγούμενος νόμος τι έλεγε? Έλεγε ότι όποιος κρατούμενος έχει, καταδικασμένος, έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικής ποινής χωρίς ευεργετικό απολογισμό, δηλαδή χωρίς μεροκάματα, χωρίς υπολογισμό αποπτυχίας, σπουδές κλπ, μπορεί να αποφυλακιστεί υφόρον. Εδώ λέει ο εισαγγελέας, λοιπόν, ότι στην περίπτωση του δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο ευμενέστερος νόμος, αλλά ο νόμος του 21 που έλεγε ότι για τους πολυσοφίτες πρέπει να εκτεθούν 25 χρόνια πραγματικής, να υπάρχουν 25 χρόνια πραγματικής έκτησης. Δηλαδή να έχει μείνει 25 χρόνια στην φυλακή. Και αυτό γιατί? Γιατί στο προηγούμενο νόμο δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυσοφίτες. Αυτή μπήκε πρώτη φορά το 21. Συνεπώς πάει με αυτή την διάταξη. Τώρα, τον τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, ναι, που θα συνεδριάσει στο Συμβούλιο τις αμέσως επόμενες ημέρες και θα αποφασίσει αν θα αναιρεθεί ή όχι το βούλευμα.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ.
15: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
18: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
19: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
18: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
22: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
21: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
22: Εννοείται, αγάπη μου.
21: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
22: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
21: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
22: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
23: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
24: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
25: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
24: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
27: Hertz Leasing.
26: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
27: Hertz Leasing.
26: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
27: Hertz Leasing.
26: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
27: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
0: Πόνι το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή.

0: online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέριας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.

0: στους 97,8. 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαθιά πολιτική κρίση ταλανίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, με τον Οζέλ να ζητά τη διεξαγωγή νέου συνεδρίου εντός 40 ημερών για να διευθετηθεί το θέμα της ηγεσίας. Η ένταση κορυφώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα, σπάζοντας την είσοδο και κάνοντας χρήση χημικών. Ο Οζέλ παρέμεινε για αρκετές ώρες στο γραφείο του πριν αποχωρήσει για την τουρκική εθνοσυνέλευση, όπου τον συνόδευαν χιλιάδες υποστηρικτές. Ο Τούρκος πρόεδρος Νίκο Νανούρη βγάζει εκτός όλους τους αντιπάλους από τους οποίους θεωρεί πως κινδυνεύει.
1: Μας έλεγε Ζάνη που βράζει, θυμίζει η Τουρκία τις τελευταίες ώρες, μετά και τις εξελίξεις, τις αδέες εξελίξεις που έχουν στο θέμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καθαιρείται η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και ο Σγιούρο Ζέλ και η ηγετική ομάδα. Χθες λοιπόν αστυνομικές δυνάμεις, έχοντας τη δικαστική εκλήτευση μετά από πιέσεις του Κεμάλ Κιλιτζαντάρογλου, του προσωρινού πρόεδρου πλέον του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, προσπάθησαν να εισβάλλουν στα γραφεία του κόμματος, στην αξιωματική αντιπολίτευση και προσπάθησαν να εισβάλλουν στο χώρο χρησιμοποιώντας χημικά, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Εν τέλει κατάφεραν και εκένωσαν το κτίριο, με τον Οσγύρο Ζέλ να είναι κλειδωμένος στο 10ο όροφο του κτιρίου, του γραφείου του κόμματος. Ο Ζέλ στη συνέχεια αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τα γραφεία και ξεκίνησε μια μεγαλειώδη πορεία προς την τουρκική εθνοσυνέλευση, υποκαταρακτώδη βροχή, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πλέον τα γραφεία του κόμματος είναι οι πλατείες και οι δρόμοι και γι' αυτό και ζητά και ξεσηκωμό. Πάντως, ο έκτοτος πλέον πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητάει εντός 40 ημερών συνέδριο προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα της ηγεσίας, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν τελικά ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, ο οποίος είναι ο προσωρινός πρόεδρος του κόμματος και ο πρόεδρος τον οποίο έχει κερδίσει ο Τάγι Περντογάν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, δεν δεχτεί το συγκεκριμένο όρο που θέτει ο Ζέλ, τότε είναι πολύ πιθανό να δούμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διασπάται, με τον Οσγύρο Ζέλ να έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 110 βουλευτών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Πάντως, η τελευταία εξέλιξη, Βασίλη, αναφέρουν πολλοί αναλυτές, είναι πολύ ευνοϊκή για το κόμμα του Τάγι Περντογάν και σε ένα ενδεχόμενο προσφυγή σε πρόωρες κάλπες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Στην Κύπρο θα μεταφερθούμε, όπου μετά τις βουλευτικές εκλογές τα δύο μεγάλα κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, διατήρησαν τις δυνάμεις τους παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν ανατροπή του σκηνικού. Η Νέα Βουλή παραμένει με 6 κόμματα, αλλά με ανακατατάξεις, καθώς το ακροδεξιό ΕΛΑΜ διπλασίασε τις έδρες του. Τα τελικά αποτελέσματα μας μεταφέρει η Τζέννη Κρυθαρά.
3: Η τελική εικόνα, Ελισάβετ, διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27,1% και ακολουθούν το ΑΚΕΛ με 23,9%, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με 10,9%, το Δημοκρατικό Κόμμα με 10%, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 5,8% και 5,4% αντίστοιχα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, του influencer που έγινε ευρωβουλευτής στις προηγούμενες εκλογές. Βλέπουμε πως

0: τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς. Αντίθετα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκαν τα μικρότερα κόμματα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης και φαίνονταν να πηγαίνουν πολύ καλύτερα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή, ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες, αφού η αποχή καταγράφηκε παγκύπρια στο 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανήλθε στο 66,4%.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 30χρονο που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινώ με την τελευταία εξέλιξη πριν από λίγο, καθώς ο 30χρονος πατροκτόνος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί για την Τετάρτη. Του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης, το μεσημέρι της Κυριακής, η κόρη του 67χρονου θύματος πηγαίνει στο σπίτι της οικογένειας στο Τριάδι της Θέρμης και αντικρίζει νεκρό τον πατέρα της στο υπόγειο της κατοικίας όπου και έμενε. Στη συνέχεια ανεβαίνει στην κύρια οικία, βλέπει τον αδερφό της να κοιμάται, τον ξυπνάει και τον ακούει να της ομολογεί ότι σκότωσε τον πατέρα τους την προηγούμενη μέρα μετά από καυγά. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 30χρονος δράστης έφερε σημαντικά χτυπήματα στο πρόσωπο του πατέρα του, είτε με κατσαβίδι είτε με μαχαίρι, καθώς και τα δύο αντικείμενα εντοπίστηκαν στο χώρο και απεστάλησαν για δικαστηριακή εξέταση. Στο σπίτι βρέθηκαν και δύο κουτιά με ναρκωτικά χάπια χωρίς την απαιτούμενη ιατρική στέγη.
3: Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός Μαστροκώστας, ηλικία μόλις 56 ετών. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της σε αυτή την πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Είναι σπαρακτική, Νίκη Κότσου, η ανάρτηση που έκανε η κόρη της, που γνωστοποίησε κιόλας την είδηση του θανάτου.
4: Εκείνη γνωστοποίησε, Ελισάβετ. Σήμερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπως είπες, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες. Είχε 5 χρόνια, έδινε ξανά μάχη με τον καρκίνο. Η αγαπημένη τηλεοπτική γυμνάστρια, τηλεοπτική περσόνα, μοντέλο, φυσικά σύζυγος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλα, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδινε με μεγάλο σθένος και αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, είπε η Βικτόρια Δέλα, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια, έγραψε μεταξύ άλλων. Όπως η ίδια ενημέρωση, η κηδεία της πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Γλυφάδας στις 12 την Τετάρτη, ενώ η ταφή θα γίνει στον τόπο καταγωγής της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Η οικογένεια επιθυμεί επίσης αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ίδρυμα Φλόγα, να μας προσέχει σαν γελέμα από εκεί ψηλά και περισσότερο τη Βικτόριά μας.
3: Είναι τραγικό ότι ο Μαστροκώστα είχε μάθει ότι πάσχει από καρκίνο του στήθους 3 ημέρες μόλις αφού του γέννησε, στην πιο ευτυχισμένη στιγμή δηλαδή για κάθε γυναίκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
1: Αθλητικά. Στο στούντιο εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη Σταυρακάκη, η κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό φέρνει, όπως όλα δείχνουν, και ανανέωση του συμβολαίου του Μπαρτζόκα.
5: Έτσι είναι τα πράγματα. Ανανεώνει με τον μπασκετικό Ολυμπιακό Γιώργο Μπαρτζόκα στη τεχνική του ηγεσία. Για 3 χρόνια πιθανότατα θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Και μια που λέμε για τα στατιστικά και τις συγκυρίες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να προσθέσω εγώ και ένα τρίτο στοιχείο, ότι στο ΑΚΑ το 2007 το σήκωσε ο Παναθηναϊκός. Στο ΑΚΑ χθες το σήκωσε ο Ολυμπιακός. Τώρα, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για το χαμό του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άτζα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη, Δόξα Δράμας, είχε παίξει στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Είχε κατακτήσει με τον Ολυμπιακό 7 πρωταθλήματα Ελλάδος το 1999, το 2000, το 2001, το 2002, το 2003, το 2008 και το 2009. Τρεις κατακτήσεις κυπέλων Ελλάδος το 1999, το 2008 και το 2009. Τώρα, η εξασφάλιση της τέταρτης θέσης στην Premier League, καθώς και η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa, έστειλε οριστικά τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 20 Ιουλίου θα μάθει τον αντίπαλο, οι αγώνες 4-5 Αυγούστου, 11 Αυγούστου η Revans. Χθες στην Αγγλία αποτελείωσε το πρωτάθλημα, η Arsenal κατέκτησε τον τίτλο μετά από 22 χρόνια. Υποβιβάζεται η West Ham, ακολουθεί την Burnley και τη Wolves, μένει στην κατηγορία η Tottenham. Ο ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα πήρε και το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο των γυναικών, νίκησε στο τελικό στο Αγρίνιο με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και κατέκτησε για 8η φορά το κύπελλο και 7η φορά το ντάμπλ. Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Άρης στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων, στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες. Όποια κερδίσει απόψε θα προκριθεί στα ημιτελικά που θα παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό για την Basket League.
1: Ο καιρός.
3: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με την αστάθεια να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει η μικρή άνοδο Τάσου Αρνιακέ.
6: Πράγματι, στην Ελισάβετ περιορίζεται η αστάθεια και ο υδάριος θα τραβήξει σε αντάρια 30-32 βαθμούς Κελσίου.
3: Α, πάμε για καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
6: Θα έλεγα ναι, αλλά μέχρι και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη και μετά.
3: Βέβαια, μετά έρχεται τριήμερο σταδιακά.
6: Έρχεται τριήμερο και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα έχουμε περιορισμένες αστάθειες πάλι. Αλλά όπως και να το κάνεις, είμαστε σε βαθμούς καλοκαιρινούς. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τρίτη, περιμένουμε μόνο στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα να έχουμε κάποιες συννεφιές με τοπικές βροχές, κυρίως στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος θα είναι ουρανός. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν οι βοριάδες στο Αιγαίο τα εξυμποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 27 με 29, στα βόρεια τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά στον Εβοϊκό μέχρι 6 και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγο περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό. Θερμοκρασία όμως θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη με τον υδάργυρο να φτάνει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές υπηρετικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.
1: Ακινητοποιημένα φαίνεται πως είναι πολλά οχήματα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει.
7: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, καθώς δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμα από τη μεσαία λωρίδα τα μπάζα που έπεσαν από φορτηγό μετά το ύψος της Αχαρνών. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πανεπιστημίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου, αυξημένη κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Συνέδριο Δημογραφικό 2026. Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Διαβάζουμε επίσης στο θέμα κοινωνία. Όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει. Η συγκλονιστική ανάρτηση του Τραγιανού Δέλα για την γογό Μαστροκώστα.
3: Και στο ενικός.gr, ο ΠΚΕΠΕ ένοχοι 13 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις στις ΕΡΕΣ, η ποινή που τους επιβλήθηκε, αμοιοτροφική πλάγια σκλήρινση, τι είναι και τι προκαλεί νόσος, από την οποία έπασε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Παρασκευά Σάντζας.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και η Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM.
12: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
13: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν το 2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα φτάνοντας τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών με τις υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να κρατούν κεντρικό ρόλο. Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Υψηλές εισρωές καταγράφηκαν σε ιδιωτικές δραστηριότητες real estate, ενώ και ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια. Νέα δεδομένα για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτου δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει φέτος οδικά ταξίδια αυξάνεται σημαντικά. Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 51%. Βασικά κίνητρα για τους ταξιδιώτες αποτελούν ο αυθορμητισμός και η ευελιξία σε ποσοστό 79%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος σε ποσοστό 39% παγκοσμίως και 34% για την Ελλάδα. Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας private label στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται σταθερά και να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό αναδιάταξης της αγοράς. Τη διετία 2024 με 2025 η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93. Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί. Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
3: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού καλούς, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητα.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέα αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 20 συλλήψεις στην Κρήτη, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη. Η επιχείρηση εστιάζεται σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Τον επόμενο μήνα το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Εργαζόμαστε για νέο πρόγραμμα σπίτι μου, δήλωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δύο νέους φόρους στα ακίνητα προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το Ιράν μιλά για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι για συμφωνία. Από την αμερικανική πλευρά υπήρξαν αναφορές για σύναψη συμφωνίας ακόμη και σήμερα. Ρήξη του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαβλεπόμενη συμφωνία. Την ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του καταδικασθέντα σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.310 μονάδες.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Θα βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέα αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 20 συλλήψεις στην Κρήτη, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη. Η επιχείρηση εστιάζεται σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Τον επόμενο μήνα το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Εργαζόμαστε για νέο πρόγραμμα σπίτι μου, δήλωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δύο νέους φόρους στα ακίνητα προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το Ιράν μιλά για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι για συμφωνία. Από την αμερικανική πλευρά υπήρξαν αναφορές για σύναψη συμφωνίας ακόμη και σήμερα. Ρήξη του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαβλεπόμενη συμφωνία. Την ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του καταδικασθέντα σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Άνοδο στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.310 μονάδες.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.

0: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραγουδήσει μαζί του το Wind of Change, κρατώντας αναμένους αναπτήρες. Μιλάμε για τον τραγουδιστή των Scorpions, Klaus Meine. Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 25 Μαΐου του 1948. Πολλές δεκαετίες μετά, το 1995, ένας συλλέκτης μουσικής έδωσε τα μαλλιοκέφαλά του για να αποκτήσει μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις των Mick Jagger και Keith Richards, που δημοπρατήθηκε από τον Νίκο Κρίστης στο Λονδίνο. Αφήνουμε την Ευρώπη και πάμε Αμερική, όπου το 2003 σαν σήμερα, ο 50 Cent βρέθηκε στην κορυφή των charts με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Πάμε πιο πίσω στο 1988 σαν σήμερα, όπου η Debbie Gibson έφτασε στο νούμερο 1 των charts με το Full Speed. Τότε ήταν η πιο νεαρή καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να γράψει και να τραγουδήσει ένα νούμερο 1 hit αφού ήταν μόλις 17 χρονών.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: μπάριο, all day cafe bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium cafe house brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Ραδιοπρέβες 93, 5 λεπτά μετά τις 5. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, Δευτέρα με Παρασκευή, ο Γιάννης Βασιλιάδης. Μας ακούτε στο 93. Επίσης και ιντερνετικά στο radioprevza.gr. Μας βλέπετε όμως και ιντερνετικά στο Γιάννης Βασιλιάδης με αγγλικούς χαρακτήρες. Στο προφίλ μου στο Facebook, σε όλες τις ομάδες και σελίδες που γίνεται κοινοποίηση της εκπομπής. Άντε και τον φάγαμε και τον Μάιο. 25 σήμερα. Σε μια εβδομάδα μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Αλλά μην νομίζετε, θα περάσει πάρα πολύ σύντομα για ορισμένους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λιγάκι διαφορετικά σήμερα. Δεν θα ξεκινήσουμε ούτε αθλητικά ούτε πολιτικά. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που μας αφορά όλους. Όταν λέμε όλους, όλους. Και ειδικά αυτούς που καπνίζουν. Λοιπόν, καλά καταλάβατε, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά την υγεία μας και αφορά τους καπνιστές για μια όμορφη εκδήλωση και μάλιστα δωρεάν που πραγματοποιεί το νοσοκομείο της Πρέβεζας σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την διοικήτρια του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Πρέβεζας, την κυρία Ευθυμία Νικολάου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε λιγάκι και όπως είπα και στην αρχή, δεν ξέρω αν με ακούσατε, για ένα πολύ σημαντικό θέμα, τουλάχιστον εγώ θεωρώ, για την υγεία και αφορά τους καπνιστές. Έτσι λοιπόν εσείς μαζί με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία κάνετε μία δράση, να το πω έτσι, διήμερη. Θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες γι' αυτό?
1: Ναι, θα σας πω μία δράση. Είμαστε σήμερα εδώ για την πρόληψη, γιατί κάθε μέρα στο νοσοκομείο βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να είμαστε κοντά στους ανθρώπους και να προλαμβάνουμε και όχι να θεραπεύουμε. Είναι η καλύτερη αρχή για το νοσοκομείο. Οπότε σήμερα εδώ είμαστε μαζί με τη γιατρό μας, την κυρία Παπακάλα, η οποία είναι μπροστά σε αυτή την προσπάθεια. Κάναμε μία επαφή με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, που με πολύ χαρά ήδη έχουν φτάσει τα μέλη της και περιμένουμε αύριο τον κόσμο, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει. Και ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να το θυμίσουμε ότι 9 με 1 αύριο στο κτίριο της Διοικητικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.
0: Είναι όπως μπαίνουμε αριστερά. Όπως μπαίνουμε, δηλαδή περνάμε την κεντρική πόλη.
1: Αριστερά. Έτσι. Αριστερά, στον πρώτο όροφο, στο γραφείο της διοίκησης. Αύριο και μεθαύριο, λοιπόν, για 2 μέρες, 9 με 1, θα περιμένουν τα στελέχη της εταιρείας και οι γιατρός μας, για να γίνει ένας δωρεάν προληπτικός έλεγχος για καπνιστές άνω των 40 ετών. Να σας μιλήσει λίγο και η κυρία Παπακάλα για τις λεπτομέρειες, να ενημερώσει τον κόσμο.
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ναι. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλιάδη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε στην εκπομπή σας ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Επειδή το είπε και η διοικήτρια πριν, άνω των 40. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος,
2: άνω των 40.
0: Αν έρθει κάποιος 35 ετών, 30, αποκλείεται αυτός από την προληπτική εξέταση?
2: Όχι, δεν θα αποκλειστεί, αρκεί να είναι καπνιστής, γιατί απευθυνόμαστε κυρίως σε καπνιστές.
0: Εννοείται ότι το κάλεσμα είναι για τους καπνιστές, όχι για αυτούς που δεν καπνίζουν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λιγάκι με τη συνεργασία που έχετε με την Ελληνική.
2: Ιδίως αν είναι κάτω των 40 και έχουν συμπτώματα. Δηλαδή έχουν βήχα, απόχρεμψη, δύσπνοια, λαχανιάζουν εύκολα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ουσιαστικά εμείς καθημερινά βλέπουμε στο νοσοκομείο, στην κλινική πράξη, ανθρώπους που φτάνουν αργά στη διάγνωση των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων, κυρίως της ΧΑΠ. Πολλοί άνθρωποι έρχονται και λένε ότι, ή και σκέφτονται μάλλον, ότι έχω βήχα, έχω δύσπνοια, λαχανιάζω εύκολα κτλ. Και το αποδίδουν στο ότι μεγάλωσαν, στο ότι είναι από το τσιγάρο κτλ. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
0: Η εύκολη απάντηση.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, γιατί πίσω από αυτό μπορεί να κρύβεται κάποιο αναπνευστικό νόσημα. Έτσι λοιπόν πήραμε την πρωτοβουλία και καλέσαμε την ομάδα πρόληψης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και θα φέρνουμε αύριο και μεθαύριο στην Πρέβεζα δωρεάν προληπτικό έλεγχο στο νοσοκομείο, κυρίως για σπυρομέτρηση. Να τονίσω ότι... Ορίστε.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι θα περιλαμβάνει αυτή η δωρεάν εξέταση, πώς θα γίνεται?
2: Θα περιλαμβάνει μια κλινική εξέταση, θα περιλαμβάνει σπυρομέτρηση, Και μάλιστα θα έχουμε και ταλαντοσυμμετρία. Είναι μια νέα, είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται σε ανθρώπους που δεν μπορούν να συνεργαστούν καλά και βλέπουμε κυρίως τους μικρούς, τις παθήσεις των μικρών αεραγωγών.
0: Όταν λέτε έχουμε, δεν μπορούν δηλαδή, να συνεργαστούν καλά, τι εννοείτε?
2: Στη σπυρομέτρηση.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πάρουμε μια βαθιά εισπνοή και να εκπνεύσουμε βία και παρατεταμένα.
0: Α, okay.
2: Ενώ στην ταλαντοσυμμετρία θέλει ήρεμες αναπνοές.
0: Mm-hmm.
2: Και Άκη. Βγάζουμε κάποια συμπεράσματα από τις μετρήσεις.
0: Μάλιστα. Αυτή η εξέταση πόση ώρα διαρκεί?
2: Λίγα λεπτά.
0: Και μιλάμε για μια εξέταση εντελώς ανώδυνη, δεν τρυπιέται κάποιος?
2: Ναι, αυτό, αυτό ακριβώς ήθελα να πω στο τέλος, ότι δεν χρειάζεται να έρθει ο κόσμος με φόβο. Γιατί η σπυρομέτρηση είναι μια εξέταση που διαρκεί λίγα λεπτά, είναι ανώδυνη και μπορεί να αλλάξει την πορεία της υγείας ενός ανθρώπου.
0: Γιατρέ μου, να σε
1: οπότε,
0: ρωτήσω...
1: οπότε κύριε Βασιλιάδη, θέλουμε κι εσείς να το προβάλλετε όσο μπορείτε, γιατί ακόμα και ένας άνθρωπος να διαγνωστεί εγκαίρως και να φροντίσει έτσι την υγεία του, θεωρώ ότι θα έχουμε κάνει όλοι μας κάτι πολύ σημαντικό.
0: Σωστά, σωστά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τη γιατρό. Φαντάζομαι είναι κάτι το οποίο ίσως να τα ακούει και στην καθημερινότητα, όταν έρχεται κάποιος στο ιατρείο, στο νοσοκομείο μάλλον, και λέει: γιατρέ, καπνίζω. Δεν μπορώ να το κόψω. Τελικά αυτό, γιατρέ, είναι κάτι το οποίο δουλεύει στο υποσυνείδητο του ανθρώπου? Δηλαδή, είναι κυρίως αυτό που λέμε εγκεφαλικό? Μπορεί να το κόψει κάποιος το τσιγάρο, αν επιθυμεί πραγματικά, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν τρόποι.
2: Αν επιθυμεί πραγματικά να κόψει το τσιγάρο, είναι σίγουρο ότι θα το καταφέρει.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν τρόποι που έχουν να κάνουν και με την ψυχολογία του, και με φαρμακευτική αγωγή,
0: mm-hmm.
2: αλλά και με πιο απλά σκευάσματα που μπορεί, αρκεί να το θέλει, αρκεί να το θέλει και θα το κόψει το τσιγάρο.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Υπάρχουν και ειδικά κέντρα, έτσι, για τους καπνιστές που επιθυμούν να κόψουν το τσιγάρο, μπορούν να πάρουν μια πρώτη έτσι άποψη από εσάς τους ειδικούς και στη συνέχεια να απευθυνθούν και σε αυτά τα κατάλληλα κέντρα προκειμένου να κόψουν το τσιγάρο. Ξέρετε τι άλλο έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, γιατρέ? Ότι όσο πάει πέφτει ο μέσος όρος ηλικίας ενός ανθρώπου, άντρας, άντρα ή γυναίκας, που ξεκινάει το τσιγάρο. Τώρα βλέπουμε παιδιά ακόμα και από την πρώτη δημοτικού, πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου, να ξεκινάνε αυτά τα τσιγάρα καπνού, τα καπνικά, με τον ατμό, ξέρετε ποια λέμε, έτσι.
2: Ναι.
0: Και ξεκινάνε αυτό. Ναι. Τι έχετε να συμβουλέψετε αυτά τα παιδιά, αλλά και πάνω απ' όλα τους γονείς τους?
2: Ουσιαστικά το κάπνισμα δυστυχώς ξεκινάει από πολύ μικρότερη ηλικία, γιατί πολλές φορές έχουμε δει εγκυμονούσες να καπνίζουν. Άρα πολλές φορές ξεκινά ακόμη και από την περίοδο της εγκυμοσύνης. Δεν υπάρχει αθώο κάπνισμα, ούτε άκνισμα, τίποτα δεν είναι αθώο. Θα πρέπει να συμβουλευτούν ειδικούς για να το κόψουν.
0: Μάλιστα. Το καλύτερο είναι να μην το ξεκινήσουμε καν, γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
2: Εννοείται να μην το ξεκινήσουμε, ναι.
0: Και ειδικά...
1: σας περιμένουμε όλους αύριο για να σας κατευθύνουμε προς το να το κόψετε, κύριε Βασιλιάδη. Αύριο και μεθαύριο.
0: Μακάρι να το καταφέρουμε μαζί. Λοιπόν, οπότε να ξαναπούμε και πάλι ότι αύριο Τρίτη 26 του μήνα και Τετάρτη 27 του μήνα από τις 9 μέχρι τις 1 το μεσημέρι στο κτίριο της
1: Δίκησης. Με σειρά προτεραιότητας, στο κτίριο της Δίκησης θα υπάρχει σύστημα προτεραιοποίησης, οπότε καλούμε τον κόσμο να έρθει σταδιακά μες στη μέρα, ώστε να μπορέσουν όλοι χωρίς ταλαιπωρία να κάνουν την εξέτασή τους, και θα είναι εδώ και ο γιατρός μας να τους ενημερώσει αυτά.
0: Εκτός από την εξέταση, γιατρέ, το αποτέλεσμα θα το έχει εκείνη την ώρα ή θα περιμένει κάποια ώρα?
2: Άμεσα θα το έχει, άμεσα.
0: Δηλαδή,
2: και την εξέταση θα την πάρει στο χέρι μαζί του άμεσα, και συμβουλή θα πάρει άμεσα.
0: Ωραία, δηλαδή αν κάποιος εμφανίσει κάποια συμπτώματα ή τα βρείτε εσείς μετά την εξέταση, του τα λέτε κατευθείαν, έτσι, δηλαδή... Πρόσεχε εκείνο ή
2: πιστεύετε... Εννοείται, ναι. Η εκτίμηση γίνεται άμεσα.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε, το νοσοκομείο της Πρέβεζας μαζί με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, Τρίτη και Τετάρτη, 9 με 1, εντελώς δωρεάν, να το τονίσουμε. Θα πρέπει να έχει μαζί του κάποιο έγγραφο, το ΆΜΚΑ ή αστυνομική ταυτότητα, δεν ξέρω. Κάτι.
2: Όχι.
3: Αν έχει ιστορικό, θα πάρει ακτινογραφία.
2: Όχι, μόνο αν υπάρχει κάποιο ιστορικό, ναι, να το φέρει μαζί του.
0: Α, και άκουσα.
2: Κάποιο ιστορικό, δηλαδή κάποια παλιά ακτινογραφία,
0: αυτό το άκουσα.
2: Θα βοηθήσει,
0: ναι,
2: σε περίπτωση παθολογικού ιδρύματος.
1: Αυτό,
2: ναι,
1: ας έχει μαζί του ό,τι θέλει, με την ευκαιρία, εφόσον θα έχουμε και τη.
0: Θα τα τσεκάρετε πάλι, ναι.
1: Θα μπορέσει να πάρει άμεσα μία συμβουλή, την πρώτη συμβουλή τουλάχιστον.
0: Και αν κρίνουν οι γιατροί ότι θα πρέπει να γίνει και περαιτέρω παρακολούθηση. Στο νοσοκομείο θα είναι, μπορείτε να τον κατευθύνετε προκειμένου.
1: Εννοείται, λειτουργεί, ναι, λειτουργεί εδώ και το πνευμονολογικό ιατρείο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είμαστε εδώ συνέχεια. Οπότε μπορεί οποιοδήποτε χρειαστεί τη βοήθεια της πνευμονολόγου να την έχει μετά και σε βάθος χρόνου στο νοσοκομείο.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν σημαντική η πρωτοβουλία που λάβατε και εύχομαι και στο αμέσως επόμενο διάστημα να ακούσουμε και άλλες τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις, γιατί πραγματικά ο κόσμος το έχει ανάγκη. Κυρία Νικολάου, το έχει ανάγκη, το ξέρετε, το ακούτε καθημερινά εκεί
1: πραγματικά,
0: που βρίσκεται.
1: Αυτός είναι ο ρόλος μας εδώ, πραγματικά ό,τι μπορούμε, ό,τι υπηρεσία μπορούμε να φέρουμε στην Πρέβεζα για τον κόσμο, έχετε το λόγο μου ότι θα το κάνουμε και ευχαριστούμε πολύ και για τη δική σας στήριξη σε όλο
0: γιατί
1: αυτό.
0: Ο κόσμος, φαντάζομαι έχετε ενημέρωση στο διαδίκτυο, γράφουν ότι δεν έχουμε σύγχρονο νοσοκομείο, έχουμε κάποιες ελλείψεις γιατρών. Παρ' όλα αυτά όμως, οι γιατροί που είναι στο νοσοκομείο, οι νοσηλευτές, το υπόλοιπο προσωπικό και εσείς προσωπικά και όλες οι διοικητικές υπηρεσίες κάνετε τα πάντα προκειμένου αυτό το νοσοκομείο να σταθεί όρθιο και να εξυπηρετήσει μεγάλο όγκο ασθενών, είτε είναι από τον νομό Πρέβεζας, είτε από γειτονικούς νομούς που έρχονται εδώ, ειδικά για ορισμένες ειδικότητες και πάνω απ' όλα γιατρούς που έχει το νοσοκομείο, οι οποίοι θεωρώ ότι είναι. Εγώ θα τολμήσω να το πω. Κορυφαίοι στο είδος τους. Έχει αρκετούς τέτοιους στο νοσοκομείο. Και θέλω να δώσω και πάλι για ακόμη μια φορά συγχαρητήρια σε όλους σας για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Με τα όσα προβλήματα και αν αντιμετωπίζετε καθημερινά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Χαιρόμαστε που το αναγνωρίζετε, που βλέπετε το βήμα που γίνεται κάθε μέρα. Με την αφορμή αυτή θα είμαι και εγώ εδώ και τις δύο μέρες. Οποιοδήποτε θέλει, ό,τι πρόβλημα έχει, θα είμαι και εγώ. Μπορεί να έρθει και από το γραφείο μου να συζητήσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Βασιλιάδη. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε αύριο το πρωί, το ακούσατε. Τρίτη και Τετάρτη δωρεάν έλεγχος, δωρεάν, όταν λέμε δωρεάν, δεν πληρώνετε τίποτα. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, για μας όλους που καπνίζουμε, είτε έχουμε κάποιο πρόβλημα, δηλαδή έχουμε συχνά βήχα, δύσπνια, δεν μπορούμε, να το πω απλά, δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας, ρε φίλε. Και δεν πάμε στο γιατρό. Είναι ευκαιρία να πάμε αύριο. Θα υπάρχει ολόκληρη ομάδα ειδικών επιστημόνων στο νοσοκομείο και την Τρίτη και Τετάρτη με μια ανώδυνη, μα ανώδυνη και ολιγόλεπτη εξέταση. Αν κάποιος έχει πρόβλημα θα βρεθεί αμέσως και οι γιατροί που είναι ειδικοί θα σας κατευθύνουν προκειμένου να κάνετε μια σειρά εξετάσεων αν αυτό κριθεί απαραίτητο και αναγκαίο. Αν τώρα κάποιοι από εσάς έχετε χρόνια προβλήματα και έχετε μια σειρά εξετάσεων, ακτινογραφίες ή κάποιες άλλες εξετάσεις που έχετε ήδη κάνει, καλό θα ήταν να τις έχετε μαζί σας προκειμένου να ρίξουν μια ματιά οι γιατροί και να σας κάνουν και τον έλεγχο. Επαναλαμβάνω και πάλι, δεν έχει να κάνει με βελόνες, δεν κρατάει πάρα πολύ ώρα και δεν θα υπάρξει πόνος. Ανώδυνα. Λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας στον γιατρό Απόστολο Αλέξανδρο Κοψάρη. Καλή εβδομάδα με υγεία μας, λέει. Στον Τίμο Μπάμπη. Καλησπέρα, Γιάννη, από Γερμανία. Ο Δημήτρης Λόλης. Καλησπέρα, Γιάννη. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε αυτά, δάσκαλε. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Τουλκερίδης. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Καλησπέρα, πατρίδα. Και ο Κώστας, ο Τουλκερίδης, νομίζω από Γερμανία, στον Γκάρντεν, μας το λέει. Καλησπέρα και στην Τέταρτη Φλούδα από την περιοχή του Δήμου Ζηρού. Σταύρος Καλαμπόκης, Ερυθρόλευκες, καλησπέρες από Θεσπρωτικό. Εσύ φαντάζομαι δεν κοιμήθηκες καθόλου. Πήγες κατευθείαν για διανομή άρτου. Καλησπέρα και στο πανέμορφο, εκπληκτικό, μοναδικό νησί μας, το νησί της Αίγινας. Καλησπέρα στο φίλο μου, τον Σωτήρη τον Πίτρο. Και όλοι φυσικά περιμένετε να ακούσετε για τον Ολυμπιακό. Ναι, πραγματικά χθες ήταν μία ερυθρόλευκη νύχτα. Μάλλον νύχτα, ξημέρωμα, πρωινό. Κάει και το πελεκούδι. Λυπάμαι πραγματικά για κάποια σχόλια και κάποιες τύπου ειδήσεις που γράφουν ορισμένοι στα social media, που έχουν μία ψευτοσελίδα εκεί και γράφουν ότι κλαίνε στην Ισπανία, κλαίνε στη Γαλλία, Άσχετο, κλαίνε στην Ιταλία και κλαίνε και στην Τουρκία, λέει για τη διαιτησία. Για ξανατσεκάρετε πάλι ολόκληρο τον τελικό εχθές να δούμε ποιος αδικήθηκε από το θέμα της διαιτησίας. Κοιτάξτε λιγάκι το τελευταίο 1-1,5 λεπτό. Για κοιτάξτε λίγο τελευταία προσπάθεια εκεί για τρίποντο που εκβιάζει να πάρει τις τρεις βολές. Οι δύο ήταν μέσα και η τρίτη στο γάμο του Καραγκιόζη προκειμένου να πετύχουν κι άλλο ένα τρίποντο. Λοιπόν, μάγκες, Ολυμπιακός για μένα πανάξια κέρδισε το κύπελο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα εγώ τα κούβερεσέ. Έπρεπε όλοι σαν Έλληνες να στηρίζουμε, να υποστηρίζουμε και να φωνάζουμε, να ζητοκραυγάζουμε και να πανηγυρίζουμε για την νίκη του Ολυμπιακού μας, γιατί είναι ελληνικός σύλλογος και δεν είναι ομάδα της διοίκησης των αδερφών Αγγελόπουλεων και τα λοιπά και τα λοιπά. Αγγελόπουλεων, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι ομάδα της χώρας μας, είναι ελληνική ομάδα και θα έπρεπε όλοι να χαρούμε. Τέλος πάντων, χάρηκαν λίγο πολύ. Περίπου στα 3-4 εκατομμύρια Έλληνες, οι 100.000 μάλιστα κατέβηκαν στο λιμάνι του Πειραιά μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο, εκεί όπου είχε στηθεί μεγάλη εξέδρα. 4:20 έφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού, φυσικά με το βαρύτιμο τρόπαιο. Και τι είπε ο Σάσα Βενζέκοφ, τι είπε? Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, γιατί πανηγυρίζουμε? Έχουμε και το πρωτάθλημα. Βεβαίως έχουμε και το πρωτάθλημα. Τώρα μιλάω στον Ολυμπιακό. Και λυπάμαι πραγματικά αν στεναχωρώ κάποιους φίλους. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει, ρε φίλε, να ξέρουμε και τι λέμε. Μέχρι ο Γιαννακόπουλος παραδέχτηκε τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Ο ισχυρός άντρας του Παναθηναϊκού. Και μπράβο του. Και τα τρολάκια, ας πούμε, κάτι πράσινες, κόκκινες, κίτρινες, πεταλούδες εκεί γράφανε ό,τι να είναι, ό,τι να είναι πραγματικά. Και κάποιοι εδώ ντόπιοι, πραγματικά δηλαδή. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 92-85, το τέταρτο, η τέταρτη κούπα της EuroLeague που σηκώνει ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα, ακούστε τώρα για το καλό, ο Παναθηναϊκός είχε από το 11 να σηκώσει την κούπα και τις 20 του 24, 13 χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχε από το 13 και τις 20 του 26. Ξανά 13 χρόνια, τυχαίο. Μας κυνηγάει αυτό το 13. Και να κοιτάξετε λιγάκι, αν θέλετε να έτσι να τα λέμε όλα, κοιτάξτε λοιπόν τι πάγκο είχατε σαν Παναθηναϊκοί, εσείς που διαμαρτύρεστε, και τι πάγκο είχε ο Ολυμπιακός. Φουρνιέ, Πίτερς, δεν ξεκίνησα βασική, δεν είναι βασική. Μπήκανε μέσα, σαν αλλαγές. Και τι έκαναν ο ένας MVP και ο άλλος MVP για μένα? Μάλλον και οι 12 MVP, γιατί και οι 12 σκοράρισαν και οι 12 βρήκανε στόχο και οι 12 έδωσαν το 101% των δυνάμεών τους. Καλησπέρα στην Άννα Γκορό για τον τυχογότη Κουσουνή, τον Χρήστο το Μίτσι, τη Χρυσούλα τη Γιώτη Δρόσου, τη Βασιλική τη Δρόσου από το νησί των Φεάκων την Κέρκυρα. Καλησπέρα και στον Σταύρο τον Μπομπορή, τον Δημήτρη Παπαγεωργίου, τον Γιώργο Χαραλαμπίδη.
4: Radio Preveza 93.
0: Λοιπόν, και αφού έχουμε και τη γογό την Κουσουνή εδώ πέρα, έκανα ένα ωραίο αρθράκι χθες, γιατί χθες εγώ για πρώτη φορά βρέθηκα σε εκδηλώσεις μνήμης και τιμής του Σουλίου, εκεί που γίνεται η αναπαράσταση της Ανατίναξ στο Κούγκι. Πραγματικά δεν είχα ξαναπάει. Έχω ξαναπάει στο Σουλί σε άλλες εκδηλώσεις, δεν έχω πάει συγκεκριμένη. Έτσι λοιπόν, μου δόθηκε η ευκαιρία και πήγα. Πραγματικά ένιωσα δέος. Πραγματικά όμως ένιωσα δέος. Και λέω, είχα πάει απροετοίμαστος, είχα βέβαια κάμερα, αλλά δεν είχα τον εξοπλισμό προκειμένου να κάνω μια ζωντανή μετάδοση όπως πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βγάζω το κινητό μου από την τσέπη και κάνω μια live μετάδοση. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 105-110.000 προβολές, έχουν γίνει περίπου 250 κοινοποιήσεις και έχει δεχτεί πάνω από 3.000 like. Εγώ βέβαια δεν το έκανα ούτε για τις κοινοποιήσεις, ούτε για τις προβολές, ούτε για τα like. Τα έκανα για να τα δούνε όλοι όσοι δεν μπόρεσαν να βρεθούν ή ήταν εκτός Πρέβεζας, στην Ελλάδα αλλά εκτός Πρέβεζας, ή ήταν σε περιοχές του εξωτερικού. Και πραγματικά δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο που ήταν εκτός Πρέβεζας και εκτός Ελλάδας γενικότερα και μου έδιναν συγχαρητήρια για αυτές τις εικόνες. Σας υπόσχομαι ότι του χρόνου θα γίνει πραγματικά μία live μετάδοση όπως αξίζει σε αυτή την εκπληκτική πραγματικά εκδήλωση μνήμης και τιμής σε όλους εκείνους που το έχω ξαναπεί έδωσαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς τώρα σήμερα να παίζουμε με τα κινητά, να παίζουμε στα social και να λέει ο καθένας στην εξυπνάδα του, έτσι. Πραγματικά όμως αξίζουν συγχαρητήρια στον δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Ντάνη. Δεν έχω ξανασυναντήσει δήμαρχο, ένας εκπληκτικός οικοδεσπότης. Εχθές η θερμοκρασία στο Σούλι αρχικά ήταν στους 25-26 βαθμούς. Ο άνθρωπος περίμενε έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δωνάτου, πάνω στο Σούλι μιλάμε τώρα, έτσι, όλο τον κόσμο, μιλάμε για χιλιάδες κόσμου, να τους υποδεχτεί, να τους χαιρετήσει, να τους καλωσορίσει. Περίμενε τους δημάρχους που ήταν από όλη την Ήπειρο, περίμενε δημάρχους που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, την Ετωλοκαρνανία, περίμενε τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης και καθόταν εκεί, μέσα στον ήλιο, υπομονετικά, να τους υποδεχτεί όλους. Πραγματικά εξαιρετικός οικοδεσπότης ο δήμαρχος Σουλίου, του τα είπα βέβαια και κατηδίαν. Και μιλάμε για μια σειρά εκδηλώσεων που δεν ήταν μια μέρα. Ήταν μια σειρά εκδηλώσεων που ήταν τέσσερις μέρες. Με δεκάδες παράλληλες εκδηλώσεις. Με χορευτικά, γιατί μετά την Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε επί μνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, αγώνες 10 χιλιόμετρων που έγιναν και απονομές και ολοκληρώθηκε η σειρά των τετραήμερων εκδηλώσεων με χορούς από δεκάδες συλλόγους από πολλές περιοχές της χώρας. Εκεί όμως για ακόμα μια φορά την παράσταση, αν μου επιτρέπετε, το χειροκρότημα του κόσμου το έκλεψαν οι άνθρωποι που τους αρέσει η ιστορία, τιμούν την ιστορία και βρίσκονται κατά καιρούς σε τέτοιες παρόμοιες εκδηλώσεις φορώντας παραδοσιακές φορεσιές, τιμώντας τους προγόνους τους. Έτσι λοιπόν, το ζευγάρι Θοδωρής Δράκος, ο Δημοτικός Σύμβουλος και η Γογό Κοσουνή, για ακόμα μια φορά εντυπωσίασαν στις εκδηλώσεις και δεν ήταν λίγοι από εκείνους που παρευρέθησαν εχθές, που έσπευσαν δίπλα τους προκειμένου να φωτογραφηθούν. Μιλάμε, φορούσαν αυθεντικές φορεσιές που κρατούν ζωντανή την ιστορία του Σουλίου και μάλιστα το συγκεκριμένο ζευγάρι, επειδή το γνωρίζω χρόνια και συνομίλησα μαζί τους, εκπροσώπησαν το πολιτιστικό σύλλογο Ναρκίσου με περηφάνεια για την ιστορία, την παράδοση του Σουλίου σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουν βρεθεί λοιπόν μετά από κάλεσμα σε εκδηλώσεις μνήμης στο Αίγιο, την Πάτρα, Αιτωλικό, Μεσολόγγι, Κεφαλονιά, στο Σούλι και έχουν δεκάδες τέτοιες προσκλήσεις ανά την Ελλάδα. Πραγματικά, ό,τι και να πούμε, όχι μόνο για τον Θοδωρή και τον Γογό, αλλά για όλους εκείνους που, παρόλη την υψηλή θερμοκρασία που είχαμε 26-27 βαθμούς, λοιπόν, φορούσαν αυτές τις φορεσιές. Καλησπέρα και στη Δήμητρα Δρόσου, καλησπέρα στον Δημήτρο Τσόκα. Ο Κωνσταντίνος Τουλκερίδης λέει, είχα μια ομάδα σαν Παναθηναϊκό, προπονητή δεν είχα με το Βλίμπα. Καλησπέρα στη Δέσποινα Νικολαίδου. Ο Μάρκος ο Κατσάνος, Σταύρος Καλαμπόκης, καλησπέρα λέει από Όφενμπαχ, συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Να λοιπόν που η εκπομπή μας εδώ μπορεί και ενώνει Πρεβεζάνους, της Πρέβεζας, του Θεσπρωτικού, της Γερμανίας, που βρίσκονται στη Γερμανία. Καλησπέρα στον Μιχάλη Δημήτρη Σωροτήλα Τσούτσι. Καλησπέρα στον Θανάση Σφυράκο. Καλησπέρα και στον Γιώργο Ματζαμόρτο, τον ένα και μοναδικό. Βέβαια η σημερινή μέρα δεν ξημέρωσε καλά. Είχαμε δύο σημαντικές απώλειες. Η μία για την Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Έχασε την μάχη που έδινε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί, καθώς έφυγε σε ηλικία μόλις 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που άφησε το στίγμα του στα ελληνικά γήπεδα και με τη φανέλα του Ολυμπιακού, Παρασκευάς Άντζας. συλληπιτήρια και στις δύο οικογένειες. Καλησπέρα στην Σοχάρη Διαμάντη, Χριστιανά Σάβα, Ρίτα Γέρου. Καλησπέρα στον Νίκο Ρούσο Μπακερτζή. Πρόεδρε, ακόμα περιμένω να δούμε πότε πάμε στο χωριό σου να φάμε κανένα. Ξέρεις, τα έχουμε πει. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, να μείνουμε λιγάκι αθλητικά. Να πούμε ότι η ομάδα Νικόπολη Πρέβεζα το Σάββατο έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών και θέλει μόλις μία νίκη ακόμη. Τετάρτη τώρα μεθαύριο παίζει τα Γιάννενα στις 8 αν δεν κάνω λάθος. Κέρδισε τον IBC με 67-59. Και όχι τον κέρδισε έτσι απλά. Τον κέρδισε παλικαρίσια. Τον κέρδισε με τσαπουκά. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή ομάδα των Ιωαννίνων, ο IBC. Η Νικόπολη όμως από την άλλη πλευρά, με μόλις 5 παίκτες και 3 που προέρχονται από την παιδική ομάδα, κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω για ακόμα ένα παιχνίδι και να πανηγυρίζει το 2-1 στη σειρά των τελικών. Να υπενθυμίσω ότι όποια ομάδα φτάσει, εμείς ευχόμαστε να είναι η Νικόπολη. Στις 3 νίκες παίρνει το χρυσό εισιτήριο για την άνοδο στην National League 2, δηλαδή την παλιά Γάμα Εθνική, εκεί που έπαιξε τη χρονιά 24-25 η Νικόπολη, όχι 25-26. Πραγματικά πρόκειται για έναν άθλο. Να δώσω συγχαρητήρια στον coach Μιχάλη Παπαμιχαήλ, στον βοηθό τον Δημήτρη Τομίτσικα, σε όλη τη διοίκηση και πάνω απ' όλα στους λεβέντες. Τους λεβέντες που δώσανε, κατέθεσαν ψυχή και κορμί μέσα στο παρκέ, μέσα στο γήπεδο, απέναντι σε μια σκληροτράχυλη ομάδα όπως ο IBC. Τετάρτη λοιπόν, η Νικόπολη βάζει λεωφορείο προκειμένου αν κάποιος από εμάς θέλει να μετακινηθεί, εντελώς δωρεάν μιλάμε, θέλει να μετακινηθεί να πάει δίπλα στην Νικόπολη να την υποστηρίξει στα Γιάννενα την Τετάρτη. Λοιπόν, Τετάρτη όμως, και ενώ η Νικόπολη θα δίνει το τέταρτο κατά σειρά παιχνίδι για την σειρά των τελικών play-off για την άνοδο στην National League 2, εδώ στην Πρέβεζα, στο ξενοδοχείο Dioni Boutique Hotel, ο Πας Πρέβεζα θα παρουσιάσει το νέο τεχνικό της ομάδας για την χρονιά 2026-2027, τον Κρισόφ Βαζέχα. Λοιπόν, έγινε μια πρώτη ανακοίνωση την Παρασκευή που μας πέρασε, αργά το βράδυ, έκανε πραγματικά πάταγο αίσθηση η έλευση του Κρισόφ Βαζέχα στην Πρέβεζα, τα μεγαλύτερα ιδιοσιογραφικά site της χώρας. Όταν λέμε τα μεγαλύτερα. Από Sport 24, Gazeta, Metro Sport, όλα τα πάντα, SDNA, τα πάντα, Nova, όλα παρουσίασαν αυτή την είδηση. Εντάξει, και βρέθηκαν 3-4 να πούνε ότι ο Κρισόφ Βαζέχα δεν είναι άξιος να έρθει στην Πρέβεζα, δεν είναι άξιος να τον πάρει η ομάδα, γιατί δεν έχει προπονητική εμπειρία, γιατί. Γιατί πρώτα δεν περιμένετε να δείτε το έργο του Κρισόφ Βαζέχα και στη συνέχεια να βγάλετε τη χολή σας, εσείς οι 3-4 που δουλεύετε στα social και χύνετε υδροτάρι στα social, γράφετε βγάζοντας την κακία σας και τη χολή σας και επίσης παράλληλα δουλεύετε και στα καφενεία της περιοχής σας. Γιατί δεν αφήνετε τον Κρισόφ Βαζέχα να έρθει με το καλό στην Πρέβεζα, να δείτε το πλάνο που θα ανακοινωθεί και να δείτε και την ομάδα όταν ξεκινήσει. Γιατί μου το παίζετε προπονηταράδες εκ του ασφαλούς από το σπίτι σας, λεβέντες μου. Εκτός βέβαια από τον Κρισόφ Βαζέχα θα γίνει και όλη η παρουσίαση των άμεσων συνεργατών του Κρισόφ Βαζέχα. Η διοίκηση λοιπόν από φέτος θα έχει στο staff, εκτός βέβαια τον προπονητή, εκτός τον άμεσο συνεργάτη του, τον βοηθό του, θα υπάρχει γυμναστής, θα υπάρχει προπονητής τερματοφελάκων, θα υπάρχει ο άνθρωπος που θα πιάνει τη λεπτομέρεια μέσα στο γήπεδο και στην συνέχεια θα εξηγεί τα πάντα, γνώστης των στατιστικών και των φάσεων, θα κάνει πλήρη ανάλυση τόσο στον προπονητή αλλά και σε όλους τους ποδοσφαιριστές και επίσης η ομάδα θα έχει και εντελώς δικό της, ψυχοθεραπευτή. Έτσι μιλάμε για ένα πλήρες staff ανθρώπων που όλοι μαζί για το σκοπό που έχει θέσει η διοίκηση από πολύ πολύ νωρίς. Πριν τελειώσει το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, η διοίκηση δεν σταματάει τον πήχη, δεν το σταματάει στη ΓΑΜΑ Εθνική και λέει πάμε για το καλύτερο. Μπορούμε πιο ψηλά. Πάμε πιο ψηλά. Κανείς δεν μπορεί να πει στη διοίκηση μη βάζεις στόχους. Ειδικά όταν πρόκειται για μια διοίκηση που πραγματικά έχει βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και όλοι οι υπόλοιποι που δεν ξέρουμε τι πάει να πει βοήθεια προς την ομάδα, έστω με την παρουσία μας σε έναν αγώνα στην Κερκίδα, λοιπόν, καθόμαστε και βγάζουμε τη χολή μας. Κόψτε το. Σας χαλάει. Η ομάδα δεν χαλιέται. Εσείς χαλιέστε. Γιατί βγάζετε την πικρία σας. Βγάζετε τη χολή σας. Κόψτε το λοιπόν, κύριοι. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον Φώτη Ντόμ, την Ρίσα Σλουρί, άμα το λέω καλά, και την Έρη Σιδηροπούλου. Αυτά λοιπόν και με την Νικόπολη, Τετάρτη 8 η ώρα, το τέταρτο παιχνίδι στα Γιάννενα με τον IBC. Την ίδια ώρα στην Πρέβεζα, στον Τιόνι, ο Πας Πρέβεζα παρουσιάζει τον Κριστόφ Βαζέχα και όλο το staff που θα ακολουθούν την ομάδα παντού. Ένα ευχάριστο επίσης γεγονός είναι ότι η διοίκηση του Πας Πρέβεζα με τον πρόεδρο, τον Γιάννη τον Τζότα, είχαν επισκεφθεί αρκετά νωρίς, ακόμη και όταν ήρθε ο Κριστόφ Βαζέχα εδώ στις πρώτες συναντήσεις που είχαν στο Δημαρχείο. Επισκέφτηκαν λοιπόν τον Δήμαρχο Πρέβεζας και κουβέντιασαν μαζί για τις υποδομές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Πας Πρέβεζα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι λοιπόν, ζητήθηκε από την ομάδα του Πας Πρέβεζα, μετά από πρόταση του Κριστόφ Βαζέχα, το γήπεδο του Μύτικα να λειτουργεί σαν προπονητικό κέντρο για να κάνει προπονήσεις καθημερινά ο Πας Πρέβεζα. Λοιπόν, το γήπεδο του Μύτικα ήταν σε άθλια κατάσταση, τα χόρτα είχαν φτάσει τα 2 μέτρα. Έτσι λοιπόν, έδωσε το πράσινο φως και την άμεση εντολή ο Δήμαρχος ο Νίκος ο Γεωργάκος στους συνεργάτες του και ο ίδιος ο πρόεδρος του Μύτικα, ο Τίμος ο Μπέλος, χθες με τραχτέρ στην κυριολεξία έκανε γουλή το γήπεδο. Όποιος περάσει ή με ακούει τώρα και περνάει από το γήπεδο του Μύτικα θα δει μια εντελώς μα εντελώς διαφορετική εικόνα. Σε δεύτερη φάση και θα γίνει πάρα πολύ άμεσα, η εταιρεία η οποία έχει τοποθετήσει τους δύο χλωτάπητες στο γήπεδο της Πρέβεζας αλλά και είναι σε εξέλιξη το γήπεδο του Καναλίου, η ίδια λοιπόν εταιρεία θα αναλάβει να φτιάξει και το γήπεδο του Μύτικα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο Νίκος ο Γεωργάκος, μετά τα ανεπάλληλα καμπανάκια που το έχουμε χτυπήσει και εμείς και εσείς, λοιπόν, κατάλαβε, όχι ότι δεν ήθελε, ίσως να μην μπορούσε, ίσως γιατί δεν είχε τη χρηματοδότηση, ίσως γιατί τώρα έψαξε και βρήκε. Έτσι. Λοιπόν, κατάλαβε ότι η Πρέβεζα πρέπει να έχει αθλητικές υποδομές. Γιατί ο αθλητικός τουρισμός πηγαίνει μπροστά. Μην ξεχνάμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς γίνονται πάρα πολλά πρωταθλήματα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Βλέπε Άρτα. Είναι τυχαίο που στην Άρτα ο Δήμος Αρταίων εκεί και ο Δήμαρχος ο κύριος Σκιαφάκας μαζί με τον Αντιδήμαρχο αρμόδιο για αθλητισμό έχουν πάρει τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Ήπειρο. Μιλάμε σε επίπεδο εθνικών ομάδων, αντρών γυναικών, βόλεϊ μπάσκετ. Είναι τυχαίο? Όχι. Και επειδή ήταν και ο Δήμαρχος Αρταίων στο Σούλι εχθές και συνομίλησα μαζί του, μου είπε: εμείς προσπαθούμε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν είμαστε σαν την Πρέβεζα, λέει. Δεν έχουμε να προσφέρουμε τουριστικά καταλήμματα, θάλασσες κτλ. Αλλά προσπαθούμε το χειμώνα, έστω με αυτές τις δυνατότητες που έχουμε, να προσφέρουμε στους επαγγελματίες της πόλης μας τριήμερα. Όταν λοιπόν μου λέει ο ίδιος ο Δήμαρχος, έρχονται για τριήμερο 800, 1000, 1500 άτομα και δεν ξέρουμε πού να τους πάμε για ύπνο, για μας λέει είναι σημαντικό. Γιατί προσφέρουμε στους συμπολίτες μας επαγγελματίες. Και μάλιστα στην τελευταία διοργάνωση που έγινε, νομίζω καράτε, αν δεν κάνω λάθος, 2.000 άτομα λοιπόν βούλιαξε η Άρτα και πάρα πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν μαζί με τους γονείς τους κτλ. Έμειναν εδώ στο Μύτικα της Πρέβεζας. Δεν έβρισκαν δωμάτια στην Άρτα και ήρθαν και βρήκαν δωμάτια στο Μύτικα. Αν με ακούνε κάποιοι από εκεί, γνωρίζουν και ξέρουν ότι λέω την αλήθεια. Λοιπόν, οπότε το πήρε χαμπάρι και ο Δήμαρχος Πρέβεζας και δίνει το πράσινο φως για να γίνουν έργα σε όλες τις αθλητικές υποδομές του Δήμου Πρέβεζας. Και μπράβο του.

0: Radio Preveza 93.
1: Are you drunk enough?
2: Καλησπέρα και στον Σπύρο Νάστα.

Λοιπόν, πριν έρθω στο Ράδιο Πρέβεζα, επικοινώνησε μαζί μου μία φίλη μου από την περιοχή του Δήμου Ζηρού, η οποία πολύ συχνά κάνει τη διαδρομή Φιλιππιάδα Πρέβεζα για κάποιες εργασίες. Χθες λοιπόν, σήμερα που επέστρεφε από την Πρέβεζα προς τη Φιλιππιάδα, αφού βγαίνουμε, να το πω έτσι, από τον Λούρο, υπάρχει στο ενδιάμεσο του δρόμου ένα διαχωριστικό, λοιπόν μία νησίδα μάλλον, καλύτερα, μία νησίδα, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή σε μέγεθος και σε μήκος. Και αν κάποιος δεν γνωρίζει καλά το δρόμο, μπορεί και να πέσει πάνω. Λοιπόν, πριν από 1,5 μήνα, ένας άνθρωπος, οδηγός γιοταχή, καβάλισε την νησίδα, χτύπησε και έσπασε μία πινακίδα η οποία έδειχνε ότι εδώ υπάρχει νησίδα και μπορείτε να κάνει να στρίψετε αριστερά, να στρίψετε δεξιά, δεν ξέρω τι έλεγε. Λοιπόν, η πινακίδα αυτή έφυγε, εξαφανίστηκε. Ειδικά τις βραδινές ώρες δεν φαίνεται. Έτσι, υπάρχει θέμα. Και κάποιος που, επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζει καλά το δρόμο, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να καβαλεί στην νησίδα και να τον πετάξει νησίδα εκτός δρόμου. Χτύπα ξύλο και να έχουμε τροχαίο. Η κυρία λοιπόν, η συγκεκριμένη που επικοινώνησε μαζί μου, θεώρησε σωστό να επικοινωνήσει και με το αστυνομικό τμήμα. Για να τους κάνει γνωστό ότι ξέρετε, υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη νησίδα, δεν έχει πινακίδα και σας παρακαλώ πάρα πολύ κάντε ενέργειες προκειμένου να τοποθετηθεί πινακίδα. Ο αστυνομικός λοιπόν που σήκωσε το τηλέφωνο

Λοιπόν, πριν έρθω στο Ράδιο Πρέβεζα, επικοινώνησε μαζί μου μία φίλη μου από την περιοχή του Δήμου Ζηρού, η οποία πολύ συχνά κάνει τη διαδρομή Φιλιππιάδα Πρέβεζα για κάποιες εργασίες. Χθες λοιπόν, σήμερα που επέστρεφε από την Πρέβεζα προς τη Φιλιππιάδα, αφού βγαίνουμε, να το πω έτσι, από τον Λούρο, υπάρχει στο ενδιάμεσο του δρόμου ένα διαχωριστικό, λοιπόν μία νησίδα μάλλον, καλύτερα, μία νησίδα, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή σε μέγεθος και σε μήκος. Και αν κάποιος δεν γνωρίζει καλά το δρόμο, μπορεί και να πέσει πάνω. Λοιπόν, πριν από 1,5 μήνα, ένας άνθρωπος, οδηγός γιοταχή, καβάλισε την νησίδα, χτύπησε και έσπασε μία πινακίδα η οποία έδειχνε ότι εδώ υπάρχει νησίδα και μπορείτε να κάνει να στρίψετε αριστερά, να στρίψετε δεξιά, δεν ξέρω τι έλεγε. Λοιπόν, η πινακίδα αυτή έφυγε, εξαφανίστηκε. Ειδικά τις βραδινές ώρες δεν φαίνεται. Έτσι, υπάρχει θέμα. Και κάποιος που, επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζει καλά το δρόμο, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να καβαλεί στην νησίδα και να τον πετάξει η νησίδα εκτός δρόμου. Χτύπα ξύλο και να έχουμε τροχαίο. Η κυρία λοιπόν...

από τον Λούρο. Υπάρχει στο ενδιάμεσο του δρόμου ένα διαχωριστικό, λοιπόν μία νησίδα μάλλον καλύτερα, μία νησίδα η οποία είναι πάρα πολύ μικρή σε μέγεθος και σε μήκος. Και αν κάποιος δεν γνωρίζει καλά το δρόμο μπορεί και να πέσει πάνω. Λοιπόν, πριν από 1,5 μήνα ένας άνθρωπος οδηγός γιοταχή καβάλισε την νησίδα, χτύπησε και έσπασε μία πινακίδα η οποία έδειχνε ότι εδώ υπάρχει νησίδα και μπορείτε να κάνει να στρίψετε αριστερά, να στρίψετε δεξιά, δεν ξέρω τι έλεγε. Λοιπόν, η πινακίδα αυτή έφυγε, εξαφανίστηκε. Ειδικά τις βραδινές ώρες δεν φαίνεται. Έτσι, υπάρχει θέμα. Και κάποιος που, επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζει καλά το δρόμο, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να καβαλεί στην νησίδα και να τον πετάξει νησίδα εκτός δρόμου. Χτύπα ξύλο και να έχουμε τροχαίο. Η κυρία λοιπόν, η συγκεκριμένη που επικοινώνησε μαζί μου, θεώρησε σωστό να επικοινωνήσει και με το αστυνομικό τμήμα. Για να τους κάνει γνωστό ότι ξέρετε, υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη νησίδα, δεν έχει πινακίδα και σας παρακαλώ πάρα πολύ κάντε ενέργειες προκειμένου να τοποθετηθεί πινακίδα. Ο αστυνομικός λοιπόν που σήκωσε το τηλέφωνο για να απαντήσει στην κυρία, όταν άκουσε και αυτό, από τη μία δεν γνώριζε ότι έχει νησίδα, από την άλλη, όπως μου μετέφερε η ίδια, μόνο που δεν γέλαγε και της έλεγε και τι θέλετε να κάνω εγώ τώρα. Λέει, δεν θέλω να κάνετε εσείς κάτι, απλά να ενημερώσετε υπηρεσιακά, αρμοδίως, την περιφέρεια, το Δήμο, να πάνε να τοποθετήσουν μια πινακίδα, ένα φως. Λοιπόν, και μόνο λέει που δεν ξεκίνησε τα γέλια. Λοιπόν, έτσι μου μεταφέρθηκε από τη συγκεκριμένη κυρία, υπάρχουν τα στοιχεία της για κάποιον ο οποίος μπορεί να το αφισβητήσει. Έχει και την κλίση στο κινητό με τη συγκεκριμένη ώρα και μπορεί να βρεθεί και αυτός που της απάντησε κατά αυτόν τον τρόπο. Επειδή παρόμοια περιστατικά μου έχουν μεταφερθεί κατά καιρούς, είτε πρόκειται για άλλες δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή παίρνουν οι πολίτες και ορισμένοι που εργάζεστε σε υπηρεσίες όπως αστυνομία, ΜΙΚΑ, ΕΦΚΑ, δεν ξέρω εγώ τι, Δήμο, Περιφέρεια κτλ. Νομίζετε, ορισμένοι, όχι όλοι, μην με παρεξηγήσετε, νομίζετε λοιπόν ότι ο πολίτης θα πάρει για να κάνει κουτσομπολιό και όχι να πάρει να ρωτήσει κάτι που δεν γνωρίζει προκειμένου να τον βοηθήσετε, υποτίθεται με τις γνώσεις σας. Και δεν είναι σωστό και πρέπον όταν παίρνει ένας φορολογούμενος Έλληνας πολίτης να αντιμετωπίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Χαχαχά, χουχού και γελάκια. Κόψε το. Γιατί πολλά έχουμε δει και πολλά έχουμε ακούσει. Να συμπεριφερθείτε όμορφα απέναντι στον οποιονδήποτε. Και αν εκείνη την ώρα έχετε δουλειά, πολύ απλά μη σηκώσετε το τηλέφωνο. Όπως κάνουν οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια. Λόγω COVID, λόγω COVID. Και άμα πας στις δημόσιες υπηρεσίες, πόσοι είναι μέσα. Θέλετε να πάω να μετρηθούμε. Πόσοι είσαστε μέσα και εργάζεστε τις ώρες τις εργάσιμες. Άμα θέλετε να το κάνουμε. Να πάω να μετρήσουμε πόσα άτομα εργάζονται παράδειγμα στον ΕΦΚΑ και να πάω να μετρήσω πόσα άτομα είναι αύριο στον ΕΦΚΑ. Να δούμε θα είναι όλα. Παράδειγμα λέω εγώ για τον ΕΦΚΑ. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε μην απαντάτε κατά αυτόν τον τρόπο στον οποιοδήποτε θέλει να κάνει μία απλή ερώτηση. Να είσαστε λιγάκι πιο cool. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη Φούντα. Καλησπέρα και στον αντιπεριφερειάρχη Πύρου, τον κύριο Αναστάσιο Δράκο, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν χθες σε εκδηλώσεις στο Σούλι. Καλησπέρα και στον γιατρό και δημοτικό σύμβουλο τον Γιώργο τον Πασά. Και αφού είναι και ο κύριος Δράκος εδώ στην παρέα μας, έγραψα κάτι χθες γιατί είδα μια όμορφη κίνηση που έκανε ο κύριος Δράκος μαζί με τους δύο εκ των τριών δημάρχων του νομού Πρέβεζας, τον Νίκο τον Ζαχαριά, τον δήμαρχο Πάργας, και τον Γιώργο τον Κιουρδάση, το δήμαρχο Ζήρο. Στο χώρο που γινόταν οι εκδηλώσεις υπάρχει μία σειρά από πρωτομές. Μία από αυτές τις πρωτομές είναι η πρωτομή του Γιώργου Δράκου, πρωτοκαπετάνιου του Σουλίου, και μάλιστα ο κύριος Αναστάσιος Δράκος είναι και απόγονος του πρωτοκαπετάνιου του συγκεκριμένου και είναι και αυτός ο οποίος έκανε χορηγία
και πλήρω.

τελείωσε να το πούμε, προκειμένου να γίνει συγκεκριμένη προτομή. Είδα λοιπόν σε κάποια στιγμή τους δύο δημάρχους να ρωτάνε τον αντιπεριφερειάρχη για το συγκεκριμένο πρωτοκαπετάνιο, για τον Γιώργο Δράκο. Και ο αντιπεριφερειάρχης κάθισε και τους είπε, τους έδωσε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με το προγονό του. Αυτή σαν εικόνα εμένα μου άρεσε. Γι' αυτό και την αποτύπωσα με τον φωτογραφικό φακό και γράψαμε ένα όμορφο κειμενάκι. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Ροπό και καλησπέρα στην Αναστασία Σίσκα και την Ευδοξία Λιακάδα, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Σήμερα δεν είναι? Να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά και εσύ να μας στείλεις καμιά τούρτα.

0: Είδατε τι ωραία περνάνε τα λεπτά εδώ στο Ράδιο Πρέβεζα 93 με όμορφες ειδήσεις, σχολιάκια από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο. Λοιπόν, κλείνοντας, να επαναλάβω και πάλι ότι αύριο και Τετάρτη, Τρίτη και Τετάρτη, στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, στο κτίριο της διοίκησης, γίνεται δωρεάν έλεγχος στους καπνιστές από τους γιατρούς του νοσοκομείου και την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Δωρεάν έλεγχος, ανώδυνος, σύντομος, αν κάποιοι έχετε πρόβλημα ή θέλετε απλά να κάνετε μια εξέταση προληπτικά, γιατί πάνω απ' όλα είναι εξετάσεις προληπτικές. Λοιπόν, δεν έχετε πάνω να επισκεφτείτε, 9 με 1. Δεν απαιτούνται έγγραφα, δεν απαιτούνται τίποτα. Αν όμως έχετε κάνει μία σειρά εξετάσεων, καλό ήταν να τις έχετε μαζί σας, όπως μία ακτινογραφία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, προκειμένου να τις ελέγξουν οι γιατροί.
1: Και αυτό.
0: Καλησπέρα και στον Δήμαρχο Ζηρού, τον Γιώργο Γιουλουδάς, που πήγε τώρα στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν άκουσες, Δήμαρχε, αυτά που ανέφερα πριν.
1: Ρίδιο Πρέβεζα 90.
0: Για τη συμμετοχή στους εκδηλώσεις του Σουλίου.

0: Λοιπόν, σας ανέφερα στην αρχή της εκπομπής για τις εκπληκτικές, μοναδικές εκδηλώσεις που έγιναν στο Σούλη και ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκα την περιοχή για αυτές τις εκδηλώσεις και σας μίλησα για τον εξαιρετικό οικοδεσπότη, τον Δήμαρχο Σουλίου, τον κύριο Θανάση Οντάνη, τον οποίο έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια, για όλα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ευχαριστούμε πολύ.
0: Όχι, ακριβώς έτσι είναι, γιατί τα είδα με τα μάτια μου ότι περίμενες μέσα στον ήλιο τους επισκέπτες, τους επίσημους, να τους υποδεχτείς, να μας βάλεις εκεί που πρέπει να καθίσουμε, να μας ρωτήσεις αν έχουμε κάποιο θέμα, αν χρειαζόμαστε κάτι, τουλάχιστον εγώ για τη δουλειά μου δημοσιογραφικά. Ήσουν εξαιρετικός και πραγματικά, μόλις τελείωσαν και οι εκδηλώσεις, είδα και το πώς σε αγκάλιαζε και πώς σου μιλούσε ο κόσμος. Και όχι μόνο οι συντοπίτες σου, αλλά και ο ξένος ο κόσμος, Δήμαρχε.
1: Τι να πω τώρα, δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μας να έρχονται στο Σούλη επισκέπτες, να βλέπουν. Οι γιορτές του Σουλίου είναι πολύ σημαντικές για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για το Δήμο μας. Το είπα και εγώ εκεί, ότι δεν πρέπει να θυμόμαστε το Σούλη μόνο μια φορά το χρόνο, γιατί πραγματικά το Σούλη έχει ξεχαστεί από πάρα πολλά άλλα πράγματα. Θέλετε από υποδομές, θέλετε ότι ο κόσμος δεν έχει πια κανένα λόγο να μένει εκεί και έχουν ερημώσει τα χωριά. Ψηφιακά έχει μείνει σε άλλη εποχή. Κάποια χωριά δεν έχουν ακόμα. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Δυστυχώς στεναχωριόμαστε. Από την άλλη, είναι τιμή μας. Είχαμε τον αντιπρόεδρο, όπως είδατε, της κυβέρνησης. Ήρθαν τόσοι δήμαρχοι που μας τίμησαν με την παρουσία τους, που έγινε για πρώτη φορά αυτό. Βεβαίως, Παύλου Μελά. Βεβαίως, στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν από όλη την Ήπειρο. Και τελευταία στιγμή, επειδή δεν περιμέναμε τον καιρό που τελικά κράτησε, ήταν καλώς, έγιναν και κάποιες ακυρώσεις πάλι από δημάρχους από πιο μακριά που είδαν ότι θα έχουμε καλό καιρό. Και πραγματικά θέλουμε να αναδείξουμε κι άλλο το Σούλη. Πήραμε, σαν μικρός δήμος όπως είμαστε, μικρός ορεινός δήμος, κάναμε. Εντάξαμε το κημητήριο των Σουλιωτών στα σημαντικότερα κημητήρια της Ευρώπης.
0: Ακριβώς.
1: Είναι κάτι πολύ σημαντικό και για το Δήμο μας και για όλη την περιοχή και αυτή η ανάδειξη.
0: Το χειροκρότησε και ο κόσμος αυτό. Ήταν μια εκπληκτική είδηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Απλά θέλουμε και εδώ τη βοήθεια της στήριξη, αυτό που σας είπα, να μην μας θυμούνται μια φορά το χρόνο.
0: Να ξέρεις, Δήμαρχε, ότι εγώ εκτίμησα τα όσα είδα εχθές από την δική σου την πλευρά και των συνεργατών σου, οι οποίοι λειτουργήσατε άψογα σαν μια ομάδα, και όπως είπα και δημόσια, να το πω τώρα να το ακούς και εσύ, επειδή φέτος έκανα μια έτσι μετάδοση πρόχειρα με το κινητό μου, υποσχέθηκα ότι του χρόνου τέτοια μετάδοση, σε απευθείας μετάδοση, οι γιορτές του Σουλίου δεν θα έχουν ξαναεμφανιστεί ποτέ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Παγκόσμια.
1: Μακάρι να ήταν κι άλλοι σαν και εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά, τι να πω τώρα.
0: Θα το κάνω.
1: Μόνο που αναδείξατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Έστω πάντως και πρόχειρα με το κινητό, εγώ δέχτηκα δεκάδες, μήπως εκατοντάδες μηνύματα από κόσμο και από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που μου είπαν ότι νιώσαμε, λέει, σαν να ήμασταν εκεί. Ακριβώς αυτή ήταν η κουβέντα τους.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Και να συνεχίσει το εξαιρετικό σου έργο. Δήμαρχε, να είσαι καλά.
1: Όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δήμαρχος Σουλίου, ο κύριος Θανάσης Ντάνης. Εξαιρετικός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι και γιατρός. Και θέλετε να σας πω και το άλλο. Έχει έρθει ούκο λίγες φορές εδώ, στην Πρέβεζα, να κάνει εφημερίες και μάλιστα φιλοκερδός. Αφιλοκερδός εδώ στο νοσοκομείο το δικό μας. Να έχει όλο το τρέξιμο, όλο το τρέξιμο και την ευθύνη ενός ολόκληρου Δήμου και να έρχεται εδώ να κάνει εφημερίες. Αφιλοκερδός. Έτσι. Για τέτοιον άνθρωπο μιλάμε. Τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται η Ελλάδα, η χώρα μας. Ανθρώπους που να νοιάζονται για το συμπολίτη τους, για τον πολιτισμό, για τη θρησκεία μας, για την Ελλάδα μας. Με αυτά τα λόγια εγώ θα σας αφήσω. Δεν θα τα πούμε αύριο, Δεν θα τα πούμε και Τετάρτη, θα τα πούμε Παρασκευή τώρα, γιατί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχω κάποια προσωπικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευθετήσω. Έτσι λοιπόν θα τα πούμε Παρασκευή. Βέβαια η ενημέρωση συνεχίζεται στο onprevezanews.gr από εμένα και τους συνεργάτες μου. Να είστε καλά, σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο.

0: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι και φίλες του Radio Πρέβεζα και αυτής εδώ της εκπομπής. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Κάπως διαφορετικά σήμερα ξεκινήσαμε. Ελπίζω να σας κάνει εντύπωση, να σας αρέσει και να μείνετε μαζί μου, γιατί έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στο Πρέβεζα Jazz Festival. Και όπως σας έχουμε ανακοινώσει και στα κοινωνικά μας δίκτυα, σήμερα δεν είμαι μόνη εδώ στον σταθμό. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ μαζί, όπως σχεδόν κάθε χρόνο άλλωστε, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Πρέβεζα Jazz Festival, τον κύριο Γεώργιο Μίτσιο. Κύριε Μίτσιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Και καλώς ορίσατε και εσείς στην παρέα μας.
1: Καλώς σας βρίσκω στην όμορφη εκπομπή σας.
0: Και πόσο χαίρομαι που για άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ και συζητάμε για το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival, γενέθλια λοιπόν 24 χρονών.
1: Απίστευτο, ναι.
0: Πέρασε ο καιρός. Και φέτος λοιπόν, τι φέτος, εδώ στο τέλος της εβδομάδας, φίλοι μου, ήρθε ο καιρός. Το τρίμερο που μας έρχεται, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, η πόλη μας θα γεμίσει με μουσικές και μουσικές γύρω από την jazz. Και λέω γύρω γιατί δεν είναι αποκλειστικά και μόνο.
1: Ακριβώς. Όπως θα δείτε και όπως θα ακούσετε, είναι όλα τα ηχοχρώματα, τα μουσικά ηχοχρώματα. Είναι μια μεγάλη παλέτα από χώρες και από εθνικότητες που θα ανταμώσουν για ένα τριήμερο. Είναι 8 σχήματα, συν την Ελένη Τσαλιγοπούλου που θα κλείσει το φεστιβάλ σαν καλεσμένη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Να σκεφτείτε ότι η φίλοι μας στην Αθήνα που σήμερα αρχίζει το δικό τους το φεστιβάλ και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία, στην πεντάδα των σχημάτων που θεωρούν ότι πρέπει κάποιος οπωσδήποτε να ακούσει, βάζουν το σχήμα της Ισπανίας με την Ιρένε, μια θαυμάσια σαξοφωνίστρια.
0: Θαυμάσια, είχα την ευκαιρία, την έψαξα λίγο νωρίτερα, ναι. Έχετε
1: απόλυτο. Αλλά και τους Αυστριακούς τους κατατάσσουν πρώτους, τους Electro Guzzi. Οι Αυστριακοί μας τιμάνε τα τελευταία χρόνια συνεχώς και έχουμε αναπτύξει μια πάρα πολύ καλή σχέση.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω πρόκειται για δύο σχήματα, αυτά που αναφέρατε, τα οποία θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε.
1: Θα παίξει το ένα, τη Ισπανίδη θα παίξει το Σάββατο και την Κυριακή θα παίξουν οι Αυστριακοί.
0: Ωραία, κοιτάξτε κύριε Μίτσιο, τώρα τι θα ήθελα για εσάς, για τους φίλους ακροατές που ενδεχομένως συντονίστηκαν σήμερα επί τούτου ή και τυχαία και δεν τυχαίνει να γνωρίζουν την ιστορία του Πρέβεζα Jazz. Να κάνουμε μια εισαγωγή. Πριν πόσα χρόνια ξεκίνησε αυτή η πολύ όμορφη έτσι, μουσική διαδρομή που σήμερα λέμε έχει γίνει θεσμός πλέον για την πόλη μας?
1: Ναι, είναι πριν από 24 χρόνια mm-hmm. που ξεκίνησε το πρώτο φεστιβάλ. Μάλιστα στην αρχή είχε γίνει στο κάστρο του Παντοκράτορα με περισσότερα ελληνικά σχήματα.
0: Εσείς από τότε ήσασταν, αναμνηθήκατε εξ αρχής δηλαδή?
1: Ακριβώς, ναι. Τότε ήμουνα στο πνευματικό κέντρο του Δήμου και αυτή την πρωτοβουλία την είχε αγκαλιάσει το πνευματικό κέντρο του Δήμου. Είχαμε έρθει σε επαφή με την Τεχνόπολη τότε, το Τεχνόπολης Jazz ή Euro Jazz όπως λεγόταν.
0: Που γινόταν στην Αθήνα.
1: Που γινόταν στην Αθήνα και αναγκαστικά κλείσαμε τις παραπλήσιες ημερομηνίες. Δηλαδή γι' αυτό και απαντάμε και στο ερώτημα γιατί γίνεται στο τέλος του Μάη.
0: Για πείτε μας, ναι, έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι αυτό γιατί έτσι καταφέρνουμε να έχουμε σχήματα τα οποία είναι οι εκπρόσωποι των χωρών, είναι εκπρόσωποι των πρεσβειών και καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια ευκαιρία δεν τη χάνεις.
0: Επομένως είναι και πρακτικός ο λόγος.
1: Είναι και πρακτικός ο λόγος, δηλαδή χωρίς να πληρώνουμε ιδιαίτερα στις μετακινήσεις και στις αποκλειστικότητες, μοιραζόμαστε ένα μέρος mm-hmm. ενός πολύ δυνατού φεστιβάλ που είναι το Athens Jazz.
0: Εδώ να σας πούμε, φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες, ότι αρχικά οι καλεσμένοι μουσικοί που συμμετέχουν στο φεστιβάλ είναι από όλες τις χώρες του κόσμου. Κάθε χρονιά εναλλάσσονται φυσικά. Εναλύστε. Δεν υπάρχει περιορισμός, ούτε είναι από την Ευρώπη μόνο, από παντού. Όχι. Και το άλλο είναι ότι το εξαιρετικά έτσι ενδιαφέρον είναι ότι είναι δωρεάν είσοδος για το κοινό και η συμμετοχή. Αυτό να το πούμε όταν μιλάμε δηλαδή για το κόστος και για την πρακτικότητα
1: ακριβώς.
0: των καλλιτεχνών. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό οι φίλοι μας, ότι δεν υπάρχει αντίτιμο για τους ανθρώπους που θα έρθουν να απολαύσουν αυτή τη μουσική.
1: Ναι, θα ήθελα να πω το εξής. Μας καλέσανε, επειδή το φεστιβάλ, χωρίς να το καταλάβουμε και εμείς, με τα χρόνια αρχίζει και αποκτά μια αλφα δημοσιότητα, μας καλέσανε να είμαστε μέλη της Εξαμελούς Κριτικής Επιτροπής στο Jazz Hand στην Πρέμη της Γερμανίας.
0: Για πείτε μας τι είναι αυτό ακριβώς.
1: Το Jazz Hand είναι μια έκθεση της jazz. Πώς είναι η έκθεση της Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά όμως.
0: Γίνεται μια φορά το χρόνο.
1: Γίνεται μια φορά το χρόνο και είναι 20η επέτειος φέτος. Εμάς μας καλέσανε να επιλέξουμε από 175 προτάσεις 8 σχήματα γερμανικά, τα οποία θα τα ακούγανε οι πάντες και τα οποία είναι συγκροτήματα, τα οποία είναι προς εξαγωγή κατά κάποιο τρόπο.
0: Και είναι η πρώτη χρονιά δηλαδή που σας κάλεσαν να κάνετε αυτή την επιλογή. Άρα δείχνει ότι αρχίζει η αναγνωρισιμότητα, δηλαδή είναι πιο σημαντική.
1: Εκτός από αυτό, εκεί διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν φεστιβάλ που δεν, είναι που δεν έχουν εισιτήριο.
0: Εκτός από το δικό μας.
1: Ακούγανε, ναι. Τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα, αλλά όλοι λέγανε πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
0: Πώς είναι βιώσιμο.
1: Και εδώ γίνεται με χίλιους δύο τρόπους. Φυσικά είναι σημαντικό το ότι είναι συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα και με το Δήμο Πρέβεζας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Υπάρχει βοήθεια δηλαδή
1: υπάρχει
0: σε οικονομικούς πόρους.
1: Οικονομική και σε άλλα και στα οργανωτικά. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε μια μόνιμη βοήθεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, οικονομική βοήθεια.
0: Βέβαια, είναι σημαντικό.
1: Και γίνεται υπό την αιγίδα του. Και επίσης έχουμε και τους οικονομικούς υποστηρικτές, τους μεγάλους που είναι.
0: Χορηγούς δηλαδή, εννοείται.
1: Η Eurobank. Και φέτος είναι το Ίδρυμα Κωστοπούλου μετά από την βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια της Φωτεινής Παπαχατζή, που είναι μόνιμη συνεργατήτα μας. Και επίσης οι τοπικοί υποστηρικτές,
0: επιχειρήσεις
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: που είναι το Celeste Bar Restaurant και το Fotis Home.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά για να δούμε ότι το φεστιβάλ έχει του χρόνου, ελπίζω να είμαστε καλά, πάμε στα 25 χρόνια. Στην Αθήνα γίνεται φέτος το 25η αιτία και κάνουν πολύ ωραία πράγματα.
0: Α, παράλληλα ξεκίνησαν τώρα
1: σήμερα ξεκινάει το φεστιβάλ.
0: Όχι, είναι πόσα χρόνια γίνεται στην Αθήνα.
1: Το δεύτερο χρόνο τους πιάσαμε.
0: Αμέσως μπήκαμε δηλαδή και εμείς. Και την ανταπόκριση του κόσμου στην Πρέβεζα κάθε χρόνο, πώς τη βλέπετε? Τη βλέπετε να, και αυτή να αλλάζει, να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον? Πώς το αισθάνεστε εσείς που σίγουρα και το βλέπετε αλλά και το μετράτε με όποιο τρόπο μπορείτε?
1: Κοιτάξτε, είναι σε πολλά επίπεδα οι αλλαγές και οι διαφορές. Καταρχήν, όταν ξεκινήσαμε πολύ δειλά. Εκτός από το πρώτο που ήταν με τα ελληνικά σχήματα και τέλος πάντων έγινε στο κάστρο του Παντοκράτορα, τα υπόλοιπα γινόταν δίπλα στη Λαϊκή Αγορά, σε ένα πολύ στενό
0: στο εκεί,
1: το δρομάκι.
0: Το δρόμο.
1: Μπάλκο,
0: δηλαδή τις πρώτες χρονιές εκεί.
1: Πρώτες χρονιές ήμασταν εκεί, δεν τολμούσαμε να πάμε σε έναν πιο ανοιχτό χώρο. Εκ των υστέρων είδαμε ότι έπρεπε να το τολμήσουμε. Άρχισαν και οι προσφορές των σχημάτων από
0: Αθήνα.
1: Πόσα χρόνια πολλές
0: πέρασαν περίπου μέχρι να ξανοιχτείτε και
1: πρέπει
0: να κάνετε
1: να
0: αυτό.
1: Πέρασαν 5 χρόνια, αλλά νομίζω ότι στην όλη ροή σημαντικό ήταν ότι μετά αφού το πνευματικό κέντρο δεν λειτουργούσε πλέον με τη νέα διαμόρφωση των Δήμων, δημιουργήθηκε η μη κερδοσκοπική εταιρεία, το Prevez Jazz Festival, το οποίο αναλαμβάνει αυτό και συνδιοργανώνει με το Δήμο. Και υπάρχει μια σχετική ευελιξία και από τότε άρχισε νομίζω να απογειώνεται η κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια και η προσφορά σε σχήματα από όλη την Ευρώπη και από την Ελλάδα είναι τρομακτική, δηλαδή είναι.
0: Αυτό να θα σας το ρωτήσω λίγο αργότερα, φυσικά αν θέλετε μου το λέτε και τώρα, το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, δηλαδή αν προσφέρονται, αν τους ψάχνουμε. Αλλά αν μείνουμε λοιπόν στην ανταπόκριση, βλέπετε χρόνο με το χρόνο δηλαδή και ο κόσμος ανταποκρίνεται περισσότερο, υπάρχουν πιο σταθεροί πλέον υποστηρικτές που έρχονται για να το παρακολουθήσουν επί τούτου?
1: Καταρχήν ο κόσμος, ο ντόπιος, αρχίζει να αποκτάει και αυτός παιδεία πάνω στη τζαζ και έχει πλέον απαιτήσεις, δηλαδή είναι σχήματα τα οποία τα διακρίνει, ότι δεν τα θεωρεί όλα ότι είναι τζαζ, θεωρεί ότι αυτό είναι καλύτερο, ότι αυτό υπάρχουν ομάδες πλέον οι οποίες έχουν τις απαιτήσεις τους. Μεγάλο μέρος του κοινού είναι ξένοι, mm-hmm. οι οποίοι αυξάνονται γιατί, όπως βλέπουμε, και η Πρέβεζα αρχίζει να παίρνει τουριστικό χαρακτήρα από πιο γρήγορα.
2: Έτσι, πιο,
1: δηλαδή
2: νωρίτερα.
1: Δεν είναι πλέον ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Ήδη υπάρχει κόσμος, τα σκάφη της παραλίας, ορισμένοι κανονίζουν τις διακοπές τους.
2: Να σας κάνω μια ερώτηση. Πάντοτε τον ίδιο μήνα γινόταν το φεστιβάλ. Δεν άλλαξε δηλαδή ποτέ η ημερομηνία.
1: Άλλαξε μόνο, νομίζω, μια φορά, τότε επί COVID.
2: Μάλιστα.
1: Που εκεί δεν έκανε η Αθήνα.
2: Άρα ποτέ δεν ήταν μέσα στο καλοκαίρι, ήταν πάντα τέλη Μαΐου.
1: Πάντα είναι η έναρξη της, του καλοκαιριού.
2: Αλλά έχετε δίκιο. Τα τελευταία χρόνια εδώ η δική μας σεζόν τουριστική ξεκινάει πολύ νωρίτερα με τα σκάφη. Κάτι το οποίο ευνοεί και παρουσία περισσότερων ανθρώπων στην παραλία, εκεί που είναι η σκηνή του Πρέβεζα Jazz Festival.
1: Μου έκανε εντύπωση μια ανακοίνωση ενός ταξιδιωτικού γραφείου, το οποίο έλεγε τετραήμερη εκκρεμή στην Πρέβεζα.
2: Φέτος αυτό.
1: Ναι, ναι, λόγω του Αγίου Πνεύματος και σαν αξιοθέατα το πρώτο που είχε το Πρέβεζα Jazz Festival.
2: Μα φυσικά. Μα
1: είναι,
2: είναι πράγματι.
1: Ναι.
2: Ωραία. Θα περάσουμε να ακούσουμε άλλο ένα. Το πρώτο φίλη μου τραγούδι που έκανε σήμερα την εισαγωγή ήταν από το συγκρότημα Αμφιτριό. Καλά το λέω, ναι, το προφέρω. Από πού είναι αυτοί οι καλλιτέχνες?
1: Είναι για πρώτη φορά, έρχονται από τη Ρουμανία.
2: Mm-hmm.
1: Έχουν κάνει και μια πολύ ωραία ανάρτηση στο διαδίκτυο που λένε ότι θα παίξουν στην Πρέβεζα και μάλιστα δείχνουν και τα Καρπάθια πίσω τους, γιατί είναι από τη Ρουμανία.
2: Σωστό. Ενώ τώρα θα έχω διαλέξει άλλο ένα κομμάτι, Disco λέγεται, από τους Link. Link, πάλι το λέω σωστά.
1: Η Link είναι από το Λουξεμβούργο και είναι από τις χώρες και από τους μουσικούς που θέλουν να έρχονται κάθε χρόνο στην Πρέβεζα. Νομίζω είναι μοναδική.
2: Να ακούσουμε ένα μικρό έτσι δείγμα δικό τους.

0: Αυτό ήταν έτσι για να πάρουμε μία μικρή γεύση από τους link, όπως εδώ μου ανέφερε ότι το είπα σωστά ο καλεσμένος μας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Prevezet Jazz Festival. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, για εσάς που ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας, Prevezet Jazz Festival, ο κύριος Μίτσιος εδώ στη συντροφιά μας σήμερα, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ τα τελευταία 24 χρόνια. Κύριε Μίτσιο, το φεστιβάλ αυτό για το οποίο τόσο πολύ χαιρόμαστε που φιλοξενούμε στην πόλη μας και φέτος για 24η χρονιά, και γιατί όχι, θα μακροημερεύσει πιστεύω. Άλλωστε βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο τα πράγματα από όλες τις πλευρές κάπως βοηθούνται και βελτιώνονται.
1: Νομίζω ναι, και είπαμε ποιοι είναι αυτοί που βοηθάνε.
0: Μια γραμμική πορεία. Ακριβώς. Ας δούμε λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το φεστιβάλ γίνεται πού. Για πείτε μας πού λαμβάνει χώρα έτσι πρακτικά.
1: Γίνεται στον παραλιακό πεζόδρομο μπροστά στα δικαστήρια έτσι, που λέμε εμείς.
0: Στείνεται εκεί μια σκηνή λοιπόν.
1: Στείνεται μια σκηνή, είναι ελεύθερο, είναι ανοιχτό. Πιστεύω να είναι ο καιρός να μας βοηθήσει. Είναι ένα τετραήμερο και για αυτούς που είναι εκτός Πρεβέζης είναι μια ευκαιρία να το συνδυάσουν με διακοπές.
0: Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 29-30.
1: Ναι, μέχρι και 31. Έτσι. Και μία του μηνός είναι η καθαρά, είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, που είναι μια συνήθεια. Οι Αθηναίοι το φοβόνται αυτό, παρόλο που είναι 5 εκατομμύρια, ότι είναι καλό για μας λέει, αλλά δεν είναι καλό για αυτούς, ότι θα χάσουν κόσμο.
0: Ναι, εμάς παρόλα αυτά δεν μας αφορά, νομίζω ότι θα κερδίσουμε και μόνο, και η αλήθεια είναι ότι είναι ευκαιρία φίλοι μου και για εσάς που μας ακούτε από τις γειτονικές πόλεις, γιατί εμείς εδώ στην Πρέβεζα το ξέρουμε τόσα χρόνια, το αγαπάμε, το στηρίζουμε. Εσείς όμως που μας ακούτε από την Άρτα, από τη Λευκάδα, από τη Βόνιτσα, από την Πάργα, από όλες αυτές τις περιοχές όπου εκπέμπουμε και τώρα μπορεί να είστε συντονισμένοι. Να έρθετε. Και αν δεν έρθετε και τις τρεις μέρες, να έρθετε όποια μέρα σας βολεύει. Θα κάνετε τη βόλτα σας και σίγουρα δεν θα το έχετε ξαναδεί, γιατί δίπλα στη θάλασσα υπάρχουν και καρέκλες για όσους χρειάζεται να καθίσουν και δεν μπορούν να μείνουν πολύ ώρα όρθιοι. Εναλλάσσονται τα σχήματα τα μουσικά, άρα μπορεί κάποιος να περάσει, να σταθεί για λίγο, να ακούσει κάτι που τον ενδιαφέρει περισσότερο και να δώσει τη θέση του στον επόμενο κτλ. Είναι πάρα πολύ
1: χαλαρό όλο το.
0: Και είναι πολύ, πολύ όμορφο, πραγματικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι πιο συγκεκριμένα τώρα φέτος, να μας πείτε τι θα δούμε στο φετινό μας φεστιβάλ.
1: Ναι, το πρόγραμμα το φετινό έχει το εξής, την εξής διαφορά, και αυτό νομίζω έχει να κάνει με τη μακροβιότητά του και με το χαρακτήρα το διεθνή που έχει. Δώσαμε βήμα και αφήσαμε κάποια σχήματα τα οποία είναι φτασμένα σε κάποιους ντόπιους κατά κάποιο τρόπο, που προέρχονται μάλλον από την Πρέβεζα ή από την ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, και οι οποίοι ακολουθούν τα μονοπάτια αυτού που λέγεται jazz σκηνή.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι την πρώτη μέρα έχουμε το Κωστής Ρώσος Quartet. Είναι
0: κατάγεται
1: ο γιος
0: από
1: του κυρίου Ρώσου που έχει την πολυρυθμία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας θαυμάσιος σαξοφωνίστας νεαρός, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Εδιμβούργο, και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να παίξει την πρώτη μέρα με μουσικούς Έλληνες.
0: Την Παρασκευή λοιπόν
1: την Παρασκευή. Στο ίδιο πνεύμα είναι και η μετάκληση του Ανδρώνικου Σωτηρίου και του κουαρτέτου του, ο οποίος κατάγεται από την Πάργα. Είναι ένας θαυμάσιος πιανίστας που ζει και εργάζεται στη Βαρκελόνη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα παιδιά, εκτός από το σπίτι τους, κάτι ακούσανε και από το Prevezet Jazz Festival και έχουν τις επιρροές τους.
0: Πολύ ωραία.
1: Νομίζω ότι θα έπρεπε, πλέον επειδή αρχίζουν τα παιδιά που ήταν στο μουσικό σχολείο παράδειγμα και σήμερα είναι φτασμένοι μουσικοί, θα πρέπει να τους δίνουμε αυτό το βήμα. Στα πλαίσια αυτά ήδη ορισμένοι μουσικοί έχουν παίξει σαν εκπρόσωποι της Ελλάδας πλέον σε φεστιβάλ που γίνονται στα Τύρανα κάθε χρόνο. Την πρώτη μέρα θα υπάρχει, όπως συνηθίζεται, και ένα σχήμα από το μουσικό σχολείο της Πρέβεζας.
0: Εδώ, το δικό μας μουσικό σχολείο, με ταλαντούχους μαθητές και μουσικούς.
1: Είναι με την καθοδήγηση του κυρίου Δημητρακόπουλου, που είναι ταλαντούχος μουσικός και καθηγητής τους. Και έχουν θα κάνουν κάποια, θα παίξουν μερικά κομμάτια world music.
0: Τα παιδιά αυτά θα ανοίξουν λοιπόν το φεστιβάλ.
1: Θα ανοίξουν. Πάντα υπήρχε, ορισμένοι λέγανε πώς μπορεί να βάλεις παιδιά τόσο νεαρά ενός μουσικού σχολείου στην ίδια σκηνή με κάποιον φτασμένο μεγάλο.
0: Εύκολα, εγώ θα έλεγα, εύκολα.
1: Και πιστεύω δεν έχουμε πλέον αυτό το... το δίλημα καθόλου.
0: Καταρχάς λειτουργεί ως έμπνευση για τα ίδια τα παιδιά, για τα ίδια τα παιδιά που είναι στη σκηνή, για τα παιδιά που είναι από κάτω και μπορεί να φανταστούν τον εαυτό τους σε μια τέτοια σκηνή. Και άλλωστε τι πιο όμορφο.
1: Και καταρχήν ρωτήσαμε τους μουσικούς που ήταν πάνω και ήταν οι πρώτοι που μας είπανε αυτό πρέπει να κάνετε.
0: Έτσι.
1: Κανένας δεν έβαλε ζήτημα ότι
0: ήμουν σίγουρη.
1: Βεντέταση.
0: Ήμουν σίγουρη.
1: Την ίδια μέρα θα παίξει και το αμφιτρίο που ακούσαμε προηγουμένως για πρώτη φορά από τη Ρουμανία.
0: Επομένως την πρώτη μέρα πόσα
1: τρία σχήματα. Και αρχίζει σε 9
0: η ώρα. Mm-hmm.
1: Τη δεύτερη μέρα το Σάββατο έχουμε 4 σχήματα, οπότε μετατίθεται η έναρξη στις 8.30 με το Ανδρώνικο Σωτηρίο Quartet που είπαμε, με τους Link που ακούσαμε το Λουξεμβούργο, με τη Renning Race
0: που θα Quartet, την ακούσουμε αμέσως μετά.
1: Την Ισπανίδα, η οποία θεωρείται το δυνατό από τα δυνατά χαρτιά του φεστιβάλ. Και τον Έστρας Νογκουέιρα Quintet για πρώτη φορά από τη Βραζιλία και μάλιστα προς τιμήν του θα είναι και ο πρέσβης της Βραζιλίας στην πόλη.
0: Εδώ, θα το φιλοξενήσετε λοιπόν, θα τον φιλοξενήσουμε.
1: Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία με αυτό το φεστιβάλ να ανοίγουν και άλλες μορφές επικοινωνίας.
0: Και συνεργασίας.
1: Και συνεργασίας ακριβώς. Μια που θέλουμε να είμαστε και τουριστικός πόλος και γενικά να είμαστε στο χάρτη.
0: Σωστά.
1: Στο χάρτη από όλες τις απόψεις και όχι μόνο από κακές απόψεις, από εγκλήματα δεν ξέρω τι.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Την Κυριακή στις 9 η ώρα είναι ηλεκτρογκούζι. Σας είπα προηγουμένως θεωρούνται το πρώτο όνομα. Είναι προσωπικές αυτές οι απόψεις. Δεν σημαίνει ότι τις ασπαζόμαστε όλοι, αλλά απλά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο.
0: Είναι δημοφιλής δηλαδή αρκετά.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ ριζοσπαστική. Είναι και... κάνουν καινούργια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Από την Αυστρία που μας τιμάει και αυτή.
0: Την Κυριακή λοιπόν εδώ.
1: Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Και μετά είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία ξέρουμε, δεν μπορούμε να χρειάζεται να πούμε πολλά.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Έχει μια πολύ μεγάλη διαδρομή σε διάφορα είδη μουσικής. Είναι μια πολύ
0: αυτό
1: μεγάλη.
0: Αυτό όμως είναι ίσως κάτι το οποίο αξίζει να σημειώσουμε, ότι και η κυρία Τσαλιγοπούλου μετά από τόσες. Είναι δεκαετίες πια η μουσική της διαδρομή, συνεχίζει και εξελίσσεται. Δεν παραμένει η ίδια, ούτε στο ίδιο ύφος. Και νομίζω ότι έτσι κάπως θα έρθει και θα κουμπώσει πολύ όμορφα στο δικό μας φεστιβάλ. Με πόσους μουσικούς θα είναι στη σκηνή?
1: Αρκετούς.
0: Α, θα είναι, αρκετούς.
1: Θα είναι πλήρες σχήμα, δηλαδή είναι. Οι απαιτήσεις τους είναι συναυλίες.
0: Θεωρώ όμως, επειδή έχω δει και από άλλες χρονιές άλλους γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες που είχαμε την τελευταία βραδιά, που πάντοτε τροποποιούσαν με έναν τρόπο τα γνωστά και αγαπημένα σε όλους μας κομμάτια, πιστεύω ότι κάπως και αυτή κάτι θα κάνει διαφορετικό.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: Δεν νομίζω.
0: Θέλει... Το κάνει όμως σε κομμάτια της παλιά, το έχω ακούσει. Τα... Δηλαδή, διαφορετικό δεν αλλάζει το κομμάτι. Απλά του δίνει μια νότα έτσι. Σημερινή, έτσι λίγο πιο τζαζ.
1: Χρόνια βαριέσαι τα ίδια κομμάτια να τα λες.
0: Και στην πολυτέλεια να παίζεις ουσιαστικά με τη δική σου μουσική. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες του Radio Preveza, θα περάσουμε σε σύντομα και απαραίτητα διαφημιστικά μηνυματάκια και θα επανέλθουμε εδώ για το δεύτερο μέρος μας, όπου ο κύριος Μίτσιος θα μας πει και άλλες πληροφορίες για το φεστιβάλ και θα μας λύσει και άλλες απορίες.

0: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτος σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: και κάπως έτσι έχουμε επιστρέψει εδώ μέσα από τη συχνότητα 93, τη συχνότητα του Radio Preveza. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη, στη συντροφιά μου σήμερα ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Preveza Jazz Festival, ο κύριος Γεώργιος Μίτσιος. Κύριε Μίτσιο, αυτή τη στιγμή ακούμε Ιρέν Ρέιγ, είναι Ισπανίδα αυτή η καλλιτέχνηδα, την οποία θα φιλοξενήσουμε το Σάββατο, είπατε ότι θα είναι σαξόφωνο. Εδώ μένει φίλοι και φίλες, να σας πούμε ότι φέτος η Preveza, η πόλη μας, έχει τη χαρά να φιλοξενεί για 24η χρονιά το Jazz Festival, που πλέον έχει αναγνωριστεί, όπως μας έλεγε και ο κύριος Μίτσιος, και σε διεθνές επίπεδο. Ναι. Δεν είναι ένα φεστιβάλ στην επαρχία, έτσι απλά.
1: Κοιτάξτε, επειδή στο εξωτερικό την επαρχία δεν την έχουν παραμεταμένη.
0: Σωστά.
1: Η Ιταλία, τα φεστιβάλ jazz γίνονται σε όλες τις.
0: Βέβαια, είναι και τα μεγέθη διαφορετικά. Όταν λέμε επαρχία, ενώ στην Ιταλία συνήθως είναι μεγαλύτερες πόλεις. Όμως, είναι και σε μικρές.
1: Και σε μικρές και πολύ μικρές πόλεις.
0: Είναι και σε μικρές, ε.
1: Και μια πρόσκληση που έχουμε από την Αυστρία τώρα είναι από μια πόλη δίπλα σε λίμνη, δίπλα στο Σάλτσμπουργκ, βέβαια. Αυτή είναι η διαφορά. Η οποία φιλοξενεί 40 σε τρεις μέρες 40 συναυλίες. Και όμως θεώρησε, επειδή είναι των 16.000 η πόλη.
0: Τόσο μικρή.
1: Ναι, μας θεώρησε ότι είμαστε κάποιος που θα ήθελε να συνεργαστεί.
0: Πάρα πολύ καλό αυτό και με προοπτικές για το μέλλον. Επομένως, ναι, τώρα ανοίγονται και οι καινούργοι έτσι δρόμοι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Υπάρχουν προοπτικές για συνεργασίες και με άλλες δηλαδή πόλεις που διοργανώνουν.
1: Και πόλεις και με χώρες. Ίσως και τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να τα δούμε πιο σοβαρά.
0: Εσείς που ασχολείστε εκεί έξω με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, νομίζω πρέπει να το ακούσετε αυτό. Υπάρχουν δηλαδή ευκαιρίες, εννοείται, υπάρχουν, και για χρηματοδότηση και για διοργανώσεις.
1: Δεν είναι ακριβώς για φεστιβάλ, είναι για workshops, είναι για σεμινάρια, είναι για χίλια
0: άλλα,
1: τα οποία όμως είναι μαζί και αυτά.
0: Και δουλεύουν, υποβοηθούν ουσιαστικά, υποβοηθούν, γιατί έτσι υποθάλπτουν αυτό το ενδιαφέρον, την αγάπη, τη γνωριμία. Και με τη μουσική και με τη jazz μουσική. Κύριε Μεζίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πάντα το έτσι την έχω αυτή την απορία μου, την λύνεται κατά καιρούς, αλλά πάλι μου δημιουργείται. Αρχικά πώς επιλέγετε τους καλλιτέχνες που θα έρθουν κάθε χρόνο και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε καταρχήν, ας πούμε, μια μαγιά σε εισαγωγικά με τα σχήματα τα οποία έρχονται από την Αθήνα, στα οποία βάζουμε και εμείς το χεράκι μας. Δηλαδή, οι Αθηναίοι είναι, συνεργάζονται πάρα πολύ καλά με αυτά τα παιδιά που είναι στο Athens Jazz. Μας ρωτάνε τη γνώμη τους,
0: τη γνώμη μας
1: για κάποια σχήματα, αν αυτά θα ταιριάζανε και στα δύο φεστιβάλ κτλ. Οπότε έχουμε από εκεί το βασικό κορμό που φτιάχνεται.
0: Μου επιτρέπετε, είπατε τώρα κάτι που μου έτσι κεντρίζει το ενδιαφέρον. Δηλαδή, μπορεί κάποιο σχήμα να ταιριάζει στο Athens Jazz και εσείς να κρίνετε ότι δεν ταιριάζει τόσο σε εμάς? Με ποιο κριτήριο, τι θα ήταν, ναι, αυτό που θα ταιριάζει, ένα παράδειγμα, στο ένα και όχι στο άλλο?
1: Ναι, θα σας έλεγα το εξής, ότι παράδειγμα είναι κάποια σχήματα που εμείς έχουμε ακούσει και οι Αθηναίοι δεν τα θεωρούν τόσο προχωρημένα για το δικό τους το φεστιβάλ και τα βάζουν, παράδειγμα, τη Δευτέρα που ανοίγουν ή την Τρίτη. Αυτό για μας, από τη στιγμή που μας αρέσει ένα σχήμα, θα επιμείνουμε να παίξουν την Πέμπτη, την Παρασκευή, γιατί το διάστημα αυτό δεν μπορεί να τους φιλοξενήσουμε. Τέσσερις μέρες.
0: Έτσι ώστε να έρθουν αμέσως μετά.
1: Οπότε υπάρχει μια συνεργασία και σε αυτό. Δηλαδή, τα σχήματα που αρέσουν σε εμάς, πολλές φορές και με βαριά καρδιά οι Αθηναίοι, τα φέρνουν πιο κοντά, αρκεί να παίξουν και στο δικό μας το φεστιβάλ.
0: Άρα είναι θέμα προσωπικής περισσότερο, επιλογής, τι σας αρέσει εσάς περισσότερο στη διοργάνωση,
1: ναι,
0: και ταυτόχρονα σέβεστε και οι μεν τους δε,
1: ακριβώς,
0: απόλυτα,
1: ακριβώς,
0: και αυτή τη διαφορετικότητα καμιά
1: φορά. Τελευταία έχουμε μια διάσταση απόψεων στο ότι εμείς θεωρούμε ότι και η vocal jazz χρειάζεται. Οι Αθηναίοι είναι λίγο πιο σκληροί σε αυτό. Επιμένουν στα σχήματα, τα τρίο παράδειγμα, τα οποία είναι drums, piano.
0: Όταν λέτε vocal jazz, πώς είναι αυτό πάνω στη σκηνή, πώς παρουσιάζεται?
1: Να έχει τραγουδιστές, να έχει τραγούδι, να μην είναι μόνο instrumental.
0: Εννοείται ότι στο Athens Jazz Festival δεν υπάρχει καθόλου?
1: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έλλειψη.
0: Από επιλογή?
1: Υπάρχει έλλειψη και από επιλογή. Και από επιλογή. Ελπίζω να μην...
0: Εντάξει, ας
1: καταλήξουμε.
0: Εμένα και εμένα μου αρέσει, η αλήθεια είναι. Δεν το θεωρώ πάντοτε απαραίτητο, αλλά προσωπικά θεωρώ, ψηφίζω ότι ναι. Μου αρέσει σε κάποια σχήματα ακριβώς. Σε κάποιον, έτσι, να υπάρχει, ναι, και να το, υπάρχει, το και φωνητικό.
1: Να υπάρχει αυτό περισσότερο και εμάς μας βοηθάει και από την άποψη του κόσμου.
0: Βέβαια.
1: Είναι πιο εύληπτο.
0: Είναι.
1: Δηλαδή δεν κάνουμε σεμινάρια, δεν κάνουμε ακαδημαϊκή τζάζ, δεν
0: έχει
1: πάμε
0: άλλη...
1: σε ένα κλειστό χώρο.
0: Η αμεσότητα της μουσικής προβάλλει, γίνεται ακόμη πιο...
1: ρέκτες στη τζάζ και μόνο αυτή, ας πούμε. Πραγματικά, με κίνδυνο βέβαια να τα ακούσουμε από τους φίλους μας οι οποίοι θέλουν κάτι πιο συγκεκριμένο, θα προτιμούσαμε να έχουμε τέτοια. Και αυτό, αν δεν το πετύχουμε από τα σχήματα που φέρνουν οι πρεσβείες, προσπαθούμε να το υποκαταστήσουμε είτε με τον καλεσμένο που έχουμε.
0: Που φέρνεται την τελευταία μέρα, έτσι, ναι, και αλλιώς, και που συνήθως από ό,τι βλέπω είναι κάποιος καλεσμένος που είναι αναγνωρίσιμος στο ελληνικό κοινό, αν μη τι άλλο. Έτσι, στο ελληνικό. Για πείτε μου λοιπόν, πώς τους επιλέγετε αυτούς τους καλεσμένους που έρχονται κάθε χρόνο, τα σχήματα, εντάξτε, που συμμετέχουν.
1: Τα σχήματα αυτά είπαμε πως με συνεργασία με την
0: Αθήνα.
1: Είδαμε, έχουμε καταρχήν μερικές, έχουμε μια κατάκτηση, ορισμένες χώρες κάθε χρόνο φέρνουν κάποιο σχήμα και είναι από τις πρεσβείες οι οποίες ενδιαφέρονται για, τη,
0: για το πρέβεζα
1: της καλής μουσικής. Είναι άλλες πρεσβείες, είναι λίγο πιο αδιάφορες μεταξύ μας. Δηλαδή θα, ο πρώτος που θα τους πάρει τηλέφωνο θα κάνει μια αίτηση, θα τον πάρουν. Ή θα είναι τελείως οικονομικό τους. Οι Αθηναίοι φίλοι μας έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια και τα σχήματα, ξέροντας το budget που έχουν οι πρεσβείες και τα σχήματα που τους αρέσουν, προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να τα επιβάλλουν.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε από την Πολωνία αυτό το σχήμα.
0: Α, μάλιστα. Και ζητούν δηλαδή.
1: Και αυτή είναι η έννοια του φεστιβάλ και αυτή είναι η έννοια ενός διευθυντή, ας πούμε, καλλιτεχνικού. Αυτό πρέπει να παίζει το ρόλο ένα φεστιβάλ. Παλιότερα οι πρεσβείες κάνανε ένα φεστιβάλ το οποίο ήταν, τι να σας πω, δεν υπήρχε καθόλου συμμετοχή της Αθήνας. Δεν επέλεγε η Αθήνα, επέλεγαν ο κάθε...
0: ποιον θέλει να φέρει. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή εσείς έχετε λάβει ποτέ κάποιο email, κάποιο τηλεφώνημα, δεν ξέρω, από κάποιον καλλιτέχνη που να θέλει να έρθει, ή δεν λειτουργεί καθόλου έτσι?
1: Αυτό υπάρχει.
0: Άσχετο αν εσείς θα το χρησιμοποιήσετε.
1: Κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλά. Και αυτά
0: που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον.
1: Ναι. Και μάλιστα βλέπω ότι παρακολουθούν το φεστιβάλ ακόμα και οι πιο παλιοί που ήταν στο δεύτερο, στο τρίτο φεστιβάλ.
0: Ακόμη δηλαδή εξακολουθούν και παρακολουθούν.
1: Ένας θαυμάσιος drummer από τη Μοζαμβίκη, μόλις είδε το καινούριο t-shirt που λανσάρουμε, είπε με παράπονο ότι όταν είχα έρθει εγώ δεν είχα την μπλουζάκια. Και παρακαλώ, όταν θα πάω στη Δανία, λέει, γιατί τώρα δεν είμαι σε κάποια διεύθυνση που μπορώ να το λάβω. Όταν θα είμαι στη Δανία, να μου το στείλετε.
0: Νομίζω δηλαδή ότι θα σας έλεγε παρακαλώ να με ξανακαλέσετε τώρα.
1: Ίσως και έμεσα να ενώσω αυτό, ναι.
0: Ναι, και γιατί όχι. Εσείς έχει τύχει να καλέσετε μέχρι τώρα ποτέ τον ίδιο καλλιτέχνη, το ίδιο σχήμα?
1: Προσπαθούμε να το αποφύγουμε.
0: Προσπαθούμε
1: να το αποφύγουμε. Δεν θυμάμαι να έχει. Νομίζω κάποιος, πολλές φορές είναι μουσικοί οι οποίοι φτιάχνουν άλλα project και έρχονται με άλλα project. Αυτό, εντάξει, είναι λογικό.
0: Αλλά με ένα άλλο άκουσμα δηλαδή.
1: Με άλλο άκουσμα, ναι, τελείως διαφορετικό.
0: Άρα ο δικός σας ο στόχος της διοργάνωσης.
1: Πρεσβείες και τα σχήματα που τους αρέσουν προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να τα επιβάλλουν.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε από την Πολωνία αυτό το σχήμα.
0: Α, μάλιστα. Ζητούν δηλαδή.
1: Και αυτή είναι η έννοια του φεστιβάλ και αυτή είναι η έννοια ενός διευθυντή, ας πούμε, καλλιτεχνικού. Αυτό πρέπει να παίζει το ρόλο ένα φεστιβάλ. Παλιότερα οι πρεσβείες κάνανε ένα φεστιβάλ το οποίο ήταν, τι να σας πω, δεν υπήρχε καθόλου συμμετοχή της Αθήνας. Δεν επέλεγε η Αθήνα, επέλεγαν ο κάθε...
0: ποιον θέλει να φέρει. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή εσείς έχετε λάβει ποτέ κάποιο email, κάποιο τηλεφώνημα, δεν ξέρω, από κάποιον καλλιτέχνη που να θέλει να έρθει, ή δεν λειτουργεί καθόλου έτσι?
1: Αυτό υπάρχει. Είναι
0: άσχετο αν εσείς θα το χρησιμοποιήσετε.
1: Κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλά. Και αυτά
0: που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον.
1: Ναι. Και μάλιστα βλέπω ότι παρακολουθούν το φεστιβάλ ακόμα και οι πιο παλιοί που ήταν στο δεύτερο, στο τρίτο φεστιβάλ.
0: Ακόμη δηλαδή εξακολουθούν
1: ένας
0: και παρακολουθούν.
1: Ένας θαυμάσιος drummer από τη Μοζαμβίκη, μόλις είδε το καινούριο t-shirt που λανσάρουμε, Είπε με παράπονο ότι όταν είχα έρθει εγώ δεν είχα την πλουσάκια. Άρα... παρακαλώ, όταν θα πάω στη Δανία, λέει, γιατί τώρα δεν είμαι σε κάποια διεύθυνση που μπορώ να το λάβω. Όταν θα είμαι στη Δανία, να μου το στείλετε.
0: Νομίζω δηλαδή, ότι θα σας έλεγε παρακαλώ να με ξανακαλέσετε τώρα.
1: Ίσως και έμεσα να ενώσω αυτό, ναι.
0: Ναι, και γιατί όχι. Εσείς έχει τύχει να καλέσετε μέχρι τώρα ποτέ τον ίδιο καλλιτέχνη, το ίδιο.

0: να έρθει, ή δεν λειτουργεί καθόλου έτσι?
1: Αυτό υπάρχει. Είναι
0: άσχετο κάθε, αν εσείς θα το χρησιμοποιήσετε.
1: Κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλά. Και αυτά
0: που εκδηλώνουν και ενδιαφέρον.
1: Ναι. Και μάλιστα βλέπω ότι παρακολουθούν το φεστιβάλ ακόμα και οι πιο παλιοί που ήταν στο δεύτερο, στο τρίτο φεστιβάλ.
0: Ακόμη δηλαδή εξακολουθούν
1: ένας
0: και παρακολουθούν.
1: Ένας θερμάσιος ντράμερ από τη Μοζαμβίκη μόλις είδε το καινούριο τισέρτ που λανσάρουμε, είπε με παράπονο ότι όταν είχα έρθει εγώ δεν είχα την μπλουζάκια. Και παρακαλώ, όταν θα πάω στη Δανία, λέει, γιατί τώρα δεν είμαι σε κάποια διεύθυνση που μπορώ να το λάβω, όταν θα είμαι στη Δανία να μου το στείλετε.
0: Νομίζω δηλαδή ότι θα σας έλεγε παρακαλώ να με ξανακαλέσετε τώρα.
1: Ίσως και έμεσα να ενώσω αυτό, ναι.
0: Ναι, και γιατί όχι. Εσείς έχει τύχει να καλέσετε μέχρι τώρα ποτέ τον ίδιο καλλιτέχνη, το ίδιο σχήμα?
1: Προσπαθούμε να το αποφύγουμε.
0: Να το αποφύγετε.
1: Προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Δεν θυμάμαι να έχει. Νομίζω κάποιος. Πολλές φορές είναι μουσικοί οι οποίοι φτιάχνουν άλλα project και έρχονται με άλλα project. Αυτό εντάξει. Είναι λογικό.
0: Αλλά με ένα άλλο άκουσμα δηλαδή.
1: Με άλλο άκουσμα, ναι, τελείως διαφορετικό.
0: Άρα ο δικός σας ο στόχος της διοργάνωσης είναι να κάθε χρόνο να προσφέρετε και κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, κάτι σύγχρονο.
1: Ναι, σας είπα και φέτος. Φέτος η βασική ιδέα ήταν, από τη στιγμή που υπήρχαν παιδιά που έχουν σχέση με την Πρέβεζα και είναι φτασμένη μουσική, να προβάλλουμε αυτούς και να αφήσουμε στην άκρη άλλες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις.
0: Ναι.
1: Και έτσι, δηλαδή, είναι σε δύο μέρη ουσιαστικά το φεστιβάλ. Ένα από τις πρεσβείες, το Ινστιτούτο Θερβάντες που φέρνει την Ισπανίδα κλπ. Και το δεύτερο που είναι το τοπικό σήμα συν την καλεσμένη.
0: Και το οποίο, γιατί όχι, εγώ είμαι πολύ έτσι ένθερμη υποστηρίκτρια αυτού, καθότι το γεγονός ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή μας δεν θα έπρεπε να τους αποκλείει από τη στιγμή που η δουλειά που κάνουν ακριβώς είναι τέτοια που τους αξίζει μια θέση εδώ, έτσι, μια προβολή.
1: Το αντίθετο θα ήταν απογοητευτικό
0: και άδικο
1: να τους αποκλείσουμε λέγοντας ότι περιμένετε αργότερα.
0: Να ακούσουμε κάτι ακόμη, έτσι, ένα μικρό δείγμα από αυτό το σχήμα που έρχεται από τη Βραζιλία. Διορθώστε να κάνω λάθος. Έστρας Νογκέιρα.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε κάτι από εδώ και θα επανέλθω για να μιλήσουμε λίγο για την τελευταία μας καλεσμένη που θα κλείσει ουσιαστικά το τρίμερο φεστιβάλ.

0: ωραίο νομίζω στη μουσική. Αν πιστεύετε ότι αποκτά νέο κοινό στην Ελλάδα και ακόμη πιο συγκεκριμένα θα σας ρωτήσω στην Πρέβεζα, δηλαδή και νέους ανθρώπους που δείχνουν ενδιαφέρον. Το βλέπετε αυτό να συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Πρέβεζα έχει κάτι που σχετίζεται με την κουλτούρα, σχετίζεται με τη μουσική και θα έπρεπε αυτό να εκτιμηθεί και να καλλιεργηθεί. Είναι σημαντική δουλειά που γίνεται στο μουσικό σχολείο και μάλιστα αν υπήρχε και τρόπον την αυτή η κατεύθυνση της τζαζ μαζί με τις υπόλοιπες κατευθύνσεις, τις παραδοσιακές κλπ, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Επίσης εδώ έχουν έρθει και έχουν κάνει σεμινάρια καλύτεροι καθηγητές του Ιόνιου Πανεπιστήμιου. Ο Κοντραφούρης, ο Δημητριάδης, που είναι τα ονόματα της τζαζ. Δηλαδή είναι ορατό για ένα παιδί που του αρέσει η μουσική ότι θα μπορέσει μετά να πάει παράδειγμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Ότι θα έχει πολύ καλούς καθηγητές.
0: Άρα μπορεί να δει το μετά
1: και
0: του,
1: ακόμα και
0: επαγγελματικά, να το φανταστεί.
1: Και επαγγελματικά, δηλαδή θα μπορούσε. Γιατί οι περισσότεροι μουσικοί στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει ιδιαίτερη βοήθεια, ουσιαστικά είναι καθηγητές οι περισσότεροι και παράλληλα κάνουν και το κέφι τους. Κάνουν δίσκους. Όλοι αυτοί που παίζουν για χρόνια παράλληλα, δηλαδή η Έλλη Πασπαλά κάνει μαθήματα φωνητικής.
0: Ναι. Σε διάφορους. Για να επιβιώσει ουσιαστικά.
1: Προφανώς, ναι, δεν είναι τα πράγματα τόσο ρόδινα, ιδιαίτερα για ένα μουσικό της τζαζ. Εδώ έχουν πρόβλημα οι μουσικοί του ρεπερτεωρίου που λέμε.
0: Που είναι πιο εύκολο και δημοφιλές.
1: Εκεί που παίζανε κάθε 5 μέρες την εβδομάδα, παίζουν ένα διήμερο και πολύ είναι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και η διάθεση, υπάρχει ένα κοινό. Υπάρχουν και κάποιες σκηνές που προβάλλουν αυτό το πράγμα, κάνουν live το καλοκαίρι σε καλό επίπεδο. Να μην το διαφημίσουμε κιόλας, αλλά γιατί να μην το πούμε. Είναι από Σπερίτης, ο οποίος κάθε Πέμπτη έχει ξεκινήσει και κάνει θαυμάσιες παρουσιάσεις. Αυτά φτιάχνουν, βοηθάνε το κοινό και βλέπω ότι μπορούν, ενώ πλέον δεν έχουν το ρίσκο που είχαν παλιότερα τουλάχιστον, το οικονομικό.
0: Και που σκεφτόντουσαν ότι μπορεί να μπουν μέσα από τη βραδιά.
1: Ναι.
0: Δεν συμβαίνει αυτό, πράγματι.
1: Ναι, αρχίζει δίκτο πλέον, γιατί υπάρχει ένα κοινό το οποίο καταλαβαίνει ότι το ζωντανό δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο. Δεν συγκρίνεται με το να καθίσεις στο σπίτι σου και να ακούσεις μουσική από το κασετόφωνο.
0: Οφείλω να. Δεν οφείλω, αλλά θα ήθελα να παραθέσω την προσωπική μου εμπειρία. Η πρώτη φορά που άκουσα jazz ζωντανά ήταν στην Αμερική. Ήμουν πολύ νεαρή σε ηλικία, ήμουν 24, 23. Μέχρι τότε θεωρούσα ότι ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όσες φορές είχα επιδιώξει ή μου είχε προτείνει κάποιος να ακούσω κάτι στο χώρο του σπιτιού, δεν προλάβαινα, δεν του έδινα ποτέ το χρόνο, το χώρο. Μου φαινόταν εξ αρχής κάτι δύσκολο. Λοιπόν, πηγαίνοντας λοιπόν στην Αμερική, στην πόλη που ήμουν σε ένα. Με πήγαν τέλος πάντων σε ένα μαγαζί που έπαιζε τζαζ, κοντραπάσο, σαξόφωνο. Σας μιλάω, άλλαξε, ήταν κομβική στιγμή. Εάν δεν είχα πάει εκείνο το βράδυ και δεν το είχα δει ζωντανά, φυσικά είχε και τραγουδίστρια, εκπληκτική, μαγευτική. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, μας συνεπήρε όλο αυτό. Εκεί κατάλαβα ότι υπήρξα άδικη, γιατί όντως δεν είχα δώσει ποτέ το χώρο και το χρόνο και ότι είναι κάτι φανταστικό. Και εδώ αυτό το βλέπουμε κάτω στο φεστιβάλ κάθε χρόνο και φίλοι μου σας προσκαλούμε να το δείτε. Όταν παίζουν μουσική πάνω στη σκηνή, πραγματικά βγάζουν κομμάτι της ψυχής τους. Χάνονται μέσα σε αυτό που συμβαίνει. Είναι μαγικό. Και δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλα τα είδη της μουσικής. Ίσως να συμβαίνει, να έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Ίσως οι άνθρωποι αυτοί το αγαπάνε τόσο που ακόμα και να μην είναι ένα άκουσμα που είναι εύκολο για μας, για πολλούς από εμάς, για κάποιο τρόπο μας τραβά το ενδιαφέρον και μας ακινητοποιεί για αρκετό χρόνο. Το έχω παρατηρήσει, το παρατηρώ. Περνούν άνθρωποι που τους ξέρω προσωπικά και λέω τώρα αυτό σιγά μην κοντοσταθεί. Τίποτα, θα κοιτάξει λίγο και θα φύγει. Κι όμως κοντοστέκονται. Πολύ περισσότερο από το κοντοστέκομαι.
1: Ναι. Πολύ ωραία το λέτε. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι η μουσική από όλο το φάσμα παραδέχονται ότι η μουσική της jazz είναι η πιο ενημερωμένη μουσικά και,
0: και μορφωμένη. Μουσική δηλαδή.
1: Και μορφωμένη. Και γι' αυτό και θα δείτε ότι
0: είναι άρτιη μουσικά.
1: Όλοι οι μεγάλοι μας μουσουργοί, οι μεγάλοι μας μουσικοί, οι συνθέτες κλπ, Ο Θεοδωράκης θα έπαιρνε μουσικούς της τζαζ, ναι, όταν θα ήθελε να κάνει μια. Και ακόμα και σε περιοδίες. Το ίδιο με το Χατζηδάκη, το ίδιο με το Μακαρίτο Σαββόπουλο. Μακαρίτη είναι και άλλοι βέβαια, αλλά αυτό είναι πιο πρόσφατος. Ο Σαββόπουλος, ναι, όταν ήθελε να φτιάξει, να κάνει μια παράσταση, θα έπαιρνε τον David Lynch, παράδειγμα, στο σαξοφόνο.
0: Υπάρχει αρτιότητα σε αυτό, ναι, σε αυτό που εμείς, που κάποιοι μπορεί να ακούν ως πολυπλοκότητα, που δεν είναι πάντα. Απλά δεν είναι τόσο εύκολες πολλές φορές οι μελωδίες. Όχι όμως όλες τις φορές. Υπάρχει αρτιότητα στο κάθε όργανο ξεχωριστά. Είναι φοβερό. Όποιος είναι μουσικός, αυτό μπορεί να το αντιληφθεί. Έχει κάποιες βασικές γνώσεις. Και αν μη τι άλλο, το εκτιμά.
1: Και τέλος πάντων, η σημερινή τζαζ δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι απλώς η τζαζ που ήταν το 50, το 60. Είναι όλα τα ρεύματα. Μπορεί να ακούσεις τα παραδοσιακά του τόπου σου μέσα να τα έχουν βάλει. Μπορεί να ακούσεις ένα μυριολόι, να ακούσεις οτιδήποτε. Mm-hmm. Μπορεί να είναι από τα Καρπάθια, μπορεί να είναι από την Αυστρία, από τα βουνά της. Όλα γίνονται μία μουσική, μία mm-hmm. παγκόσμια γλώσσα δηλαδή.
0: Εγώ, και τώρα για να πλησιάζοντας προς το τέλος, θέλω να σας ρωτήσω, μέσα σε αυτό το φεστιβάλ λοιπόν, εσείς επιλέγετε κάθε χρόνο την τελευταία ημέρα, αν δεν κάνω λάθος, έναν Έλληνα μουσικό, που συνήθως χαίρει και αναγνωρισιμότητας από το ευρύ κοινό. Φέτος είναι η Ελένη Τσαλεγοπούλου. Με ποιο κριτήριο την επιλέξατε, δηλαδή, ή με ποιο κριτήριο τους επιλέγετε αυτούς τους μουσικούς που κλείνουν κάθε χρόνο? Αγαπημένοι του, ναι, κοινού.
1: Ξέρετε, είναι αυτό που λένε το value for money. Δηλαδή να είναι ποιοτικοί, να έχουν διαδρομή, να κάνουν εγγέλους στο κοινό σίγουρα, και να μπορούμε και να αντέξουμε οικονομικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει εισιτήριο για να ανταποκριθούμε. Πολλοί λένε, κάνετε υπερβολές. Θα μπορούσατε τη Τσαλεγοπούλου να τη βάλετε σε μια συναυλία το καλοκαίρι και
0: μόνη
1: να
0: πάρετε
1: τα λεφτά
0: της,
1: ναι, και να φέρει τα λεφτά της και να το αφήσετε το πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να καλομαθαίνετε τον κόσμο. Εμείς θεωρούμε ότι.
0: Ποιοι το λένε αυτό, δεν καταλαβαίνω, δεν, ναι, δεν συμφωνώ.
1: Όχι, εντάξει, είναι επιχειρηματικά, αν το
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ίσως πιο σωστό. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι από τη στιγμή που μπορούμε, ναι, από τη στιγμή που οι υποστηρικτές μας καταφέρουν να μας δώσουν κάποια χρήματα, τους τα επιστρέφουμε ουσιαστικά. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε χρήματα για να τα κάνουμε. Και να τα κρατήσουμε, θα τα βάλουμε στο επόμενο φεστιβάλ.
0: Στο επόμενο φεστιβάλ. Κοιτάξτε, και αν θυμάμαι καλά, πολλές φορές οι καλλιτέχνες αυτοί που έρχονται τροποποιούν μερικές φορές τα κομμάτια, τα γνωστά τους που αγαπάμε και τα γνωρίζουμε. Όχι απαραίτητα όλοι, αλλά κάπως τα τροποποιούν έστω και λίγο, ώστε να έχουν κάτι πιο κοινό και με το φεστιβάλ. Θα δούμε τώρα, μένει να δούμε αν θα το κάνει η κυρία Τσαλεγοπούλου ή όχι, δεν είναι και απαραίτητο.
1: Πλέον δεν μπορούμε κι εμείς να το απαιτήσουμε αυτό. Στην αρχή γινόταν.
0: Και δεν χρειάζεται. Δεν είναι και τόσο απαραίτητο.
1: Αν γίνεται, καλό είναι, αλλά εδώ νομίζω ότι πλέον έρχεται με όλη τη στην ορχήστρα, δεν έρχεται με ένα τρίο, οπότε να κάνει.
0: Άρα θα είναι μεγάλη η ορχήστρα που θα είναι πάνω στη σκηνή την Κυριακή και το βράδυ.
1: Είναι κανονική συναυλία. Δηλαδή αυτή το βλέπει σαν να έρχεται μόνη της και να μην είναι.
0: Επομένως, να υποθέσω ότι θα έχει και χρόνο πάνω στη σκηνή. Μια ώρα σίγουρα.
1: Παραπάνω από ώρα, γιατί γι' αυτό και έχουμε μόνο ένα σχήμα πριν από αυτή.
0: Ώστε να τη δώσετε το χρόνο.
1: Η ώρα που θα ανέβει να είναι δικό της μετά.
0: Επομένως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για να συνοψίσουμε, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Μαΐου, σας περιμένουμε στην Πρέβεζα, στην παραλία εκεί κάτω, που είναι πλακόστρωτο, που είναι δίπλα στη θάλασσα, που ο καιρός θα ευχηθούμε, κύριε Μίτσιο, και έτσι θα πορευτούμε με αυτή την αισιόδοξη ότι θα είναι καλός, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάντα καλός είναι, γιατί να μην είναι φέτος. Ναι.
1: Μ' αρέσει που είσαι αισιόδοξη.
0: Είμαι πάντοτε αισιόδοξη και τελικά η αλήθεια είναι ότι πάντα κάπως έτσι κυλάνε τα πράγματα όμορφα. Και σας περιμένουμε να μοιραστούμε όποια μέρα σας εξυπηρετεί και όλες όμορφες μουσικές βραδιές από αυτές που συμβαίνουν μία φορά το χρόνο σίγουρα στην πόλη της Πρέβεζας και λέγεται Πρέβεζα Jazz Festival και αξίζει να έρθετε, να μας επισκεφτείτε και να το απολαύσετε μαζί μας. Θα κλείσουμε, κύριε Μίτσιο, με ένα κομμάτι της κυρίας Τσαλεγοπούλου, έτσι, για να θυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι την Κυριακή θα κλείσει το φεστιβάλ, αλλά να είστε ανοιχτοί και περίεργοι να ακούσετε και τα άλλα σχήματα, γιατί όπως μας είπε ο κύριος Μίτσιος, έρχονται από πολύ μακριά. Και αξίζει τον κόπο.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω και να σημειώσω ότι κάνατε πολύ ωραία δουλειά που βάλατε σχήματα, μουσική από τα σχήματα που θα ακούσουμε.
0: Κύριε Μητσί, το κάνω κάθε χρόνο, να ξέρετε, γιατί μου αρέσει.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Γιατί μου αρέσει.
1: Είναι σημαντικό σε μια εκπομπή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε και φέτος στην πρόσκληση. Σας κλείνω με Ελένη Τσαλιγοπούλου, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, και Τετάρτη την ίδια ώρα εμείς, 6 με 7 το απόγευμα, θα ξανασυναντηθούμε και πάλι ραδιοφωνικά στον αέρα του Radio Preves 93. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και σας φιλώ πολύ πολύ γλυκά όπως πάντα.

Εδώ λοιπόν με τον κύριο Γιώργιο Μίτσιο, καλλιτεχνικό διευθυντή του Πρέβεζα Jazz Festival για 24η χρονιά σήμερα στο Radio Πρέβεζα 93, στα συντονισμένη αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Και κύριε Μίτσιο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε πει πολλά και ενδιαφέροντα και έχω ακόμη άλλα πόσα να σας ρωτήσω, προσπαθώ να δω τι να αφήσω, τι να βάλω. Θέλω να μου πείτε αρχικά αν πιστεύετε ότι χρόνο με το χρόνο η μουσική jazz και με τα ευρύτερα όρια της, έτσι, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε για στενά όρια, δεν υπάρχουν άλλωστε στενά όρια.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
11: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
11: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
11: Joel.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρικαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
12: 93 FM.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσχη Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Ο Calvin Harris επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό single. Συνεργάζεται με την Ιρλανδέζα Jazzy και κυκλοφορούν το Satisfy. Ας παρουσιάσουμε.

στροφή και για τους Maroon 5 με τον Adam Levine και την παρέα του να μας λένε Heroin. Ας το ακούσουμε. Οι μας Playmen συνεργάζονται με την Ελένη Χουρέιρα και μας παρουσιάζουν το Tulum. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραγουδήσει μαζί του το Wind of Change, κρατώντας αναμένους αναπτήρες. Μιλάμε για τον τραγουδιστή των Scorpions, Klaus Meine. Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 25 Μαΐου του 1948. Πολλές δεκαετίες μετά, το 1995, ένας συλλέκτης μουσικής έδωσε τα μαγιοκέφαλά του για να αποκτήσει μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις των Mick Jagger και Keith Richards, που δημοπρατήθηκε από τον Νίκο Κρίστης στο Λονδίνο. Αφήνουμε την Ευρώπη και πάμε Αμερική, όπου το 2003 σαν σήμερα, ο 50 Cent βρέθηκε στην κορυφή των charts με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Πάμε πιο πίσω στο 1988 σαν σήμερα, όπου η Debbie Gibson έφτασε στο νούμερο 1 των charts με το Full Speed. Τότε ήταν η πιο νεαρή καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε να γράψει και να τραγουδήσει ένα νούμερο 1 hit αφού ήταν μόλις 17 χρονών.
4: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home & Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
5: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Σε επεισόδιο από τα Φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
7: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
6: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του στο σπίτι του, στο Χολαργό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ομάδας Δίας και της άμεσης δράσης. Σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, οδήγησε η διαμεσολάβηση του Κατάρ, σύμφωνα με το Al Jazeera. Όπως αναφέρει, η εξέλιξη αυτή αποτελούσε ζήτημα υψηλής σημασίας για το Ιρανικό καθεστώς και αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας εξετάζει η κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Τόνισε ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες με παιδιά, ενώ τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί και το έκτακτο βοήθημα. Μαραθώνιο που όμως χρειάζεται υψηλές ταχύτητες, χαρακτήρισε το δημογραφικό η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, αναλυτικά στο enikos.gr. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανένα τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στα περί επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Σε νέες παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου προχώρησαν στο μεταξύ τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Αναχαιτίστηκαν από ελληνικά F-16. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο Λασίθη και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 102-99 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης έχοντας δύο νίκες. Την Πέμπτη αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Πανετολικός ΠΑΟΚ. Η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί στις δύο νίκες. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έθριος καιρό στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε πια στην Τρίτη, 26 Ιουνίου, 26 Μαΐου. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγραφερά, κύριε Γιάννη.
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Γεια σας.
1: Έχω δύο πράγματα να πω.
0: Ναι.
1: Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί με τα αστεία που λέει ο Κυριάκος μας, ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Ένα από αυτά είναι ότι έχει σχεδιάσει,
0: ναι,
1: πως αντί να μειώνεται ο πληθυσμός Ελλάδος, αυξηθεί. Είναι ένα από τα αστεία,
0: ναι,
1: που πρέπει να σημειωθούν αυτά. Να μην αδικεί το άνθρωπο.
0: Ποιο είναι το αστείο, συγγνώμη.
1: Το αστείο.
0: Ναι.
1: Το αστείο είναι ότι όλα αυτά που έχει σχεδιάσει είναι για τους καλοδεδομένους. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι οι νέοι θα φεύγουν και κανένα δεν θα μένει εδώ πέρα. Διότι οι οικονομικοί όροι που έχει και το ποιοτικό επίπεδο εδώ πέρα είναι στον αδύνα. Έτσι λοιπόν, εύκολο. Αυτά λοιπόν που λέει είναι αστεία πράγματα. Ένα άλλο που θέλω να σημειώσω είναι ένα τραγούδι το οποίο έγινε επίκαιρο σχετικά τόσο με την ελληνική κατάσταση εδώ πέρα που βρίσκεται ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος και με την πραγματικότητα η οποία είναι καθημερινή. Δεν είναι Ολυμπιακός και χειροκρότημα και μάσκε και κλωτοσκούφι. Λοιπόν, πάντα βρίσκεται μια ευκαιρία να ξεφεύγουν. Λοιπόν, ένα τραγούδι που είχε πει ο Μιλιώκας, νομίζω, ο συνθέτης, είναι πολύ επικαιρό στη σημερινή εποχή.
0: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και αυτό.
1: Και μαλάκες.
0: Αυτό, εντάξει, ωραία.
1: Έτσι, πες το Μανώλη, ναι, μου. Πες το Μανώλη.
0: Δεν χρειάζεται το πω, εγώ το λέω το τραγούδι.
1: Το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι λες και το γράψω για τη σημερινή εποχή.
0: Καλά, πολλά τραγούδια είναι λες και έχουν γραφτεί για σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτό ισχύει και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βέβαια, δεν έχω να πω τίποτα για τον Υπουργό των Εξωτερικών, διότι πέτω κάνει καλή δουλειά. Ούτε για τον Υπουργό Αμήνης, τον Δέδια. Λοιπόν, δεν έχει ανθρώπους ο Κυριάκος, γιατί έτσι έμαθε και έτσι εκτιμάει. Όπως μεγάλωσε δηλαδή από το οικογένειά του, τον πατέρα του. Και ελπίζω οι Έλληνες να κάποτε να βάλω μυαλό, διότι εδώ πέρα ο καθηγητής του εργατικού δικαίου, ο Μητρόπουλος, είχε πει με ακρίβεια 100% τα νομοσχέδια που έκανε ο αριστερό-δεξιός Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός μαζί με την παρέα του, Κατρούγκαλος και τα λοιπά, και είχε θυμίσει τις περικοπές που είχε κάνει και τώρα παρουσιάζεται με θράσος χιλίων πυθίκων να θέλει να μας σώσει. Μιλάω για τον Τσίπρα, Λοιπόν, όλοι τους όμως αυτοί, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, έχω την υποψία ότι ανήκουν σε κάποια ομάδα.
0: Τι εννοείται?
1: Μία από αυτές τις ομάδες είναι στο πίσω μέρος της Αγγλικής Προσβείας, Όχι αυτή που πρέπει απέναντι στη γερμανική. Λοιπόν, εκεί πέρα υπήρχε ένα εξοκλήσι, το οποίο ο παρουσιαζόμενος ως ιερέας εξομολογούσε και μάθαινε τα πάντα και έδωσε τις πληροφορίες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν με τον παθμό του συνταγματάρχη στην τέλη της Ελλής, απέναντι από το εκκλησάκι αυτό, σε πληροφορώ και σε ένα και σε όσους ενδιαφέρονται, υπάρχει η οργάνωση που λέγεται, όχι μακριά, είναι μια οργάνωση η οποία είναι σχετικά με την πολιτική ανακατεύεται, την οικονομία κτλ.
0: Ναι, και πώς σας ήρθε τώρα αυτό, ότι είναι σε αυτή την ομάδα ποιος?
1: Πιστεύω ότι λίγο πολύ όλοι έχουν περάσει από αυτή τη σχολή.
0: Άντε καλέ.
1: Σοβαρά μόνο λίγο, σου λέω.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν λέτε σοβαρά, αλλά μου φαίνεται υπερβολή.
1: Έτυχε να παρουσιαστώ μια φορά για δουλειά εκεί πέρα. Και δεν με ξαναδεχτήκανε, γιατί έκανα πολλές ερωτήσεις, καταλάβατε. Καταλάβατε.
0: Ναι, γενικά πολλές ερωτήσεις δεν κάνουν καλό, να ξέρετε.
1: Έχω αυτό το χούι. Πάντα
0: έχετε
1: από
0: αυτό
1: μικρός,
0: το χούι,
1: πάντα από μικρός, Μανώλη μου.
0: Δεν είναι πολύ καλό.
1: Δύο πράγματα κοίταγα. Όταν οι άλλοι διαβάζανε διάφορα αναγνώσματα, εγώ έξερα από το δημοτικό σχολείο όλους όσοι έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με ρωτούσα γεωγραφία, πληθυσμό και ανάλογα με την τοποθέτηση της χώρας έβλεπα και τα καλά της και τα άσχημα της.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επειδή οι καιροί είναι πονηροί και ο καθένας κοιτάει να επωφεληθεί.
0: Κύριε Γιάννη, να ρωτήσω κάτι. Πότε δεν ήταν πονηροί οι καιροί?
1: Κατά την αρχαιότητα.
0: Αλλά δεν το ξέρουμε. Γιατί δεν τη ζήσαμε.
1: Απόδειξη ότι φτιάχνουμε παρθενώνες με τα εργαλεία της εποχής εκείνης και τώρα ζητάμε τα αρχαία μας.
0: Εντάξει, μπορεί και να μην ήταν.
1: Ζητάμε τα αρχαία μας.
0: Ναι.
1: Αυτά που φτιάχνουν οι άλλοι με το κατσαβίδι, το σκαρπέλο. Και είναι δύσκολη, ξέρετε, η γλυπτική. Γιατί έτυχε να ζω σε μια περιοχή που υπήρχαν και αυτοί που ασχολούνται με την κατεργασία του μαρμάρου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι οι σημερινοί δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους προγόνους μας. Ελάχιστοι, πάρα πολλοί ελάχιστοι που σπανίζουν αυτοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για την πατρίδα.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω αυτούς τους λίγους ήρωες που υπηρετούν στο αστυνομικό σώμα. Δεν λέω για όλους, λέω για τους ολίγους, οι οποίοι με κάποτε με μηδενικά μέσα προσπαθούσαν και κυνηγούσαν τους παράνομους και το έγκλημα. Τώρα η Ελλάδα και ιδίως η Αθήνα, που όλοι κουμπάζουν και πληρώνουν όσα όσα, τώρα που θα τα βρουν, είναι γνωστός ο τρόπος. Λοιπόν, η σημερινή Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση και η ζωή των κατοίκων της Αθήνας έχει γίνει κόλαση. Και όταν λέω κόλαση, έχεις και εσύ λάβει μέρος σε αυτή την κόλαση. Δηλαδή κάθε μέρα έχεις προβλήματα. Αποφεύγουμε τα προβλήματα και κοιτάμε το κλωτσοσκόπι, την μπάλα και έτσι ο κόσμος, οι αγαθιάριδες,
0: ναι,
1: ασχολούνται με αυτά και όχι με το ζήτημα της ποιότητας της ζωής. Γι' αυτό και η νεολαία θα φεύγει, θα φεύγει, θα φεύγει. Αυτό έγινε και στην Ανατολική Γερμανία, ενώ σπουδάζανε δωρεάν, κοιτάγανε μετά την κοπανίσουνε για να πάνε για καλύτερους όρους. Αυτό εφαρμόστηκε και στη άλλοτε Μεγάλη Βρετανία, ξέρετε. Μου έλεγε σε γενικό μου πρόσωπο.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη, ολοκλήρωστε.
1: Ναι, μου έλεγε σε γενικό μου πρόσωπο, στα νοσοκομεία υπήρχε ανά δύο ασθενείς και ένα νοσοκόμος. Αλλά όταν έγινε το η ανακατοσούρα, πήγανε οι εκλεκτοί, δηλαδή οι γιατροί, πήγανε για καλύτερους μισθούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τα νοσοκομεία αναγκαστικά είχαν συμπληρώσει τις θέσεις αυτές με γιατρούς που ήταν από τις απικίες, τις πρώην απικίες.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη και καλό κουραγιά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια.
0: Η κυρία Νίνα από τα Πατήσια. Ελάτε, κυρία Νίνα.
2: Καλησπέρα, Μανώλη. Τι κάνεις?
0: Καλά, κυρία Νίνα, εσείς?
2: Είστε καλά?
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ δεν είμαι καλά με αυτά που ακούω.
0: Γιατί?
2: Γιατί λιθανωθεί με τον Τσίπρα, τι τους έχει κάνει?
0: Όποιος διαφωνεί, διαφωνεί. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Α, διαφωνεί.
0: Ναι.
2: Σε λίγο θα πούνε ότι χρεοκόπησε και την Ελλάδα. Αυτό το έφερε τη χρεοκοπία. Το Πασόκ με το Νέα Δημοκρατία τη χρεοκοπήσανε. Έλεος πια. Μακάρι να του μοιάζανε. Γιατί δεν έκλεψε χρήμα.
0: Ναι.
2: Το έκανε και ο Χατζηνικολάου που είχε μια συνέντευξη. Δεν ξέρω αν την είδατε.
0: Ναι.
2: Εγώ την είδα από τις 9 μέχρι τις 2. Οι άριστοι των αρίστων καταστρέψαν τους συνταξιούχους, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Και το χειρότερο μου είναι να μην φτάσω στο σημείο να ζητάω από τα παιδιά μου λεφτά εκεί. Είναι να αυτοκτονείς. Δεν είναι κυβέρνηση αυτή, είναι καθεστώς. Έχουν κατακλέψει τα πάντα, οι πουλίες, οι υποκεπέδες, όλοι αυτοί, και αυτός τους καλύπτει. Δεν πρέπει να πάνε φυλάκι κάποια στιγμή κάποιοι. Τα τέμπη μόνο που κάνανε θα έπρεπε να είχαν εξαφανιστεί από το χάρτη. Τι είναι αυτό το πράγμα, ποιος τους ψηφίζει και βγαίνει? Δεν πιστεύω ξαναβγούνε.
0: Να δούμε.
2: Δεν νομίζω τόσο. Δηλαδή οι συνταξιούχοι που δεν μπορώ εγώ να επιβιώσω και δεν θέλω να καταντήσω, γιατί το θεωρώ κατάντια. Εμείς ειδικά στην Κρήτη τα παιδιά μας τα στηρίζουμε, δεν ζητάμε. Δηλαδή να φτάσω στο σημείο να πω στην κόρη μου το γαμπρό μου να με βοηθήσει.
0: Ναι.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν πήρα 5-6 πράγματα, 18 ευρώ. Έλεος. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος, μα δεν βλέπω λέει καμιά, δεν υπάρχει λέει ακρίβεια. Βέβαια, αφού παίρνει αυτή το ένα σωρό λεφτά, γιατί να νοιάζονται για τον άλλο?
0: Ναι.
2: Και κάθε μέρα που πάω και λιγότερο βάζουν ποσότητα και πιο ακριβά. Μα 20 λεπτά, ναι. Είναι αυτό το πράγμα. Και κάτι περιττό να σας πω ότι βλέπω συνέχεια στην ηλικία μου. Εγώ είμαι 65. Αλλά πιο μεγάλοι άνθρωποι και ψάχνουν στα σκουπίδια. Αυτό δεν είναι κατάδεια?
0: Δεν είναι.
2: Μεγάλη κατάδεια. Όταν ήταν ο Τσίπρας δεν θυμάμαι να ψάχνουν τους κάδους να φάνε. Και στα σχολεία μοίραζε. Γιατί ήταν εγγονή μου που πήγε και έδινε και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Και μοιράζανε μια μερίδα, το πρωί τους δίνανε πορτοκαλάδα ή γάλα όποιος ήθελε. Τώρα τι είναι αυτό? Καταστρέφεται η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και πόλεμο θα μας φέρει στο τέλος. Τι άλλο να πω? Δηλαδή νιώθω ότι έτσι και φτάσω στο σημείο να μην μπορώ να επιβιώσω, γιατί εγώ δούλευα 40 χρόνια όπως σας είπα. Δεν είναι λίγα.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Τα πήρανε. Επίδομα μου κάνανε τη σύνταξη, γιατί τα επικουρικά μου τα επικουρικό πλήρωνα, γιατί ο συνταξιούχος να πληρώνει σφορά αλληλεγγύης? Εγώ δούλευα 40 χρόνια. Έχω μια σύνταξη, αλλά φανταστείτε άμα την κόψουν, δηλαδή άμα που λένε ότι μπορεί να τις κόψουν, τι θα κάνει, να πάει αυτοκτονήσουμε?
0: Όχι, βέβαια.
2: Υπάρχει και μια άλλη λύση. Να μας πάνε στο Σύνταγμα, μας τα εκτελέσουν.
0: Ε, όχι, δεν είναι τώρα. Ούτε, Λοβέρδο, δεν είναι λύση ούτε αυτή.
2: Θυμάστε το Λοβέρδο που ήταν.
0: Δεν πεθαίνουν οι λύκοι. Ναι, ναι.
2: Ναι. Θυμάστε τι έλεγε.
0: Εγώ τα θυμάμαι.
2: Αυτό είναι θράσος, απίθμενο. Ήταν στο Παστόκ, μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία, τώρα που είναι, δεν ξέρω.
0: Στη Νέα Δημοκρατία είναι τώρα.
2: Και είπε, αυτό λέει, οι συνταξιούχοι λέει στην Ελλάδα αργούν να πεθαίνουν.
0: Δεν εμφανίζεται πολύ όμως, δεν ξέρω γιατί.
2: Τι?
0: Δεν εμφανίζεται, λέω, πολύ, δεν ξέρω γιατί.
2: Ευτυχώς, καλύτερα. Εξαφανιστεί. Όλοι πρέπει να εξαφανιστούν. Ο Τσίπρας δεν έκανε αυτά τα έσχη που κάνανε αυτοί. Να πει τότε ότι οι συνταξιούχοι λέει ζουν πολλά χρόνια και ζημιώνουν το δημόσιο. Τι λες ρε φίλο, άλλος δουλεύει μια ζωή. Και μετά αντί να τον βοηθείς πρέπει να τον καθαρίσεις. Αυτό θέλουν να κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Όταν σου πάει τη σύνταξη επίδομα μπορείς να επιβιώσεις με 7 κατοστάρικα.
0: Εμένα αν ρωτάτε όχι, αλλά...
2: Όχι.
0: Υπάρχουν και εκείνοι που μπορούν.
2: Εγώ δεν μπορώ να βγω στο μπαλκόνι σας. Μιλάω ειλικρινά και βλέπω συνέχεια και ψάχνουν τα σκουπίδια. Τι να πάρει Μανώλη με από τα σκουπίδια που βρωμάει ο τόπος και η Κάδη, δεν έχω το τηλέφωνο του Δήμου. Τι βρώμα είναι αυτή, η Κάδη είναι πανβρώμη και δεν μπορείς να κρατάς τη μύτη σου. Αλλά δεν έχω το τηλέφωνο του Δήμου να πάρω να του τα πάλω. Δεν τρέπονται στο γαλάτσι, αστράφει ο τόπος με τον Δήμαρχο που έχουν, γιατί είναι εκεί μια νησιά μου και το βλέπω. Γιατί εγώ αν δεν το δω δεν πιστεύω κανένα. Αλλά αυτό δεν... Τι να πω δηλαδή, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ειλικρινά σας μιλά, έρχομαι σπίτι και κλαίω. Λέω Παναγία μου, σκέψα τον πατέρα μας, πούμε να είναι τώρα ένας άνθρωπος του 70-80 χρονών. Και την άλλη φορά μπήκα στο σούπερ μάρκετ, ήταν ένας, πρέπει να ήταν γύρω στα 80 ένας κύριος και του πήγα ένα γάλα του πήρα και ψωμί. Δεν πρέπει να το λέω, αλλά αυτό μου είχε πει ο πατέρας μου, ότι εγώ δεν θέλω να πηγαίνει στην εκκλησία να ανάβεις κερί. Θέλω, λέει, άμα βρεις κάποιον και έχει ανάγκη, να τον βοηθάς έτσι. Και το κάνω. Και μου το είχε πει όταν ήμουν 17 χρονών. Και του τα πήρα και έκλαιγε, Μανώλη μου. Έκλαιγε ο άνθρωπος. Λέει, κορίτσι μου, να ξέρεις, λέει, που ήμουνα και που κατάντησα. Λέει, δεν μπορώ να επιβιώσω και μου είχε τέλει να πάω να σκοτωθώ. Λέω, τι λέτε, όχι, λέω, σας παρακαλώ. Και πάντα όταν μαγειρεύω, στο λέω στέλνω, είστε νιώθω άνθρωπο δικό μου. Πάντα του μια μερίδα του πηγαίνω και ξέρει πού τα αφήνω και το παίρνει. Γιατί δεν μπορώ να... Τι να πω Παναγία μου, δεν μπορώ να βοηθήσω κάτι άλλο να κάνω. Μας έκανε δηλαδή, το γέλιο έφυγε. Δεν γελάς εύκολα να βλέπεις αυτά τα πράγματα, μπορείς.
0: Όχι.
2: Δεν μπορώ. Δηλαδή άμα τύχει και βάλει καμιά ταινία και είναι αυτό, το κλείνω. Το ράδιο έχω εγώ αγκαλιά, δεν θέλω τηλεόραση, μου ήρθε να την πετάξω από τον μπαλκόνι. Με αυτά που βλέπω και αυτά που ακούω. Και από ό,τι βλέπω δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Να φύγουνε. Να πάνε όλοι από εκεί που ήρθανε. Που είπε για τους βουλευτές ότι θα τους πάει από 300 τα μισούς, 150 θα το κάνει. Ψέματα λέει.
0: Δεν νομίζω.
2: Λέει ψέματα κάθε μέρα, δεν έχει πει μια αλήθεια. Και αντιδρούνε γιατί. Να φύγουν όλοι, τι κάνουν εκεί. Εγώ βλέπω ότι τους χειροκροτούν τους άλλους που μιλάνε. Πριν να γίνουν βουλευτές δεν δουλεύανε. Είναι δυνατόν να έχει πάρα πολλοί υπουργούς αυτό. Δεν χωράνε. Τι να πω.
0: Είναι μικρό και ευέλικτο το σχήμα. Ευχαριστώ κυρία Νίνα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
2: Εγώ θα σας ακούω τώρα με την
0: ώρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κύριος Παναγιώτης από τον Κορυδαλό, ελάτε.
3: Καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον. Ακούω με πολύ ενδιαφέρον την εκπομπή σας. Αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι είναι σε κάποια ηλικία και έχουν τις αιτιολογίες της ζωής τους. Δηλαδή, τι εννοώ, με σεβασμό τα λέω αυτά έτσι, πως δεν θέλω να μπικάρω κάποιον προς Θεού. Κάποιοι άνθρωποι γενικά σε εκπομπές σας βγαίνουν και λένε τι γινόταν στο 30, το 20, το 40, το 50. Και γενικά από 30 χρόνια και πίσω 40. το θέμα ποιο είναι. Το σήμερα το έχουν σκεφτεί αυτοί οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Τα υπόλοιπα χρόνια τα οποία τους απομένουν έχουν σκεφτεί κάτι να αλλάξουν από μόνοι τους. Και τι εννοώ, έτσι. Τι εννοώ. Έχω ένα κύριο πριν που μου λέει για τον Μητσοτάκη, για έτσι κι αλλιώς. Έχει καθίσει να... ανεξάρτητα της πολιτικής σου, γιατί αυτή ήταν η πολιτική πεποίθηση. Ας καθίσει αυτός ο σεβαστός άνθρωπος, ηλικιωμένος που ήταν. Τι καλό έχει κάνει ως αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη προς αυτόν τον άνθρωπο. Δίνουν τα επιδόματα, συνέχεια βλέπουμε επιδόματα καινούρια, που για μένα προσωπικά τα επιδόματα είναι η ζητιανιά. Ο ευτελισμός του ανθρώπου, να το πω διαφορετικά. Δίνουν επιδόματα στους ηλικιωμένους.
0: Μισό λεπτό κύριε Παναγιώτη, για να μην μπερδευόμαστε. Μιλάμε για ένα επίδομα το χρόνο.
3: Ναι.
0: 250 ευρώ, το οποίο θα φέτος ήταν 300.
3: Γι' αυτό. Οι συντάξεις τους, είναι στα τάρταρα. Γιατί να σκεφτούν τι μπορούν να αλλάξουν, έστω και από αυτή την ηλικία που είναι. Εγώ μαζί
0: τους... Τι μπορεί να αλλάξει ένας λοιπόν, μάλλον...
3: Τι μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι,
3: τι,
0: και πώς. Εκτός από την ψήφο, εγώ δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Εσείς σκέφτεστε κάτι άλλο.
3: Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι στο να αντιδράσεις.
0: Για πείτε μου.
3: Κάθε πρωί, επειδή μένω εγώ στον Κορυδαλό, έτσι, στον Κορυδαλό κάθε μέρα οι καφετέριες είναι γεμάτες από ηλικιωμένους. Το μόνο θέμα συζήτησης, ξέρετε ποιο είναι.
0: Ποιο είναι.
3: Τα αθλητικά. Ωραία, πότε θα πάρω τη σύνταξη και πού θα τα φάω. Αυτό δεν είναι. Θα πρέπει να σκεφτούν τα παιδιά τους. Κάποιοι ορισμένοι.
0: Θέλετε να μου πείτε ότι οι συνταξιούχοι γεμίζουν τις καφετέρειες και συζητάνε μεταξύ τους που θα φάνε τη σύνταξή τους.
3: Ναι, τι έχουν να κάνουν, τι το ένα, τι το άλλο. Ναι, ναι αγαπητέ μου, γιατί.
0: Μάλιστα.
3: Θα πρέπει να σκεφτούν λίγο τα παιδιά τους. Που αυτή τη στιγμή οι νέοι. Εγώ είμαι 49 χρονών, έτσι.
0: Ας πούμε, δεν υπάρχουν συνταξιούχοι που δεν έχουν να πάνε στην καφετέρια και που τη σύνταξή τους τη διαθέτουν.
3: Φυσικά, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Α. Φυσικά, δεν διαφωνώ.
0: Άρα...
3: Μιλάω τώρα για ανθρώπους, για αυτούς, οι οποίοι δώσανε σε αυτή την κυβέρνηση, θα πάω και για την αντιπολίτευση σε λίγο, δώσανε στην κυβέρνηση ένα αλφα ποσοστό.
0: Ναι.
3: Θα πρέπει να δουν τα παιδιά τους αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν που να μείνουν. Και ξέρετε γιατί δεν έχουν που να μείνουν. Γιατί όταν ο άλλος δεν έχει να ζήσει και έχει ένα σπίτι να νοικιάσει, θα το βάλει στο Θεό.
0: Ναι.
3: Από κάπου πρέπει να βγάλει και αυτός για να ζήσει, σωστά. Έρχονται νέοι φόροι τώρα που το
0: ξέρουν. Όχι, μισό λεπτό.
3: Ναι. Ορίστε, πείτε μου.
0: Υπάρχουν αυτοί που λέτε που δεν έχουν να ζήσουν, αλλά αν δεν έχεις να ζήσεις, δεν το βάζεις στο Θεό. Το βάζει σε μια τιμή που να μπορέσει να κάποιος να το πληρώσει για να παίρνεις λεφτά.
3: Να σας ρωτήσω, σε αυτό που λέτε κάτι.
0: Στο Θεό το βάζει όταν δεν έχεις ανάγκη.
3: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι. Εγώ τουλάχιστον αν είχα κάτι να νοικιάσω και δεν είχα να ζήσω.
3: Μάλιστα.
0: Θα το βάζα σε μια τιμή που θα μπορούσα να εισπράξω.
3: Ωραία. Να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα.
0: Έτσι σκέφτομαι, διότι αν το βάλω σε μια τιμή που δεν το πλησιάζει κανείς.
3: Ωραία, να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα.
0: Πείτε με ένα απλό παράδειγμα.
3: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δόξα ο Θεός.
0: Ναι.
3: Έχω την οικογένειά μου με δύο παιδιά.
0: Ναι.
3: Η σύζυγός μου είναι άνεργη.
0: Ναι.
3: Έχω το δικό μου σπιτάκι,
0: ναι,
3: που το αγόρασε η συγχωρεμένη μάνα μου.
0: Ναι.
3: Και όταν έφυγε η μητέρα μου από τη ζωή, μου άφησε και το δικό της.
0: Ναι.
3: Το οποίο αυτή τη στιγμή το νοικιάζω.
0: Ναι.
3: Ωραία. Παίρνω ένα μισό σύνολο 1000 ευρώ.
0: Ναι. Ωραία. Τι είναι το σύνολο. Μόνο σας εργάζεται, άρα 1000 ευρώ.
3: Μόνο εγώ εργάζομαι 1000 ευρώ. Τα 1000 ευρώ εσείς με δύο παιδιά,
0: ναι,
3: σήμερα ημέρα επιζείτε.
0: Όχι.
3: Θέλω την αντικειμενική σας.
0: Όχι, σας λέω.
3: Όχι. Ναι. Δεν περνάς καλά γιατί τα παιδιά είναι και μικρή.
0: Τι δεν περνάς καλά, δεν φτάνουν 1000 ευρώ.
3: Δεν φτάνουν, ναι. Έφτανουν τα παιδιά τα φροντιστήριά τους.
0: Όχι, δεν φτάνουν, μου λέτε, δεν φτάνουν 1000 ευρώ, πάει τελείως.
3: Δεν φτάνουν, ναι. Ωραία. Λοιπόν, και το σπιτάκι αποφάσισα να το νοικιάσω. Το βάζω σε μία τιμή 600 ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Είναι καινούργια πολυκατοικία, όλο καινούργια.
0: Ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, τώρα το ρημάδι το κράτος βγάζει ένα νόμο που ψηφίζεται, το οποίο είναι καινούριο ένφια προς τους Δήμους. Προσέξτε, λέω, προς τους Δήμους. Ναι. Εκτός από τον ένφια που θα πληρώνουμε και ένφια για τους Δήμους για το πρώην TAP. TAP, DAP, πώς λέγεται. Ναι. Αυτό το γνωρίζετε εσείς καλύτερα. Ρε. Αυτό θα τα παίρνει από τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
3: Αλλά θα τα παίρνει και από τον ενοικιαστή το κράτος. Ο ενοικιαστής οφείλει, ο ιδιοκτήτης οφείλει να δώσει και τα λεφτά του ενοικιαστή πίσω. Εάν αυτή τη στιγμή, λέω εγώ, έβγαινε μια κυβέρνηση που είναι και εμένα καλό και σε εσάς και ήταν αξιοπρεπέστατη, έδινε μισθούς αξιοπρέπειας και στους ηλικιωμένους και στους εργαζόμενους και σε όλα. Τα σπίτια, πιστεύετε, θα ήταν στο Θεό που έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή?
0: Ναι.
3: Ναι. Δηλαδή, αν παίρνατε από τη δουλειά σας, εσείς, 2.000 αυτή τη στιγμή, θα βάζετε το σπίτι σας, αντί για 600 ευρώ, θα βάζετε 1.000.
0: Ναι.
3: Γιατί?
0: Γιατί με πλεονέκτημα.
3: Συγγνώμη, αλλά αυτό λέγεται κλεψιά, αγαπητέ.
0: Τι λέτε?
3: Αμή.
0: Γιατί? Φυσικά.
3: Γιατί όταν εγώ.
0: Γιατί σα υποχρεώνω εγώ να δώσω τη χιλιά.
3: Με συγχωρείτε, εγώ δεν κοιτάω, αγαπητέ μου, να πάρω ούτε άμαξι καινούριο Mercedes.
0: Γιατί κοιτάω εγώ.
3: Να φτιάξω άλλα 10 σπίτια όπως η πολιτική.
0: Κοιτάω εγώ.
3: Εγώ κοιτάω.
0: Με λέτε κλέφτη που θέλω να το βάλω χιλιάρικο.
3: Όχι. Δε,
0: τι, γιατί δεν το κατάλαβα.
3: Δεν μιλάω προσωπικά σε εσά.
0: Ναι, καταρχήν. Συζητάμε προφανώς.
3: Ναι, όταν εγώ θα παίρνω.
0: Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε.
3: Ναι, ελεύθερη αγορά.
0: Εγώ το βάζω 1.000. Άμα θέλει, έλα να τον νοικιάζει. Άμα δεν θέλει, μην τον νοικιάζει.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Και σε αυτό ρωτάω τ' άλλο.
0: Γιατί είναι κλεψιά αυτό?
3: Αυτό που λέτε, αν εγώ ζούσα, μπορούσα να ζήσω με τα 2.000 ικανοποιημένα τα παιδιά μου, δεν θέλω πολυτέλειες να φτιάξω σπίτια ή οτιδήποτε.
0: Θέλετε να μου πείτε, θέλετε να μου τονίσετε.
3: Θα έβαζα τα σπίτια στο Θεό? Όχι.
0: Εσείς αν προσπαθείτε
3: δεν
0: τώρα.
3: Αν το κράτος με φόρους θα κοίταγα να βγάλω μπας και σοφαρίσω. Όχι.
0: Εσείς όχι, εγώ ναι.
3: Εσείς ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε για την αντιπολίτευση.
0: Γιατί έτσι, γιατί η ζωή έτσι είναι. Άλλοι το βλέπουν έτσι, άλλοι το βλέπουν αλλιώς. Το αν είναι ηθικό, ναι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Ηθικό για μένα ναι, δεν είναι.
3: Όπως το λέτε αυτή τη στιγμή, συμφωνώ και ηθικό. Και ηθικό.
0: Όχι, μα μόνο ηθικά μπορώ να το δω. Ηθικό δεν είναι.
3: Ωραία.
0: Εγώ, να σας το πω λίγο, λίγο διαφορετικά. Μάλιστα. Εγώ αυτή τη στιγμή ψάχνω για να νοικιάσω ένα σπίτι και ψάχνω μήνες.
3: Βρίσκεται σε αυτή τη στιγμή την οποία μπορείτε να ανταπεξέλθετε?
0: Όχι βέβαια.
3: Ποιος θέει γι' αυτό?
0: Ποιος θέει?
3: Ο ιδιοκτήτης.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις ξεκάθαρα.
3: Ή η πολιτική που έχει τσακίσει.
0: Όχι, μισό λεπτό.
3: Έχουν τσακίσει το κόσμο.
0: Όταν ο άλλος μου νοικιάσει μια τρόγλη.
3: Ναι.
0: Τρόγλι όμως.
3: Κανονικό σπίτι.
0: Όχι, εγώ σας μιλώ για τρόγλι.
3: Τρόγλι προς Θεού.
0: Ναι, εγώ σας λέω για τρόγλι, διότι όταν πας να βρεις ένα σπίτι, πας να το δεις.
3: Φυσικά.
0: Έτσι. Όταν βλέπω λοιπόν εγώ μια τιμή 500 ευρώ.
3: Ναι.
0: Για 45-50 τετραγωνικά. Πολλά είναι. Αλλά δεν θα βρω παρακάτω. Και πάω και βλέπω κάτι που δεν μπορώ να ζήσω μέσα. Και που αν θέλω να έρθει το παιδί μου ένα Σαββατοκύριακο δεν μπορεί να έρθει να ζήσει. Συγγνώμη, δεν φταίει το κράτος.
3: Ναι. Okay, αυτό, σε αυτή την κουβέντα άνοιξα ως προς το θέμα.
0: Φέ, για πείτε μου, το κράτος που φταίει σε αυτό.
3: Το κράτος που φταίει σε αυτό.
0: Ναι.
3: Το κράτος τι έχει κάνει, σας παρακαλώ, για την ιδιοκτησία
0: και
3: για τους νέους.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν είμαι ιδιοκτήτης. Προσωπικά, μισό λεπτό. Απλά αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι ας πούμε αυτή την τρόγλη και 200 να την έδινε, όταν θα πήγαινα να τη δω πάλι δεν θα την έπαιρνε, δεν θα την νίκιαζα. Διότι δεν έχει να κάνει με το ποσό. Έχει να κάνει με το παρεχόμενο.
3: Ναι, με τη διαξιοπρέπεια ζωής εκεί μέσα.
0: Έτσι, δηλαδή. Όταν πας, ας πούμε, και βλέπεις κάτι, γιατί βλέπεις κάτι σε μια φωτογραφία και η πραγματικότητα μπορεί να συμπίπτει ή να είναι πολύ διαφορετική. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν δεν φταίει το κράτος.
3: Δεν φταίει το κράτος.
0: Όταν, σε αυτό.
3: Σε αυτό συγκεκριμένα, ναι, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, εάν κάποιος έχει τώρα ένα σπίτι 50 τετραγωνικά και το δίνει 1.000 ευρώ και 800 ευρώ, και είναι ισόγειο ή μη υπόγειο,
3: Να σας πω ξεκάθαρα κάτι, μισό λεπτό με τη διάρκεια.
0: Συγγνώμη, γιατί, αλλά γιατί αν βρει να τον νοικιάσει, έτσι, πάλι δεν φταίει το κράτος. Εγώ δεν μπορώ να το δώσω.
3: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
3: Σας είπα συγκεκριμένα πώς ζω, με τι μισθό ζω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, το σπίτι το οποίο νοικιάσα, έδωσα προς νίκη στον κόσμο να νοικιάσει, είναι 65 τετραγωνικά σε πολυκατοικία του 2008 στον Κορυδαλό, με πάρκιν, αποθήκη, δεύτερος όροφος.
0: Και πόσο το νοικιάζετε, συγγνώμη, 600 ευρώ.
3: 580 ευρώ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, τα οποία, με συγχωρείτε, τα οποία το κράτος... Πόσο κρατάει, σας παρακαλώ.
0: Δεν το ξέρω. Πείτε μας, δεν 15, το ξέρω.
3: Είναι 15% κάθε μήνα από αυτόν το μισθό. Για πείτε μου, το νίκιασα, το έδωσα προς νίκιαση καλή τιμή ή άσχημη τιμή. Ακριβώς,
0: πλατεία είναι...
3: Ελευθερίας Κορυδαλού στο
0: νομίζω
3: μετρό.
0: Νομίζω ότι είναι μια αξιοπρεπής τιμή.
3: Όχι, είναι πάρα πολύ καλή τιμή.
0: Σας λέω, νομίζω ότι είναι μια αξιοπρεπής τιμή.
3: Ναι, σταυροκοπιόντουσαν, πιστέψτε με.
0: Ναι.
3: Αν
0: το βάζατε 8 κατοστάρικα, 9.
3: Θα φεύγε την επόμενη, πάλι.
0: Δεν το ξέρω, αυτό θέλω να σας πω. Δεν το ξέρω.
3: Θα φεύγε, αγαπητέ μου.
0: Δεν ξέρω, εγώ 8 ή 9 κατοστάρικα για 60 τετραγωνικά δεν έχω να δώσω.
3: Θα φεύγε την επόμενη. Πιστέψτε με. Και κάντε μια έρευνα, αν θέλετε, έτσι, στην καινή σας ώρα, Κορυδαλόν και εκεί, Κορυδαλό στο μετρό.
0: Ναι, επειδή σας λέω ότι δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν ξέρω αν θα φεύγει.
3: Λοιπόν, απλά για να πάω στο θέμα, το κράτος έχει τσακίσει τον πολίτη.
0: Πιο δύσκολα πάντως θα φεύγει, νομίζω.
3: Σας πληροφορώ, σε αυτή την τιμή που δεν το πιστεύανε, μου λένε έχει τίποτα το σπίτι. Λέω, παιδιά,
0: ωραία, να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν το βάζετε.
3: Τι να βάλω.
0: Γιατί δεν το βάζετε 8 κατοστάρικα.
3: Γιατί
0: παράνομο δεν είναι.
3: Όχι, όσο ζητάει ο καθένα θέλει. Ελεύθερη αγορά. Ναι. Εγώ είμαι καπιταλισμό. Εγώ είμαι σωστά.
0: Ναι. Για να το βάζετε. Για να ζήσετε πιο άνετα εσείς και τα παιδιά σας.
3: Δεν είμαι κλέφτης.
0: Μα δεν είναι κλεψιά.
3: Είναι.
0: Γιατί. Δεν θα τα δηλώσετε.
3: Γιατί να σας πω κάτι. Ναι. Να σας πω. Όπως έχω εγώ γυναίκα και παιδί. Και περνάω αυτές τις δυσκολίες. Περνάω σε
0: Άρα ηθικά το βάζετε το θέμα.
3: Το βάζω και ηθικά.
0: Μα όταν μόνο ηθικό είναι αυτό.
3: Εγώ το κατοστάρικα σε ένα πατέρα με μια μάνα, με ένα μωράκι.
0: Μα δεν θα έρθει να τον νοικιάσει γιατί δεν θα έχει τη δυνατότητα.
3: Δεν θα έχει τη δυνατότητα.
0: Όχι. Άμα παίρνει 1000 ευρώ όπως εσείς, πώς θα έχει τη δυνατότητα.
3: Εντάξει.
0: Για πείτε μου.
3: Σας πληροφορώ ότι ήρθανε με αυτή τη
0: δυνατότητα. Εσείς θα μπορούσατε να τον νοικιάσετε 8 κατοστάρικα. Α, με το χιλιάρικο που παίρνετε. Άρα, πώς θα έρθει ο άλλος.
3: Δεν ξέρω αν θα ζούσα, πώς θα ζούσα. Μάλλον δεν θα είχα παντρευτεί κιόλας, έτσι.
0: Μισό λεπτό, όχι, μην το πάμε μακριά. Σκεφτείτε λοιπόν, αν είχατε εσείς να νοικιάζετε και δεν είχατε ιδιοκατοίκηση, μέχρι πόσα θα δίνατε για να νοικιάσετε.
3: Μέχρι πόσα θα δίνα.
0: Ναι.
3: 4 κατοστάρικα σε μια τρύπα.
0: Βλέπετε λοιπόν.
3: Ναι. Δεν θα είχα παντρευτεί όμως, αγαπητέ μου.
0: Εντάξει, τώρα συζητάμε υποθετικά.
3: Ωραία, πάμε λίγο στην αρχή.
0: Στα 8 κατοστάρικα λοιπόν θα έρθει κάποιος που μπορεί να τον νοικιάσει. Δεν θα έρθει κάποιος που δεν μπορεί.
3: Θα έρθει κάποιος, στα 8 κατοστάρικα που λέτε, που θα δουλεύει η γυναίκα του και ο μισθός όλος της γυναίκας του θα πηγαίνει στον νίκη και του άντρα θα το είναι για να ζήσουν. Αυτό είναι.
0: Καλύτερα από το να δουλεύει μόνο ένας και να μην φτάνουν ούτε για να μην
3: φτάνουν. Οι άνθρωποι κάποια ηλικία να δουν λίγο τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Τι μπορούμε να κάνουμε για τους νέους, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια τους. Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί πολλοί ασχολούνται με το τι γίνονται πριν 50-60 χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Αυτοί που ασχολούνται τι γινόταν πριν από 50-60 χρόνια.
3: Ναι.
0: Που βίωσαν κάποιες δυσκολίες πριν από 50-60 χρόνια τα παιδιά σας.
3: Δεν είμαι κλέφτης.
0: Μα δεν είναι κλεψιά.
3: Είναι.
0: Γιατί. Δεν θα τα δηλώσετε.
3: Γιατί να σας πω κάτι. Ναι. Να σας πω. Όπως έχω εγώ γυναίκα και παιδί. Και περνάω αυτές τις δυσκολίες, περνάω σε
0: Άρα ηθικά το βάζετε το θέμα.
3: Το βάζω και ηθικά.
0: Μα μόνο ηθικό είναι αυτό που
3: μου λέτε. Όταν θα τον νοικιάσω εγώ 8 κατοστάρικα σε ένα πατέρα με μια μάνα, με ένα μωράκι.
0: Μα δεν θα έρθει να τον νοικιάσει γιατί δεν θα έχει τη δυνατότητα.
3: Δεν θα έχει τη δυνατότητα.
0: Όχι. Άμα παίρνει 1000 ευρώ όπως εσείς, πώς θα έχει τη δυνατότητα.
3: Εντάξει.
0: Για πείτε μου.
3: Σας πληροφορώ ότι ήρθανε με αυτή τη.
0: Εσείς θα μπορούσατε να τον νοικιάσετε 8 κατοστάρικα. Α, με το χιλιάρικο που παίρνετε. Άρα, Πώς θα έρθει ο άλλος.
3: Δεν ξέρω αν θα ζούσα, αν δεν θα. Πώς θα ζούσα. Μάλλον δεν θα είχα παντρευτεί κιόλας, έτσι.
0: Μισό λεπτό, όχι. Μην το πάμε μακριά. Σκεφτείτε λοιπόν, αν είχατε εσείς να νοικιάζετε και δεν είχατε ιδιοκατοίκηση, μέχρι πόσα θα δίνατε για να νοικιάσετε.
3: Μέχρι πόσα θα δίνατε. Ναι. 4 εκατοστάρικα σε μια τρύπα.
0: Βλέπετε λοιπόν.
3: Δεν θα είχα παντρευτεί όμως, αγαπητέ μου.
0: Εντάξει, τώρα συζητάμε.
3: Ωραία, πάμε στο λίγο στην αρχή.
0: Στα 8 εκατοστάρικα λοιπόν θα έρθει κάποιος που μπορεί να τον νοικιάσει. Δεν θα έρθει κάποιος που δεν μπορεί.
3: Θα έρθει κάποιος, στα 8 εκατοστάρικα που λέτε, που θα δουλεύει η γυναίκα του και ο μισθός όλος της γυναίκας του θα πηγαίνει στον νίκη και του άντρα θα το είναι για να ζήσουν. Αυτό είναι.
0: Καλύτερα από το να δουλεύει μόνο ένας και να μην φτάνουν ούτε για να μην
3: φτάνουν. Οι άνθρωποι κάποια ηλικία

0: με αυτή τη.
1: Εσείς θα μπορούσατε να τον νοικιάσετε 800 α, με το χιλιάρικο που παίρνετε. Άρα, πώς θα έρθει ο άλλος.
0: Δεν ξέρω αν θα ζούσα, αν δεν θα. Α, πώς θα ζούσα. Μάλλον δεν θα είχα παντρευτεί κιόλας, έτσι.
1: Μισό λεπτό, όχι, μην το πάμε μακριά. Σκεφτείτε λοιπόν, αν είχατε εσείς να νοικιάζετε και δεν είχατε ιδιοκατοίκηση, μέχρι πόσα θα δίνατε για να νοικιάσετε.
0: Μέχρι πόσα θα δίνα. 400 σε μια τρύπα.
1: Βλέπετε λοιπόν.
0: Δεν θα είχα παντρευτεί όμως, αγαπητέ μου.
1: Εντάξει, τώρα συζητάμε.
0: Ωραία, πάμε λίγο στην αρχή.
1: Στα 800 λοιπόν θα έρθει κάποιος που μπορεί να τον νοικιάσει. Δεν θα έρθει κάποιος που δεν μπορεί.
0: Θα έρθει κάποιος, τα 800 που λέτε, που θα δουλεύει η γυναίκα του και ο μισθός όλος της γυναίκας του θα πηγαίνει στον νίκη και του άντρα θα το είναι για να ζήσουνε. Αυτό είναι.
1: Καλύτερα από το να δουλεύει μόνο ένας και να μην φτάνουν ούτε για να
0: νοικιάζεται. Οι άνθρωποι κάποια ηλικία να δούνε λίγο τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Τι μπορούμε να κάνουμε για τους νέους, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια τους, δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί πολλοί ασχολούνται με το τι γίνονται πριν 50-60 χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Αυτοί που ασχολούνται τι γινόταν πριν από 50-60 χρόνια, που βίωσαν κάποιες δυσκολίες πριν από 50-60 χρόνια, μπορεί τη σύνταξή τους να τη δίνουν όλες τα παιδιά τους, δεν το ξέρετε.
0: Μα τη δίνουν όλοι στα παιδιά τους.
1: Οπότε.
0: Τη δίνουνε. Όχι μπορεί, τη δίνουνε.
1: Αυτοί που, είναι, που πίνουν τον καφέ δεν τη δίνουνε.
0: Το 1,5 ευρώ δεν είναι το καθημερινό.
1: Όχι, εγώ σας λέω επειδή μου φέρατε στην αρχή ένα παράδειγμα και
0: ναι,
1: απόρρισα.
0: Λοιπόν, ως προς την αντιπολίτευση που άκουσα μια αγαπητή κυρία πριν, το τι έχει κάνει ο Τσέλεξης Τσίπρας, όλοι για μένα προσωπικά, θα το πάρω εκτός κομμάτων, όλοι αυτοί που είναι μέσα και κυβερνούν έχουν από 25 σπίτια και 30 σπίτια ο καθένας.
1: Αυτό ναι.
0: Που βγάζουν μέσα σε 3 χρόνια, έχουν βγάλει 20 χρόνια. Μπορούν να μας πούνε και εμάς και σε εσάς τους δημοσιογράφους πώς τα απέκτησαν. Γιατί όταν ένας.
1: Το λένε, κάνουν δήλωση παθενέσχες.
0: Όταν. Συγγνώμη, ένας βουλευτής θα παίρνει 7.000 το μήνα και σε 3 χρόνια έχει 20 σπίτια. Για πάρτε το κάτω. Δεν βγαίνει, αγαπητέ.
1: Εγώ να το βάλω κάτω.
0: Ναι, ο κόσμος.
1: Τι να βάλω, εγώ κάθομαι και τα διαβάζω.
0: Όσο και τον Αλέξη Τσίπρα που είπε η αγαπητή κυρία, έκανε πολλά ο άνθρωπος. Αλλά αυτός που κατέστρεψε τις συντάξεις, που ακολουθεί και ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή και συνεχίζει και το κάνει γαργάρα, είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, που τους τσάκισε τους ηλικιωμένους. Αλήθεια, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει και έχει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο κ. Κατρούγκαλος πού βρίσκεται.
1: Γιατί βολεύει. Που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, ναι, νομίζω.
0: Με τι μισθό. Άρα τα έκανε όλα εδώ, μη το πω τι τα έκανε.
1: Μια χαρά τα έκανε.
0: Τάκησε τους ηλικιωμένους.
1: Έκανε και τη δήλωση προεκλογικά, μια μέρα πριν τις εκλογές. Ρίμαξε τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Μια χαρά.
0: Έβγαλε και ένα νόμο, μια χαρά. Ναι. Τους τσάκησε όλους. Ναι. Και πέρα βρέχει στην υγεία των κοροϊδών. Απλά ξέρετε τι, κύριε Μανώλη.
1: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
0: Επειδή είμαι στην εργασία μου, είμαι κέντρο Αθήνας, κάθε βράδυ, αν βγείτε με μια κάμερα ή βόλτα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι ηλικιωμένοι στο λεκανοπέδιο μαζεύουν μπουκάλια, αξιοπρεπείς άνθρωποι. Τους βλέπεις.
1: Δεν είναι για επιστροφή, για
0: άλλη. Για επιστροφή, για να πάρουν το ψωμί της ημέρας.
1: Ναι, δεν το έχω δει, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν έχετε δει ηλικιωμένους να
1: μαζεύουν. Δεν το έχω δει, γιατί είναι η ώρα που εργάζομαι και δεν κυκλοφορώ στο κέντρο.
0: Πρωί, και το πρωί μαζί και το πρωί που κουβάλανε με σακούλες. Αυτά να δούμε.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση. Όταν τα παιδιά λοιπόν. Ακούστε κύριε Παναγιώτη, για να κλείσουμε, επειδή περιμένουμε
0: και
1: λέγαμε. Όταν τα παιδιά λοιπόν θυμούσαν στα σχολεία. Πριν από 15 χρόνια.
0: Με τα μνημόνια, ναι.
1: Ναι, ναι. Εγώ προσωπικά δέχτηκα επίθεση για το ρεπορτάζ που είχα κάνει, που επιβεβαιώθηκε μετά από 15 μέρες επίσημα από την πολιτεία. Ότι αυτά δεν γίνονται. Τι έκανε η πολιτεία από τότε.
0: Τίποτα.
1: Θέλετε να σας πω, γιατί αν πω θα με κόψουνε.
0: Όχι, τίποτα. Πιστέψτε με, μην τα μιλήσετε εσείς. Ένα τίποτα.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άρα μην συζητάμε.
0: Οπότε και
1: ξέρουνε και ότι τα παιδιά δεν είχαν να φάνε και ότι βγαίνανε και ότι ο κόσμος έψαχνε στους κάδους και τα σούπερ μάρκετ, κάποια σούπερ μάρκετ βάλανε τους κάδους μέσα σε σιδηροκατασκευές που τις κλειδώνανε.
0: Ναι, ναι, τα θυμάμαι. Ναι,
1: μπράβο.
0: Θυμάμαι.
1: Λοιπόν, για να μην πηγαίνει ο κόσμος να ψάχνει στα σκουπίδια.
0: Τροπή τους που κάνανε αυτό το πράγμα
1: λοιπόν,
0: σε εσάς.

0: Δεν με νοιάζει εμένα, εμένα είναι η δουλειά μου.
1: Όχι, ήρθε η δουλειά σας.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Σνομπάραν τη δουλειά σας.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, απλά ας σκεφτούν όλοι οι ακροατές το παιδί τους και το εγγόνι τους ότι αύριο στη θέση των ηλικιωμένων που μαζεύουν τα σκουπίδια εδώ μπορεί το να είναι το παιδί τους. Αυτά έχουν κάνει οι πολιτικοί που ψηφίζουν κάποιοι το 10%, 20% για να την κάνουν το άλλο 80%.
0: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: καλό
1: πολύ.
0: Βράδυ, καλό
1: τιμή μου που σας μίλησα.
0: Όχι εγώ, τη δική μου, άλλη μόνο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: γεια
1: πολύ.
0: Σας, γεια σας. Κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, έλατε.
2: Γεια σου Μανώλη, τι γίνεται. Καλά.
0: Επίσης.
2: Γι' αυτό όλοι θέλουν να γίνουν πολιτικοί, να χωθούν στη Βουλή. Γιατί είναι 7 χιλιάρικα και σου λέει θα βγάλουμε και εμείς από 20 σπίτια. Γι' αυτό έχουμε γεμίσει κόμματα. Θα έχουμε ένα Μητσοτάκι που θα είναι κυβέρνηση, θα κάνει αυτός όλη τη δουλειά. Θα είμαστε και εμείς από την άλλη, θα φωνάζουμε. Θα παίρνουμε και το μισθό.
0: Μητσοτάκης θα είναι πάλι κυβέρνηση.
2: Ποιος θα είναι,
0: με ποιον. Σε έχω ξαναρωτήσει, με ποιον. Με ποιον, με ποιον, με ποιον παίζουμε, με τον Τσίπρα.
2: Με το εύχομαι με τον Τσίπρα.
0: Εύχεσαι με τον Τσίπρα. Πιστεύεις δηλαδή ότι αν βγει ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη.
2: Ο Τσίπρας, δεν έχω ψηφίσει Τσίπρα, αλλά θέλω να λέω το δίκαιο.
0: Τι πιστεύεις, σου λέω.
2: Για τον Τσίπρα, θα σου πω τι πιστεύω. Για τον Τσίπρα, του χρωστάω την νομοσύνη.
0: Βρεάσε τι του χρωστάς. Άλλο σε ρωτάω εγώ.
2: Γιατί μου έκανε τη ρύθμιση. Αν δεν ήταν ο Τσίπρας, δεν θα είχαμε τη ρύθμιση.
0: Άλλο σε ρωτάω εγώ.
2: Δεν θα είχαμε τα 100 δις.
0: Ναι, δεν ακούς όμως. Σε ρωτάω κάτι άλλο. Γιατί τη μια εβδομάδα μου λες άλλα και την άλλη άλλα. Σου λέω, ο Μητσοτάκη, ο Τσίπρας, πες ότι αύριο βγαίνει δεύτερο κόμμα.
2: Πού είπα άλλο.
0: Περίμενε. Πες ότι βγαίνει αύριο δεύτερο κόμμα. Θα βγει δεύτερο κόμμα ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση. Δεν θα ασκήσει κριτική στο Πασόκ για να βγει δεύτερο. Στην κυβέρνηση
2: ναι,
0: θα ασκήσει.
2: Ναι, αλλά
0: και μετά θα πάει να συνεργαστεί. Και θα πάει να συνεργαστεί με αυτού που του ασκούσε κριτική και πήρε αυτή τη θέση και θα έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη.
2: Όχι. Ασκούσε κριτική στην Ευρώπη, Μανώλη.
0: Ναι, και θα έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη.
2: Τα go back Merkel και τα αυτά.
0: Και θα έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Ξαναπέζουν.
2: Και θα έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Γιατί όχι. Και έναν άλλον. Προφανώς.
0: Ποιον άλλο.
2: Γιατί όχι.
0: Γιατί ο Βενιζέλος κάηκε.
2: Κάποιο τρίτο, δεν ξέρω. Γιατί τι πειράζει δηλαδή ο Τσίπρας με την. Ποιος θα κυβερνήσει, παιδιά,
0: τι ή
2: Καριστιανού.
0: Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να δω όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή όλα αυτά τα κόμματα.
0: Ρε Μιχάλη, βλέπεις το μέλλον. Έχεις καμιά μπάλα μαγική. Γιατί εγώ περιμένω να δω. Δεν μιλάω γιατί δεν ξέρω.
2: Κοντή γιορτή. Μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ πώς το σκέφτομαι εγώ, πώς το φαντάζομαι.
0: Ναι. Εγώ σκέφτομαι ότι είναι αδιανόητο κάποιος να συνεργαστεί με το Μητσοτάκη που τώρα του ασκεί σκληρή κριτική.
2: Μακάρι να μην συνεργαστεί. Τα έχουμε δει αυτά και πάλι. Μανώλια
0: ναι, μπορεί, ναι. Πρόσεξε. Το ότι το λέω εγώ. Καλά, ναι. Άμα πάμε νερό και αλάτι.
2: Ωραία, να σου πω. Θα σου πω αλλιώς. Γιατί θα βγει η Μούντις στις εκλογές.
0: Ναι.
2: Τα αγορές. Και θα πούνε παιδιά, κοιτάξτε να κάνετε κυβέρνηση, γιατί αν δεν κάνετε κυβέρνηση σύντομα, το 4% που σας δανείζουμε, γιατί ο κόσμος έτσι κυβερνιέται, άλλοτε ο κόσμος νομίζει ότι έχει ο Μητσοτάκης λεφτά στην τσέπη και δεν τα δίνει γιατί είναι τζιγκούνης. Όταν βγει η Μούντις, γιατί παιδιά, φτιάχτε γρήγορα μια κυβέρνηση εκεί, γιατί το 4% θα γίνει 6% και η σύνταξη θα κοπεί μισή.
0: Ναι. Θα πει η Μούντις, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, ότι θα γίνει αυτό.
2: Ο κόσμος ξεχνάει.
0: Περίμενε. Θα βγει η Μούντις. Θα βγει η Μούντις να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα λέγοντας ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κοπεί η σύνταξη στη μέση.
2: Έχει βγει ήδη η Μούντις.
0: Σου λέω λοιπόν ότι εγώ προσωπικά, εγώ ως ψηφοφόρος, αν βγει η Μούντις ή δεν ξέρω εγώ ποιο. Και μου πει ότι για να σου πω κάτι, άμα δεν βγει αυτό. Δεν λέω το Μητσοτάκη, όποιο μου.
2: Όχι, δεν είπε ποιο θα βγει. Είπε αν δεν κάνετε κυβέρνηση, όπω λέει όλε τι
0: φορέ. Αν δεν κάνετε κυβέρνηση.
2: Κανονίστε να κάνετε κυβέρνηση όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
0: Όχι, γιατί άμα μου υποδείξει πρόσωπο, ό,τι μου υποδείξει θα ψηφίσω το ανάποδο. Στο λέω ξεκάθαρα.
2: Όχι πρόσωπο. Όχι, εγώ ψηφίζω το Μητσοτάκη γιατί το θέλουν οι αγορέ. Γι' αυτό το ψηφίζω. Εγώ δεν είμαι πλούσιο, εγώ είμαι φτωχό.
0: Τον θέλουν οι αγορέ.
2: Ναι, οι αγορές, η ηρεμία των αγορών. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Πώς κυβερνιέται, παιδιά, ο κόσμος σήμερα. Στην Αγγλία που είχε βγει πριν λίγα χρόνια, μια γυναίκα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε τώρα, ούτε Τερέζα Μέι, δεν ξέρω ποια ήταν.
0: Να σου πω κάτι,
2: και λέει, θα κάνω φοροαπαλλαγές. Και βγαίνουν οι αγορές και λέει, έλα εδώ κουβαρντού, προαπαλλαγές, το αυξάνω τόσο το επιτόκιο.
0: Βγήκε
2: ο πρωθυπουργός. Πώς κυβερνιέται ο κόσμος.
0: Βγήκε ο πρωθυπουργός και δήλωσε ότι νευριάζει, οργίζεται με την ακρίβεια.
2: Πες μια χώρα που δεν υπάρχει.
0: Περίμενε.
2: Στη χώρα των πατρελαίων κάνουν.
0: Περίμενε. Το οργίζομαι με την ακρίβεια να το πεις εσύ κι εγώ. Ο πρωθυπουργός μου είναι παγερά διάφορα να οργίζετε. Εγώ περιμένω.
2: Όχι, ίσα.
0: Περιμένω αποτέλεσμα. Δύο χρόνια. Περίμενε. Βγάλανε παρατηρητήριο τιμών. Βγάλανε την εφαρμογή. Βάλανε προϊόντα σε προσφορά. Ταμπελάκια, ξεταμπελάκια.
2: Μπορεί να χτυπήσει τις πολυεθνικές.
0: Ποιες πολυεθνικές, μωρέ. Ποιες πολυεθνικές που είχε 70.000 κωδικούς μέσα στο σούπερ μάρκετ. Πόσες είναι οι πολυεθνικές από αυτές.
2: Είναι καρτέλοι πολυεθνικές τα σούπερ μάρκετ. Τέσσερα σούπερ μάρκετ δεν είναι αλυσίδες οι μεγάλες.
0: Είναι πολυεθνικές τα σούπερ μάρκετ.
2: Είναι και στο τέλος θα μείνει ένα. Μία εταιρεία θα μείνει σούπερ μάρκετ. Ο ένας αγοράζει τον άλλο και στο τέλος θα μείνει μία.
0: Πού το έδεσαι αυτό γραμμένο.
2: Παλιά υπήρχαν 10.000 μπακάλικα. Μετά γίνανε 5.000 μπακάλικα. Μετά γίνανε 1.000 μπακάλικα και τώρα είναι τέσσερις μεγάλες αλυσίδες. Προφανώς η μία αλυσίδα θα αγοράσει την άλλη. Γιατί μόνο έτσι επιβιώνουμε στο σύγχρονο κόσμο μας. Αυτό. Ναι. Μα δεν επιβιώνουμε αλλιώς. Κοίτα, αν φαντάζεται τώρα κάποιος ότι ο Μητσοτάκης έχει λεφτά το πλεόνασμα και δεν το δίνει γιατί έτσι δεν θέλει, είναι μαζόχας και δεν θέλει να βγαίνει.
0: Ρε εσύ, Μιχάλη, να σου κάνω μια ερώτηση. Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και όλοι αυτοί και οι βουλευτές που έρχονται από πίσω και οι υπουργοί, πες μου κάτι. Είναι τελικά οι πιο έξυπνοι Έλληνες που καταφέρνουν να βγατίζουν τα χρήματά τους και εμείς είμαστε μαλάκες.
2: Η ενασχόληση με την πολιτική, ναι, έχει κέρδος.
0: Ναι.
2: Το ξέρουμε όλοι αυτό.
0: Αλήθεια. Γιατί εγώ ακούω που γκρινιάζουν. Γιατί εγώ ακούω που γκρινιάζουν ότι δεν βγαίνουν. Άρα λένε ψέματα. Άρα λένε ψέματα.
2: Η ενασχόληση με την πολιτική, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, έχει κέρδος.
0: Μάλιστα.
2: Σε όλο τον κόσμο.
0: Τόσο πολύ ώστε να έχει ο καθένας 20 και 25 σπίτια. Σοβαρολογείς.
2: Γιατί στο εξωτερικό δεν γίνεται.
0: Δεν με νοιάζει τι γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ μιλάμε.
2: Είναι πολιτική.
0: Τι είναι?
2: Πολιτική είναι. Μιλάμε για πολιτικούς παντού.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ. Εδώ που είχαμε μνημόνια, που φτύσαμε αίμα, που αυτοκτονούσε κόσμος, που τρώγανε από τα σκουπίδια. Εδώ, δεν μην μου λες για το εξωτερικό.
2: Ωραία. Όταν είχαμε λοιπόν μνημόνια, έρχεται μια κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία. Πώς καταφέρανε μέσα στα μνημόνια να πάρουν σπίτια, όταν ο Έλληνας έχανε το σπίτι του και δεν είχε να φάει.
2: Τα
0: τρώγανε. Εντάξει.
2: Πέφτεις από το σύννεφο τώρα.
0: Εγώ δεν πέφτω από κανένα σύννεφο.
2: Γιατί πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο. Δηλαδή είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πάνε στο ΠΑΣΟΚ, μετά ξαναπάνε εκεί, μετά στην Τάκρη, αυτοί. Γιατί πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο. Αυτή είναι η πολιτική που δεν θέλουν να κυβερνήσουν. Θέλουν απλώς να είναι στην Βουλή. Για να παίρνουν τα. Το σύστημα τώρα.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
2: Αυτό.
0: Μέσα σε αυτούς είναι και ο Φλωρίδης και ο Χρυσοχοίδης και ο Λοβέρδος.
2: Ναι, αυτοί κυβερνάνε, Μανώλη. Αυτοί τρέχουνε.
0: Ποιος τρέχει?
2: Δεν κάθονται στα έδρανα να πετάνε πέτρες και να ουρλιάζουν.
0: Ο Λοβέρδος δεν πάει, δεν τρέχει πουθενά τώρα.
2: Δεν ξέρω, ο Φλωρίδης. Κάνει ό,τι κάνει. Με τα λάθη του, ναι, θέλει βελτίωση, θέλουν αναπτυξιακά. Δεν το συζητάω. Αλλά δεν κάθονται στο έδρανο να ουρλιάζουν και να παίρνουν το 5.000 και το 7.000. Κάνουν έργο, ασχολούνται. Όσο τώρα για
0: θα το δούμε σε εκλογές.
2: Όσο εκεί πάνε, παιδιά, οι εποχές.
0: Θα το δούμε, σου λέω, σε εκλογές. Ο κόσμος θα τα αξιολογήσει.
2: Τελειώσανε όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο.
0: Αν δεν πάλι μόνο τον κόσμο, εντάξει.
2: Μα είναι συνδεδεμένη η οικονομία, Μανώλη. Δεν μπορούμε να απομονώνουμε από την εξίσωση την Ελλάδα. Είμαστε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον. Λέγατε πριν για τα σπίτια. Είναι προσφορά και ζήτηση. Το χωριό εδώ, πιο πάνω, το δίπλα χωριό. Ένα σπίτι νοικιάστηκε, όχι χρέπει, το μεγάλο σπίτι χωριάτικο. 1.500 ευρώ. Ένα Ελβετός με τη γυναίκα του, με το παιδί του.
0: Ήρθε ένα Ελβετός και τα έδωσε.
2: Γιατί ο Ελβετός μου λέει τα 5.000 που παίρνω στην Ελβετία, συνταξιούχος του αυτός, έχει παντρευτεί μια και νέα κοπέλα.
0: Ναι.
2: Δεν φτάνουν ούτε για ζήτο στην Ελβετία. Και εδώ πέρα είμαι σαν πασάς. Άρα και αυτός είναι ευτυχισμένος. Και ο άλλος που παίρνει τα 1.500 ούτε καν τα φανταζόταν στον ύπνο του είναι ευτυχισμένο. Η προσφορά και ζητήσει αυτό, τα νίκια θα πάνε μόνο προς τα πάνω θα πηγαίνουν. Είναι τέτοια η ζήτηση που υπάρχει.
0: Οπότε σε κάποια στιγμή θα νοικιάσει όλη την Ελλάδα, θα είναι Ελβετοί και Γερμανοί και...
2: Μικιό, σχέδιο ο ίδιος.
0: Πόσες είναι οι Μικιό που νοικιάζουν?
2: Η Μικιό σου δίνει ντούκου τα λεφτά, ένα χρόνο, δύο χρόνο, πάρτα, ναι. Βάλε μέσα τον Πακιστανό.
0: Πόσες είναι οι Μικιό, για πες μου.
2: Πολλές.
0: Εγώ δεν θα νοικιάζα σε Μικιό.
2: Αν είχα. Τα λεφτά ντούκου.
0: Τι ουντούκου.
2: Λέμε τώρα, έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρουμε.
0: Δεν θα, εγώ δεν ανοίγες.
2: Αυτά τέλος πάντων θέλω να σου πω τα κόμματα. Η Καρισιανού, η Ζωή, αυτά, ο Κασελάκης, ναι, χρειάζονται. Γιατί? Γιατί πρέπει στην τελική να ψηφίζουμε για να βγει μια κυβέρνηση και να έχει ένα ποσοστό, δηλαδή πρέπει να ψηφίσει ένας κόσμος. Χρειάζεται, ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει. Ο θυμός, αυτά καλύτερα είναι να πηγαίνει σε κόμματα τέτοια, της Παλαβομάρας και της Γραφικότητας.
0: Όχι, γιατί Παλαβομάρα και
2: άρα, γιατί Παλαβομάρας, ναι, άμα ακούω τώρα την Καρισιανού θα διπλασιάσει μισθούς, συντάξεις, τι ωραία μου πατρίδα γλυκιά και νεγραπώντη οικονομολόγους, τι είναι και δραχμή, τι είναι αυτά, Πρεμανόλη.
0: Ποια δραχμή, δεν είπε κάτι για δραχμή.
2: Η ωραία που ήταν σε δραχμή, το
0: πως τον αγγελάτε. Όχι, είπετε, βγήκε και ένας τέλεχος που υποτίθεται ότι είναι Μαλόλη, κοντά στο κόμμα και το...
2: Αυτά, τώρα,
0: ρε Μιχάλη, τώρα μη μου κάνεις σπέκουλα, έλα.
2: Μα δεν θέλω...
0: Έλα.
2: Ωραία, να πω, ωραία, ρε παιδιά...
0: Να σου πω, πήγαινε, πες σε κανέναν άλλο, όχι σε μένα.
2: Παιδιά, η Καρισιανού τώρα να κάνει το κόμμα και τα...
0: Ωραία, να περιμένουμε να δούμε όταν γίνουν εκλογές. Μην τρίβουμε τα μάτια μας.
2: Οι εκλογές θα γίνουν και είπαμε να τελειώνουμε γρήγορα.
0: Θα γίνουν, θα γίνουν.
2: Ναι, και είμαστε, έχουμε μια κυβέρνηση που ο Τραμπ, ο πλανητάρχης, αυτός ο τρελός, ό,τι είναι, τέλος πάντων.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέει, αν κάνει,
0: αν κάνει ο Μητσοτάκης κυβέρνηση με τον Βελόπουλο, εσείς εντάξει.
2: Δεν κάνει κυβέρνηση με τον Βελόπουλο.
0: Βρε, σε ρωτάω κάτι.
2: Γιατί ο Βελόπουλος είναι γραφικός και λέει για Ρωσίες και Ιράν.
0: Και ο Καμένος γραφικός ήταν.
2: Καμένος όμως με τον Τζίπρα τότε είχαν ένα κοινό αυτό, θα βαρουτιάσουμε την Ευρώπη και θα τα κάνουμε.
0: Άμα δεν υπάρχει άλλος.
2: Θα υπάρξει Μανώλη άλλος, θα υπάρξει ή αυτοδύναμος ή θα υπάρξει ένα Πασόκ ή ένα Τσίπρας, θα υπάρξει. Ο Τσίπρας, επειδή είναι και σήμερα η μέρα των εγγενείων του, η καλή αρχή, του χρωστάω, να τα λέμε όλα.
0: Μη λες του χρωστάω, μην έρχεσαι να ζητήσει.
2: Ας μου τα ζητήσει.
0: Έχεις να τα δώσεις.
2: Μου τα έδωσε ήδη. Τι μου έδωσε? Η ρύθμιση. Ναι. Η ρύθμιση των δανείων από τα μνημόνια. Μου έφερε τα 100 δις. Το μαξιλαράκι δεν μπορούσε και αυτός να τα κουμπίσει.
0: Ευχαριστώ Μιχάλη. Ευρώπη. Πρέπει να κλείσουμε. Έχει πάει μία και τρία.
2: Εντάξει.
0: Παρακώ. Έλα, να σε καλά. Γεια, γεια.
2: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
0: Έγινε, έλα, γεια.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Radio Preveza.
5: Preveza 93.
6: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Πέντε λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Είχα το χρόνο να γεια σου ρε ξηρομερίτη, να επιστρέψω στο συνεφάκι μου. Μην το κοντράρεις λέει Μανώλη, άστο να τελειώσει, γιατί θα κάτι άλλο θέλετε να γράψετε κύριε Μιλτιάδη. Με το ζόρι θα μπει στη Βουλή Καριστιανού, στο λέω, μου λέει για να μην έχεις ελπίδες ο Γιάννης. Κοίτα, μέχρι τώρα Γιάννη ήμουνα, πες το, ήμουνα κομμουνιστής. Κάτεσε, Ρωσοψέκ, τι ήμουνα, τι άλλο ήμουνα, κάτσε περίμενα δεις. ΣΥΡΙΖΟ, πώς τους λέτε, θυμάμαι, τώρα έγινα Καριστιανός, εντάξει. Ο κύριος Γιάννης από την Εύη, έλατε κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, πού είναι ο κύριος Γιάννης? Πάει ο κύριος Γιάννης. Κυρία Ειρήνη, για κάντε μια προσπάθεια τα κύριε Γιάννη, μήπως. Και πού ξέρετε εσείς κύριε Κώστα την άμυστος? Ο κύριος Αλέξης μου λέει, συνήθως όσοι δηλώνουν πατριάτες και λένε πάνω απ' όλα η Ελλάδα, υποκλίνονται στις λεγόμενες αγορές και στο τέλος φτωχαίνουν τον λαό. Μα γεια σου ρε Μάρκο. Καλησπέρα λέει Μανώλη, χτυπάει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει? Εγώ σίγουρα όχι, γιατί δεν θα τα ακούσω από το ροχαλιτό της πεθεράς μου που σκεπάζει κάθε άλλο ήχο. Αυτό το ποιος θα το σηκώσει μου θυμίζει Ghostbusters. Who you gonna call? Ποιος θα το σηκώσει? Ghostbusters. Ρε τι έχουμε πάθει. Ρε τι έχουμε πάθει. Δεν τον έχουμε, όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, Γιάννη, μπορεί η σύζυγός να μεγαλώνει τα παιδιά ή μπορεί να μην, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα άλλη, γιατί μπορεί να μην υπάρχει παππούς γιαγιά, μπορεί να μην να μην μπορεί να βρει δουλειά, δεν είναι πολλά. Μπορεί τα ωράρια να μην είναι, δεν είναι, είναι κατά, εντάξει. Και το να πάει να βρει η γυναίκα που λες μια δουλειά που δεν δουλεύει είναι μια προοπτική, δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω κυριακή, δεν το έχω παρακολουθήσει. Γεια σας κύριε Θωμά από τα Ιωάννα. Πού πάμε, στον κύριο Τάσο από τη Βαρυμπόπη. Ελάτε κύριε Τάσο.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας κύριε Τάσο.
2: Καλησπέρα, συγγνώμη για τα γέλια, γιατί με όλα αυτά που έχουν υποθεί,
1: ναι,
2: προκαλούν λίγο γέλια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα...
1: Μισό λεπτό, γιατί μου λένε εδώ ότι δεν είμαι χαριστιανός, είμαι λέει ανδρουλακικός.
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αν και δεν είμαι Ολυμπιακός, συγχαρητήρια, είναι ελληνική ομάδα και πήγε τρένο.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι.
1: Εγώ
2: αλλά...
1: Ολυμπιακός είμαι, ευχαριστημένος είμαι.
2: Καλά να πάθει, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά χάρηκα που το πήρε.
1: Και εγώ χάρηκα που το πήραμε.
2: Γιατί είμαι φίλαθλος.
1: Ναι.
2: Λέω ότι είμαι ΑΕΚ. Πριν μια εβδομάδα, δύο, έμαθα ότι ποιο είναι και πρόεδρο τη ΑΕΚ.
1: Τι έκανε?
2: Δεν ξέρω ούτε προπονητέ, ούτε παίχτε, ούτε τίποτα.
1: Εντάξει. Δεν είστε λίγο, απέχετε λίγο. Πολλοί κόσμος δεν ασχολείται.
2: Έως πολύ.
1: Εντάξει. Συμβαίνει.
2: Γιατί δεν μου αρέσει ούτε και ο τζόγο, ούτε και αυτά δεν μου αρέσουν.
1: Σα χαίρομαι. Μάλλον δεν είμαι σίγουρο.
2: Συγγνώμη.
1: Σας χαίρομαι, λέω μάλλον σας χαίρομαι, δεν είμαι σίγουρος. Εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, να παρακολουθώ την ομάδα μου.
2: Όχι, ναι, να παρακολουθώ.
1: Δεν ξέρω,
2: ναι,
1: αν θα...
2: Μ' αρέσει η γυμναστική, μ' αρέσει να παρακολουθώ. Σαν φίλαθλος, όχι ως οπαδικά.
1: Ναι.
2: Ως φίλαθλος. Τώρα αυτά τις χαζομέρες που κάνανε ο Μαρινάκης με τον, πώς τον λένε τον άλλο και δεν ξέρω τι είναι και ο άλλος.
1: Πρώην γραμματέας, γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού.
2: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Και ανιψιός του.
2: Τι χαζομάρες ήταν αυτές.
1: Δεν ξέρω, ας τα βρούνε.
2: Πώς θα πάμε δηλαδή τα παιδιά μας δηλαδή στο γήπεδο. Να σου το πω και έτσι.
1: Τι να σας πω τώρα. Καλά, δεν είναι αυτή η εικόνα που θα αποτρέψει το γονιό.
2: 52 χρονών. Παιδιά δεν έχω, γατιά σκυλιά δεν έχω.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει... Τώρα τι συνέβη εκεί, κάτι συνέβη.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Άμα το έκανα εγώ, θα ήμουν φυλακή τώρα. Τέλος πάντων.
2: Αυτό όπως σου έχω ξαναμιλήσει, μιλάμε επί κεφαλίδες. Όσον αφορά για, για την αύξηση τιμών των ενοικίων, των σπιτιών, θα μπορούσε το κράτος να βάλει ένα πλαφόν.
1: Γενικώς εγώ είμαι κατά του πλαφόν.
2: Γιατί όταν ο καθένας σου ζητάει ό,τι του γουστάρει, για να μην το πω διαφορετικά, ό,τι του γουστάρει, δεν γίνεται. Υπάρχει ένα πλαφόν.
1: Και με τι κριτήρια θα το βάλει το πλαφόν?
2: Με τι κριτήρια? Πόσο χρεώνει το τετραγωνικό μέτρο στην τάδε περιοχή? Ας πούμε ένα πράγμα. Και να είναι όλα καθόλου νόμιμο. Όχι, αλλά μαύρα, αλλά
1: καλά, κόκκινα. Αυτό δεν μπορείς, να το ελέγξεις. Δεν μπορέσανε να το ελέγξουν ούτε με την επιδότηση ενοικίου. Το ένα ενοίκιο που δώσανε το έξτρα δεν μπορέσανε να το ελέγξουν. Νομίζανε ότι θα πάει ο ενοικιαστής στον ιδιοκτήτη και θα του πει: σου δίνω και 500 μαύρα, θα τα βγάλουμε κανονικά όλα για να πάρω ένα ενοίκιο. Δεν έγινε ποτέ.
2: Συγγνώμη, δεν το άκουσα. Συγγνώμη.
1: Αυτό το ένα ενοίκιο που έδωσε.
2: Ναι.
1: Έτσι, ένα από τα σχέδια της κυβέρνησης ήταν η πάταξη των μαύρων. Δηλαδή, ότι εγώ δίνω, ας πούμε, 400 που φαίνονται και άλλα 300 μαύρα.
2: Όχι, γιατί προηγουμένως που πες για μια τρόγλη.
1: Ναι.
2: Την τρόγλη είναι δυνατόν να πληρώνω 500 ευρώ, 600.
1: Πόσα ζητάει αυτός?
2: Είδες λοιπόν, για ποιο λόγο, ρε φίλε, να πούμε.
1: Γιατί ζητάει τόσα?
2: Ναι.
1: Γιατί ψάχνει για τρελό.
2: Τι?
1: Γιατί ψάχνει για τρελό. Αν δεν έχεις που να μείνεις, μπορεί
2: το
1: και να το
2: εσύ, όταν πηγαίνει σε κάποιο πανεπιστήμιο, okay.
1: Ναι.
2: Το ίδιο. Να κάνεις...
1: Μη μετακινήσετε, κύριε Τάσο, χάνει τη γραμμή.
2: Όταν και εσύ είναι να κάνεις μια μετακίνηση...
1: Δεν ξέρω σε τι ανάγκη θα βρεθεί κάποιος. Μπορεί να βρεθεί σε μια ανάγκη που να πει ότι θα τα δώσω, τι να κάνω. Δεν ξέρω.
2: Θέλω να με λες, γιατί είμαστε ισχυροί.
1: Ναι, μη μετακινήσεις όμως, γιατί χάνει τη γραμμή.
2: Εγώ μένω σε τροχόσπιτο.
1: Ναι. Μη μετακινήσετε.
2: Μένω σε τροχόσπιτο.
1: Το άκουσα, αυτό το άκουσα.
2: Έτσι, είμαι πρώην άστεγος και κάνω βηματάκια.
1: Το τροχόσπιτο σου να μην το νοικιάζετε?
2: Ναι. Είμαι σε οργανωμένο κάμπινγκ.
1: Α, σε οργανωμένο, ωραία.
2: Με τροχόσπιτο, με... και ό,τι μπορώ να έχω το καλύτερο.
1: Αν επιτρέπετε, πόσο πληρώνετε? Αν θέλετε.
2: Να το πω εκτός αέρα.
1: Εντάξει, εντάξει. Δεκτό.
2: Εκτός αέρα να
1: δεκτό,
2: το πω.
1: Δεκτό.
2: Εκτός αέρα. Ναι, στον αέρα δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, εντάξει. Για να καταλάβω λίγο τις τιμές γι' αυτό. Καμία αντίρρηση.
2: Λοιπόν, επειδή σε κάποιους άλλους. Είσαι μποέμ τύπος.
1: Εγώ.
2: Είναι μποέμικο που μένει σε τροχόσπιτο. Είναι μποέμικο.
1: Αν σας λένε. Ναι.
2: Είναι ένα εναλλακτικός τρόπος. Διακοπών, γιατί πήγαν να μας σκίσουνε πέρσι, έτσι.
1: Ναι.
2: Που πήγαν να κάνουν τις χαζομάρες αυτές, να κόψουν τις βλακίες που πήγαν να κάνουνε. Τα θυμάστε, να κόψουν, να μην περνάνε τα αυτοκινούμενα.
1: Ναι.
2: Να μην δείχνουν, να μοιράνουνε. Τα διορθώσανε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν έχουν κάνει τα καλύτερα πράγματα.
1: Όχι.
2: Πιστεύω ότι όποιος και να έρθει πάλι δεν θα κάνει τα καλύτερα πράγματα, γιατί πάλι είναι σε έναν κικαιώνα κάτω από τα... κάτω από τις βλένες του Τραμπ. Ό,τι πει εκείνος, αυτό θα πράξουμε.
1: Μάλιστα.
2: Για να μην το πω διαφορετικά.
1: Όχι, μην το πείτε.
2: Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι, ναι. Μην το πείτε.
2: Λοιπόν, Μίλαμε χαζομάρες τώρα και όλοι το παίζουν. Λοιπόν, και για κάτι άλλο. Στα πέντε χρόνια γιατί δεν έχουν κάνει υποθενέσκες όλοι οι πολιτικοί.
1: Πώς δεν έχουν
2: κάνει. Ξαφνικά από ένα σπίτι βγαίνουν με 32 σπίτια ο καθένας. Γιατί έχουν, το έχουν όλοι στο real estate.
1: Γιατί, είναι τόσα, γιατί δεν χάνει την αξία.
2: Βγάλει τόσα σπίτια.
1: Γιατί η γη δεν χάνει την αξία της.
2: Ναι, αλλά πώς, ξαφνικά μέσα σε 4 χρόνια από τα 4 να τα έχουν κάνει 34.
1: Η γη και ο χρυσός δεν χάνουν την αξία τους. Η διαφορά μεταξύ της γης
2: όπως
1: και του χρυσού.
2: Όπως η θρησκεία. Γιατί και η θρησκεία.
1: Θα πει μισό λεπτό.
2: Και η θρησκεία, και η θρησκεία έχει ξεχρεώνει όλο το αέριο.
1: Ναι, μην μου μπλέκετε όμως τη θρησκεία, θα σας εξηγήσω γιατί.
2: Είναι και αυτό όμως.
1: Γιατί επενδύεις.
2: Ήθελα να το βάλω θεματάκι.
1: Επενδύεις, είσαι ακίνητα, είσαι χρυσό. Η διαφορά ξέρετε ποια είναι. Η διαφορά είναι ότι τα ακίνητα συνεχίζουν σε καθημερινή βάση να σου αποφέρουν. Ενώ ο χρυσός είναι μια σταθερή αξία, η οποία όμως δεν σου αποφέρει έσοδα, παρά μόνο όταν θα φτάσεις σε σημείο μεταπόλησης. Ενώ το ακίνητο σου δίνει συνέχεια.
2: Μην παίρνεις όρκο γι' αυτό.
1: Εντάξει τώρα.
2: Γιατί έχει φθορές.
1: Έχει και φθορές.
2: Πέρα από την έννοια, έχει και φθορές.
1: Βέβαια έχει και φθορές.
2: Γιατί άμα θα σούχνουν τίποτα κανίβαλοι μέσα.
1: Λέτε αυτοί που έχουν όλα αυτά τα κίνητα να τα νοικιάζουν σε κανίβαλους. Εσείς και εγώ μπορεί να έχουμε ανέχουμε κάτι να τον νοικιάζουν.
2: Στους Ισραηλινούς, στους Ιρανούς, στους Σαουδάραβες, εκεί πέρα που τα έχουν πουλήσει. Στο Γκίζι, στο Γκάζι, Ψηρή. Γλυφάδα, εκεί πέρα που τα έχουν πουλήσει. Τα real estate. Δεν είναι. Εκεί δεν τα έχουν πουλήσει τα real estate. Τα δυνατά. Χαρτιά της Ελλάδος.
1: Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδος μέσα.
2: Μα δεν γίνεται τώρα ο άλλος να είναι ευρωβουλευτής, ο κάθε ένας ευρωβουλευτής. Να είναι Βρυξέλλες και να έχει στην Ελλάδα 70 σπίτια, 35, 50.
1: Λοιπόν,
2: πόσα
1: μου έχει στείλει τώρα, ο κ. Αλέξανδρος μια είδηση. Δεν την ξέρω. Θα το ψάξω όμως για αύριο. Έκλεψαν λέει από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ. Αν θέλω να το ψάξω αύριο, δεν το διαβάζω.
2: Σε μένα μιλάς. Σε μένα μιλάς.
1: Ναι, όχι, μου ήρθε τώρα ένα mail και το διαβάζω γιατί μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Αν μου πείτε τώρα τι σου κάνει εντύπωση. Αν το δούμε αύριο, αν έχει συμβεί.
2: Εντάξει τώρα τι να κάτσω να μιλήσω τώρα για το κύριο τίποτα.
1: Ποιος είναι ο κύριος τίποτα.
2: Για αυτόν που μου είπες. Για το Γεωργιάδη να μου πεις.
1: Όχι.
2: Α.
1: Είπα ότι έκλεψαν από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας μου γράφουν εδώ ένα μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ. Αν έχει συμβεί αυτό δεν φταίει ο Γεωργιάδης.
2: Γιατί δεν φταίει.
1: Δεν μπορεί ο Γεωργιάδης να είναι μέσα στο νοσοκομείο για να μην κλέψουν ένα μηχάνημα. Εντάξει, οι ευθύνες ενός υπουργού υπάρχουν, έχουν ένα όριο.
2: Να μην γίνει κλοπές, να έχουν φροντίδα όλα, να είναι όλα.
1: Αν δεν υπάρχει φροντίδα, να πω ναι. Αλλά εγώ ξέρω ότι όλα τα νοσοκομεία έχουν security. Αν έχει κλαπεί λοιπόν κάτι, θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι αυτοί που φυλάνε το κτίριο και την ασφάλεια των.
2: Άρα πού έρθουν αυτές τις κυριτάδες.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Μέχρι να συμβεί κάτι είναι καλή και άμα συμβεί πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί. Γι' αυτό λέω να το δω.
2: Περίμενε,
1: δεν μπορείς να αποδώσεις ευθύνη.
2: Κάποια στιγμή κάποια φεγγάρια δούλεψα και εγώ σε κυριτάς.
1: Ναι.
2: Στα γήπεδα.
1: Άλλο πράγμα είναι αυτό.
2: Ναι. Δούλεψα για λίγο. Έτσι. Και πήγα να μου κάνουν επέσημο. Γιατί νόμιζαν ότι είμαι Παναθηναϊκός και ήταν Πανολυμπιακός και χαζομάρες που εγώ δεν.
1: Εγώ έχω μία γνωστή που δούλευε σε security σε γήπεδο και έχασε το δάχτυλό της. Από κροτίδα.
2: Σαν τον Μουγκοπέτρο.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι εκεί δούλευε.
2: και εμένα πήγαν να με φάνε λάχανο.
1: Ναι.
2: Και έχασε, στιγμή με πήρε ο προϊστάμενος και του έκανα νόημα και με τράβηξε.
1: Λοιπόν, έχασε το δάχτυλό της σε κάτι επεισόδια, έφαγε μια αγροτίδα. Δεν πήγαινε γιατί γίνεται αγροτίδα, γνωστή.
2: Εγώ άσχετος, εγώ είμαι επαγγελματίας μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Λοιπόν, δεν θέλετε να σας πω τι αποζημίωση πήρε, δεν πήρε.
2: Επαγγελματίας μηχανικός αυτοκινήτων, έχω πάνω από 32 χρόνια ένσημα ως μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Ναι.
2: Έτσι. Παράλληλα, έχω και ως διανομέας, και αυτή τη στιγμή δουλεύω ως διανομέας.
1: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, δουλεύω για πάρτι μου, σε φιλαράκια μου φτιάχνω αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Γιατί είμαι επαγγελματίας μηχανικός αυτοκινήτων.
1: Ναι, το άκουσα. Ναι.
2: Και δεν το λέω για να σου κάνω διαφήμιση, μπας και μην πάρουν τηλέφωνο. Έλα ρε, για να πες μας στο φιλαράκι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και δεν με ενδιαφέρει, γιατί είμαι πολύ αυστηρός και αυταρχικός πάνω στη δουλειά μου. Πάνω στη δουλειά μου, πολύ αυστηρός, πολύ αυταρχικός, όπως και στην οδήγησή μου. Δεν γουστάρω ούτε αλκοόλ, ούτε γουστάρω χωρίς κράνος, ούτε γουστάρω χωρίς να έχεις επομίδες, χωρίς να μην έχεις αυτά.
1: Τα αυτονόητα είναι αυτά που μου λέτε.
2: Συγγνώμη.
1: Τα αυτονόητα μου λέτε.
2: Αυτονόητα το λες εσύ.
1: Αυτονόητα, αυτονόητα είναι, δεν το λέω εγώ.
2: Ο σωματός δηλαδή που πήγε παρέσυρε την άλλη την 16χρονη κάτω στη Κυψέλη που ήταν. Mm. Πότε έγινε αυτό, εχθές, προχθές.
1: Ναι, συγγνώμη, το κράνος και η ζώνη είναι τα αυτονόητα. Απλά εμείς τα έχουμε κάνει σουδοτήρι.
2: Χυμαδιό.
1: Ναι,
2: αυτονόητα, αυτονόητα είναι. Λοιπόν, αυτός όμως ο σωμαλός που ήρθε και βίασε τη χώρα μου πριν 2 χρόνια... Mm. Πούλαγε ναρκωτικά σε 14χρονα.
1: Ναι.
2: Έκανε ασθενείες πάνω σε 14χρονα.
1: Ναι.
2: Αυτός που ήρθε και δίασε τη χώρα μου.
1: Ναι.
2: Τα παιδιά μου. Την αληψιά. Την κόρη μου. Την κόρη σου. Την αδερφή σου.
1: Μόνο που αυτά δεν τα κάνουν μόνο Σομαλοί, τα κάνουν και Έλληνες.
2: Σαφέστατα, ναι.
1: Mm.
2: Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι μικρό το ποσοστό, πάρα πολύ μικρό το ποσοστό.
1: Των Ελληνών.
2: Ναι, γιατί αυτή είναι κατευθείαν για μένα πίσα και πούπουλα.
1: Ποιοι?
2: Άμα κάνουν τέτοιες κινήσεις είναι πίσα και πούπουλα για μένα, ναι.
1: Γιατί στην Άγρια Δύση είμαστε.
2: Κι όμως άπρεπε.
1: Δεν είμαστε.
2: Παραδειγματισμό.
1: Ναι, προοδεύσαμε από τότε. Αποκτήσαμε,
2: γιατί
1: που αποκτήσαμε δικαιοσύνη.
2: Θέλω να πάει σε κάτι καλύτερο. Για πες μου ποιο είναι το καλύτερο.
1: Η κοινή αποδοχή λέει ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία αποφασίζει για την τιμωρία των ενόχων.
2: Ποιος αποφασίζει?
1: Η δικαιοσύνη.
2: Ποια είναι η δικαιοσύνη?
1: Το δικαστικό μας σύστημα.
2: Είναι ανεξάρτητο? Είναι ελεύθερο?
1: Δεν είναι.
2: Έτσι πιστεύεις εσύ?
1: Αφήστε τι πιστεύω, εγώ ρωτάω.
2: Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Δεν έχετε.
2: Άμα είναι να βγει ο Γιωτόπουλος έξω, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Αν τώρα τον βάλουν αν τον βάλουν πάλι μέσα, είναι εντάξει?
2: Μα δεν θα έπρεπε να βγει καν.
1: Αν τον βάλουν πάλι μέσα, είναι εντάξει?
2: Μα δεν θα έπρεπε να βγει καν.
1: Ναι, αλλά βγήκε. Αν τον βάλουν μέσα είναι εντάξει στο δικαστικό σύστημα.
2: Υπάρχουν τρύπες στο σύστημα.
1: Α.
2: Δεν θα έπρεπε να βγει καν, αυτό λέω. Δεν θα έπρεπε να βγει καν.
1: Mm.
2: Γιατί, εντάξει, μπορεί εγώ να μην γουστάρω την κυρία Μπακογιάννη, μπορεί να μην γουστάρω τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη.
1: Τι σημασία έχει αυτό?
2: Μπορεί να μην γουστάρω 1000 πράγματα.
1: Αυτό τι σχέση έχει?
2: Όταν όμως σκοτώσανε τον άντρα της, είναι ένα πένθος. Έτσι, πονάει η γυναίκα. Και είναι λογικό να πονάει.
1: Τώρα, μεταξύ μας.
2: Όπως σκοτώσαν τα παιδιά, τα 57 παιδιά.
1: Ναι, μεταξύ μας. Η 17, η 17 Νοέμβρη δεν σκότωσε μόνο τον Μπακογιάννη. Σκότωσε πολύ κόσμο.
2: Άλλους 16.
1: Ναι.
2: Και 17 στο σύνολο.
1: Και μέσα σε αυτούς υπήρχε και ένας πολίτης. Που ήταν,
2: και
1: που ήταν παράπλευρη απώλεια. Θέλω να πω δηλαδή
2: και ο Αλεξανδράκος και ο Ζάκ.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο η οικογένεια. Θέλω να πω ότι δεν είναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο οι συγγενείς του Μπακογιάννη που πενθούν για τους νεκρούς.
2: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν, ναι. ότι δεν έχω πρόβλημα ότι αυτός που είναι Νέα Δημοκρατία και εγώ δεν υποστηρίζω, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία. Δεν υποστηρίζω, ναι. αλλά δεν πάβω να μην συμπάσχω στον πόνο τους.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι ένας πόνος.
1: Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Τάσο.
2: Δεν συμπάσχεσαι δηλαδή στον πόνο τους.
1: Όταν κάποιος. Όταν κάποιος πονάει επειδή έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο, ασχέτως του τι είναι και ποιος είναι, προφανώς και συμπάσχω. Διότι στην ανθρώπινη. Προφανώς. Διότι στην ανθρώπινη απώλεια. Είμαστε όλοι ίσοι. Βέβαια, κύριε Τάσο, ζούμε στη χώρα που κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους ίσους.
2: Γι' αυτό ξέρουν τη λέξη φιλότιμο. Υπάρχει πουθενά στον κόσμο η λέξη φιλότιμο?
1: Όχι, και σε λίγο δεν θα υπάρχει πουθενά.
2: Ας ρωτήσουμε, μην αντικρατήσουμε.
1: Καλά. Ευχαριστώ, κύριε Τάσο.
2: Κύριε, συγγνώμη που σας...
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Καθόλου. Ίσα-ίσα, καλό ξημέρωμα, γεια σας.
2: Και πάλι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από τον Άλυμο. Κύριε Κώστα. Βαρέθηκε και ο κύριος Κώστας. Για να δω. Εκείνος λέει που θα πει ότι αν βγει πρωθυπουργός ανοιχτή ψηφοφορία θα τους χρεώσει το χρέος του κόμματος αναλογικά στον καθένα, να δούμε ποιος θα τον ψηφίσει. Έλα ρε Γιώργο, Γιώργος από το Λονδίνο. Ποιος θα το πει αυτό? Να πάω από τώρα να βάλω, να στήσω καρεκλάκι, παγουράκι και να περιμένω πότε θα ανοίξουν οι κάλπες. Ποιος θα το πει αυτό? Στον Νίκο πάμε. Ναι. Νίκος από τα Γιάννη, έλα ρε Νίκο.
0: Κάτσε να κλείσω την ανοιχτή, να γιατί βάρεσε κάποια.
1: Ναι.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας. Τώρα που παίξαμε, που τελείωσε και το Final Four, μπορούμε να πιούμε και καφέ άμα θες.
0: Βέβαια.
1: Ναι, για πάμε.
0: Το μόνο που δεν θέλω να μου πεις,
1: ναι,
0: είναι περί του σπιτιού μου.
1: Όχι μωρέ, σιγά, εντάξει.
0: Για να... περίμενε, για να κλείσω αυτή την ενότητα. Πιστεύω ότι μεγαλύτερο τρολάρισμα από αυτό του Χατζηνικολάου να καλέσει τη Λιόλη στο ενώπιο δεν υπάρχει.
1: το σκέφτηκα. Συγγνώμη, το σκέφτηκα.
0: Μα τώρα... Λοιπόν...
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε, εντάξει. Κοίτα,
0: ναι,
1: να σου πω κάτι, το να κερδίσω το Final, να κερδίσω την Ευρωλίγκα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει μια αξία, αλλά όχι για να σου κάνω καζούρα, εντάξει.
0: Ναι, αλλά έχουν βγει χιλιάδες.
1: Εντάξει μωρέ Νίκο τώρα. Και κάνουν καζούρα
0: στο Παναθηναϊκό, εντάξει. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω να απαντήσω σε ένα, δύο, τρία πράγματα.
1: Εγώ πάντως το χάρηκα, γιατί είναι πολύ ωραίο γήπεδο.
0: Ότι είναι.
1: Ναι, εγώ δεν παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν τηλεόραση ότι έχω δει και εγώ
1: δεν... Μα σου λέω, εγώ δεν παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό και μου έκανε πολύ εντύπωση και τον glass floor που είχα δει, ρε παιδί μου, κάποιες εικόνες. Πολύ ωραίο πράγμα είναι.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω μια, δύο, τρεις απαντήσεις. Συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα σε εκείνους που πιστεύαν ότι θα πάμε, θα σκουπίσουμε το Final Four και θα το πάρουμε και θα φύγουμε. Μαγκές.
1: Τους Παναθηναϊκούς λες.
0: Σας έφυγε, όχι, για τους δικούς.
1: Δεν υπήρχε, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω καν που να το λέγε.
0: Ωραία, εγώ έχω ακούσει εδώ πέρα το τι γίνεται, το τι μάλλον το τι γινότανε, δεν λέγεται. Λοιπόν, και πολύ ακόμα απ' έξω. Λοιπόν, μαγκές, ακούστε, σας έφυγε η ψυχή. Για να μην πω τίποτα.
1: Στον τελικό, όχι στον ημιτελικό.
0: Στον τελικό. Για να το πάρετε.
1: Έτσι, ρε φίλε, με τη Ρεάλ έπαιζα.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτά πες, όχι σε μένα, ναι. Αυτά πες τα αλλού.
1: Εντάξει.
0: Σε αυτούς που πιστεύανε ότι θα μπείτε στο Final Four, θα το σκουπίσετε και θα καθαρίσει όλη η ιστορία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ένα αυτό. Δεύτερον, από τα 4 μέχρι τα 7 έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί το βάζετε εσείς οι Παναθηναϊκοί αυτό.
0: Έτσι είναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
1: Ωραία, να σου πω όμως κάτι. Έχεις δίκιο, έχει διαφορά. Δες όμως πώς έχεις με τον Γιαννακόπουλο.
0: Αυτός πρόεδρος μου.
1: Όχι, όχι, περίμενε, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί με τους πρόεδρους.
1: Ένα έχει ο Γιαννακόπουλος, ένα έχω και εγώ.
0: Ακούμε λίγο. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Για τον Παναθηναϊκό. Όχι για τους πρόεδρους του. Είναι του μπάσκετ, πιο πολύ του μπάσκετ.
1: Καλά, κοίτα, εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι με κανέναν πρόεδρο.
0: Δεν με ενδιαφέρουν οι πρόεδροι.
1: Εγώ δεν είμαι με κανέναν πρόεδρο.
0: Οι επιχειρηματίες τζογάρουν εκατομμύρια και τα παίζουν στους αγωνιστικούς χώρους. Εντάξει, για να τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι κανένα πρόεδρο. Ούτε με τον Αλαφούζο τον Κερατά.
1: Μη βρίζεις.
0: Ούτε με τους Γιαννακόπουλους, ούτε με κανέναν. Με κανέναν Κερατά. Από τους επιχειρηματίες. Εγώ είμαι τον Παναθηναϊκό. Τέλος.
1: Εγώ με τον Ολυμπιακό. Μια χαρά.
0: Και δει με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο δεν με πολύ ενδιαφέρει. Ούτως ή άλλως έχει
1: κάνει. Νίκο μου, άμα είσαι Παναθηναϊκός, είσαι Παναθηναϊκός παντού και εγώ Ολυμπιακός παντού.
0: Όχι, φίλε μου. Όχι, φίλε μου. Εντάξει, θα υποστηρίξω τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, αλλά.
1: Αυτό προσπαθώ να σου πω. Δεν μπορώ, γιατί είναι κάτι που μου λέει είμαι Ολυμπιακός στον Παθόσφαιρο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ και πάω στο αυτό. Δεν γίνεται.
0: Άκουμε, ρε Μανώλη. Θα υποστηρίξω τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο φυσικά. Αλλά όχι με τον ίδιο, να το πω ζήλο, να το πω πείσμα. Πώς θα τον υποστηρίξω στο μπάσκετ. Εντάξει. Είναι και θέμα προτιμήσεων στο κάτω-κάτω.
1: Εντάξει.
0: Ποιο άθλημα μου κάνει πιο πολύ.
1: Το ακούω, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, ακούστηκανε πάρα πολλά εδώ πέρα. Θέλω να δώσω μόνο μια απάντηση σε εκείνο το τρολ, το γνωστό τρολ που ακούγεται κατά καιρούς εδώ πέρα. Μάλλον κάθε εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Πιάνει στασίδι και ακούγεται εδώ.
1: Ναι.
0: Μετά το Μητσοτάκη τι. Μετά το Μητσοτάκη ας είναι και το χάος στο κάτω-κάτω. Άμα είναι να μας φύγει ο κόλος, όχι. Προτιμώ το χάος.
1: Ναι.
0: Και το λέω εγώ που ψηφίζω κουκουέ. Άμα είναι να μας φύγει η ψυχή, προτιμώ το χάος. Και όχι το Μητσοτάκη. Και τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια εννοείται. Και να σταματήσουν αυτά τα τρολαρίσματα επιτέλους.
1: Καλά, αυτά δεν θα σταματήσουν από ποια πλευρά και αν προέρχονται, το ξέρεις.
0: Το ξέρω, αλλά ακούγονται.
1: Μοιράζει, ανεβαίνουν λίγο και τα γράμματα.
0: Όσο πλησιάζουν οι εκλογές που θα είναι μετά τη ΔΕΘ.
1: Θα παίζουμε το κεφάλι μας κάθε μέρα.
0: Κι άσε το Μιχαλάκι από τα
1: Θα παίζουμε το κεφάλι μας κάθε μέρα, άκουγα εγώ τι σου λέω.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε και στοιχήματα στο τέλος, να δεις.
1: Να βάλουμε.
0: Όχι μεταξύ μας, με τον Χανιώτη. Για το πότε θα γίνει.
1: Γιατί βάλαμε εκλογές, έβαλα εγώ στοίχημα, το κέρδισα. Και μετά από 2 μήνες ήρθε να μου πει να το ξαναδούμε. Ακόμα τα στενά του ορμούς. Που έχουν ακόμα, έχουν. Οι δυνάμεις της Ευρώπης πάνε μοτοστόπ.
0: Είναι το πολιτικό κριτήριο του τρόλ νεοδημοκράτη. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ να δεις στο τέλος που θα βάλω και στοίχημα για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Όχι ότι με ενδιαφέρουν βασικά, αλλά μόνο και μόνο
1: Χαιρετισμούς έχεις από τον Ξηρομερίδη και από τον Μπούμεραγκ που λέει «Hello, comrade Nick from Γιάννητσα».
0: Κάντο μου λίγο ελληνικά, σε παρακαλώ.
1: Κομμαντάντε, ξέρω εγώ. Όχι, σύντροφε, σύντροφε, κομράντε. Σύντροφε.
0: Το πιάσα, ναι. Κομαντάτε. Το, ναι. Αυτή είναι η μόνη λέξη. Αυτή είναι η λίγη λέξη.
1: Μίγο λέει, μη ο Ολυμπιακό Μεταφράτη Ευρώπη κοινάξει, μα το χαλάσει, φιλαράκι μου γράφει ξηρωμένο.
0: Ναι, μωρέ, σιγά. Σα σκίστηκα μια κάλτσα. Έχουμε και ένα πρωτάθλημα μπροστά μα, μην το ξεχνάτε. Ξέρει τι είναι, ξέρεις τι να χάνει μέσα στην πατρίδα σου και να το σηκώνει στην Ευρώπη. Τι ξεφτύλα είναι αυτή.
1: Να σου πω, πιστεύεις θα το πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα?
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα για να λέμε την αλήθεια.
1: Δεν θα είναι εύκολο. Μπορεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο.
0: Δεν θα είναι εύκολο. Αν το πάρει, δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Αλλά θα δούμε. Έχουμε
1: μπροστά. Αυτό πιστεύω κι εγώ.
0: Έχουμε μπροστά μας, ναι, αγώνες και θα το δούμε το πράγμα.
1: Σωστό.
0: Να μην ξεχνιέμαι. Ευχαριστώ και επιστρέφω. Όχι, επιστρέφω μάλλον. Ανταποδίδω τους χαιρετισμούς στους φίλους και στον Ξηρομερίτη και στο Boomerang. Να είναι καλά. Λοιπόν, τρίτο μέρος και τελευταίο. Δες, φίλοι είναι ακροατές, αυτό είναι εντελώς προσωπικό και δεν θα ήθελα, αλλά αναγκάζομαι να το κάνω.
1: Πες το.
0: Λοιπόν, ούτως ή άλλως έχω ένα ραντεβού στο κρατικό της Νικαίας. Τώρα πώς θα γίνει, ρε γάμο, το δουλεύει μια φίλη μου και συνάδελφος αυτή τη στιγμή στη Νικαία, για να δούμε τι γίνεται με αυτό που υπόθηκε.
1: Θα πάρω εγώ το δωμάτιο το πρωί.
0: Το πρωί, σώθηκε. Σώθηκε. Τώρα μπορούσες να μάθεις καλύτερα από μένα. Είμαι και του συγκεκριμένου πόστου. Τέλος πάντων, λοιπόν, την Τετάρτη έχω ένα ραντεβού με έναν αγγειολόγο στο νοσοκομείο της Νίκαιας.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος μάλλον δεν, τέλος πάντων, δεν κάνει αυτό που πρέπει, μάλλον δεν είναι αυτό. Εάν γνωρίζει κάποιος κάποιον αγγειολόγο, κάποιον αγιοχειρούργο, ας στείλει ένα σύρμα, ας στείλει ένα μήνυμα, το τηλέφωνο μου υπάρχει στο σταθμό, είτε ας με πάρει είτε ας τον πάρω, γιατί παιδιά τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο.
1: Μάλιστα.
0: Τα πόδια μου έχουν γίνει διπλάσια από ό,τι ήταν. Εννοώ από το πρίξιμο.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Γεια σου Νίκο μου, φιλιά. Καλή επιτυχία την Τετάρτη, θα σε πάρω να μάθω.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Έλα, να είσαι καλά. Γιώργος από το Λονδίνο, έλα Γιώργο. Και αμέσως μετά η κυρία Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, να δούμε. Γιώργο. Πού πήγε ο Γιώργος? Για πάρτε κάντε άλλη μία τον Γιώργο από το Λονδίνο. Ή αν θέλει αύριο, δεν ξέρω τι θέλει. Λοιπόν... Ποιον έβρισε? Το τρόλ είναι βρισιά. Και εσύ τι κόπτεσαι, μίλησε για σένα Γιάννη. Σας έπιασε το αντικουκουεμένος τώρα? Τι έγινε, τι συνέβη? Παρασυστικό και μισάνθρωπο, λέει καθεστώς που όπου έχει εφαρμοστεί οδήγησε σε βιβλίο σε πλήρη εξαθλίωση. Πρέπει κάποιο να έχει πολύ θράσος για να βρει γέννη, να βρει για άλλους ακράτες. Εσύ τι είσαι, Γιάννη, δικηγόρος του Μιχάλη? Και ο Μιχάλης δεν πήρε για παρέμβαση, άμα θέλει θα πάρει. Τον έχουμε, έλα Γιώργο.
3: Γεια σου, Μανώλη, τι, δεν μου λες, Μανώλη, κάτι. Μήπως χρωστά τίποτα σε κανένα Παναθηναϊκό να δώσουμε λίγο τα αρέστα.
1: Άσε με λίγο.
3: Για πες μου, γιατί κατάλαβα. Δεν το πήραμε, λέει, γι' αυτό που μας δώσαν ήταν σκεφτικό.
1: Τι είναι, τι πράγμα?
3: Δεν το πήραμε, λέει, αέρα. Αυτό που πήραμε, τι ήταν, σκεφτικό. Ρε, άμα
1: όχι, εντάξει, να σου πω στο...
3: Άκουσα να σου πω εγώ, πες του Νίκου.
1: Περίμενε στον τελικό, εγώ εγκώθηκα.
3: Άκουσε με, αίμα δεν θα γεμίσεις μια σύρικα. Τους είχα δει το αίμα. Έχουμε, λέει, 7 και 4.
1: Να σου πω.
3: Εμείς έχουμε ένα ευρωπαϊκό μου στο ποδόσφαιρο και εσύ δεν έχεις κανένα.
1: Ναι, αλλά εγώ αγχώθηκα. Ναι, αλλά εγώ αγχώθηκα στον τελικό. Γιατί?
3: Δεν πειράζει, αλλά αγχώθηκες, τελικός είναι.
1: Αυτό σου λέω. Δεν το πήραμε αέρα, αγχωθήκαμε. Δεν είναι
3: 3-0, 3-0 καθάρισες, μου λέει, τη Μονακό. 3-0.
1: Ναι.
3: Έτσι.
1: Όχι, εγώ μιλάω για τον τελικό, άστε Μονακό.
3: Μπορεί, άστε τώρα, άμα τους πονάει, όχι, το ξέρει ψυχούλα τους.
1: Εντάξει, και θα του λογικό είναι, ρε Γιώργο.
3: Άμα δεν έχετε 4 και αυτά.
1: Να σου πω,
3: έτσι,
1: λογικό.
3: Το δικό, σας, το δικό μας το σπίτι σ' άλλο νοικιάσετε. Το
1: να δεις την Λιόλιου, να τη δεις την Πέμπτη.
3: Έτσι, μπράβο. Πάει ένας. Γιατί μας γίνουν κάτι οι οποίοι να πούμε δεν ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό. Αλλά τι κάνατε, σοβαρά τι κάναμε. Κάναμε αυτό που δεν μπορούσατε να κάνετε εσείς. Αυτό κάναμε. Θυμήσαμε την Ελλάδα και τα χρώματα του Ολυμπιακού. Αυτό κάναμε. Λοιπόν, πάμε όμως ένα άλλο.
1: Πάμε.
3: Άκου τι θέλω να σου πω, ρε φίλε.
1: Για πες μου.
3: Επειδή θέλουμε να κάνουμε προτάσεις στις εκπομπές σου, εγώ προτείνω αν ακούει η κυρία Καρασκιανού, εκεί ο κύριος Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου, να πει να πει μια κουβέντα. Να πει ότι αν εγώ πρωθυπουργός, θα καθιερώσω, θα υποχρεώσω να γίνονται οι ψηφοφορίες, οι εκλογικές ψηφοφορίες, με ονοματεπώνυμο τι ψηφίζει ο καθένας. Φανερές. Και όταν θα γίνουν φανερές, όσοι έχουν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, θα τους βάλω τα 400 εκατομμύρια που χρωστάει αναλογικά στον καθένα. 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι.
1: Περίμενε, περίμενε. Περίμενε ο ψηφοφόρος, περίμενε ο ψηφοφόρος, γιατί να πληρώσει.
3: Δεν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Oh,
3: θα πάρει και το χρέος της. Θα το μοιραστείτε το χρέος, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ρε φίλε. Χρωστάει 400 εκατομμύρια το ψηφίζει. Πώς είσαστε, 500.000. Ναι, από 800 ευρώ καθένα.
1: Δεν συμφωνώ.
3: Να δεις πώς θα πάρει από την Δημοκρατία.
1: Δεν συμφωνώ.
3: Θα πάνε.
1: Δεν συμφωνώ ο πολίτης να ψηφίσει για την κακοδιαχείριση του κόμματος.
3: Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Δηλαδή θα έρχομαι εγώ, θα κλέβω. Εσύ θα ψηφίζεις και εγώ θα τα παίρνω, θα πάω στην Παντελόνα και εσύ θα δάξεις την
1: ψηφίση. Όχι, αυτό ο κάθε πολίτης να σκέφτεται.
3: Λοιπόν, άκουσα, άσε το καθένα.
1: Να σκέφτεται κάποια πράγματα, αλλά όχι να απομυστεί το χρέος του κόμματος ούτε για στήριξη.
3: Για μένα θέλω ένα πρωθυπουργό χώρας που να πει φανερή ψηφοφορία. Ό,τι θέλει ο καθένας θα ψηφίσει, αλλά φανερά. Θα αναγράφεται. Ο Γιώργος θα το ψηφίσει. Τι ψηφίζει ο Γιώργος? Νέα Δημοκρατία, μάλιστα. Νέα Δημοκρατία, Γιώργος. Ο Μπαρδάλης τι ψηφίζει? Νέα Δημοκρατία, μάλιστα. Βγήκαν οι εκλογές. Βγήκανε. Ποιος ήρθε πρώτο κόμμα? Η Νέα Δημοκρατία. Αν είμαι εγώ πρωθυπουργός, ναι, πας. Αναλογικά τι χρωστάει το κόμμα στον κάθε ψηφοφόρο. Να δεις πώς θα τα ψηφίσουνε, πώς θα τα πληρώσουν οι ψηφοφόροι του Τσίπρα, που δεν χρωστάει μία, και πώς θα τα πληρώσουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, που χρωστάνε και οι δυο τους 700. Και πώς θα τα ψηφίσουν, πώς θα τα πληρώσουν οι ψηφοφόροι του Κουκουέ. Κατάλαβες, Μανώλη, γιατί πρέπει να γίνουν έτσι, γιατί
1: κατάλαβα.
3: Πρέπει να πληρώσεις.
1: Δεν σου είπα, δεν συμφωνώ.
3: Πρέπει να πληρώσεις. Οι τσάπα μάγκες πεθάναν, πες του Μιχάλη. Μάγκες τσάπα πεθάνανε. Άμα είσαστε μάγκες και έχετε όλοι μπροστά και θα φτιάξετε την Ελλάδα, πηγαίνετε όλοι εσείς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία και πληρώσατε 400 εκατομμύρια. Και δώστε στους ανθρώπους που πεινάνε. Και στον άνθρωπο που μένει στο τροχόσπιτο. Κατάλαβες, Μανώλη?
1: Κατάλαβες.
3: Τσάπα μάγκες τελειώσανε. Πλήρωσε για να μαθαίνεις. Έτσι δεν πρέπει.
1: Σου λέω, εγώ δεν συμφωνώ να πληρώνει ο κόσμος.
3: Και ποιος θα πληρώσει? Αυτοί να
1: το
3: ψηφίσουν.
1: Το κόμμα να πληρώσει.
3: Όχι, φίλε. Το κόμμα, ναι, το κόμμα. Όσοι είναι μέλη στο κόμμα, να ξεκινήσουν από τι. Πόσα μέλη έχει η Νέα Δημοκρατία? 10.000 μάλιστα. 400 εκατομμύρια. Δια 10.000, 4.000 ευρώ στο καθένα. Χρέος. Να δεις πώς την άλλη μέρα το πρωί. Τα 10.000 μέλη θα γίνουν 100.
1: Να αλλάξει αφημίτωτε καλύτερα.
3: Ορίστε.
1: Τίποτα, λέω εγώ τα δικά μου.
3: Τι λες, δεν άκουσα.
1: Λέω να αλλάξει αφημί καλύτερα.
3: Ναι. Καταλαβες. Θα αλλάξει αφημί, έχεις δίκιο. Κατάλαβες, φίλε Μανώλη. Μόνο έτσι φτιάχνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, όσο δεν πληρώνουν κάποιοι, δεν φτιάχνει. Εγώ θα έρχομαι να πληρώνω. Άκουσα προηγουμένως εκεί την ώρα που ξεκίναγε την εκπομπή σου που γυαλεύει πίεση. Το Κουκουέ λέει, για να σου κάνουνε, δεν μας είπε η Νέα Δημοκρατία, κάνει τίποτα. Το Πασόκ φταίει. Ο Τσίπρας φταίει. Κωνσταντοπούλου δεν κάνει. Καριστιανού δεν κάνει. Μητσοτάκη κουβέντα. Έτσι, και για τη Χούντα κουβέντα.
1: Τι να πούμε για τη Χούντα, τι να πούμε, δεν καταλαβαίνω.
3: Για τη Χούντα κουβέντα. Κουβέντα του Πεκί.
1: Τι να πούμε για τη Χούντα, τι είναι αυτό που. Τι να πούμε για τη Χούντα.
3: Τι λέω ρε φίλε, κάποιοι πήραν κάποια κυρία εκεί, άρχισε και σου λέγε να πούμε για τους κουκουέδες. Όλα. Βέβαια αν υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα που άκουσα και ένα απίστευτο, το οποίο είπε το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θέλει να κυβερνήσει, γιατί το βγάλατε ποτέ η κυβέρνηση. Και είπε δεν θέλω να κυβερνήσω. Ε? Μανώλη, για πες μου κάτι.
1: Όχι, δεν βγήκε ποτέ πρώτο.
3: Αυτές τις πατάτες πόσες τρώσες εσύ. Έγινε και σου λέει, το κυβερνητικό το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει δεν θέλει να κυβερνήσει. Το έχετε βγάλει ποτέ κυβέρνηση και δεν θέλει να κυβερνήσει. Ε? Από πού προκύπτει αυτό δηλαδή. Για πες μας.
1: Ναι.
3: Πες μου ρε Μανώλη, από πού προκύπτει. Σου είπε μια κουβέντα στον ΑΕΛ ότι το κυβερνητικό κόμμα δεν θέλει να κυβερνήσει με και εσύ
1: με, τη στάση του.
3: Δεν έχει στάσει, το βγάλατε κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν έχει βγει ποτέ κυβέρνηση.
3: Βγάλατε το κυβέρνηση και θα δούμε να κυβερνήσει. Πώς χρεώνει κάποιον
1: αυτό,
3: κάτι.
1: Αυτό είναι.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό είναι σωστό που λες. Γιατί αν αύριο πάει όλος ο κόσμος και ψηφίσει ΚΚ και βγει πρώτο κόμμα, θα πρέπει να κυβερνήσει.
3: Α, μπράβο.
1: Άμα, αν δεν μπορεί.
3: Και τότε θα δούμε αν μπορεί να κυβερνήσει ή αν δεν μπορεί να κυβερνήσει. Αλλά το σημαντικότερο ξέρει ποιο είναι, ρε φίλε Μανώλη. Απ' όλα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπορεί να κυβερνήσει. Οι γιατροί να σταματήσουν τα βαρκελάκια και να ζηολόγοι. Αυτοί μπορούν να σταματήσουν τα βαρκελάκια. Ένα ρωτήσει την κυρία, η οποία ήταν και γιατρός. Όλοι αυτοί που βγαίνουν να μας κάνουν προπαγάνδα, αλλά μέχρι το 2026 οι αναισθησιολόγοι έγινε ένα χαρτιλίκι 150 ευρώ, μωρέ λέει. Πλήρωσε. Στον αναισθησιολόγο, εγώ δεν θέλω τίποτα. Δώσε στον αναισθησιολόγο. Καταλαβες. Και αυτοί βγαίνουν να μας μιλήσουν για πολιτική. Όταν δίνουν τον όρκο του Ιπποκράτη, ρώτησε.
1: Τι είναι για τη Χούντα, τι είναι αυτό που
3: λέει.
1: Τι να πούμε για τη Χούντα.
3: Τι λέω, ρε φίλε. Κάποιοι πήραν κάποια κυρία εκεί. Άρχισε και σου λέγε να πούμε για τους κουκουέδες. Όλα. Βέβαια, αν υπήρχε το Κομμουνιστικό Κόμμα που άκουσα και ένα απίστευτο, το οποίο είπε το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θέλει να κυβερνήσει, γιατί το βγάλατε ποτέ η κυβέρνηση. Και είπε δεν θέλω να κυβερνήσω. Μανώλη, για πες μου κάτι.
1: Όχι,
3: φίλε,
1: δεν βγήκε ποτέ πρώτο.
3: Αυτές τις πατάτες πόσες τρώσες εσύ. Έρχεται και σου λέει, το κυβερνητικό κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει δεν θέλει να κυβερνήσει. Το έχετε βγάλει ποτέ κυβέρνηση και δεν θέλει να κυβερνήσει. Ε? Από πού προκύπτει αυτό δηλαδή. Για πες μας.
1: Ναι.
3: Πες μου ρε Μανώλη, από πού προκύπτει. Σου είπε μια κουβέντα στον ΑΕΛ ότι το κυβερνητικό κόμμα δεν θέλει να κυβερνήσει.
1: Με τη στάση του.
3: Δεν έχει στάσει, το βγάλατε κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν έχει βγει ποτέ κυβέρνηση.
3: Βγάλε το κυβέρνηση και θα δούμε να κυβερνήσει. Πώς χρεώνει κάποιον
1: αυτό,
3: κάτι.
1: Αυτό
3: όταν έτσι δεν είναι.
1: Αυτό είναι σωστό που λες. Γιατί αν αύριο πάει όλος ο κόσμος και ψηφίσει ΚΚ και βγει πρώτο κόμμα, θα πρέπει να κυβερνήσει.
3: Α, μπράβο.
1: Αν δεν μπορεί.
3: Και τότε θα δούμε αν μπορεί να κυβερνήσει ή αν δεν μπορεί να κυβερνήσει. Αλλά το σημαντικότερο ξέρει ποιο είναι, ρε φίλε Μανώλη. Απ' όλα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπορεί να κυβερνήσει. Οι γιατροί να σταματήσουν τα βαρκελάκια και να ζηολόγοι. Αυτοί μπορούν να σταματήσουν τα βαρκελάκια.

0: και δεν θέλει να κυβερνήσει. Ε, από πού προκύπτει αυτό δηλαδή. Για πες μας.
1: Ναι.
0: Πες μου ρε Μανώλη, από πού προκύπτει. Σου είπε μια κουβέντα στον ΑΕΛ ότι το κυβερνητικό κόμμα δεν θέλει να κυβερνήσει με και εσύ το
2: με τη στάση του.
0: Πάντα έχει στάσει, το βγάλατε κυβέρνηση.
2: Όχι, δεν έχει βγει ποτέ κυβέρνηση.
0: Βγάλε το κυβέρνηση και θα δούμε να κυβερνήσει. Πώς χρεώνει κάποιον
2: αυτό,
0: κάτι.
2: Αυτό είναι,
0: έτσι δεν είναι.
2: Αυτό είναι σωστό που λες. Γιατί αν αύριο πάει όλος ο κόσμος και ψηφίσει ΚΚ και βγει πρώτο κόμμα, θα πρέπει να κυβερνήσει.
0: Α, μπράβο.
2: Άμα, αν δεν μπορεί.
0: Και τότε θα δούμε αν μπορεί να κυβερνήσει ή αν δεν μπορεί να κυβερνήσει. Αλλά το σημαντικότερο ξέρει ποιο είναι, ρε φίλε Μανώλη. Απ' όλα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπορεί να κυβερνήσει. Οι γιατροί να σταματήσουν τα βακελάκια και να ζηολόγοι. Αυτοί μπορούν να σταματήσουν τα βακελάκια. Ένα ρωτήσει την κυρία, η οποία ήταν και γιατρός. Όλοι αυτοί που βγαίνουν να μας κάνουν προπαγάνδα, αλλά μέχρι το 2026 οι αναισθησιολόγοι ένα χαρτιλίκι 150 ευρώ μωρέ λέει. Πλήρωσε. Στον αναισθησιολόγο, εγώ δεν θέλω τίποτα, δώσε στον αναισθησιολόγο. Καταλαβες. Και αυτοί βγαίνουν να μας μιλήσουν για πολιτική. Όταν δίνουν τον όρκο του Ιπποκράτη, ρώτησε τους γιατρούς ρε φίλε. Γιατί και η κυρία γιατρός είναι από ό,τι ξέρω. Έτσι δεν είναι.
2: Ποια είναι η γιατρός.
0: Ορίστε.
2: Ποια είναι η γιατρός.
0: Η κυρία που έλεγε για το κουκουέ. Γιατρός
2: όχι,
0: δεν
2: όχι,
0: ήταν.
2: Όχι, όχι.
0: Α, δεν ήτανε. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι ήταν η γιατρός.
2: Όχι, γι' αυτό μπερδεύτηκα τώρα κι εγώ. Όχι.
0: Όχι. Εντάξει, τότε κάνω λάθος. Πάσο, γιατί εγώ δεν ήμουν γιατρός, αλλά το να κρίνεις όλες τις υπόλοιπες τάξεις που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, άκουσα την αγαπητή κυρία Μίνα εκεί πέρα, η οποία η γυναίκα μίλησε με πόλο ψυχής και δίνει και ένα πιάτο φαγητό σε έναν άστεγο άνθρωπο.
2: Η κυρία Νίνα.
0: Πώς,
2: κυρία Νίνα.
0: Κυρία Νίνα, μάλιστα. Ναι, ναι. Κυρία Νίνα, είπα κυρία Μίνα, συγγνώμη.
2: Όχι, όχι, δεν άκουσα, γι' αυτό το επανέλαβα. Δεν είπα, όχι.
0: Η κυρία Νίνα, ναι. Εγώ Μίνα είπα.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι. Θέλω λοιπόν να πω ότι όταν ξεκινάς και κάνεις σχόλια, τον παπά για να τον παίξουν χρειάζονται τρεις. Ο παπατζής, ο τσιγιαδόρος και ο αβανταδόρος. Ο παπατζής είναι αυτός που κυβερνάει, ο αβανταδόρος για να ξέρεις είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο τσιγιαδόρος είναι αυτοί που ψηφίζουν τον παπατζή. Το κατάλαβες φίλε.
2: Ναι.
0: Α, μπράβο. Όταν λοιπόν θα ξαναβγούν να σου κάνουν πολιτική κατήχηση και να σου λένε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, συμφωνώ απόλυτα φίλε Μιχάλη, καμία άλλη επιλογή. Μπορεί σε παρακαλώ πολύ να σου χρεώσουν 4.000 ευρώ εσέναν και όλων των υπολείπων που χρωστάνε το κόμμα που ψηφίζεις. Να πάρουμε τα λεφτά μας εμείς οι υπόλοιποι που δεν τους ψηφίσουμε ρε φίλε. Πάτε ρε μάκες να σας δω.
2: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα, θα στο διαβάσω. Εγώ συμφωνώ με το μήνυμα που έχει έρθει.
0: Ναι.
2: Μανώλη λέει καλησπέρα, συγγνώμη, καταλαβαίνω την ένταση των Ολυμπιακών. Ο Φορσέγγιν το έχει στείλει για το ευρωπαϊκό. Αλλά βάλε λύση παρακαλώ ένα μέτρο. Ακόμα και εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, χάρηκα από το πήρε Ολυμπιακός αντί να το πάρει Ρεάλ, αλλά όχι ότι ξαφνικά μόνο Ολυμπιακός θυμάται την Ελλάδα επειδή πήρε το ευρωπαϊκό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πρόπερση.
0: Εγώ είπα ότι το πήρατε, θα βγήκε ψυχή και πήγε το στοκατό. Μας λέγανε.
2: Αυτό.
0: Δεν το πήρατε
2: όχι, πια. Γι' αυτό το διάβασα.
0: Και στην ηρωνία δηλαδή.
2: Γι' αυτό το διάβασα.
0: Ο Νίκος βγήκε και στην ηρωνία. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Να καταπιεί σπαθιά. Άμα είναι και δεν σα αρέσει, θα το δώσουμε πίσω ρε. Να μα πείτε, άμα σα αρέσει πώ το πήραμε. Και αν δεν σας αρέσει, να μας πείτε να κάνουμε παράδοση.
2: Πάντως, όποια ελληνική ομάδα παίρνει ευρωπαϊκό κύπελο.
0: Δεν καταλαβαίνεις, Μανώλη, τι λέω.
2: Εγώ καταλαβαίνω, απλά απαντάω.
0: Δεν καταλαβαίνεις, μη μου πουλάς τον παπά.
2: Απαντάω και στα μηνύματα των ακροατών.
0: Τυχεροί ήμασταν και το πήραμε. Δεν ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
2: Εκ του αποτελέσματος ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
0: Έτσι. Και σπάσαμε και μια παράδοση. Ο πρώτος στην Ευρωλίγκα. Πρώτη φορά στην ιστορία του μόνο Ολυμπιακός θα κάνει αυτά, πήρε και το ευρωπαϊκό. Και νομίζω ότι τα μουσεία μιλάμε κιόλα.
2: Δεν έχει ξαναγίνει. Αλήθεια δεν έχει ξαναγίνει.
0: Βεβαίως δεν έχει ξαναγίνει.
2: Δεν το παρακολούθησα για να ολοκληρώσω.
0: Βεβαίως δεν έχει ξαναγίνει.
2: Λοιπόν Βεβαίως. Γιώργο, παρά 10.
0: Μισό λεπτό.
2: Έλα.
0: Προ 2 χρόνια, 29, σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Ρίλωνα 6 κόσμο στην Άστο Βίλα. Και μα λέγανε έλα μωρέ, τι Άστο Βίλα. Η Άστον Βίλα είναι αυτή που πήρε φέτος στο Europa, ένα χρόνο μετά.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η Άστον Βίλα.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες τι λέμε.

0: Εντάξει.
1: Όταν λοιπόν τα δικά μου, τα εμά-εμά και τα εσά-εμά, τα δικά μου καλά, αλλά τα δικά σου άσχημα, αυτό είναι που με χαλάει εμένα.
0: Εγώ δεν θα μειώσω ποτέ ούτε το.
1: Μπράβο.
0: Τον τίτλο καμιά ελληνική ομάδα.
1: Ο φίλο ο Νίκο, ο αγαπητό φίλο Νίκο, που μπορεί να ταυτιζόμαστε σε άλλα πράγματα, αλλά όχι σε αυτό, μειονεκτικά στο είπε. Μην βγάζετε και γλώσσα.
0: Εντάξει, μωρέ, πλάκα έκανε τώρα.
1: Εδώ βγάλατε γλώσσα εσεί που δεν πήγατε πουθενά.
0: Εδώ,
1: και δεν βγάλουμε εμεί γλώσσα.
0: Εδώ υπάρχουν άλλοι που λένε ότι το είχαν δοσμένο και ήταν επέτσινο για τέτοια δράση. Σα παρακαλώ.
1: Ναι. Ο άλλο μα βγήκε δημοσιογράφο την προηγούμενη Δευτέρα για να δει ποιοι δημιουργούν τοξικότητα που τον εξέδεσε ο ίδιο ο Γιανακόπουλο και γύρισε και είπε: εάν, το κλάς, εάν δεν πάει ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι έχει προβλήματα το class floor. Είχε προβλήματα το δάπεδο του Παναθηναϊκού. Ακούστε, είπε. Και βγαίνει ο Παναθηναϊκός και λέει: τι να φτάνει, παιδιά, δεν υπάρχουν.
0: Όχι,
1: και δεν τον φωνάζει ένα αθλητικό εισαγγελέα να του πει: έλα εδώ, κύριε Παπατάδε, τι είπατε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Βάλε τελεία, περιμένει η κυρία Αλεξάνδρα από τη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα. Άντε να τα πούμε.
0: Γεια σου, Γιώργη, γεια. Κυρία Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Συγγνώμη για το γέλιο.
0: Δεν πειράζει.
2: Αφού μου έφαγε όλο τον χρόνο ο κύριος Γιώργος,
0: λοιπόν,
2: τώρα μου λέει την καλησπέρα.
0: Να σας πω κάτι. Θέλετε να βγούμε αύριο, κύριε Αλεξάνδρα, για να μην.
2: Στεράθηκα. Να σας πω, εγώ δεν πήρα για να σας φάω τον χρόνο. Εγώ ένα πειματάκι πήρα να πω, κύριε Μανώλη.
0: Πειματάκι, επίτε να πείτε.
2: Επειδή μπούχτισα από τα ποδοσφαιρικά και από τα πολιτικά, όποιο κανάλι και να βάλω, έχει βαρεθεί καρδούλα μου να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Θα πω το πειματάκι μου και θα καληνυχτήσω. Σκασίλα μου οι εκλογές. Εγώ ψηφίζω χοιρινές. Θα ανάψω στην αυλή φωτιά και θα μυρίσει η γειτονιά. Καληνύχτα σας.
0: Ωραία, τέλεια. Μπράβο. Μια χαρά. Με φωνάξατε, λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Ρε Νίκο, είπαμε, πλάκα κάνουμε. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Να βγει, λέει το κουκουέ, ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι, πες το, είναι μεγαλόκαρδος από σε πολύ. Γαλαντόμος. Να βγει, λέει το κουκουέ, αλλά να μην εφαρμόσει αυτά που λέει. Διότι πολύ απλά που έχουν εφαρμοστεί αυτά που λέει το κουκουέ έχει εξατλειωθεί ο κόσμος. Δεν τι ακούμε. Συμβιβάζεσαι, Γιάννη, να βγει και να μην εφαρμόσει αυτά που λέει. Γιατί στην Ελλάδα συνήθως τα κόμματα βγαίνουν και δεν εφαρμόζουν αυτά που λένε. Γι' αυτό το λέω. Ρε τι έχουμε πάθει. Αλέξη, πρώτον το μήνυμα ήρθε αφού είχε κλείσει ο καιρός και δεύτερον σου απαντάω. Ούτε εγώ δεν χαίρομαι. Λοιπόν. Όχι, ρε Φορσέκιν, δεν είναι έτσι. Διαφωνώ. Εγώ σου είπα, εγώ προσωπικά, αν έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ναι, θα ήθελα να το πάρει ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν θα σου πω ότι αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός, θα ήθελα να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Αλλά όταν ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ ή οποιαδήποτε ομάδα κερδίζει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, είναι ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο για την Ελλάδα. Δεν θα κάτσω να το μειώσω με τίποτα. Με τίποτα όμως. Γιατί βλέπω μια επιχείρηση που γίνεται από πριν από το Final Four και συνεχίζεται ότι ήταν όλο, πες το, πέτσινο. Εντάξει, μέχρι ενός σημείου όμως. Και εν πάση περιπτώσει όποιος έχει τα γόνατα και το υποστηρίζει να βγει να τα αποδείξει κιόλας. Αφού είναι έτσι. Σου λέω, δεν θα βγω στους δρόμους να πανηγυρίσω για τον Παναθηναϊκό. Ναι, κυρία Γεωργία, ακούστε να δείτε. Ζητάτε παρέμβαση επί προσωπικού διαρκώς, επειδή αναφέρθηκαν δύο ακροατές. Δεν θα γίνει έτσι. Μιλάγατε πάρα πολύ ώρα, είπατε αυτά που είπατε και δύο ακροατές είπαν ότι δεν αναφερθήκατε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θεωρώ ότι είναι λόγος για να βγείτε επί προσωπικού. Τώρα, αν στεναχωριέστε, λυπάμαι, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχω λάβει από το τηλεφωνικό κέντρο 10 μηνύματα ότι θέλετε να βγείτε. Και έχω πει όχι. Ρε φίλε, λέει, καλός είναι ο Παναθηναϊκός, καλός και ο Ολυμπιακός, καλή και η Ρεάλ. Μη σου πω και η Βαλένθια, ξέρω με δείτε. Το πρωτάθλημα όμως, την Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί ρε Φορσέκη, να σου πω κάτι τώρα, έτσι επειδή το λες. Την απαξίωση, ας πούμε, που πάνε να κάνουν στο θεσμό και στο τρόπο που πήρε ο Ολυμπιακός φέτος, δεν τη βλέπεις? Αυτή δεν σε ενοχλεί? Σου λέω, μακάρι να ήταν ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Να παίζαμε μεταξύ μας. Μπορεί να χάνα. Μπορεί και να κέρδιζε όμως. Βασικά δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να είμαστε στο ίδιο γήπεδο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν γιατί από αυτά που είδα, από αυτά που διάβασα δηλαδή από την αστυνομία, κάτι εισιτήρια, κάτι μπαίνανε, κάτι βγαίνανε, δεν ξέρω. Αλλά αυτά. Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα Αντώνης Μορτάκης και πιο νωρίς Γιάννης Καραγευρέκης. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Δεν είχαμε την Λένα απόψε, όπως δεν θα την έχουμε και χτες, όπως δεν την έχουμε και σήμερα. Αλλά από Τετάρτη θα είναι πάλι μαζί μας. Κύριο Σταυρακάκη στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Και απόψε μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός
12: σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Real Night στους 97,8.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε, το έχεις καταλάβει.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα μιλήσουμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ, εκτάκτος σήμερα, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος.
1: Γιατί έχουμε συνέδρια και πολύ σημαντικό συνέδριο για το δημογραφικό.
0: Με το οποίο αυτήν
1: την ώρα.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε κιόλας. Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα πάρει συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Νίκος Απρανίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Στα δελτία ειδήσεων πάντα ο Θοδωρής Αξελός και τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανάνου.
1: Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό συνέδριο να πούμε για το δημογραφικό. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα, το νούμερο ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.
0: Το αντιμετωπίζει ήδη, το είδαμε. Βέβαια. Και από τα πρωτάκια. Ήταν μόλις 69.000 τα πρωτάκια πέρσι, που συνδείχνει και Βέβαια. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς, τι συμβαίνει στη χώρα. Είναι ένα θέμα που εξελίσσεται και πρέπει να το προλάβεις αυτό που λέμε, αν μπορείς να το γυρίσεις ανάποδα.
1: Το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα το αν θα είμαστε 10 εκατομμύρια ή 11 εκατομμύρια, δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικό. Είναι πρωτίστως οικονομικό το θέμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Διότι εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις εργατικά χέρια στο μέλλον, μισθούς, το πώς θα επιβιώσει μια χώρα με κόσμο ο οποίος πρέπει να εργαστεί σε πολλούς τομείς. Δηλαδή είναι ένα τόσο, είναι πολυδέδαλο.
0: Ξέρω, καταλαβαίνω ότι το λες από την πλευρά της οικονομίας, αλλά αυτό δεν είναι μόνο οικονομικά, γιατί φυσικά είναι και το δυνατό σου χαρτί που λέμε. Αλλά...
1: Όχι, δεν είναι μόνο κοινωνικό.
0: Αλλά είναι τόσο βαρύ το αποτύπωμα του και το κοινωνικό, που πραγματικά δεν μπορείς να ακούσεις ότι 69.000 παιδιά είχε μόνο, πήγαν μόνο πρώτη δημοτικού.
1: Είναι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα πράγμα αλυσιδωτό για μια κοινωνία.
0: Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο. Θα το ακούσετε κι εσείς, θα ακούσετε και τις απόψεις που θα διατυπωθούν, αλλά και τι θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Το πούμε... Grand Hyatt γίνεται, στο Athens Grand Hyatt.
0: Θα πούμε στη συνέχεια και περισσότερα για το δημογραφικό. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά. Μια μεγάλη κόκκινη γιορτή σε κάθε πόλη της χώρας. Κοκκίνησε ο ουρανός, όπως λέμε. Κάποιο χτυπήσαμε για αρκετή ώρα. Δηλαδή, όσοι παρακολουθήσαμε τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι η επάξια ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος.
1: Ήταν καλή, ήταν καλή. Ο Μπαρτζόκας έκανε δουλειά. Τώρα μην γελιόμαστε.
0: Ένα ολονύχτιο πάρτι για την κούπα από μια πραγματικά κόκκινη λαό.
1: Βάλε λίγο τον ύμνο, λίγο να τον ακούσουμε. Γιατί ακούσαμε μία ώρα πριν τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη, ο οποίος δέχτηκε bullying από τους παρευρισκόμενους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα. Έτσι φέτος.

0: Εντάξει, πήραμε μια μυρωδιά, τον ακούγαμε μια ώρα.
1: Μυρωδιά δεν πήραμε, είπαμε.
0: Μια ώρα πριν.
1: Ναι, συγχαρητήρια.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Τα αξίζει, ήταν πραγματικά. Είναι πρωταθλητή. Τι να κάνουμε
0: τώρα.
1: Παιδί
0: μου,
1: δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Και
1: ήταν μια εμφάνιση, είδαμε έναν αγώνα πολύ εντυπωσιακό αγώνα. Βέβαια. Κατευθυντήσαμε αρκετές φορές.
0: Κατευθυντήσατε και... οι Ολυμπιακοί.
1: Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακό. Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακό, αλλά αγαπώ το μπάσκετ, Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι, αναπαυτικά εμείς καθίσαμε.
1: Δεν
0: καρδιοχτυπήσαμε.
1: Δεν καρδιοχτύπησε.
0: Όχι, όχι.
1: Μα υπάρχει άνθρωπο που βλέπει. Δεν είναι ποδόσφαιρο το μπάσκετ. Το μπάσκετ καρδιοχτυπά. Αναγκαστικά.
0: Δεν καρδιοχτυπά, γιατί.
1: Είναι έτσι το αισθημένο ζώο.
0: Για σένα, για μην μιλά για όλου. Για σένα είναι αισθημένο.
1: Είναι έτσι αισθημένη το μπάσκετ ω άθλημα που έχει μεγάλη αγωνία σε κάθε λεπτό.
0: Αγωνία έχει, αλλά όχι καρδιοχτύπη. Καρδιοχτύπη το έκανε με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Δεν καρδιοχτύπησα εγώ τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Και εγώ έπαιζα, το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και έπαιζα και κάποια χρόνια.
0: Δεν καρδιοχτύπησα.
1: Στην νεότητά μου και καταλαβαίνω πως είναι μες στο γήπεδο.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, σου λέω, εννοούμαστε. Τα λέω έτσι στο βρόντο.
1: Τα λες στο βρόντο γιατί σου λέω και εγώ τη δική μου άποψη.
0: Ναι, εγώ σου λέω λοιπόν δεν καρδιοχτύπησα.
1: Εσύ δεν καρδιοχτύπησα.
0: Είχα ένα άγχος.
1: Ναι.
0: Να δω, ελληνική ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αναπαυτικά. Τα σουβλάκια μου, οι πίτσες μου.
1: Εσύ.
0: Ναι, εγώ.
1: Εγώ καρδιοχτύπησα γιατί.
0: Και πολλοί κόσμος, όχι μόνο εσύ.
1: Γιατί αγαπώ πάρα πολύ το μπάσκετ.
0: Δεν είσαι Ολυμπιακό.
1: Δεν είμαι.
0: Άκου το Παναθηναϊκό. Τι ομάδα είσαι, ρε.
1: Το έχουμε πει ξανά. Έχει διαλύσει όμω.
0: Παναθηναϊκό
1: είμαι. Γέννημα θέμα. Παναθηναϊκό, τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Δεν είναι κακό.
1: Θα πούμε όμω για την ομάδα ότι δεν κατηχτυπήσαμε μέσα. Μια ελληνική ομάδα έπαιζε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπαμε, δεν κατηχτυπήσαμε. Είπαμε, είχαμε μια αγωνία, αλλά όχι καρδιοχτύπη, να μείνω από καρδιά για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μείνω από καρδιά.
1: Δεν είπαμε να μείνεις από καρδιά, Βρενικό. Η λέξη καρδιοχτύπη δεν
0: σημαίνει
1: ότι είπαμε να... Αλλά
0: καρδιά λίγο γρήγορα, μπορεί να μου κάνει και προβλήματα.
1: Δεν είναι αριθμίες, δεν πάμε στις αριθμίες, είπαμε ότι ως αγώνας έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Κοίτα τα μηνύματα τώρα, σε λίγο θα δεις τι έχει να γίνει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Μπράβο πάντως τον Παναθηναϊκό. Στο Ολυμπιακό.
1: Πολύ έξπαρη φόρα, μεγάλη φόρα.
0: Μπράβο στο Ολυμπιακό και μπράβο. Να το πούμε αυτό. Άλλον τον, άλλον τάλλον.
1: Ναι, ναι, καλά, αφού μας στόλισες πρώτα, εντάξει, άλλον ένα, άλλον τάλλον.
0: Τώρα εδώ έχουμε και άλλα θέματα, ε.
1: Ναι.
0: Εσύ Νίκο, πες μας όταν είναι η ώρα.
1: Λοιπόν,
0: ο Τσίπρας αύριο να πούμε.
1: Αύριο είναι ο Τσίπρας, ήδη έχουμε πολλές διεργασίες. Είχαμε τον κύριο Τεμπονέρα που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και είπε επί της ουσίας να προχωρήσει η σύμπραξη ανεφόρων και προϋποθέσεων. Αυτή είναι η δήλωση του κύριου Τεμπονέρα.
0: Γιατί τους βγάζουμε εδώ, λένε όχι, θα δούμε, θα κάνουμε. Πείτε το, αφού θα φύγετε σε μια εβδομάδα, πείτε το και σε εμάς.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Μην καρδιοχτυπάμε κι εμείς για το αν θα μείνετε.
1: Εσύ καρδιοχτυπάς για άλλους λόγους, Νίκο. Εγώ καρδιοχτυπάω.
0: Πείτε το, αφού σας ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Θα φύγετε, θα πάτε στο. Όχι, λέει, θα δούμε.
1: Θέλουν να το κάνουν θεσμικά. Μπορεί να θέλουν να το κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον.
1: Τι ανακοινώσει του, να μην θέλουν να το πούνε σήμερα.
0: Αφού εμεί του λέμε θα φύγετε. Πού το ξέρουμε, το ξέρουμε εμεί, το ξέρουν αυτοί. Όταν θα φύγουν.
1: Προσώρα δεν είναι όλοι, τέλο πάντων. Προσώρα.
0: Προσώρα. Λοιπόν, άρα ο κύριο Τσίπρα αύριο.
1: Ναι.
0: Την κυρία Καριστιανού την είδαμε.
1: Ναι, αύριο στο Θυσίο, 6.30 ώρα. Θα δούμε.
0: Δηλαδή θα έχει και ένα νόημα οι δημοσκοπήσει, κατάλαβε τώρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όταν πια ανακοινώνει, ρε παιδί μου, ένα κόμμα και περάσει λίγο καιρό.
1: Δύο μήνες.
0: Και δει το πρόγραμμά του και αυτά. Έχει και ένα νόημα πια να μιλάμε.
1: Οι δημοσκόποι λένε ότι θέλει δύο μήνες για να κάτσει και κάτι. Έτσι, να περάσει και λίγο στον κόσμο, να ακούσουν και μερικές θέσεις, να δουν και πέντε στελέχη. Γιατί δεν είναι ένα το πρόσωπο, είναι περιστοιχίζεται από άλλα πρόσωπα.
0: Σωστό.
1: Να ακούσουν και τις απόψεις των προσώπων. Και σε
0: αυτό με ανησυχεί εμένα, όταν θα αρχίσω να ακούω τις απόψεις των ανθρώπων.
1: Μη ανησυχεί, Νίκο, κάνε μια υπομονή.
0: Θα κάνω εγώ, έχω υπομονή τεραστία.
1: Γι' αυτό επειδή έχει τεραστία υπομονή, κάνε μια υπομονή.
0: Τώρα δω να δεις τι θα γίνει.
1: Επίσης είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το θέμα αυτό που είδαμε το Σάββατο στα Χανιά με το άγρια κακοποιημένο κοριτσάκι την τριχρονή. Γιατί το κορίτσι πραγματικά δίνει μάχη στο νοσοκομείο, αλλά βρέθηκαν άλλα τρία παιδιά της οικογένειας σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Αυτό ρε παιδί μου.
1: Υποσιτισμένα και η ίδια οικογένεια έχει χάσει άλλα δύο παιδιά. Τα έχει χάσει. Δηλαδή έχουν πεθάνει και οι αρχές έχουν πέσει αυτό που λέμε, ξέρεις, ψάχνουν να δουν τι ακριβώς
0: πάνω κατά πάνω στην υπόθεση.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, δεν ξέρουμε τι κρύβει.
0: Να πούμε βεβαίως και με μεγάλη θλίψη και λύπη για την γογό μας Τροκώστα που έφυγε στα 56 της αυτή κοπέλα, ένα τόσο καλό παιδί και μια τόσο δυνατή
1: και πάλεψε και πάρα
0: ψυχή,
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάλεψε πάρα πολύ,
0: Να πούμε συλληπιτήρια και στον Τραγιανό Δέλα και σε όλη την
1: και
0: οικογένεια.
1: Και στην κόρη της και στα αδέλφια της, στην οικογένειά της. Πάλεψε πάρα πολύ. Σε κάποια στιγμή στάθηκε στα πόδια της, αλλά δυστυχώς είχε μια επιπλοκή πολύ σοβαρή.
0: Επανήλθε, γάμο, το πράγμα είναι τρομερό.
1: Και αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε.
0: Λοιπόν, Χαμπέμπου συμφωνία. Να, που ήθελε εσύ συμφωνία και συμφωνία, μπορεί και σήμερα, λέει ο Ρούμπιο. Μπορεί και σήμερα, λέει.
1: Ναι, και κυρίως.
0: Όσο τη διαβάζω.
1: Δεν είναι συμφωνία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Για κατάπαυση του πυρός είναι.
0: Ναι, αλλά αρχίζει, μόνεται.
1: Για δύο μήνες.
0: Δύο μήνες, λίγο είναι δύο μήνες.
1: Ιούνιος, Ιούλιος.
0: Δεν σκοτώνουν άνθρωποι.
1: Ναι, μην αρχίσουν πάλι τον Αύγουστο. Είναι κατάπαυση. Δεν είναι συμφωνία. Είναι, κάνουμε μια κεχηρία προσώρας για δύο μήνες. Θα το πούμε το χρόνο. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
1: Πάντως ο Τραμπ, εγώ είδα τη δήλωσή του εχθές, είπε, κάλεσε τους αξιωματούχους που διαπραγματεύονται στο Πακιστάν να μην το βιάζουν, να μην την πιέζουν την κατάσταση. Δεν είναι πιεστικό το πράγμα.
0: Έλα, δεν σταματησημένει για τίποτα και κάτω, σιγά
1: σιγά. Δεν είναι κάτι πολύ πιεστικό.
0: Όχι μωρέ. Τα πετρέλαια, η διεθνής οικονομία.
1: Για το πετρέλαιο έπεσε, σωστά
0: έπεσε
1: το λέω.
0: Κάτω από 100 δολάρια είναι σήμερα το Brent και το αργό 95. Έπεσε λιγάκι. Καλά, αυτό πως πέφτει έτσι ανεβαίνει, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μία πάνω, μία.
1: Εάν γίνει και αυτή η συμφωνία και χειρίας για τις 60 μέρες, αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κι άλλο, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Βέβαια θα πέσει.
1: Μήπως το δούμε κι αλλού.
0: Πρόσεξε, έχει 2,14 η μέση τιμή, ρε γαμώ, το σήμερα. Δηλαδή και να πέσει.
1: Βενζίνη λες τώρα.
0: Θα το δεις, ξέρεις πότε αυτό, Παρασκευή. Τη μείωση, Πέμπτη Παρασκευή.
1: Μέχρι τότε τι θα βάζουμε μέσα, νερό?
0: 2,14. Θα βάζετε λιγάκι τσιμπημένη. Σε βλέπω σήμερα λιγάκι υποτονική. Γιατί βρε, Ριτσάκι μου?
1: Πόσο δεν
0: το. Και χθες το δελτίο ήταν θεϊκό, να το πω.
1: Το είδες όμως.
0: Πρωταθλήτρια.
1: Δεν το είδες.
0: Ήταν Ολυμπιακός και εσύ χθες. Αυτό θέλω να πω.
1: Το είδες ή από περιγραφές?
0: Το είδα. Με χαμηλά τον ήχο, γιατί έπαιρνα κάτι χαλιά.
1: Άκουσε το βλέπε.
0: Όχι, είχα βάλει. Έχω μια μεγάλη οθόνη.
1: Ναι, ναι, Νικό.
0: Αλλά έπλυνα και τα χαλιά. Εγώ είχα τρία χαλιά.
1: Προσφέρομαι εγώ για συνοδεία αντεργασία.
0: Χαλιών.
1: Α, δεν άκουγε και τι.
0: Άκουγα λιγάκι, άκουγα. Αλλά είχα και το χαλί, τη μηχανή.
1: Επειδή η μηχανή κάνει δουλίτσα και κάνει και θόρυβο γι' αυτό.
0: Αλλά σα άκουγα, μια χαρά ήσασταν. Ήσασταν κουκλάκια ήσασταν χθε. Και προχθέ. Να τα λέμε αυτά. Εδώ βγαίνουν οι άλλοι που δεν έχουν κάνει τίποτα και τα λένε, να μην πούμε εμείς.
1: Όχι, να τα πούμε, να τα πούμε.
0: Α, το λέω εγώ, όχι εσύ. Να μην φανείς εσύ, θα το πω εγώ. Λοιπόν, και έχουμε Κύπρος εκλογές, το Δημοκρατικό Συναγερμός πρώτος με την κυρία Δημητρίου. Σταθερότητα επέλεξαν οι Κύπροι, είπε ο Πρωθυπουργός. Επειδή είναι η Δημητρίου, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια και με τον Χριστοδουλίδη. Εντάξει, καλά τα πήγαινα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτόν. Έχουμε όμως και το φίλο μας τον Ευρωβουλευτή, πώς τον είπαμε, που μπήκε στη Βουλή με 4 βουλευτές.
1: Πώς το όνομα.
0: Πώς θες, να τον βρούμε. Φαντάζομαι, δεν θυμόμαστε το όνομα.
1: Ναι. Και πήρε άνθρωπος... Καλά, θυμόμαστε τις παρεμβάσεις του, βέβαια. Δεν θυμόμαστε το όνομα. Αλλά
0: και πήρε 4 βουλευτές.
1: Ναι, ναι, ναι. Βγήκε πανηγυρικά. Ακούγα και ένα ηχητικό που έπαιξε προηγουμένως ο Ιωσήφ και η Αμαλία και θα κάνει franchising και στην Ελλάδα το κόμμα του.
0: Το ίδιο κόμμα το έχουμε και εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε λίγα εδώ, να έρθει κι άλλο ένα. Να έχουμε επιλογές.
1: Έτσι έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε και ένα στην Ελλάδα τώρα που είναι κοντά η εκλογή.
0: Ναι, και δεν έχουμε και κόμματα.
1: Γι' αυτό το λέω. Επειδή δεν έχουμε και πολλά να προσθέσουμε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα πώς 50-60 κόμματα, πόσα είναι.
1: Θα κάνει franchising, είπε.
0: Franchising. Να έρθει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ας έρθει άλλος ένας, δεν βαριέσαι.
1: Το ηχητικό των παιδιών.
0: Τώρα να ξέρεις στην Ελλάδα, εμείς το έχουμε πάρει το κολλάει αυτό. Δηλαδή δεν μας νοιάζει. Έρχεται ακριβώς τα κόμματα, μια χαρά τα πάμε εμείς. Αμέσως.
1: Νομίζω είναι γύρω στα 60 αυτά που θα καταθέσουν τα στοιχεία του στο Μάριο Πάγου, αλλά εντάξει.
0: 61. Να είναι 61. Ρε τι έχουμε.
1: Στην Κύπρο πήγε καλά.
0: 4 βουλευτές έβαλε.
1: Εντάξει.
0: Πήρε ένα ποσοστό. Καλά, είναι και πολύ βέβαια οι βουλευτές. 60, νομίζω 58.
1: Πήγε μια χαρά. Πήγε μια χαρά. Άρα μην αποκλείς τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν αποκλείω εγώ. Με αυτά που έχω δει, δεν αποκλείω εγώ. Η Ντάρα για το Σάσα Βεζένκοφ λέει μετά την κατάκτηση τη Euroleague. Συγχαρητήρια από το αθλητή. Είπε, είναι.
1: Και πριν είχε στείλει.
0: Πώς το λέγαμε το τραγούδι. Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα. Ναι, είχε στείλει τις ευχές και πριν.
0: Τι θέλει αυτή από τον δικό μας εδώ, από τον Βεζένκοφ.
1: Τι θέλει για το Βεζένκοφ, παιδί.
0: Φίλοι είναι.
1: Του έστειλε καλή επιτυχία. Το συμπαθεί.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Αν εννοείς κάτι άλλο, είναι παντρεμένη.
0: Αυτό λέει. Α, είναι παντρεμένη, έχει παιδιά κιόλας.
1: Είναι με γιατρό παντρεμένη.
0: Με ντόκτορ.
1: Με ντόκτορ. Εντάξει, Νίκο μου.
0: Τα καρδιοχτύπια εκεί να τα δεις.
1: Να τις λες ολοκληρωμένες.
0: Του γιατρού τα καρδιοχτύπια να δεις. Άκου μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο. Η οικονομική μοναξιά. Και αυτό το θέμα το είχαμε και στα μνημόνια. Αλλά συνεχίζει και τώρα.
1: Δώσε μου, βάλε μου γραμμές για να ακούσω. Τι εννοείς.
0: Εξαφανίζεται ένας άνθρωπος από παρέες, από κοινωνική ζωή, γιατί δεν έχει λεφτά. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι το ονομάζουν ειδική οικονομική μοναξιά. Ότι αναγκάζεσαι και μένεις μόνος.
1: Α, δεν μπορείς να συμμετέχεις, βέβαια.
0: Για να έχεις
1: πολλές
0: λεφτά,
1: φορές,
0: να πηγείς
1: και τα. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μια πολύ ωραία ανάλυση, ένα πολύ ωραίο άρθρο.
1: Έτσι κι αλλιώς ο αριθμός των εξόδων Έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλαιότερα. Βέβαια. Δηλαδή, πρώτα ήταν και καθημερινές, κάποιες καθημερινές. Τώρα είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Πολύ
1: για όσους. Για όσους βγαίνουν. Είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο παλαιότερα. Έχουμε ζήσει και εποχές που βγαίναν και Τετάρτες και Τρίτες και άλλες μέρες.
0: Έχει τελειώσει αυτό.
1: Έχει τελειώσει αυτό. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή.
0: Τέλειωσε.

0: Παντρεμένοι ή singles, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι παντρεμένοι ή ανυπαντροί? Τι δείχνει η έρευνα μεγάλη, την οποία και αυτήν την έχουμε στα χέρια μας.
1: Ναι, επειδή έχεις πολλές τις έρευνες, εδώ και χρόνια όλες οι έρευνες λένε οι παντρεμένοι.
0: Οι παντρεμένοι, όντως. Ναι, είναι οι παντρεμένοι.
1: Ναι, γιατί, έτσι λένε οι έρευνες.
0: Γιατί.
1: Έτσι λένε οι έρευνες.
0: Οι έρευνες, γιατί άμα πας στην ουσία.
1: Ναι, γι' αυτό στο λέω.
0: Μπορεί να δεις εκεί λιγάκι.
1: Επειδή το λένε μόνο οι έρευνες, ε.
0: Ναι, ναι, μωρέ. Οι έρευνες όμως σου λέει είσαι ευτυχισμένος. Τώρα, ας σε πω και 5 τρόπους για να βοηθήσετε το φίλο ή τη φίλη σας αν έχει προβλήματα. Να τους βοηθήσετε.
1: Οικονομικός εννοείς, Νίκο, γιατί οικονομικός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μου. Πώς εννοείς?
0: Παπα, δεν μπορούμε αυτά, ας το έξω.
1: Οικονομικός εννοείς.
0: Όχι,
1: ψυχολογικός. Συναισθηματικός.
0: Δώστε χώρο, λέει. Πρώτον, ακούστε προσεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι παραμείνετε σιωπηλοί και μην μιλάτε. Αλλά ακούτε προσεκτικά.
1: Mm-hmm.
0: Αν είναι συγκινημένος, αν είναι λυπημένος, αν είναι θυμωμένος. Το δεύτερο είναι να αφήσει στην άκρη τις συμβουλές. Δηλαδή, μην το συμβουλεύετε. Μην του πεις κάνω αυτό, εγώ κάνω εκείνο και εγώ ξέρω και τέτοια. Άστο τον άνθρωπο, δεν είναι καλά εκείνη την ώρα. Μην του δίνεις και συμβουλές.
1: Άρα, τι πας και κάνεις εκεί.
0: Και κρατήστε τις προσωπικές εμπειρίες. Μιλάς μαζί του.
1: Τον κοιτάς και την κοιτάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να λέμε και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, μην του λες, α, εγώ ξέρεις τότε που πέρασα ωραία και έκανα αυτό. Όλα σας τα πατώματα. Δηλαδή, βοήθησε.
1: Δεν νομίζω ότι πάει ότι κανένας λέει σε έναν άνθρωπο που είναι συναισθηματικά επιβαρημένος ωραίες στιγμές.
0: Ναι, ρε, μπορεί να πάει συζήτηση.
1: Να πάει συζήτηση στα καλά.
0: Αποφύγετε τις επικρίσεις. Ναι. Μην κρίνετε. Μην τον κρίνετε τον άλλον. Έκανες καλά ή έκανες άσχημα ή γιατί.
1: Στα έλεγα, εγώ λέω. Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα. Στα έλεγα.
0: Και αν θέλετε κάτι να του πείτε, να είστε συγκεκριμένοι. Δηλαδή, μην του λες γενικά αερολογίες. Τα ξέρει κι αυτό. Πες του να κάνει λοιπόν κάτι συγκεκριμένο. Δώσ' του μια συμβουλή συγκεκριμένη. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο.
1: Μα δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί?
1: Όταν δίνεις συναισθηματικές συμβουλές, δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος.
0: Μπορείς όμως να του πεις ότι η συμβουλή ενός ειδικού θα σε βοηθήσει.
1: Α, να το στείλει στον ειδικό.
0: Είσαι συγκεκριμένος.
1: Συμφωνώ. Εντάξει, να το στείλει στον ειδικό.
0: Μην του λες γενικά, ξέρω εγώ, θα σου πω. Τι ξέρει, ξεράλι. Δεν ξέρουμε. Ας τον άνθρωπο μου. Ωραία, θα γίνει χαμός με τον Ολυμπιακό.
1: Με τι πράγμα.
0: Πολλά μηνύματα. Μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ από το
1: ευχαριστούμε,
0: πρωί.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, δεν τα είδα.
0: Σε λίγο λοιπόν ξεκινά και το συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και θα τα δούμε όλα σε λίγο. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολλά θέματα, πολλά προβλήματα.
1: Λέει ο Γιάννης από το Σουλάρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γιάννη, ναι, είσαι πάντα μαζί μας.
0: Συγκρατής.
1: Ναι, πάντα. Εντάξει, και εμείς συγχαρητήρια, δεν είναι.
0: Δημήτρης, καλημέρα, λέει. Αναμένουμε τη ρήψη των δύο παρανομούντων, λέει. Το βασικό νομικό πλαίσιο. Πολύ μεγάλο, ρε παιδιά. Για γίνε πιο συγκεκριμένο, ρε Δημήτρη μου, καλημέρα. Η Βασιλική Ζεργιοπούλου. Καλημέρα, κυρία Ρίτσα, κυρία Νίκο. Καλή εκπομπή προφανώς θέλει να πει, γιατί άμα λέει κακή εκπομπή έχει κάνει λάθος. Καλή, ευχαριστούμε.
1: Έχει κάνει λάθος. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ρεμπή, λέει και ο Real Blogger. Τελικά λέει το δημογραφικό για πρόβλεπτες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη να ακούσει το Ρογκάκο πρωί-πρωί δευτεριάτικα. Αυτά είναι τα απόνερα.
1: Καλημέρα στο Σταμάτη και κύριος μας έχει στείλει μήνυμα για τον Ολυμπιακό βεβαίως. Για τον Ολυμπιακό.
0: Να μωρέ, το διόρθωσε η κοπέλα, Βασίλη. Καλή εκπομπή.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Η Σοφία Μαραγκίδου. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, αγαπημένη μας. Κοίτα τη φωτογραφία. Μια καρδιά από σύννεφα και πεταλούδες.
1: Πάντα είναι η γλυκύτατη η Σόφη. Ξέρει, έχει τον τρόπο. Η Σόφη είναι για συμβουλές. Αν έχεις κάτι, στη Σόφη να πας.
0: Η Σόφη, Σόφη.
1: Η Σόφη είναι για συμβουλές τέτοια, να σε γλυκάνει, βρε παιδί μου, να σε ηρεμήσει.
0: Ναι.

0: Πάμε να συνδεθούμε το συνέδριο.
1: Και άλλη μια φορά με την παρουσία σας στο συνέδριό μας για το δημογραφικό. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κυρία Πρέσβης της Γαλλίας, αξιότιμη, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά, σας υποδέχομαι με μεγάλη χαρά εκ μέρους της Next.Now και της Dom Consulting στο 5ο ετήσιο συνέδριο δημογραφικό 2026. Οι εργασίες του συνεδρίου μας μεταδίδονται ήδη ζωντανά από το enikos.gr, το real.gr και το δημογραφικό.gr σε μια προσπάθεια να φέρουμε εδώ κοντά μας όσους δεν μπόρεσαν να βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Αποσπάσματα των ομιλιών και των συζητήσεων και ολόκληρη τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό θα τη μεταδώσει ο Real FM 97,8 και περίπου 25 συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, οι προσκεκλημένοι μας καλούνται να αναλύσουν τις προκλήσεις που θέτει η δημογραφική κρίση, να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνέπειές της με επικοδομητικό και συμμετοχικό τρόπο. Με κεντρικό στόχο να αναδείξουμε το δημογραφικό ζήτημα ως μείζωνα εθνική προτεραιότητα, θα επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην προώθηση του δημοσίου διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την ελπίδα ότι θα συνδράμουμε στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτού του εθνικού ζητήματος. Και είναι αδιαμφισβήτητα εθνικό θέμα το δημογραφικό, καθώς οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, και εδώ που βρισκόμαστε σήμερα η αλήθεια είναι δυστυχώς δυσάρεστη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με ανακοίνωσή της στις 18 Δεκεμβρίου του 2025, υπολόγισε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε 10.372.335 άτομα. Ο πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω αντιστοιχούσε στο 23,7%, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών μόλις στο 12,8%. Η Ελλάδα γερνά και όπως εκτιμούν οι επιστήμονες βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο χαμηλής γονιμότητας και έντονης γύρανσης, ο οποίος το 2050, και αν δεν ληφθούν μέτρα, θα περιορίσει τον πληθυσμό των γηγενών στην περιοχή των 9 εκατομμυρίων κατοίκων και με έντονη καθοδική τάση. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος δεν είναι μόνο κοινωνικές, είναι και οικονομικές. Όσο περνούν τα χρόνια, το παραγωγικό εργατικό δυναμικό της χώρας περιορίζεται και παράλληλα δοκιμάζονται οι αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Για να αντιμετωπιστεί η εθνική απειλή του δημογραφικού και να αναστραφούν οι δυσμενείς τάσεις στη χώρα μας, πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι. Οι πολιτικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα, ο ιδιωτικός τομέας, οι πολίτες και βέβαια τα μίντια. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την πρόκληση, διοργανώνουμε εδώ και 5 χρόνια το συνέδριο για το δημογραφικό, το οποίο πλέον έχει αναδειχθεί σε θεσμό για τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων και για την εξεύρεση λύσεων για την διαχείριση αυτής της εθνικής κρίσης. Βασικός μας υποστηρικτής και σημαντικός αρρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η Eurobank, ένας από τους πρώτους ιδιωτικούς οργανισμούς που αντιλήφθηκαν το δημογραφικό πρόβλημα, και πρέπει να πω ότι η Eurobank έχει μεγάλη συμβολή στην ανάδειξη αυτού του ζητήματος, αφυπνίζοντας την κοινωνία σε επίκαιρο χρόνο για τη μεγάλη επερχόμενη καταιγίδα. Για την εγρήγορση και τη συμμετοχή όλων μας στην αναζήτηση άμεσων και ρεαλιστικών λύσεων θα μιλήσουμε σήμερα στο συνέδριό μας και εύχομαι να έχουμε μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, καλώ στο βήμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, τον κύριο Φωκίωνα Καραβία, για να απευθύνει χαιρετισμό και δημόσια τον ευχαριστώ για την στήριξη με όλους τους τρόπους αυτής της πρωτοβουλίας, όχι μόνο με λόγια, κυρίως με έργα. Παρακαλώ τον κύριο Καραβία να έρθει στο Δήμο.
2: Ο διεθνός σύμβουλος της Eurobank θα κάνει χαιρετισμό γιατί είναι υποστηρικτής αυτού του συνεδρίου και τα λοιπά, έτσι. Τι είναι, α, διαφημίσεις.
0: Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις για να παρακολουθήσουμε μετά τη συνέντευξη.
2: Ναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν βεβαίως και με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο, και με το δημογραφικό και με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και με την καθημερινότητά μας και όσα σας απασχολούν.
1: Πείτε μας για τα κόμματα που είπε και ο άλλος θα φέρει και άλλο κόμμα εδώ. Είναι πολλά τα κόμματα ή λίγα στην Ελλάδα? Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε κανένα κόμμα ακόμα.
2: Κόμμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι η Πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε. Αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο Πρωτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Δεν είπαμε ότι το συνέδριο το δημογραφικό μπορεί να το δει όποιος θέλει live από το ελληνικός.gr
0: και το real.gr.
1: Έτσι. Για να πούμε και το διαγωνισμό μας. Έχουμε ένα τριήμερο στην Άνδρο, διεκδικείς ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Και δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούς και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Και έχουμε και αφυγραντήρα Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Λέει ο Γιώργος, άσε μας ρε Μπιζόγλη, δεν μας νοιάζει ότι το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμείς οι Παναθηναϊκοί χθες είμαστε με τη Ρεάλ.
1: Όχι.
0: Όπως αντίστοιχα και οι Ολυμπιακοί δεν θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια διχόνοια.
1: Είμαστε τώρα, είμαστε Παναθηναϊκοί, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, λέει, εντάξει, λέει, καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Λοιπόν, ναι. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου.
3: Το θέμα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με το δημογραφικό και δεν βρίσκω, οπότε θα θέσω ευθέως το ερώτημα πώς είδατε τη χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού για να έχω ένα σχόλιο σας που φαντάζομαι περιμένουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και όλοι οι φίλοι του ελληνικού μπάσκετ να το ακούσουν.
4: Καταρχάς, θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος, οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες. Στις ομάδες μας νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των, θα έλεγα, των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
3: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακόμα στο θέμα του συνεδρίου μας, θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν υπάρχουν κάποια επόμενα άμεσα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
4: Καταρχάς, εισαγωγικά, κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι για το γεγονός ότι διοργανώνεται για ακόμα μια φορά αυτό το συνέδριο για ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε και εσείς, απασχολεί ολοένα και περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Και απολύτως δικαιολογημένα, και να εκφράσω και εγώ την χαρά μου, διότι συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, με πρώτη τη Eurobank, η οποία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων υποστήριξης νέων οικογενειών, αναδεικνύοντας με το δικό της τρόπο το ζήτημα αυτό ως κορυφαία προτεραιότητα για την τράπεζα. Προφανώς εμείς επιδιώκουμε πάντα τη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, πόσο μάλλον για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σύνθετο. Εισαγωγικά, να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι γνωστό, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς έχει συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ειδικά να αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα είναι πολύ κάτω του αριθμού 1 ως προς τον αριθμό των γεννήσεων, άρα το πρόβλημα εξορισμού είναι ένα πρόβλημα πολύ πιο σύνθετο. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες, και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των διατηρητών του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία έχει, θα έλεγα, υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση, και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
3: Εδώ το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι αν το θέμα είναι μόνο οικονομικό. Πράγματι, οι νέες οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος της στέγασης, για παράδειγμα. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από οικονομικά θέματα, αλλά είναι μόνο οικονομικό. Σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι και σε χώρες οικονομικά ισχυρές παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα.
4: Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά είναι και οικονομικό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Η αίσθηση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν τα νέα ζευγάρια τη γονεϊκότητα είναι πια διαφορετική, και σίγουρα κανένα πατερναλιστικό κράτος δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα ζευγάρι ή μια γυναίκα μόνη της να προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε με οικονομικά και άλλα μέτρα τις οικογένειες οι οποίες παίρνουν αυτή την απόφαση. Θέλω να θυμίσω ότι το επίδομα γέννας το δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση, και είναι μια οικονομική ανακούφιση για
3: στέγαση.
4: Θα έρθω και στο θέμα της στέγασης. Απλά να αναφερθώ λίγο και στη φορολογική μας πολιτική, διότι πιστεύω ότι και αυτή έχει αρκετά μεγάλη σημασία, διότι όταν Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη φορολογική, όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Πριν έρθω στη στέγη, να πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις όπως αυτές που ανέφερα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της στέγης, γιατί προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο.
5: Κομβικό.
4: Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή, της αύξησης των ενοικίων, έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σπίτι. Προφανώς έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σπίτι, υπάρχουν πολλοί όμως οι οποίοι νοικιάζουν και για τους οποίους η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο το οποίο η πολιτεία πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό τους σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικαλάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, το πώς το κράτος δηλαδή αξιοποιεί ακίνητη περιουσία σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να χτίσουμε σπίτια, κάποια εκ των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναμπούν στην αγορά. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης, όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας είναι όλες, παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω και νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.
5: Θέλω να έρθω για λίγο, κύριε Πρόεδρε, στην ποιότητα εργασίας και στην προοπτική για τους νέους. Στο πώς μπορεί δηλαδή να αντιμετωπιστεί το αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί πολλούς νέους στην αναβολή της δημιουργίας οικογένειας. Με ποιους τρόπους μπορεί η αγορά εργασίας να γίνει πιο φιλική προς τους νέους γονείς.
4: Καταρχάς, μια μεγάλη υποχρέωση την οποία έχουμε εμείς ως κυβέρνηση και το γνωρίζει πολύ καλά υπουργός, είναι να διευρύνουμε διαρκώς το πρόγραμμα επιδότησης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Είμαστε σε αριθμούς ρεκόρ. Το να μπορεί μια νέα οικογένεια να είναι σίγουρη ότι το παιδί της είναι σε καλά χέρια είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο αρχίζει και υλοποιείται, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θετική ανταπόκριση, το οποίο πάλι έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φροντίδας των παιδιών, ενίοτε επιβραβεύοντας και οικονομικά αυτούς οι οποίοι θα κάνουν ούτως ή αλλιώς αυτήν την εργασία. Διότι η ελληνική οικογένεια είναι μια οικογένεια στην οποία παππούδες και γιαγιάδες παίζουν ακόμα, ευτυχώς θα έλεγα, έναν σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραβιάς. Μπορούμε να διευκολύνουμε τις γυναίκες μέσα από πιο ευέλικτα προγράμματα εργασίας να περνάνε περισσότερο καιρό στο σπίτι τους. Η τηλεργασία η εποχή του COVID μας άνοιξε τα μάτια ως προς τις δυνατότητες της τηλεργασίας και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια σειρά από οδηγίες οι οποίες περνούν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι γυναίκες και άντρες έχουν πραγματικά την ίδια αμοιβή. Είναι ευρωπαϊκή μας υποχρέωση. Δεν είμαστε εκεί σήμερα και πρέπει να είμαστε ειλικρινοί σε αυτό, ή ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την πρόσληψη σε μια θέση εργασίας. Όλα αυτά νομίζω θα χειραφετήσουν τις γυναίκες περισσότερο και θα τις δώσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, άρα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ώστε να προχωρήσουν στο βήμα να κάνουν παιδί ή να κάνουν περισσότερα παιδιά.
5: Το brain drain, η μετανάστευση νέων ανθρώπων για να βρουν καλύτερους όρους εργασίας, έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τη δημογραφική εικόνα της χώρας και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για το brain regain, για την επιστροφή αυτών των νέων, λειτουργούν?
4: Καταρχάς, όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας, ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνονται και ξέρουμε επίσης ότι η κοινωνία θα γερνάει. Η ενεργός γύρανση είναι η άλλη πτυχή του δημογραφικού για την οποία δεν μιλάμε πολύ. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, διότι εκεί μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε μέτρα άμεσης απόδοσης. Διότι μην ξεχνάμε ότι και τώρα, αν με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάναμε τον αριθμό των γεννήσεων, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής θα φαινόταν σε 25 χρόνια. Άρα, από την άλλη, η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και εν όψη του προγράμματός μας για τις επόμενες εκλογές, το ζήτημα των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των δικών μας πολιτικών, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να σταθώ πριν έρθω στο ζήτημα του brain regain, στην πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, την ίδια αμοιβή. Είναι ευρωπαϊκή μας υποχρέωση. Δεν είμαστε εκεί σήμερα και πρέπει να είμαστε ειλικρινοί σε αυτό, ή ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την πρόσληψη σε μια θέση εργασίας. Όλα αυτά νομίζω θα χειραφετήσουν τις γυναίκες περισσότερο και θα τις δώσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, άρα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ώστε να προχωρήσουν στο βήμα να κάνουν παιδί ή να κάνουν περισσότερα παιδιά.
5: Το brain drain, η μετανάστευση νέων ανθρώπων για να βρουν καλύτερους όρους εργασίας, έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τη δημογραφική εικόνα της χώρας και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για το brain regain, για την επιστροφή αυτών των νέων, λειτουργούν?
4: Καταρχάς, όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας, ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνονται και ξέρουμε επίσης ότι η κοινωνία θα γερνάει. Η ενεργός γύρανση είναι η άλλη πτυχή του δημογραφικού για την οποία δεν μιλάμε πολύ. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, διότι εκεί μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε μέτρα άμεσης απόδοσης. Διότι μην ξεχνάμε ότι και τώρα, αν με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάναμε τον αριθμό των γεννήσεων, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής θα φαινόταν σε 25 χρόνια. Άρα, από την άλλη, η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση.

0: η μετανάστευση νέων ανθρώπων για να βρουν καλύτερους όρους εργασίας έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τη δημογραφική εικόνα της χώρας και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για το brain regain, για την επιστροφή αυτών των νέων, λειτουργούν?
1: Καταρχάς, όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας, ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνονται και ξέρουμε επίσης ότι η κοινωνία θα γερνάει. Η ενεργός γύρανση είναι η άλλη πτυχή του δημογραφικού για την οποία δεν μιλάμε πολύ. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, διότι εκεί μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε μέτρα άμεσης απόδοσης. Διότι μην ξεχνάμε ότι και τώρα, αν με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάναμε τον αριθμό των γεννήσεων, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής θα φαινόταν σε 25 χρόνια. Άρα, από την άλλη, η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και εν όψη του προγράμματός μας για τις επόμενες εκλογές, το ζήτημα των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των δικών μας πολιτικών, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να σταθώ πριν έρθω στο ζήτημα του brain regain, στην πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία μας να σταματήσουμε να τιμωρούμε τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Με το να μπορούν να λαμβάνουν όλη τη σύνταξή τους και να φορολογούνται αυτοτελώς μόνο για το συμπληρωματικό τους εισόδημα. Ήταν μια πολύ τολμηρή και πάρα πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία. Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους, αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση, διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν, το κάνουν γιατί ήδη αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γύρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας, τόσο λιγότερα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή θα έλεγα γίνεται και η περίθαλψή τους. Ζητήματα που αφορούν χρόνιες νευρολογικές παθήσεις, άνοια, Αλτσχάιμερ. Πώς τα αντιμετωπίζουμε. Γενικά η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για τη φροντίδα ηλικιωμένων που δεν θα μεταφέρει αυτό το βάρος μόνο στην οικογένεια πρέπει να αποτελέσει κεντρική πολιτική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Έρχομαι όμως στο brain regain, γιατί εκεί έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει αντιστραφεί το brain drain. Το δείχνουν οι αριθμοί τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον. Και αυτό έγινε επειδή λάβαμε πολύ συγκεκριμένα κίνητρα, φορολογικά κίνητρα για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό. Τα επεκτείναμε μάλιστα και για αυτούς οι οποίοι θα βρουν δουλειά στο δημόσιο, διότι υπήρχε μια αδικία. Είχαμε ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα μόνο για αυτούς που επιστρέφουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν τα είχαμε για το δημόσιο. Διορθώσαμε και αυτή την στρέβλωση πρόσφατα. Και να αναφέρω ενδεικτικά μια πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση, η οποία έγινε στο Λονδίνο από το Υπουργείο Εργασίας πριν από περίπου 10 μέρες, με εντυπωσιακή προσέλευση και επιχειρήσεων αλλά και εργαζόμενων οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και όλοι οι μεγάλες επιχειρήσεις πηγαίνουν αυτή τη στιγμή και αναζητούν καλά βιογραφικά στο εξωτερικό, διότι Έλληνες θέλουν πια να γυρίσουν στην πατρίδα τους και θέλουν να γυρίσουν όχι μόνο για το ζήτημα κίνητρα, κύριε Χατζηνικολάου, διότι παρά τις δυσκολίες οι οποίες αναντήρητα υπάρχουν, αυτός ο οποίος θα επιλέξει να επιστρέψει, και εγώ το έκανα πριν από σχεδόν 30 χρόνια, το κάνει πρωτίστως γιατί πιστεύει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας και στο γεγονός ότι εδώ μπορεί να βρει μια καλή δουλειά η οποία θα του επιτρέψει να υποστηρίξει την οικογένειά του. Αυτό λοιπόν γίνεται και είναι και η καλύτερη απόδειξη και απάντηση στη μιζέρια όσων επιμένουν να περιγράφουν μια Ελλάδα η οποία ακόμα στο δικό τους φαντασιακό μυαλό μπορεί να ανήκει στην προηγούμενη δεκαετία.
0: Τώρα θέλω να πάμε λίγο στην περιφέρεια. Στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πληθυσμιακή συρρήκνωση μικρών πόλεων και χωριών. Νομίζω ότι εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποιες σκέψεις στην κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, για ειδικά φορολογικά ή επενδυτικά κίνητρα σε ακριτικές ή σε ορεινές περιοχές. Πώς μπορεί να ενισχυθεί, για παράδειγμα, η πρόσβαση σε υγεία, παιδεία, ψηφιακές υπηρεσίες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων?
1: Το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης μας απασχολεί πολύ. Χαίρομαι που βλέπω εδώ πέρα και τον, όχι μόνο τον αγαπητό Περιφερειάρχη Αττικής, αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πόσο δύσκολη αλλά και πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή σε ένα μικρό νησί. Και όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως αυτήν που ανακοινώσαμε πρόσφατα, πάλι σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με το Στέλιο του Χατζιωάννου, όπου ουσιαστικά διπλασιάζουμε τους μισθούς των γιατρών.

0: οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά μας, απαντούμε ακριβώς σε τέτοιου είδους προβλήματα. Υγεία, παρουσία γιατρών, λογική της τηλεϊατρικής, η οποία πια μπορεί να μας δώσει πολλές απαντήσεις, το γεγονός ότι στέλνουμε πια τις κινητές μονάδες υγείας, οι οποίες πηγαίνουν οι ίδιες στα χωριά και κάνουν, θα έλεγα, παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Είναι μια τεράστια τομή για να κυρίως για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι ζουν σε αυτά τα χωριά, ώστε να μην αισθάνονται σε καμία περίπτωση ξεχασμένοι. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε ανακαινήσει και θα ανακαινήσουμε τελικά πάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία πρωτίστως είναι στην περιφέρεια. Κάποια καλύπτουν ακριβώς ορεινές και ακριτικές περιοχές στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βέβαια θέλουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα σε νέους ανθρώπους να πάνε στην περιφέρεια. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά δοκιμάζουμε και εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους, όπου δίνουμε 10.000 μετρητά σε όποιον θέλει να μετακατασταθεί στους δήμους του Βορείου Εύρου. Και βέβαια, για να πάει κάποιος νέος στην περιφέρεια, πρέπει πρωτίστως να έχει δουλειά. Ποια μπορεί να είναι η δουλειά σε αυτές τις περιοχές? Είτε θα δουλεύει εξ αποστάσεως, γιατί η τεχνολογία εκεί μας δίνει δυνατότητες. Ένας προγραμματιστής, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει από το σπίτι του, από τη στιγμή που έχει καλό διαδίκτυο, μπορεί να δουλεύει από οπουδήποτε. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που θα το επιλέξει, αν είναι λυμένα τα ζητήματα παιδείας και υγείας, η ποιότητα ζωής στην περιφέρεια είναι και πιο καλή και πιο φτηνή. Άρα πρέπει να δει κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, και νομίζω ότι όσο αλλάζουν και οι προτεραιότητες των ανθρώπων, η ζωή της πόλης εκ των πραγμάτων έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά έχει και πολλά μειονεκτήματα, η ιδέα ότι θα μπορέσω να γυρίσω στην περιφέρεια έχει πολύ λογική. Σκεφτόμαστε και άλλα κινήτρα. Πώς μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να βοηθήσουμε στο να επισκευαστούν σπίτια τα οποία υπάρχουν στα χωριά? Ήδη μηδενίζουμε τον ένφια, αλλά ενδεχομένως και εκεί μαζί με και τραπεζικά ιδρύματα να μπορούμε να σκεφτούμε κάποια καινοτόμα προγράμματα για το πώς θα επισκευάσει κάποιος το σπίτι το οποίο μπορεί να είναι στο χωριό. Και εκεί μπορεί να έχουμε και προγράμματα και γύρω από το νέο ΕΣΠΑ, διότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα περιφερειακής εγκατάλειψης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το θέτω και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διότι αν μπορείς να δώσεις σε κάποιον και τη δυνατότητα να ξαναφτιάξει το σπίτι του στο χωριό, ένα νέο άνθρωπο, να είναι εγκαταλειμμένο, μετά τα οικονομικά αρχίζουν και γίνονται πιο ελκυστικά για μια τέτοια ενδεχόμενη ρυθμίση. Χρειαζόμαστε όμως, και να κλείσουμε αυτό, και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών. Έχουμε δημάρχους οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει πολύ αυτό το ζήτημα και κάποια πολύ επιτυχημένα παραδείγματα. Είχα πάει στη Φουρνάη Βρετανίας, ας πούμε, όπου έχουμε τέτοια παραδείγματα, όπου οι ίδιοι οι δήμοι έδωσαν κίνητρα για να επιστρέψει νέος κόσμος στα χωριά. Αλλά πιστεύω ότι στον τομέα αυτών έχουμε δρομολογήσει και θα δρομολογήσουμε ακόμα πολιτικές που θα κάνουν κάποια διαφορά.
1: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με την εικόνα που εμφανίζει η Ευρώπη στο θέμα. Το αναφέρατε στο ξεκίνημα της τοποθέτησής σας, ότι δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα και ιδίως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Υπάρχουν χώρες που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πολιτικές για να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό? Θέλω να πω, υπάρχουν χώρες από τις οποίες κάτι μπορούμε να διδαχθούμε, και πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταναστευτικές ροές τη δημογραφική ισορροπία της Ευρώπης και της Ελλάδας?
0: Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη η οποία να έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Βλέπετε χώρες με πολύ ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος, σκανδιναβικές χώρες, και αυτές έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Η Ουγγαρία δαπάνησε απίστευτα πολλά λεφτά και για πολιτικούς λόγους σε μια δημογραφική πολιτική απέτυχε εκτά. Δεν είδε ουσιαστικά, είδε μια μικρή αύξηση των γεννήσεων για ένα χρόνο και μετά οι γεννήσεις επέστρεψαν σε καθοδική πορεία. Άρα πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο πολυπαραγωγικό. Βλέποντας τώρα την αγορά εργασίας συνολικά στη χώρα, μιας και με ρωτήσατε για την πρόκληση της μετανάστευσης, τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια αγορά εργασίας η οποία η ανεργία έχει πάει από το 18% στο 8% και θα συνεχίσει πτωτικά. Βλέπουμε λήψεις σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της οικονομίας μας, οι οποίες δύσκολα καλύπτονται από εγχώριο εργατικό δυναμικό. Από την άλλη, έχουμε δύο τάσεις που μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Από τη μία είναι οι άνθρωποι που γυρίζουν από το εξωτερικό και είναι πολλοί αυτοί. Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει σημαντικές αναταράξεις στην αγορά εργασίας και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Όμως είναι αρκετά πιθανό ότι σε συγκεκριμένους κλάδους και με στοχευμένες πολιτικές οργανωμένης μετανάστευσης θα πρέπει και θα μπορούμε κάλλιστα να φέρνουμε εργαζόμενους από το εξωτερικό, αλλά θα το επιλέγουμε εμείς. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε κανείς δεν θα μπαίνει παράνομα στη χώρα. Δεν θα αποφασίζουν οι διακινητές ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας, αλλά αν εμείς επιλέξουμε, παραδείγματος χάρη, ότι θέλουμε να φέρουμε εργάτες γης από την Αίγυπτο ή εργάτες κατασκευών από την Ινδία, θα το κάνουμε με οργανωμένες διμερείς συμφωνίες με τις χώρες αυτές, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με κεντρικό έλεγχο, σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι και ο εργοδότης, και με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο των μετακλήσεων από τη στιγμή που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Και σε αυτή την πολιτική θα επιμείνουμε. Και δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε από αυτή την πολιτική, από τη στιγμή που είμαστε πολύ αυστηροί ως προς τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, έχουμε τη δυνατότητα στη νόμιμη οργανωμένη μετανάστευση να επιλέξουμε χώρες και κλάδους οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν μέσα από στοχευμένες μετακλήσεις εργατικού δυναμικού, γιατί αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, που ήσασταν και φέτος μαζί μας.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
3: Σκέφτηκε να τα παρατήσει.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real FM. Η ώρα είναι 3. Real Night. Στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.